0: δράσης πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Αναφερόμενος στην επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση με τον πόλεμο στο Ιράν, ενεργειακά θέματα και το ζήτημα της Ταϊβάν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, καθώς αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, δηλώνει ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την πρώτη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κουραζιερόπλοιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χάντα ιού, προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία. Συνολικά 28 άτομα απομακρύνθηκαν από το πλοίο με δύο πτήσεις. Την ίδια ώρα το πλοίο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολύμανση. Στο πλοίο παραμένουν ακόμη 25 μέλη πληρώματος και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει το Ηράκλειο. 28χρονη εντοπίστηκε εμμόφυρτη 500 μέτρα από το σπίτι της και η μαρτυρία του 7χρονου παιδιού της περιγράφει σοκαριστικά τα γεγονότα που συνέβησαν μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Η αστυνομία συνέλαβε τον 30χρονο σύζυγο της νεαρής, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η μητέρα 4 παιδιών νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Νέους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη με αυξημένη προστασία σε κορεσμένες και ευαίσθητες περιοχές και στροφή επενδύσεων προς μη επιβαρημένους προορισμούς φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που επιδιώκει 12μηνη τουριστική σεζόν και άνοιγμα νέων ορεινών προορισμών. Ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδροί άνεμοι σάρωσαν διάφορους τομείς της Νότιας Αφρικής, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 10 νεκρούς στις τελευταίες ημέρες, με το Cape Town και την επαρχία του να δοκιμάζονται ιδιαίτερα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, μεσημέρι και απόγευμα πιθανώς κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, ομίχλες το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι νότιο-δυτική 4 έως 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, ξεκινήσαμε με Δημήτρη Μπάση, ένα λεπτό και τι έχουμε για τη συνέχεια. Θα κόψω τη νύχτα για σένα στα δύο. Το έχεις.

Όταν μου έδωσες το πρώτο σου φιλί, είπες για σένα αρχίζει τώρα η ζωή. Όταν τα μάτια σου δακρύσαν, λύπη σκορπίσαν στη δική μου την ψυχή. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Τα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σου.

Όταν με ρώτησες μια μέρα τι θα γίνει αν η αγάπη μας θα πάψει πια να ζει, εγώ σου έκλεισα το στόμα σου με ένα μου γλυκό θερμοφιλί. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Τα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε κοιτώ.

0: Ήθελα προηγουμένως, αφού έκανα το μισάωρο αφιέρωμα στο Στράτο, να βάλω ένα τραγούδι. Έπαιξα βέβαια το Ζωντανό από το Σουμού με την Αλιφραγκή, συγγνώμη, από την εκπομπή στην ΕΡΤ που ήταν μαζί με την Αλιφραγκή, αλλά ήθελα να βάλω και ένα τραγούδι Ζωντανό που τραγούδησε στην εκπομπή που ήταν με τον Μπλέσα και μιλάει για το Μίμη μαζί με τον Θανάση τον Πολυκανδριώτη και τον Άγγελο που ήταν. Και βλέπω το τραγούδι, το λέει, το προσφωνεί ο Στράτος, «Μάγια μου, κάνεις κυρά μου». Βέβαια, «Τι σου φταίει το παιδί» είναι ο τίτλος. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ο μαέστρος, ο Μίμης ο Μπλέσας, μας έχει κάνει όλους πάρα πολλά δώρα. Και εμείς σαν δώρο θα του χαρίσουμε ένα του τραγούδι, το οποίο το έχω και ιδιαίτερη αδυναμία. «Μάγια μου, κάνεις κυρά μου», Θανάση.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Καλημέρα στην Πελαγία, η οποία μας ακούει στην Κέρκυρα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Βασίλαρο, φυσάει μοναξιά.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Παπαβασιλείου, ο οποίος μας ακούει στον Άφλιο. Γιάννο, καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα. Και εγώ εδώ, λέει, στον Άφλιο στο 100, υπηρεσία όπως πάντα. Και τι άλλο, ακούμε Ευθυμίου. Καλά, βαστάει χρόνια αυτή η κολόνια, εντάξει τώρα. Όταν ήσουν εδώ στο Υπουργείο στη Σέγγεν, ερχόσουν με τη μηχανή στο στούντιο, στον Αντένα. Λοιπόν, ο ίδιος άνθρωπος που με εγωίτευσε, ο ίδιος με απαγοήτευσε.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη, λέει, αφιερώστε ένα τραγούδι σε όλη την ραδιοπαρέα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τον Κορυδαλό και σε όλη την παρέα. Αφιερώστε σε αυτούς που κάνουν βάρδια τέτοια ώρα και ξενυχτάνε. Την καλημέρα μου και στον Παντελή από του Ζωγράφου, ο οποίος είναι υπηρεσία, είναι, λέει, από το γνωστό παρεάκι. Οκ, χαίρομαι που περνάνε καλά. Λοιπόν, θα πάμε να κλείσουμε την ώρα με Νατάσα Θεοδωρίδου, το Μια Κόκκινη Γραμμή. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Γεια σας κύριε Νίκο, τι κάνετε? Ετοιμάστε για μετά το δελτίο ειδήσεων, Στράτος, τα αγκάθια της καρδιάς σου. Λοιπόν, και να αφιερώσουμε επίσης στα κορίτσια που ξενυχτάνε κάνοντας υπηρεσία στην Ανατολική Αττική. Δεν λέει τώρα πού, αλλά έτσι είναι το μήνυμα. Για πάμε να ακούσουμε Νατάσα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με λία άνω των 200.000 ευρώ. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες όπως αυτή πριν από ένα χρόνο στη κατοχή Μεσολογίου. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και δεκάδες φυσίγγια. Η λήθεια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ δήλωσε ότι η εκεχηρία του ενός μήνα βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επανεξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του βραχύβιου σχεδίου Ελευθερία, αυτή τη φορά με ευρύτερο πεδίο δράσης πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Για την επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση του πολέμου, ενεργειακά θέματα και το ζήτημα της Ταϊβάν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, δηλώνει ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνα συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία αναφορικά με τα στενά του Ορμούς, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, στενά του Ορμούς και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα 2030 αναμένεται να συζητηθούν σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες, στο οποίο θα συμμετάσχει ο Νίκος Δένδιας. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αυθόδους πυρετού. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας

0: Σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση διώκεται ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε εχθές εμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην Παντάνασα και νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Σοκαριστική είναι η μαρτυρία του 7χρονου παιδιού της για όσα συνέβησαν μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας που βρίσκονταν με 2 από τα 3 αδέλφια του. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων στα κάτω Πατήσια. Στη Νότια Αφρική τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει ιδιαίτερα την επαρχία του Κέιπ Τάουν.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά. Μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Ομίχλες το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι νότιο-δυτική, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λοιπόν, ξεκινώντας την ώρα με Στράτο βεβαίως, τα αγκάθια της καρδιάς σου. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Βασίλαρο? Αγάπα με τις ώρες που μπορείς.

Καλημέρα στο φίλο μας τον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Θα θέλαμε, λέει, να ευχαριστήσουμε θερμά τον άρχοντα της νύχτας στα λαϊκά μονοπάτια, επίσης τον κύριο Μαυριδόπουλο για τη στήριξη και την αγάπη στη διαχρονική παρουσία του στο καλό λαϊκό τραγούδι. Αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι στα παιδιά της Πάρνηθας και σε όλους όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή, όπου και αν βρίσκονται. Καλή ακρόαση, ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα.

Λοιπόν, κάπως έτσι, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Σοκράτη Μάλα, Μαγιάννη Χαρούλη, Διονύση Σαββόπουλο και Μαριάννα Παπαμακαρίου. Θα κλείσουμε την ώρα, θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με λία άνω των 200.000 ευρώ. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες όπως αυτή πριν από ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογγίου. Επάνω τους βρέθηκαν 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και δεκάδες φυσίγγια. Η λήθεια πρόταση χαρακτήριζε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ δήλωσε ότι η εκεχηρία του ενός μήνα βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επανεξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του βραχίδιου σχεδίου Ελευθερία, αυτή τη φορά με ευρύτερο πεδίο δράσης, πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Για την επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα, ο Αμερικάνος Πρόεδρος ανέφερε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση με τον πόλεμο στο Ιράν, ενεργειακά θέματα και το ζήτημα της Ταϊβάν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, δηλώνει ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνα συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία αναφορικά με τα στενά του Ορμούζ, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική.

0: Η αποστολή. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Θανάτου Ορμού και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα έως το 2030 αναμένεται να συζητηθούν σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αφθόδους πυρετού. Στην υπουργική συνάντηση της ομάδας φίλων Δυτικών Βαλκανίων στην Πρατισλάβα θα συμμετάσχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα και 2 ύποπτα κρούσματα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Τα ξημερώματα έφτασε στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το πλοίο που πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολίμανση. Το Κίεβο δέχθηκε τα ξημερώματα επίθεση με drones αμέσως μετά τη λήξη της τριήμερης εκκυχηρίας με τη Ρωσία, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη Νότια Αφρική.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Ομίχλες το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι νότιο-δυτική στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, πρωινό Τρίτης, 12 Μαΐου, Earth News Radio 105,8. Με ένα τραγούδι σε στίχους του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού Νίκου Γκάτσου ξεκινήσαμε, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 32 χρόνια από το θάνατό του. Ένα τραγούδι σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη με τη μοναδική φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Πλησιάζουμε στα μέσα του μήνα και είναι φανερό πως η χώρα κινείται σε καθαρά προεκλογικούς ρυθμούς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του κυβερνητικού εκπροσώπου να υπενθυμίσει τη θεσμική στάση του Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν όσο πιο κοντά γίνεται στο τέλος της τετραετίας, κάθε ένδειξη ή μισόλογο από κάποιο κυβερνητικό στέλεχος ερμηνεύεται περίπου ως προαναγγελία των εκλογών. Μάλιστα, χθες κυκλοφόρησαν σε τηλεόραση και διαδίκτυο και πιθανές ημερομηνίες για τις 27 Σεπτεμβρίου ή τις 4 ή τις 11 Οκτωβρίου. Η όλη κατάσταση στο πολιτικό σύστημα επιβαρύνεται και από την αναμονή εισόδου των νέων κομμάτων, με το κόμμα Καριστιανού να ανακοινώνεται στη Θεσσαλονίκη στο κινηματογράφο Ολύμπιον στις 21 Μαΐου, ενώ ήδη λένε όσοι γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα ψηφιακό δίκτυο έτοιμο με 118 ομάδες στα social media που αριθμούν αρκετές χιλιάδες μέλη. Η έκπληξη που έρχεται σε αντίθεση με όσα ακούγαμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι θα γίνει μια προσπάθεια να διατηρηθεί από την κυρία Καριστιανού και την ηγετική ομάδα ο κεντροαριστερός πολιτικός χαρακτήρας του εγχειρήματος. Εξού και η απομάκρυση της κυρίας Μαρίας Γρατσία από το προσκήνιο του κόμματος. Πολύ κοντά όμως στις ανακοινώσεις είναι και το κόμμα Τσίπρα, ίσως τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, με τον πρώην Πρωθυπουργό να διοργανώνει χθες την πρώτη εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά. Ήρθε ο καιρός για να θερήσουμε, είπε χθες, μια εκδήλωση που οδήγησε τον Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει για εναλλακτική προοδευτική λύση που δεν θα είναι για την αντιπολίτευση αλλά θα διεκδικήσει το ρόλο της κυβέρνησης. Μια αναφορά που ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους της αντιπαράθεσης με το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη, όπως φάνηκε ήδη από τις πρώτες αψιμαχίες με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη, αλλά και την άβολη θέση που έχουν μπει αρκετοί από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα πρέπει να ενεργούν παράλληλα και ως στελέχη του νέου κόμματος. Αυτή η τακτική ήδη στα τηλεοπτικά πάνελ δίνει εύκολους πόντους στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ, καθώς τους καλούν να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους και να απαντήσουν σαν τι αναφέρονται ως στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή ως στελέχη του νέου κόμματος. Και ενώ διαμορφώνεται κάπως έτσι η κατάσταση, συνεχίζουν να υπάρχουν κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις. Με το θρίλερ για την εκεχηρία να κορυφώνεται, σκουπίδια η πρόταση του Ιράν, λέει ο Τραμπ, είμαστε έτοιμοι για όλα, θα εκπλαγούν να απαντούν οι Ιρανοί. Και βέβαια στην Ελλάδα την ίδια ώρα έχουμε το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα που εκτιμάται ως μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που ανάγκασε σε προειδοποίηση τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Βρυξέλλες, ενώ προειδοποίησε ότι σύντομα θα έχουμε και διαβήματα προς τους υπεύθυνους αυτής της κίνησης. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα θέματα των τελευταίων μηνών αφορά το κοινωνικό leasing, δηλαδή την επιδότηση αγοράς αυτοκινήτου για οικογένειες. Τους τελευταίους μήνες έχουν πληθύνει τα δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρουσιάζουν το κοινωνικό leasing ως ένα όριμο πρόγραμμα μαζικής επιδότησης για την απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου στη χώρα μας. Στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι μπορεί κάποιος να καταλάβει διαβάζοντας αυτές τις αναρτήσεις. Η συζήτηση ξεκίνησε ως κυβερνητική πρωτοβουλία και εντάσσεται στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης με στόχο την ανανέωση του παλαιωμένου ελληνικού στόλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι ο πιο γυρασμένος στόλος στην Ευρώπη, ξεπερνά τα 18 χρόνια κατά μέσο όρο και βέβαια ένας στόχος που έχει βάλει η ελληνική κυβέρνηση είναι η μείωση των εκπομπών ρήπων. Η βασική ιδέα λοιπόν ήταν να αποκτήσουν ευάλωτα νοικοκυριά πρόσβαση σε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο
μέσω επιδοτούμενης μακροχρόνιας μίσθωσης. Βέβαια υπήρξε μια κρίσιμη παράμετρος, το πρόγραμμα αυτό δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους και η βιωσιμότητά του εξαρτάται σχεδόν ολοκλήρου από ευρωπαϊκά κονδύλια, κυρίως μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του ευρύτερου πλαισίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ένα σχέδιο κοινωνικού leasing που προβλέπει μέση επιδότηση ύψους 13.000 ευρώ ανά δικαιούχο, πρόσθετη στήριξη για αμαία και χαμηλό μηνιαίο μίσθωμα για ηλεκτρικά οχήματα. Όμως οι εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για 12.500 ωφελούμενα νοικοκυριά και προϋπολογισμό της τάξης των 174 εκατομμυρίων ευρώ, τετραετή διάρκεια leasing και μηνιαία δόση κοντά στα 150 ευρώ για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Άλλο πράγμα είναι η παρουσίαση ενός σχεδίου και άλλο βέβαια η υλοποίησή του. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί η πλατφόρμα υποβόλης των αιτήσεων, δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι τελικοί όροι και δεν λειτουργεί κανένα πρόγραμμα που να επιτρέπει σε ένα πολίτη να αποκτήσει αυτοκίνητο μέσω του κοινωνικού leasing. Και δεν είναι τυχαίο, στην περίοδο που βρισκόμαστε, δηλαδή με την πολεμική αναταραχή στη Μέση Ανατολή, υπάρχει ενεργειακή αβεβαιότητα, υπάρχουν ισχυρές οικονομικές και γεωπολιτικές πιέσεις και στην Ευρώπη κάνουν δεύτερες σκέψεις. Έτσι, οι πληροφορίες λένε ότι αρκετοί παράγοντες αγοράς εκτιμούν ότι η πλήρης υλοποίηση ενός τόσο δαπανηρού προγράμματος παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Η ηλεκτροκίνηση βεβαίως εξακολουθεί να είναι ακριβή για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, ακόμη και με επιδότηση. Όμως, ο ελληνικός στόλος συνεχίζει να γερνά ανησυχητικά. Λοιπόν, απαιτείται λοιπόν από όλους υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί οι πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βεβαίως οι Έλληνες οδηγοί δεν θα πρέπει να παρασύρονται από εντυπωσιακούς τίτλους ή βεβαιασμένες υποσχέσεις. Το κοινωνικό leasing βρίσκεται ακόμα σε στάδιο σχεδιασμού με πολλά ανοιχτά ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί και βέβαια ο δρόμος μέχρι την εφαρμογή του σχεδίου, αν φτάσουμε κάποτε εκεί, παραμένει μακρύς. 15 λεπτά μετά τις 5 και σήμερα ίσως είναι η πιο ζεστή ημέρα. Σκεφτείτε ότι μόλις 12 ημέρες από την Πρωτομαγιά, 11 ημέρες μετά την Πρωτομαγιά, έχουμε ανεβεί σχεδόν 13 βαθμούς Κελσίου, καθώς σήμερα ο καιρός θα φτάσει μέχρι και τους 30 η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη 13, στην Πάτρα 14, στο Ηράκλειο 17, στη Καλκίδα 15, στην Κόρινθο 15, στην Καβάλα 13, στην Καλαμάτα 14, στη Λάρισα 12 και στα Ιωάννα 11. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα Τρίτη αναμένεται καλός και ζεστός καιρός για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες τοπικές μπόρες στις ορεινές περιοχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι θαυμάσιος, με λίγες αραιές νεφώσεις στα βόρεια ή υπηρωτικά τμήματα, αλλά και το ύψος της στερεάς Ελλάδας και νοτιότερα στα Επτάνησα και σε όλο το υπόλοιπο Αιγαίο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία 28 με 30 στα βορειοϋπηρωτικά τμήματα, στους 26 με 30 στα δυτικά ηπηρωτικά, 30 στα δυτικά της Πελοποννήσου, 32 στη Θεσσαλία, 31 στους 33 στη Στερεά. Ηλιοφανειακές στην Αττική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με μια ελαφρά θολούρα στην ατμόσφαιρα λόγω της πολύ ήπιας μεταφοράς σκόνης. Η θερμοκρασία από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις αλλά και ηλιοφάνεια, θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνειος και η Επιφανία, χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα των νοσηλευτριών, η Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας και η ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Η ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου είναι η ιερότερη γιορτή για τους Βουδιστές, καθώς την Πανσέλινο του Μαΐου, το έτος 623 π.Χ., γεννήθηκε σύμφωνα με τους τρίλους ο Σιντάρτα Γκαουτάμα, γνωστός και ως Βούδας, ιδρυτής μιας από τις αρχαιότερες θρησκείες του κόσμου. Επίσης την ημέρα αυτή γιορτάζεται η φώτιση του Βούδα και ο θάνατός του. Με αυτή την αφορμή, ο ΟΗΕ καθιέρωσε το 1999 την Πανσέλινο του Μαΐου ως ημέρα του Βούδα για να τονίσει την εισφορά του βουδισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό.
Σαν σήμερα το 1821 σημειώνει την πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρωτομπυλών της Τρυπόλεως. Το 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857, λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να λάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Ενώ το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. Το 1947 εγκαινιάζεται στο στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Το 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο γήπεδο κουρεμένοι για γούρι, όπως είπαν. Όμως ο Χριστό Βαζέφα είχε άλλη γνώμη, με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε την νίκη με 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδας της ιστορίας του. Σαν σήμερα το 1820 γεννήθηκε η Florence Nightingale, Αγγλο-Ιταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Το 1907 η Κάθριν Χέιμπορν, η Αμερικανίδα ηθοποιός, και το 1963 ο Παναγιώτης Φασούλας, ο Έλληνας παλέμαχος, διεθνής μπασκετμπολίστας και πολιτικός. Το 1992 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γκάτσος, ο Έλληνας ποιητής και στιχουργός, και το 1994 ο Ρόι Μπλάνκετ, ο Αμερικανός χημικός που ανακάλυψε το τεφλόν.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωση, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Γιώργο από το Μαρούσι, στην Αργυρό και στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Οι τελευταίες εξελίξεις δεν είναι πολύ ευχάριστες όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ουσιαστικά είμαστε σε τεντωμένο σκηνή που κρατιούνται οι σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν και μάλιστα λένε πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο της επανέναρξης επιχείρησης ελευθερίας για τα στενά του Ορμούζου. Χθες αργά το απόγευμα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επεσήμανε μέσα από ανάρτησή του στο X ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Και όπως τονίζει την ανάρτησή του, οι λανθασμένες στρατηγικές και οι λανθασμένες αποφάσεις οδηγούν πάντα σε λανθασμένα αποτελέσματα. Ολόκληρος ο κόσμος το έχει καταλάβει ήδη αυτό. Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, θα εκπλαγούν. Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την κατάρρευση της εγκεχείριας με το Ιράν, ή τουλάχιστον αυτό εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την τελευταία πρόταση που έστειλε η Τεχεράνη. Στις δηλώσεις του που πραγματοποίησε χθες αργά το βράδυ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη γονιμότητα στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για όλα τα ανοιχτά θέματα της επικαιρότητας. Οι δημοσιογράφοι το ρώτησαν αν είναι σε ισχύ η εγκεχειρία, με τον Τραμπ να απαντά ότι είναι απίστευτα αδύναμη. Πρόσθεσε χαρακτηριστικά, αφού διαβάσαμε αυτό το σκουπίδι που μας έστειλαν, η εγκεχειρία είναι σε μηχανική υποστήριξη. Ρωτήθηκε ακόμη για το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, που ο ίδιος το αποκαλεί πυρηνική σκόνη, και για το Ιράν, αν συμφώνησε να επιστρέψει την απομάκρυνση όλης της ποσότητας. Ο Τραμπ απάντησε ότι το έκαναν πριν από δύο ημέρες, άλλαξαν όμως γνώμη και επειδή δεν το έβαλαν αυτό στο χαρτί, δηλαδή δεν δεσμεύτηκαν γι' αυτό. Και όπως συνέχισε, στον πόλεμο πρέπει να είσαι ευέλικτος, έχεις πολλά σχέδια, αλλά πρέπει να εφαρμόσεις διαφορετικά σχέδια σε διαφορετικές ημέρες. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι έχει ένα εξαιρετικό σχέδιο. Χθες πάντως το Ιράν απειλούσε με τον Τραμπ με όπλο την ιστορία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπακάη, υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να συντριβεί ολοκληρωτικά και να γίνει ο νέος Κράσος. Σε ανάρτησή του λοιπόν, με αναφορά την μάχη των Καρών το 53 π.Χ., γνωστή στο Ιράν ως μάχη της Χαράν, που κατέληξε μια από τις χειρότερες ήττες των Ρωμαίων. Σύμφωνα με τον Μπακάη, ο Κράσος σκοτώθηκε και ήταν ένας από τους πλουσιότερους και ισχυρότερους Ρωμαίους. Με αυτόν τον τρόπο υπενήχθηκε ότι ο Τραμπ μπορεί να γίνει ο νέος Κράσος. Όλα αυτά λοιπόν με αφορμή τη μάχη της Κάρας, η οποία έγινε το 53 π.Χ. Σύμφωνα πάντως με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ότι όλες οι ειρηνευτικές προτάσεις που έκαναν οι Ιρανοί ήταν λογικές και υπεύθυνες, απαιτήσεις και γενναιόδορες προσφορές, όχι μόνο προς όφελος των εθνικών συμφερόντων του Ιράν, αλλά και για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και το καλό ολόκληρης περιοχής και του κόσμου. Όλα αυτά γίνονται στο παρασκήνιο. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Χθες στην Ελλάδα είχαμε τη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες για το 2025, δηλαδή τη χρήση του 2024. Μια έτσι τακτική η οποία γίνεται κάθε χρόνο. Βεβαίως το πόθεν έσχες ίσως είναι μια ευκαιρία τώρα με τη συνταγματική αναθεώρηση να ενισχύσουμε λίγο το πόθεν, που αυτό είναι που ενδιαφέρει, διότι όλο το υπόλοιπο επαναλαμβάνεται σαν μια, πώς να το πω, σαν μια υποχρέωση που έχουν οι πολιτικοί και οι υπόλοιποι, δημοσιογράφοι, δικαστικοί, αλλά χωρίς να έχει κάποια ουσία. Εξυπηρετεί το γράμμα του νόμου, δεν εξυπηρετεί την ουσία του νόμου. Ίσως λοιπόν έχουμε φτάσει στο σημείο που θα πρέπει να ενημερώνονται οι πολίτες και πώς απόκτησαν οι πολιτικοί τις περιουσίες τους, πώς έχουν τα μετρητά, τα ακίνητα ή τα μέσα μετακίνησης, δηλαδή αυτοκίνητα ή σκάφη. Για μια ακόμη φορά είδαμε πλούσιους και φτωχούς, με τον Πρωθυπουργό να δηλώσει στο πόθεν έσχες εισοδήματα 81.672 ευρώ,
εκ των οποίων τα 10.700 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων. Το χαρτοφυλάκιο του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια. Η ακίνητη περιουσία του κ. Μητσοτάκη παραμένει σταθερή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2023, ενώ έχει μια οφειλή 6.100 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ. Το πόθεν σχέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Νίκου Ανδρουλάκη δήλωσε συνολικό εισόδημα 58.042 ευρώ, εκ των οποίων 36.529 από τη βουλευτική του αποζημίωση και 21.504 από ακίνητα, μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκτησε το 2024 μια μονοκατοικία 40 τετραγωνικών στη Σέριφο με έτος κατασκευής το 1992, για την οποία κατέβαλε τίμημα 120.000 ευρώ που προέρχεται από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Χθες έγινε ένα παρατράγουδο όσον αφορά τα εισοδήματα του κ. Ανδρουλάκη. Δεν δηλώθηκε κάποια ποσά τα οποία έχει στο εξωτερικό. Ίσως από λάθος του λογιστή του, αμέσως αντέδρασε, ενημέρωσε και τον πρόεδρο της Βουλής αλλά και τον πρόεδρο που είναι αρμόδιος, το αντιπρόεδρο της Βουλής που είναι αρμόδιος για την ανακοίνωση του ποθενέσχες. Θα γίνει η σχετική τροποποιητική δήλωση. Ο κ. Ανδρουλάκης δηλώνει αυτά τα εισοδήματα από το 2014. Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο έτος είναι και η δήλωση της περιουσιακής κατάστασης του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, η οποία δόθηκε και αυτή στη δημοσιότητα. Τα συνολικά καθαρά εισοδήματα του κ. Φάμελου από μισθωτές, υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ανέρχονται 43.804 ευρώ, ενώ δηλώνονται επιπλέον έσοδα από ακίνητα ύψους 1.971 ευρώ. Εμφανίζονται ποσά ακόμα 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές και έσοδα από τόκους και δικαιώματα ύψους 2,14 ευρώ. Οι τραπεζικές καταθέσεις του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται επίσης χωρίς σημαντικές μεταβολές, με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό τράπεζας που δηλώνονται 42.999 ευρώ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, στο πόθεν έσχες δήλωσε συνολικό εισόδημα 76.000 και σύμφωνα με σημείωση στη δήλωσή του, οι αποδοχές από τη βουλευτική του ιδιότητα κατατέθηκαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα όπως προβλέπει το καταστατικό του κόμματος. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 23.662 ευρώ, κατανεμημένες σε 4 λογαριασμούς. Επίσης, διατηρεί 2 εγγραφές ακινήτων, 2 διαμερίσματα δηλαδή, στη Λαμία. Για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, τα εισοδήματά της είναι 79.465 ευρώ, με 42.500 ευρώ να προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα. Έχει καταθέσει 25.000 ευρώ, ενώ η ακίνητη περιουσία της παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και ο πρόεδρος της Νίκης, ο κ. Δημήτρης Νατσιός, στο πόθεν έσχεση του δήλωσε εισόδημα 30.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων και δάνεια. Οι καταθέσεις του ανέρχονται στις 19.322 ευρώ και έχουν κατανεμηθεί σε 8 λογαριασμούς. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος εμφανίζει εισοδήματα 101.000 και τραπεζικές καταθέσεις που ξεπερνούν τις 265.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προχώρησε το 2024 σε πώληση βοσκοτόπου στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής 7,9 στρεμάτων, εισπράττοντας το 32% που κατήχε για 24.000 ευρώ. Λοιπόν, και το πόθεν έσχεση του Αλέξη Τσίπρα έχει μεταβολές με την προσθήκη 2 ακινήτων, έχει αποκτήσει με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο, 119 τετραγωνικά και 211 αντίστοιχα, ενώ κληρονόμησε στο Αθαμάνιο της Άρτας 25% οικοπαίδου 855 τετραγωνικών μέτρων. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνονται τα ποθενέσχες των πολιτικών αρχηγών και η Αφροδίτη Λατινοπούλου που είχε πολλαπλάσια έσοδα σε σχέση με το ποθενέσχες του 2024 έχει εισόδημα, συνολικό εισόδημα 82.496 ευρώ ενώ την προηγούμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι σωστά, ήταν στα 3.000 ευρώ. Το 2024 η κυρία Λατινοπούλου απέκτησε ένα διαμέρισμα 61,80 τετραγωνικών μέτρων στον 5ο όροφο πολυκατοικίας του 1961 στη Θεσσαλονίκη μέσω γονικής παροχής και χωρίς την καταβολή τιμήματος.
Αυτές λοιπόν είναι οι αλλαγές, οι μεταβολές στα πόθεν αίσχυση των πολιτικών αρχηγών, αλλά νομίζω ότι και επαναλαμβάνω την πρόταση, είναι μια ευκαιρία, χρυσή ευκαιρία τώρα με την συνταγματική αναθεώρηση να συζητήσουν πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η διαδικασία, να γίνει περισσότερο διαφανής, ώστε να μην υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση που υπάρχει πολλές φορές από τους πολίτες για την οικονομική ευρωστία που παρουσιάζουν κάποιοι από τους βουλευτές και τους υπουργούς που όπως αναφέρονται στο πόθεν αίσχυση τους. Φεύγουμε από το κοινοβούλιο και πάμε στην πραγματική ζωή, εκεί όπου υπάρχει εμφύλιο σε μια πολυκατοικία της Θεσσαλονίκης, μια ιστορία η οποία αποτυπώνει λίγο το κλίμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, από τότε που μπήκε δηλαδή η εταιρεία Airbnb στη ζωή μας. Τα Airbnb διαμερίσματα δεν έχουν φέρει σε απόγνωση μόνο τους ενοικιαστές που αναζητούν σπίτι και δεν βρίσκουν, αλλά και 12 ιδιοκτήτες σε μια πολυκατοικία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση ξεκίνησε το 2025 όταν η ιδιοκτήτρια του ημιυπογείου με 355 τετραγωνικά σε αυτή την πολυκατοικία αποφάσισε και προχώρησε, χωρίς όμως να έχει πάρει έγκριση από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, κατά παράβαση του καταστατικού σε δημιουργία 8 διαμερισμάτων για τη χρήση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι 12 ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας προσέφυγαν στην δικαιοσύνη, κατήγγειλαν την ιδιοκτήτρια του ημιυπόγειου χώρου που προέβη σε μια σειρά οικοδομικών ενεργειών, παραβιάζοντας έτσι και το καταστατικό της πολυκατοικίας που ίδια είχε συμφωνήσει, υπογράφοντάς το μάλιστα ενώπιον συμβολιογράφο, και επισημαίνει ότι η πολυκατοικία χτίστηκε για να λειτουργούν 19 και όχι 27 διαμερίσματα. Όπως καταλαβαίνετε, οι κατασκευαστικές εργασίες που έκανε η συγκεκριμένη ιδιοκτήτρια δημιούργησαν πολλά προβλήματα, αφού για να αυξήσει το ύψος των ημιυπογείων διαμερισμάτων και να είναι λειτουργικά, έφτασε μέχρι την εδαφόπλακα της πολυκατοικίας, ενώ προκάλεσε βραχυκύκλωμα στον πίνακα της ΔΕΗ. Όλα αυτά λοιπόν καταγράφονται στην αγωγή που έκαναν οι ιδιοκτήτες και προς τη δικαιοσύνη. Οι ίδιοι λένε ότι είναι σε πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν ξέρουν ποιος μπαινοβγαίνει στην πολυκατοικία. Από την άλλη πλευρά λένε ότι δεν γνωρίζουν τι κατασκευαστικές παρεμβάσεις έχουν γίνει στην πολυκατοικία και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Όλο αυτό είναι σε μικρογραφία αυτό που αντιμετωπίζουν στο κέντρο της Αθήνας και σε πολλές άλλες πόλεις οι ιδιοκτήτες που έχουν κάποιους άλλους ανθρώπους, κάποιους άλλους ιδιοκτήτες στην πολυκατοικία, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να μετατρέψουν ένα διαμέρισμα σε επάγγελμα, ουσιαστικά δηλαδή να γίνουν μικροί ξενοδόχοι. Τώρα, το δικαστήριο καλείται να πάρει απόφαση. Αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση αυτή σε περίπου 3 μήνες. Μια απόφαση η οποία βεβαίως θα δείξει κατά πόσο μπορεί να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο και κυρίως οι αυθαιρεσίες των ιδιοκτήτων που βλέπουν ένα ελντοράντο κερδών τα τελευταία χρόνια. Αυξάνεται συνεχώς η βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να μπουν και κάποιοι κανόνες στις περισσότερες περιοχές, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να γίνουν όλες οι περιοχές, είτε στην Αθήνα είτε και στις άλλες πόλεις, ένα Λούνα Πάρκ με τουρίστες.

0: Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 19 λεπτά. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook πρωινές ιστορίες. Λέγαμε προηγουμένως για την άναρχη τουριστική ανάπτυξη μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης και φρένο στην αυτή την άναρχη τουριστική δόμηση, εισάγοντας αυστηρότερες αρτιότητες στις περιοχές με τη μεγαλύτερη πίεση και διαφορετική αντιμετώπιση του τουριστικού προϊόντος ανάλογα με την ένταση της τουριστικής ανάπτυξης, τις πιέσεις που δέχεται κάθε προορισμός, καθώς και τα ιδιαίτερα γεωγραφικά ή περιβαλλοντολογικά χαρακτηριστικά του, εισάγει το νέο ειδικό χωροταξικό νομοσχέδιο του τουρισμού. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η βασικότερη αλλαγή αφορά την αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης έκτασης για τουριστική ανάπτυξη στην εκτός σχεδίου δόμηση από τα 4 στρέμματα που ισχύουν σήμερα στα 8 στρέμματα και ως και τα 16 σε 18 δημοτικές ενότητες υψηλής τουριστικής επιβάρυνσης. Οι αυστηρότερες αρτιότητες επιβάλλονται κυρίως σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές που εκτείνονται σε 18 δημοτικές ενότητες από την Κέρκυρα και την Πιερία έως τις Ποράδες, 3 δημοτικές ενότητες στη Ζάκυνθο, σε Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο, τμήματα της Κρήτης, όπου η πίεση στις υποδομές, τους φυσικούς πόρους και κυρίως το νερό θεωρείται πλέον οριακή. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές αναπτύξεις, ενώ για τις αναπτυσσόμενες περιοχές το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες. Στις περιοχές βεβαίως χαμηλότερης τουριστικής πίεσης δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί. Ιδιαίτερη πρόβλεψη κάνει το ειδικό χωροταξικό και για την παράκτεια ζώνη, όπου για τα πρώτα 25 μέτρα από την αυτογραμμή απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή, με εξαίρεση τις αναγκαίες υποδομές για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. Ειδικές προβλέψεις θα υπάρχουν και για τη βραχυχρόνια μίσθωση που λέγαμε προηγουμένως από την Υπουργό Τουρισμού, η οποία δηλώνει ότι το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτεί συνολικό σχεδιασμό στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον τουρισμό. Το μήνυμα των δύο υπουργών ήταν σαφές. Δεν μπορεί η περαιτέρω ανάπτυξη να συνεχιστεί με τους ίδιους όρους της προηγούμενης δεκαετίας. Η κυβέρνηση επιδιώκει να γυρίσει σελίδα στο χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς ωστόσο να ευνηδιάσει την αγορά. Έτσι, θα υπάρξει μια περίοδος 50 ημερών, προκειμένου οι φορείς να καταθέσουν σχόλια και παρατηρήσεις πριν το νέο χωροταξικό θεσμοθετηθεί με κοινή υπουργική απόφαση. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, μια είδηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η χθεσινή δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, δήλωσε ότι υπάρχει έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα χθες το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες γνωστοποίησε ότι ενημέρωσε τους συναδέλφους του για την παρουσία του θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος, το οποίο, όπως σας είπα, το χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η σχετική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, διευκρίνησε πως όταν ολοκληρωθεί και εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Υπογράμμισε μάλιστα ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδος. Αυτό βεβαίως τώρα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί οι ειδικοί λένε ότι συνήθως αυτά τα ντρόουν δεν είναι μόνα τους, είναι ένας μήνος από ντρόουν, τα οποία είναι για να χτυπήσουν το σκιώδη ρωσικό στόλο. Αλλά από την άλλη πλευρά, βεβαίως δεν μπορεί να επιτραπεί, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, κάτι τέτοιο στην ελληνική επικράτεια. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν, αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως. Ενημερώσει των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών υπό έρευνα τα δεδομένα του. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 ακόμη χρόνια από Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκης. Σημειώνεται ότι εδώ κάποιοι λένε ότι υπάρχει και μια κόντρα με την κυρία Κοβέση, της κυβέρνησης συνεχίζεται η κόντρα, καθώς η κυρία Κοβέση είχε ανανεώσει τη θητεία για 5 χρόνια, όμως τον τελικό λόγο έχει ο Άρης Πάγος εδώ πέρα, το δικαστικό κλιμάκιο. Λοιπόν, εκπαιδεύοντας τους μαθητές στο κυνήγι της αλήθειας, οι μαθητές που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα καλλιεργώντας κριτικούς αναγνώστες, γραμματισμός στις ειδήσεις για νέους, βρέθηκαν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Διζητούν την παραίτηση Στάρμερ δεκάδες βουλευτές των εργατικών. Ο Βρετανός Υπουργός Keith Starmer εκφώνησε χθες μια φορτισμένη ομιλία απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και στελέχη του κόμματός του. Ο Starmer προσπαθεί να αφήσει πίσω τις κακές εκλογικές επιδόσεις περασμένης εβδομάδας, πλην όμως δεκάδες βουλευτές των εργατικών του ζητούν να αποχωρήσει από την ηγεσία έως το Σεπτέμβριο. Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα. Το Μάρτιο θα είναι πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάνδρι, δίνοντας σήμα γιατί πως η αναγγελία του κόμματός του θα γίνει άμεσα. Περνάμε στα νέα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, κόφτες και κίνητρα. Ένα νέο μοντέλο της τουριστικής δραστηριότητας παρουσιάστηκε χθες. Σύμφωνα με αυτό, απαγορεύεται κάθε νέα κατασκευή ως 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Επιβάλλονται αυστηροί όροι δόμηση σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στα μικρά νησιά, οι τουριστικές μονάδες δεν ξεπερνούν τα 100 κρεβάτια. Επιβάλλεται κατώτατο όριο αρτιότητας στα 8, 12 ή 16 στρέμματα ανάλογα με τις περιοχές. Ελεκτικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της φοράς αλληλεγγύης. Πότε θα κριθεί τελεσέδικα από την Ολομέλεια το θέμα? Τι συνεπάγεται? Μπλόκο από το ανώτατο δικαστήριο και τον συνήγορο του πολίτη. Ευρωεισαγγελής, η Αθήνα τεντώνει το σκηνή με την Κοβέση, παρέτεινε τη θητεία των τριών για 2 χρόνια, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε 5ετία. Ποθενέσχες, αδυναμία σε ακίνητα, μετρητά και ομόλογα, οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και το λάθος του λογιστή του κ. Ανδρουλάκη. Πολιτικό παρασκήνιο, ποιος εξόριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωί του Σαββάτου, τα αποκαλύπτει η ίδια της Ρεματίας και ο Αλέξης Τσίπρας. Αμφίπολη, αποκαλύφθηκε πλήρως ο επιβλητικός περίβολος, χανταϊός, κανένα σύμπτωμα, αλλά σε καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης. Ελληνική δικαιοσύνη 2026, κουβάδες, οβάδες, καλώδια και καρότσια, μια αποκαλυπτική αυτοψία των νέων. Πάμε στην απογευματινή. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Τέλος στα κτίσματα 25 μέτρα από το κύμα, ανάπτυξη με αυστηρούς όρους και σεβασμό στο περιβάλλον. 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Τα απόθενεσεις των αρχηγών, η πατρίγια και η πληβή της Βουλής. Μητσοτάκης ο πλουσιότερος με αμοιβαία και 2 δάνεια. Ανδρουλάκης λησμόνησε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Κουτσούμπας, ο γραμματέας δεν έχει ούτε πατίνι. Βελόπουλος, θηρίδες, μετοχές και καταθέσεις. Αλέξη Τσίπρας, 2 διαμερίσματα από γονική παροχή. Κρίσιμο φθινόπωρο, δημοσκοπής και ακρίβεια θα ορίσουν το χρόνο των εκλογών. Σπίτι μου 2, χρηματοδότηση στο Σίβιο για όσους χάσουν την προθεσμία. Η Αμφίπολη εκ των έσω για πρώτη φορά, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την είσοδο του Τίμβου. Και η Παϊράν, ναυάγιο πάλι πριν την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Ελευθερός Τύπος. 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές. Τέλος στα σενάρια για πρόορες εκλογές από το Μαξίμου. Επισκέψιμη το 2028 η Αφίπολη. Χανταϊός γιατί η Ελλάδα έχει την πιο αυστηρή καραντίνα. Λοιπόν, ποθενέσχες, τι πούλησαν, τι αγόρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί το 2024. Λοιπόν, δημοκρατία. 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν ποθενέσχες. Ώρα να ανασχεδιαστεί εκ βάθρων ή να καταργηθεί. Τι δήλωσαν για το 2024 τα μέλη της Βουλής και της κυβέρνησης. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αργύρα.
0: Εφημερίδα των Συνταχτών. Διχασμένη Ευρώπη για το Απαρχάιντ. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Κυρώσεις γάδι των ΥΠΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους βίους Ισραηλινούς επίκους. Ποθενέσχες, στη δημοσιότητα ανεφελέγχου, εικόνα της ψηφιακής κατάστασης των πολιτικών. Φοιτητικές εκλογές του 2026, πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok. Ριζοσπάστης. Διήμερο αντιυπερελιστικής δράσης της ΕΔΙΕ, 16 και 17 Μάη, από τον Εύρο στην Κρήτη, να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Κόντρα, ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τζίπρα. Στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες, ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή. Είναι αυτεμπορική, δέσμη μέτρων για τη στήριξη των μέσων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έρχεται πακέτο υπέρ των μικρομεσαίων και των μεμονωμένων επαγγελματιών. Με 5 ταχύτητες τουριστικές επενδύσεις, νέο ειδικό χώρο ταξικό και νέα συνταγή εισπράξης χρεών προς τον ΕΦΚΑ, επιχειρησιακό σχέδιο 2026.

Στα πολιτικά είχαμε ακόμη μια δημοσκόπηση από την Άλκο αυτή τη φορά που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Α στις 10,6 μονάδες με ποσοστό 22,8 στην πρόθεση ψήφου. Επί των εγκύρων κατέγραψε η Άλκο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, εμφανίζει οριακή άνοδο 0,2% της μονάδας στο 12,2%, όπως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που πάει στο, από το 6,8% στο 7%. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν δημοσιοποιεί εκτίμηση ψήφου, ωστόσο τα υπόλοιπα κόμματα παρουσιάζουν κάμψη εν όψη βεβαίως και της εμφάνισης των νέων σχημάτων από Τσίπρα και Καριστιανού, που σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέτρησης επηρεάζουν το σύνολο της πολιτικής σκηνής. Είναι χαρακτηριστικό ότι το άλλο εκτινάσεται στο 12% και εν αποφάσεις στο 19%. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται μια πτώση 1,2 της μονάδας μέσα σε ένα μήνα, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων του στις εκλογές του 2023 το 39% δηλώνει ως πολύ πιθανό να ψηφίσει το κόμμα Τσίπρα και το 41% αρκετά πιθανό. Αθρηστικά δηλαδή, πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν το κόμμα Τσίπρα έχει 25% και 23% στους ψηφοφόρους Πλαίσιος Ελευθερίας και του Μέρα 25 αντίστοιχα. Δηλαδή, σύμφωνα με την Άλκο, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν θα ανακοινώσει το κόμμα του, ουσιαστικά μαζεύει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σχεδόν πάνω από το 30% από το ΣΥΡΙΖΑ και κοντά στο 30% από το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας και του Μέρα 25. Στην δυνητική απήχηση του κόμματος Τσίπρα την βρήκε η Άλκο στο 17%, με το 7% να δηλώνει πολύ πιθανή την ψήφο σε αυτό και το 10% αρκετά πιθανή. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στα κόμματα της Νίκης και της Ελληνικής Λύσης, αλλά αυτή τη φορά για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Το πολύ πιθανό να την ψηφίσω έχει πέσει το 4% από 11 και αρκετά πιθανό στο 11 από 10, ενώ η απόλυτη άρνηση ψήφου έχει ανέβει 6 μονάδες και είναι πλέον στο 65%. Ωστόσο, μεταξύ των ψηφοφόρων της Νίκης, η δυνητική ψήφος φτάνει στο 77%, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης στο 35%. Χαμηλότερα, στο 12% συνολικά, αλλά με πολύ χαμηλά ποσοστά βεβαίης ψήφου, κατέγραψε η Άλκο θετική στάση για το νέο κόμμα τόσο, τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στην Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και στο κυβερνών κόμμα. Σύμφωνα με την Άλκο, υπάρχει άνοδος εκείνων που θέλουν να ψηφίσουν για σταθερότητα από το 34% στο 36% σήμερα, αλλά και εκείνων που λένε ότι θα ψηφίσουν για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία από το 57% στο 61%. Χθες, όπως είπαμε, είχαμε και την πρώτη έτσι, εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Μίλησε για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Προσδιορίσε για τον Ιούνιο την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Το Σεπτέμβριο είπε είναι αργά, το Μάρτιο ήταν νωρίς. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Αρκετές φορές ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε με έμφαση ότι ο στόχος του δεν είναι να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά να την νικήσει. Μάλιστα, για πρώτη φορά δεν παρέλειψε να κάνει ανοίγματα και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ με αναφορές στην αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της και επιχείρησε για μία ακόμη φορά να στείλει μηνύματα στη μεσαία τάξη. Ρωτήθηκε πολλές φορές από στελέχη της αριστεράς που του ζήτησαν να αποκαλύψει το όνομα του κόμματος και είπε όλα θα γίνουν στην ώρα τους.

Και κάπως έτσι συνοψίζεται η επικαιρότητα σήμερα. Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων ο Διονύσης Χατζημικάλης με την Κατέρινα Σερέτη από την πολύ πρωινή παρέα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στη Ιτιθωρέα, μελία άνω των 200.000 ευρώ. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες, όπως αυτή πριν από ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογγίου. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και δεκάδες φυσίγγια. Σε διπλωματικό αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν μετά την απάντηση της Τεχεράνης στις αμερικανικές προτάσεις, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε χαρακτηρίζοντάς την ηλίθεια. Επανέρχεται στο τραπέζι το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής, ώστε το Ιράν να κάνει παραχωρήσεις ως προς το πυρηνικό πρόγραμμά του. Νωρίτερα ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι στην επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του την κατάσταση με τον πόλεμο, το ζήτημα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν, στο οποίο αντιτίθεται στεναρά το Πεκίνο, καθώς και ενεργειακά ζητήματα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του αργού πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία εν μέσω βεβαιότητας για τον πόλεμο. Το Brent έφτασε στα 104,51 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98,38 δολάρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για τη συγκράτηση των τιμών. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνα συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, στενά του Ορμούς και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα του 2030 αναμένεται να συζητηθούν σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αφθόδους πυρετού. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν

0: καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα και 2 ύποπτα κρούσματα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Το πλοίο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα γυροβολήσει για απολύμανση. Αεροπορικές επιθέσεις εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο αμέσως μετά τη λήξη της τρίμηρης εκεχηρίας με την Ουκρανία. Στον ανακριτή Ηρακλείο αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ανοίγει αυλαία στις 10 το βράδυ με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται 4ο στη σειρά με το τραγούδι «Φέρτο».
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό. Τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Ο Μίχλης το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι νοτιοδυτικοί, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Σ' αρέσει,
0: ε? Μου θύμισε τα νιάτα μου τώρα, εντάξει, τι να λέμε. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα, Τζον Μπόι. Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα, Μαρία.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, η Μαρία Κόντο είναι αυτή που χαιρετήσαμε μόλις. Είναι εδώ στην εκπομπή μας. Είναι παράγοντες, στελέχη της εκπομπής, να πούμε. Ναι, να το πούμε σωστά. Στελέχη της εκπομπής.
0: Πυλώνες.
1: Και εσείς που είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
0: Ναι.
1: Αυτό. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία. Κενό. Radio ή άλλοι. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκεται στο Facebook, μας στέλνετε το μήνυμά σας ή μπορείτε να μας βρείτε απευθείας στο Messenger και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Πάλι. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι να μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: Το καταλάβατε. Μήνυμα,
1: ναι. Ναι, αυτό. Αυτό ήθελα να πω. 19 βαθμούς έχει ήδη. Αρχίσαμε τα 19 στις 5.30 το πρωί. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. 12 Μαΐου. 19. Ευτυχώς στη βόρεια υπηρετική χώρα, ναι, θα έχει σήμερα και βροχές και πιθανώς και καταιγίδες και ενδεχομένως και ομίχλες και ωραία πράγματα.
0: Δεν μένεις εκεί.
1: Ωραία. Δεν μένω εκεί όμως.
0: Τι ευτυχώς.
1: Κρίμα.
0: Τι ευτυχώς.
1: Λοιπόν, η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες, όπως σας έλεγα. Οι άνεμοι δυτική, νοτιοδυτική, 4 με 6. Στο νότιο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά και τα 7 μποφόρ. Μας έλεγε μια φίλη χθες ότι στις Βρυξέλλες έχει 5 βαθμούς. Τι ωραία.
0: Πρόσεξε να
1: τι
0: δεις.
1: Ωραία.
0: Πρόσεξε όμως
1: τι ωραία.
0: Τι έχουν. Όχι, ναι. Περίμενε. Γιατί οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί εκεί.
1: Δεν πειράζει.
0: Είχε προχτές 22 βαθμούς.
1: Να τα.
0: 22 βαθμοί στις Βρυξέλλες είναι καύσωνα σχεδόν. Είναι πολύ ζέστη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Βγαίνουν με τα αμάνικα έξω. Με τα, αυτά,
0: και ξαφνικά τα μέσα σε μία μέρα από τους 22 πέσανε στους 5.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι κανονικό.
1: Δεν είναι, τίποτα δεν είναι κανονικό. Γιατί είναι 19-12 Μαΐου.
0: Το 19
1: το πρωί.
0: Κανονικότατο.
1: Όχι, καθόλου κανονικό.
0: Κανονικότατο.
1: Καθόλου κανονικό. Πολύ είναι.
0: Άκουσε, Διονύση. Δεν θέλω να σου το πω γλυκά.
1: Ναι.
0: Πάρ' το απόφαση. Ναι. Ο χειμώνας τελείωσε.
1: Που. Λοιπόν, θα φτάσει στους 33 σήμερα στα υπηρετικά τοπικά. Η θερμοκρασία. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει 28, αλλά στα κεντρικά και νότια υπηρετικά θα φτάσει και τους 33.
0: Ναι.
1: Έτσι, 33. Το λέω να το χωνέψετε. Και εσείς και εγώ. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα στην φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. Όπου έχουν ήδη 18 και αυτοί. Κατάλαβες. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. 12 βαθμοί. 12 βαθμοί, μάλιστα. Στην Κοζάνη. Ωραία. 12 βαθμοί.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Γιορτάζει ο Γερμανός. Η Γερμανία χρόνια πολλά. Uber Alles.
0: Γιατί θα λέω, η Γερμανία γιορτάζει χώρα.
1: Α, όχι,
0: το
1: χώρα.
0: Το όνομα είναι. Ο Επιφάνειος και Επιφανία.
1: Α.
0: Για όνομα του Θεού. Είναι Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών. Εγώ θα ήθελα πάρα. Εγώ πρέπει να τη γιορτάζω αυτή τη. Εντάξει, είμαι πολύ περήφανη φέτος για το αυτοματοφώτισμά μου. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα νοσηλευτών έχει αποδώσει καρπούς. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας.
1: Κακά πράγματα αυτά.
0: Όχι, καλό είναι που έχει καλή
1: ημέρα. Οτιδήποτε με τα δόντια.
0: Κακό,
1: πονάει.
0: Είναι η μέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Άμα θες μπορείς να χαιδέψεις τη γενιά μου και εγώ τη δικιά σου. Η μέρα του πατέρα στη Ρουμανία. Και η μέρα της φιλανδικής ταυτότητας στη Φιλανδία.
1: Τι είναι
0: αυτό τώρα.
1: Η μέρα της φιλανδικής ταυτότητας στη Φιλανδία.
0: Γιορτάζει και ο γιος Μοδουάλδος.
1: Χρόνια του πολλά του Μοδουάλδου. Μοδουάλδο, πες τώρα.
0: Και ο Άγιος Δομήνικος της Καλθάδα. Είναι προστάτης των πολιτικών μηχανικών.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία, να ζήσουμε.
0: Και ο Άγιος Φίλιππος, ο ομολογητής.
1: Εντάξει,
0: ο Απόστολος της Σικελίας, περίμενε. Ναι.
1: Α, Σικελία, ωραία.
0: Ναι,
1: ωραία
0: ήταν Σικελία. Ο πρώτος, λέει, χριστιανός που πάτησε το πόδι του στο νησί.
1: Στη Σικελία.
0: Ναι. Και ωραία. Είναι προστάτης των ειδικών δυνάμεων του Αμερικανικού στρατού.
1: Δεν τσάρεσε που ήταν.
0: Δεν τσάρεσε.
1: Με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Θέλανε. Τέλος πάντων.
0: Τι να κάνει.
1: Σαν
0: τώρα.
1: Σήμερα το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, η οποία έδωσε το όνομά της στην οδό Βαλτετσίου, στην οποία μεγάλωσα, στα Εξάρχεια. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτον πυλών της Τρυπόλεως, να ξέρετε, σαν σήμερα. Έτσι. Τι άλλο έγινε σαν σήμερα. Το 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά ως τις 15 Φεβρουαρίου του 1957, τρία χρόνια. Λόγω της επιμονής του Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Θέλω να το αλέξουν τα μυαλά του. Το Όθωνα, ο οποίος Όθωνας επειδή έβαλε φωστανέλα, έλεγε: «Ω, θα πας στη Θεσσαλία». Καθήκον, χρέος. Του το είχαν πει οι πατέρες του στην κεντρική Ευρώπη.
0: Ναι, ναι. Συνέχισε.
1: Το 1902 Ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν.
0: Τον κάναμε δρόμο.
1: Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Και στο Χατζικυριάκιο και περιοχή, στον Άγιο και αυτό. Ναι, ναι, το κάναμε και τραγούδι. Ναι, ναι. Το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο της Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών, αν δε. Και το 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών. Καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, κατά πώς είπαν. Κατά πώς είπαν. Όμως ο Χριστό Βασέχα είχε άλλη γνώμη. Ήμουν με γκολ στο 13ο, χάρισε την νίκη στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελλο Ελλάδος της ιστορίας του.
0: Ήμουν εκεί, δεν θυμάμαι γιατί. Δεν έχω πάει. Ναι. Είναι ο μοναδικός μάλλον αγώνας κυπέλλου και ο πρώτος και ο τελευταίος που έχω πάει στη ζωή μου. Καλά έκανα.
1: Μάλιστα.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Φλόρενς Νάιτινγκελ.
1: Ανάμεσα η Φλόρενς και ο Δαμασίν. Καλή, πολύ
0: όχι,
1: καλή.
0: Όχι, ναι. Όχι φιλάνθρωπος τώρα. Δηλαδή, άμα θέλουν να σου πούνε, ας πούμε, ότι είσαι δοτικός, ας πούμε, δοτική.
1: Νάιτινγκελ.
0: Ναι, σου λέει, ποια είσαι η Φλόρενς Νάιτινγκελ, ας πούμε. Εσύ δεν μπορούν να σου το πούνε.
1: Δεν μπορούν.
0: Όχι. Ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε μια σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός και όχι μόνο. Το 1907 η Κάθριν Χέμπορν. Και το 1963 ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές στη χώρα μας, μπασκετμπολίστες. Μας έκανε και αγαπήσαμε τον μπάσκετ το 1963, Παναγιώτης Φασούλας.
1: Συνομήλικοι είμαστε.
0: Φασούλα.
1: Για πες.
0: Νεότατη. Χάσαμε σαν σήμερα, το 1884, τον Μπέντριχ τον Σμέτανα. Συνθέτης.
1: Τσέχος.
0: Κοίταξε να δεις. Είναι από τους ιδρυτές της Τσέχικης Μουσικής Εθνικής Σχολής, γνωστός για τη σύνθεσή του Μαυλάστ. Η πατρίδα μου, πως λέμε εμείς οι Τσέχοι.
1: Γι' αυτό θα είναι γνωστό. Ναι.
0: Σας σήμερα χάσαμε ίσως το σπουδαιότερο από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές, τον Νίκο Γκάτσο, το 1992, και στιχουργός βεβαίως, χιλιοτραγουδισμένος. Και το 1994 το Ρόι Πλάνκετ, ο χημικός ο οποίος πού να φανταζόταν, ανακάλυψε το τεφλόν, παιδιά. Έχει σώσει ανθρώπους και ανθρώπους.
1: Έχει σώσει.
0: Και νοικοκυρέ.
1: Γιατί κάποιοι λένε ότι.
0: Ναι.
1: Λίγο επικίνδυνο, ας
0: πούμε. Όταν φτιάξει τα βουλάκια σου εσύ και δεν κολλάει.
1: Μπορεί, έτσι τα φτιάχνω εγώ και ότι μια χαρά.
0: Ναι, δεν θες τεφλόν, εσύ.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σολομόντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 13,5 βαθμούς. Εντάξει. Δεκτό. Το 13,5 είναι δεκτό. Στο Διόνυσο έχει ήδη 16. Χειμωνάκιδες της χώρας, κάντε υπομονή. Θα ξαναέρθει η εποχή μας που θα βάζουμε τα χειμερινά και θα το ευχαριστιόμαστε. Επίτετα. Ναι, μην νομίζουν ότι είμαι μόνος. Αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Πολύ ωραία.
0: Τι, πάμε.
1: Ναι, από πού θα σε ξεκινήσουμε.
0: Όπου θες.
1: Όχι, εσύ, πες.
0: Από το Ιράν θέλω.
1: Από το Ιράν θες να ξεκινήσουμε.
0: Γιατί έχει νευρούλια εκεί πέρα, πολλά πάλι.
1: Το Ιράν έχει νευρούλια.
0: Όχι, ο Τραμπ.
1: Και το Ιράν έχει νευρούλια. Ναι.
0: Το Ιράν, εντάξει.
1: Αφού βγαίνει ο Γκαλιμπάφ και το ειρωνεύεται τον πρόεδρο. Ναι. Θα έχουμε μπιφ πάλι. Προβλέπεις.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Λέει, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω.
1: Ναι.
0: Ότι μέχρι την Παρασκευή
1: θα έχει βρεθεί λύση.
0: Ναι.
1: Λόγω του ταξιδιού στην Κίνα.
0: Γενικά θα έχει βρεθεί λύση. Δεν γίνεται. Δεν θέλει καμία άλλη.
1: Αυτό το πράγμα είναι εγκλωβισμένοι. Ναι. Κάποιοι είναι αυτοεγκλωβισμένοι, αλλά το παρακάμπτουμε, ναι, αυτό, ναι, γιατί είναι, ναι, αξιολογική παρατήρηση. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εμπλοκή. Έτσι. Και το ερώτημα είναι πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Διότι εμάς αυτό που μας αφορά, δεν μας. Είπαμε, το καθεστώς στο Ιράν εξακολουθεί και είναι το ίδιο, δεν έχει πέσει, εξακολουθεί και εκτελεί, εξακολουθεί και καταπιέζει κτλ. Αυτό είναι δεδομένο. Ένα. Στα μείον του Τραμπ δεν το κατάφερε, γιατί υποτίθεται ότι ήταν ένας από τους λόγους που έκανε την επιχείρηση. Δεύτερο. Το εμάς που μας νοιάζει με τα ορμούς τι θα γίνει, με τα στενά.
0: Αυτό
1: θα είναι ελεύθερη ναυσιπλοεία ή δεν θα είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ή θα πρέπει να πληρώνουν γκανιό τα 2 εκατομμύρια για να περάσει πλοίο. Διότι άμα είναι έτσι, που δεν το είχαμε πριν τον πόλεμο, άμα είναι έτσι, διάφορα πράγματα, όχι θα παραμείνουν ακριβά. Όχι θα ανέβουν, θα παραμείνουν ακριβά. Ό,τι μεταφέρεται μέσω εκεί. Εντάξει, θα βρεθούν λύσεις, θα βρεθούν άλλες οδοί, τα ξέρουμε αυτά, σας τα έχουμε περιγράψει κάποια εξ αυτών, θα βρεθούν άλλες οδοί. Αλλά θα περάσει ένας χρόνος. Και αυτός ο χρόνος θα τον χάσουμε από την τσέπη μας, αυτόν τον χρόνο και τα χρήματα.
0: Δεν μπορούμε να χάνουμε άλλο χρόνο, ρε παιδιά.
1: Ούτε χρήματα.
0: Αρκετά. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Το λέει και το τραγούδι.
1: Υπάρχει τέτοιο τραγούδι.
0: Βεβαίως.
1: 21 βαθμούς έχει στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ο Νίκος από τον Κορυδαλό. Αλήθεια. 21 κιόλας.
0: Παιδιά, δεν έχω χρόνο δεν για άλλο ωραία. Πόνο. Ναι, ναι. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό. Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Φυσικά.
1: Καλλιτέχνης, φαντάζομαι.
0: Τεράστιος.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη.
0: Καλλιτέχνης, φαντάζομαι.
1: Το Γιάννη, πυρηνικά μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
0: Πραγματικά.
1: Ηλία ρίχτο, Κιμ Πατάτο. Mm. Πάτατο.
0: Πατάτο.
1: Ναι, πάτατο.
0: Πατάτο, ωραίο πατάτο.
1: Πατάτο.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Προβράσει και όλα που είναι στη Γανίση.
0: Θέλω να είμαστε όλοι ψύχρεμοι γενικά.
1: Ναι.
0: Να προσπαθούμε τέλος πάντων να διατηρήσουμε την ψυχραιμία.
1: Γιατί ποιος δεν είναι ψυχραιμός?
0: Η αεροσυνοδοή στην πτήση που έκανε εργαστική προσοχή στους τελευταίους Βενιζέλος.
1: Ναι.
0: Τρελάνε τον κόσμο.
1: Γιατί, παιδάκι μου?
0: Ουρλιάζανε, παιδί μου, πιο πολύ από τους επιβάτες.
1: Τι να κάνουνε?
0: Όχι.
1: Άμα υπάρχει περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να ουρλιάξουν για να τους ακούσουν.
0: Όχι. Καταρχήν δεν τους είχε ενημερώσει κανείς.
1: Κάναν φασαρία οι υπόλοιποι και έπρεπε να ακουστούν. Οπότε για να ακουστούν έπρεπε να ουρλιάξουν.
0: Κανείς δεν έκανε φασαρία. Σταμάτα τώρα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Δηλαδή. Τρελάναν τον κόσμο, ξαφνικά τους λένε να σας πω, άνοιξαν τις ουλίθρες, μπορείτε να βγείτε από το... αλλά δεν τους το είπαν έτσι, δηλαδή ήταν λίγο, νομίζω, λίγο μια απίθανη πτήση.
1: Λοιπόν, πρέπει να είναι όλοι alert. Καλά κάναν οι αεροσυνοδοί. Ο κόσμος πρέπει να είναι alert, γιατί παρακαθίσαμε και παραχαλαρώσαμε.
0: Όχι, δεν θέλω να είμαι alert όταν ταξιδεύω με το αεροπλάνο. Είμαι αρκετά alert όταν ταξιδεύω με ένα αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να με κάνουν τρελή.
1: Mm-hmm. Τέλος πάντων, εγώ είμαι με τις αεροσυνοδούς.
0: Εσύ να είσαι με τις αεροσυνοδούς.
1: Ωραίες. Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι πάει να πει?
1: Όχι, τίποτα.
0: Δεν σου ζητήσαμε να δεις πια.
1: Όχι, παιδί μου, το λέω γιατί κάνουν τη δουλειά τους.
0: Όχι, δεν κάναν σωστά τη δουλειά.
1: Όπως καλύτερα νομίζουν οι γυναίκες. Οι κυρίες.
0: Κυρίες είμαι μαζί. Περίμενε, μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο κυρίες, είναι και κύριοι.
1: Δεν ξέρω καν το θέμα εδώ μεταξύ.
0: Είναι ένα αεροπλάνο της Lufthansa. Το οποίο. Κάτι παρουσιάζεται προφανώς κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε σίγουροι ακόμα αν είχε όντως πρόβλημα το αεροπλάνο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, έχει απογειωθεί από το δικό μας το αεροδρόμιο και πάει προς Μόναχο.
1: Το Βενιζέλος, ένα.
0: Ναι. Από το δικό μας, το Βενιζέλος, ναι. Και πάει προς Μόναχο.
1: Αχα.
0: Κάποια στιγμή κάτι υπάρχει, κάποιο τεχνικό πρόβλημα.
1: Ωραία.
0: Όχι σημαντικό.
1: Ωραία.
0: Όχι, δεν είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Τους λένε λοιπόν από το πλήρωμα, φύγανε 6 και 20.
1: Ναι.
0: 6 και 35 τους λένε λοιπόν, παιδιά, θα γυρίζουμε στην Αθήνα για προληπτικούς λόγους.
1: Ναι.
0: Προσγειώνεται αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Και τι ώρα που προσγειώνεται αεροπλάνο, αρχίζουν να φωνάζουν, λέει οι αεροσυνοδοί, να τρελαίνουν τον κόσμο και τους λένε βγαίνουμε τώρα, άνοιξαν οι τσουλίθρες. Χωρίς να τους έχει. Δηλαδή, συνήθως προετοιμάζεις τον κόσμο, έτσι γίνεται.
1: Εγώ δεν ξέρω τις συνθήκες και δεν μπορώ να τις κρίνω.
0: Όχι,
1: δεν ξέρω τις συνθήκες.
0: Μισό λεπτό. Δεν με ενδιαφέρουν οι συνθήκες.
1: Όχι, εμένα με ενδιαφέρουν. Έτσι να έπρεπε να κάνουν. Δεν
0: Διονύση,
1: το ξέρω. Ναι.
0: Δεν γίνεται να παθαίνει περισσότερο πανικό το
1: πλήρωμα. Καλά, πλήρω. Τώρα το ότι δεν γίνεται να γίνεται. Και τι όχι, είναι μια άλλη ιστορία. Ναι.
0: Άκου, σταμάτα να κάνεις πράγμα με τη λογία. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί λαχτάρισαν. Ναι. Άμα τους δεις πώς γίνεται, τι συμβαίνει μέσα στο αεροπλάνο, λες και το αεροπλάνο είναι πτήση και πέφτει.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Υπάρχουν βίντεο.
1: Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τις συνθήκες. Δεν ξέρω
0: Διονύση,
1: τι εντολή είχαν.
0: Δεν σου λέω για τις συνθήκες.
1: Ναι.
0: Σου λέω ότι το προσωπικό προφανώς έχει κάποιο πρόβλημα στην εκπαίδευσή του και τρέλανε τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λέω.
1: Εντάξει, είναι η άποψή σου, δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν είναι η άποψή μου.
1: Μισό
0: λεπτό. Δεν είναι θέμα άποψης. Είναι θέμα γεγονότων.
1: Εντάξει, okay. Λοιπόν, εσύ τα αξιολογείς έτσι τα γεγονότα, εγώ τα αξιολογώ.
0: Δεν είναι θέμα αξιολόγηση, παιδάκι μου. Σου περιγράφω τι έγινε. Σου φαίνεται κανονικό.
1: Καλά, περιγράφεις τι έγινε και χθες είδα έγινε ένας τρομερός πανικός, ένα ελικόπτερο ήταν πάνω σε ένα πλοίο, μπροστά σε ένα πλοίο, ήταν επικίνδυνο και τελικά δεν ήταν τίποτα. Ας πούμε, θέλω να πω ότι πολλές φορές φέρνουμε εμείς τον πανικό, ρε παιδί μου.
0: Δεν φέρνω κανένα πανικό.
1: Αυτό.
0: Βγήκαν οι άνθρωποι από το αεροπλάνο και δεν ήξεραν κατά πού να κινήσουν.
1: Αφού τους είπαν στις τσουλήθρες να πάνε.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Περίμενε.
0: Κατά που να κινήσουν
1: από
0: την ταραχή. Ρε εσύ.
1: Μπορείς
0: να ηρεμήσεις λίγο.
1: Ήρεμος είμαι.
0: Σου έχει τύχει εσένα να είσαι μέσα σε αεροπλάνο και να ξαναουρλιάζει αεροσυνοδός και να φωνάζει γρήγορα τώρα πάμε?
1: Όχι, αλλά αυτή είναι η δουλειά της.
0: Όχι. Περίμενε. Η δουλειά της είναι να κατευθύνει τον κόσμο με ψυχραιμία να εκενώσει ένα χώρο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η δουλειά τη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα, γιατί θες εσύ να υπερασπιστεί, ας πούμε, τη Λουφτχάνσα και τη Air
1: France. Καθόλου την Λουφτχάνσα, καθόλου.
0: Τόση ώρα.
1: Όχι, απλά δεν ξέρω τις συνθήκες. Και επειδή δεν ξέρω τις συνθήκες της πλήρης, της ακριβής, και αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να φωνάξουν ή να μην φωνάξουν, δεν μπορώ να το κρίνω. Αυτό λέω.
0: Τι εννοεί τι συνθήκε. Δεν γεγότανε το πλοίο.
1: Δεν ξέρω τι γινόταν.
0: Το αεροπλάνο.
1: Μπορεί να κινδύνευε, εγώ δεν το ξέρω.
0: Είχε προσγειωθεί το αεροπλάνο.
1: Τότε γιατί χρειάστηκε να βγουν έτσι και όχι συντεταγμένα.
0: Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Κανείς δεν ξέρει ακόμα.
1: Αυτοί που δώσαν
0: δεν
1: την εντολή.
0: Δεν βγήκαν συντεταγμένα, σου λέω.
1: Αυτοί που δώσαν την εντολή, λοιπόν, πρέπει να. Ή κάτι κάναν λάθος. Αυτοί που δώσαν την εντολή για να. Οι αεροσυνοδοί να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ή κάτι άλλο πήγε που εμείς δεν ξέρουμε, ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Ναι. Ότι μπορεί να υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Μπορεί το αεροπλάνο να κινδύνευε να την αχτίσει στον αέρα. Δεν το ξέρω.
0: Εγώ δεν ξέρω για τα τεχνικά.
1: Αυτό λέω.
0: Εγώ λέω. Άλλο σου λέω. Το ξέρω και αν εσύ αρνείσαι να τα ακούσεις.
1: Ναι.
0: Για τον τρόπο, λέω.
1: Μάλιστα.
0: Για τον τρόπο. Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα. Και ένας τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται μια έκτακτη κατάσταση.
1: Μάλιστα. Η κυρία Μαρία λέει: Γενικά η Λουφτχάνσα όλο θέματα έχει.
0: Mm. Όχι, κυρία Μαρία. Μια
1: θυμάστε αυτό που είχε κατάθλιψη, κλείστηκε στο πιλωτήριο και τα βρόντιξε στα βράχια. Μάλιστα. Εντάξει.
0: Ωραία. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω τη Λουφτχάνσα. Εγώ λέω ότι στη συγκεκριμένη πτήση κάτι δεν έγινε σωστά σε σχέση με τους επιβάτες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό
1: πολύ
0: λέω τόση
1: πολύ
0: ώρα. Αλλά δεν θέλει να τα ακούσει, Διονύσης.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαι με τις αεροσυνοδούς, λες και εγώ τις κατηγορώ.
1: Όχι, παιδί μου, δεν είμαι με τις αεροσυνοδούς. Μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι με τις αεροσυνοδούς.
0: Έτσι είπες πριν.
1: Είπα,
0: να σου πω.
1: Είπα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τις συνθήκες και γι' αυτό δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν.
0: Έχεις αρχίσει και τσιπρίζεις λίγο.
1: Αυτό πάρω το πίσω.
0: Oh.
1: Λοιπόν, τραγούδι, τίτλος ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρόσβαση σε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60% ζήτησε στην πρότασή της από την Τεχεράνη η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του αργού πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. 8 άτομα προσήχθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Εξετάζεται η μπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision διαγωνίζεται ο Ακύλας στις 10 το βράδυ με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα.
1: Γεια σας.
0: Στα Κορέστια Καστοριάς που έχει 7 βαθμούς.
1: Γεια σας.
0: Ωραία θερμοκρασία. Καλημέρα στον Δημήτρη που λέει να μονιάσουμε.
1: Καλεαγαπημένοι είμαστε.
0: Καλό τώρα τι λέτε.
1: Έτσι κάνουμε.
0: Ο κύριος Παναγιώτης λέει ότι είμαι πνεύμα αντιλογίας. Χρόνια τώρα. Αλλά εντάξει, φαντάζεσαι εδώ κοντεύει να ουρλιάξει η Κατερίνα. Άμα είχαν 10 επιβάτες, θα το Διονύση τη δικαιολογό τη Ερωσυνόδου.
1: Ναι, ναι, μπορεί, αλήθεια.
0: Είναι και αυτό.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα, το φίλο μας. 14 βαθμούς στην Ελασσόνα.
1: Κάνουν πολύ δύσκολη δουλειά.
0: Ο κύριος Διονύσης έχει δίκιο, μου λέει η κυρία Πέπη, να ξέρεις.
1: Κάνουν πολύ δύσκολη δουλειά.
0: Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία με 18 βαθμούς ήδη. Κατερίνα, μην το ψάχνεις, η κυβέρνηση φταίει. Σκεφτό. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο που λέει υπάρχουν οι χειμωνάκηδες και οι καλοκαιράκηδες. Οι ενδιάμεσοι πώς λέγονται? Ανοιξοφθινοποράκηδες. Άντε πες το. Εύκολο. Ανοιξοφθινοποράκηδες.
1: Το ενδιάμεσο είναι βαρετό λίγο.
0: Καλά είναι. Λοιπόν, έλα να πιάσουμε. Όχι, έλα. Πριν να πιάσουμε τα πολιτικά και επειδή ξεκινήσαμε με τον Τραμπ, θέλω να πω το εξής. Δεν έχει πέσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Έδωσε μια συνέντευξη ο Νετανιάχου, έτσι. Στα 60 Minutes, πώς τη λένε αυτή την εκπομπή στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Έλεγε τα δικά του. Το σημαντικό που εγώ σταχυολογώ και έτσι.
1: Πες το.
0: Αφαιρώ και σας το παρουσιάζω.
1: Πες το.
0: Βγήκε και είπε το εξής. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες bots, μηχανήματα δηλαδή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία και καλά εμφανίζονται ως μετανοημένοι Αμερικανοί που εμείς υποστηρίζαμε το Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ κάνει γενοκτονία. Όλα αυτά έχουν προέλευση το Πακιστάν. Στοχοθέτησε το Πακιστάν. Και είπε και ένα δεύτερο. Δεν έχετε δει τι γίνεται με την Τουρκία? Στην Τουρκία υπήρξε μία έρευνα ενός ανεξάρτητου δημοσιογράφου που αποκάλυψε πως ένα site ενημερωτικό που θεωρείται και σημείο αναφοράς για πάρα πολλά από τα μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο, το αναδημοσιεύουν, το χρησιμοποιούν ως πηγή κτλ. Το Clash Report έχει απευθεία σύνδεση όχι με την Τουρκία, όχι με τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, αλλά με το ίδιο το σύστημα Ερντογάν, την οικογένεια Ερντογάν. Και λέει ότι, λέει ο Νετανιάχου, ότι η Τουρκία πρωτοστατεί για να σπέρνει διχόνοια και για να ρίχνει δηλητήριο κατά του Ισραήλ και αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή σε αυτόν τον πόλεμο κατά του Ισραήλ. Το λέω γιατί πριν από κάποιες μέρες λέγαμε ότι μία από τις επόμενες κόντρες, δεν ξέρω αν θα είναι η επόμενη ή μία από τις επόμενες κόντρες, θα είναι το Ισραήλ-Τουρκία. Απλά αυτό είναι άλλη μια ψηφίδα σε αυτό το δρόμο που μας οδηγεί εκεί. Μας οδηγεί σχεδόν νομοτελειακά σε κόντρα Τουρκίας-Ισραήλ. Απλά το λέω.
1: Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό.
0: Δεν είναι, αλλά το λέω για να το επισημάνω.
1: Δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: η κυρία Τζίνα είναι με την... από τον Αχίαλο. Είναι με την Κατερίνα.
1: Να σας πω κάτι.
0: Από Αχίαλο, ναι, την Αχίαλο. Συγγνώμη, την Αχίαλο.
1: Θέλω να πω... Όχι, για σχετικά με αυτό το θέμα, ότι οι αεροσυνοδοί κάνουν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Πολύ δύσκολη. Και μάλιστα και σε δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή τρώνε μεγάλη πίεση και άγχος, αλλά και πίεση, στην κυριολεξία πίεση. Έχουν πάρα πολλές αεροσυνοδοί μετά από πολλά χρόνια δουλειάς, έχουν προβλήματα και στα πόδια τους και στο κυκλοφορικό τους. Είναι γενικά μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Παρότι φαίνεται πολύ ωραία δουλειά.
0: Λοιπόν. Να πάμε λίγο στα πολιτικά.
1: Πάμε.
0: Έχω την εξής απορία.
1: Πάμε.
0: Ποιος είναι ο εγκέφαλος, θέλω να τον βρούμε αυτόν τον εγκέφαλο, που επέλεξε να κάνει μία εκδήλωση ο κύριος Τσίπρας που μας προανήγγειλες χθες.
1: Στο Χαλάνδωρη.
0: Την ώρα που προβαλόταν το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ για τα έργα και τις ημέρες του κυρίου Τσίπρα το 2015. Διότι την εκδήλωση του κυρίου με τον πρωταγωνιστή τον κύριο Τσίπρα τον είδαν κάποιες εκατοντάδες άνθρωποι, λέω έτσι large τον αριθμό, το άλλο το είδαν κάποιες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, το ντοκιμαντέρ, το οποίο θύμισε ξανά έτσι τις μνήμες, ζωντάνεψε τις μνήμες όσων έχουμε ζήσει και είναι βίωμά μας πλέον του 2015.
1: Το έχει κάνει δύο Δευτέρες. Τώρα μας έχει τσακίσει το νευρικό σύστημα αυτό το πράγμα. Όπως λέτε.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω, το timing δεν παίζει ένα ρόλο?
1: Εντάξει, ναι, δεν μπορείς.
0: Δεν το κάνεις την ίδια μέρα, ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορείς να ορίσεις.
0: Γιατί είναι και οι συγκρίσεις, καταλαβές. Είναι οι συγκρίσεις που γίνονται. Μπαίνουν στη ζυγαριά κατευθείαν. Α, από εδώ ακούω τι μου λέει, από εδώ βλέπω τι έκανε. Καταλαβες.
1: Κοίταξε, και... εγώ λόγω επαγγελματικής διαστροφής.
0: Ναι. Είχα τα έβλεπες ταυτόχρονα.
1: Είχα βάλει στο κινητό μου και άκουγα την. Περίμενα να ακούσω την ομιλία του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Να δω τι θα πει το βράδυ. Και ταυτόχρονα έβλεπα αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Παράλληλα τα έβλεπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν, είχα χαμηλά τον ήχο στην τηλεόραση και έβλεπα, γιατί είχε υπότιτλους το μεγαλύτερο μέρος.
0: Είχε πάλι πραγματάκια, έτσι. Δηλαδή, καταρχήν είχε τον κύριο Γιούνκερ, ο οποίος ο κύριος Γιούνκερ ήταν, είχε κεφάκια κατά τα φαινόμενα όταν του πήραν τη συνέντευξη. Και έλεγε: το κύριο και βασικό μου λάθος είναι που πίστεψα τον Κώστα Καραμαλή.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια και είναι σημαντικό, γιατί
1: σημαντικό.
0: Κάποιοι λένε ότι από τότε ξεκίνησε η όλη ιστορία.
1: Δεν περιμένουμε το Γιούνκερ να μας το πει, ναι, αλλά λέμε τώρα, είναι σημαντικό
0: περίμενε.
1: Να το
0: εσύ
1: λέει.
0: Δεν το περίμενες. Αυτοί που πίνουν νερό στο όνομα του κυρίου Καραμαλή, ας πούμε, όμως,
1: ναι, ναι,
0: για παράδειγμα, ίσως το ακούσαν για πρώτη φορά και το ακούσαν τον κύριο Γιούνκερ, που είναι θεωρητικά ομοϊδεάτης του κυρίου, δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στην ίδια οικογένεια πολιτική ανήκουν. Δεν έχει... είναι κάποιος εχθρός του, δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
1: Και εκ των πραγμάτων έχουμε δει ότι έχει στηρίξει τη χώρα μας με τον άλλο τρόπο, όσο μπορούσε, τέλος πάντων.
0: Ναι, υπό μία έννοια. Το άλλο που είπε και είναι σημαντικό, λέει, ήρθαν εδώ πέρα, καταρχήν βγήκε ο γραμματέας του Γιούνκερ και έλεγε ότι ήρθαν εδώ με έναν αέρα πολύ ωραίο, ας πούμε, αγραβάτο, με ανοιχτά τα πουκάμισα και τα λοιπά. Και τα λεφτά που είναι.
1: Αυτός είχε τρελαθεί.
0: Τα λεφτά που είναι.
1: Αυτός.
0: Ποια λεφτά.
1: Ο κύριος Μάρτιν,
0: ναι,
1: Σέλμαερ.
0: Ναι,
1: λέγονται,
0: ναι,
1: λέγεται. Ναι.
0: Πού είναι τα λεφτά, λέει. Τι, πού είναι, ναι, τα λεφτά, ρε, ναι, φίλε.
1: Ναι. Πού είναι τα λεφτά.
0: Τι είμαστε εδώ πέρα, ας πούμε. Ναι. Κανά νομισματοκοπείο. Νομισματοκοπείο, ο κύριος Λαφαζάνης. Ναι. Άλλο θέμα. Λοιπόν, επίσης ο κύριος Γιούνκερ είπε το εξής. Ότι ήρθε ο κύριος Τσίπρας και μου λέει: υπάρχει ένα 36% που μας ψήφισε και αυτό.
1: Πρέπει να το λάβετε υπόψη.
0: Πρέπει να το λάβετε υπόψη. Και λέει ο κύριος Γιούνκερ: εγώ με το πρόγραμμα αυτό και με αυτά που υποσχόσουνα θα έπαιρνα 80%. Αν είχα το ίδιο πρόγραμμα στη χώρα μου και κατέβαινα στην πολιτική να διεκδικήσω την ψήφο, θα έπαιρνα 80%. Το 36% που πήρες με αυτά που υποσχόσουνα σε όλους ήταν πολύ λίγο. Δηλαδή, για να φτάσεις σε αυτό το σημείο πολιτικά να λες τέτοιο πράγμα σε έναν που σου, ως επιχείρημα σου λέει, ναι, αλλά έχω πίσω μου το 36%, είναι ένα θέμα.
1: Ήτανε και σε μια συνεδρίαση που μια υπουργός οικονομικών από άλλη χώρα, νομίζω της Φινλανδίας πρέπει να ήταν.
0: Ναι.
1: Είχε προτείνει να απολυθεί η Ακρόπολη για να ξεχρεώσουμε.
0: Ναι.
1: Και λέει: και τι της είπατε, ρωτήσανε ο Γιούνκερ, της είπα να το βουλώσει.
0: Ναι.
1: Της είπα σκάσε. Είναι πολύ Γιούνκερ αυτό. Αυτό είναι, δηλαδή, όσο τον ζήσαμε και τον ξέραμε, πολύ Γιούνκερ, ναι. Ήταν εντυπωσιακό να ακούς επίσης από ανθρώπους που δεν τους ήξερες τότε, δεν τους ξέραμε.
0: Ναι.
1: Ας πούμε την κυρία Μιλιάκου. Η κυρία Σταυρούλα Μιλιάκου ήταν η Γενική Διευθύντρια Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής. Δηλαδή ήταν η γυναίκα που έβαζε τις υπογραφές της για να πληρωνόμαστε όλοι τότε, για να φεύγει το χρήμα.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ότι έφτασα κάποια στιγμή, δεν ήμουν, λέει, σε τρόμο, ήμουν σε καθεστώς τρόμου, γιατί δεν είχα λεφτά να πληρώσω μισθούς και συντάξεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Όχι, εμένα με εντυπωσίασε κάτι άλλο που υπόθηκε. Δεν ξέρω αν υπόθηκε σε αυτό ή στο δεύτερο. Απλά εγώ σήμερα το πρωί, σήμερα, ναι, τα ξημερώματα το είδα. Που λέγα στον κύριο Βαρουφάκη ότι ξέρετε, δεν έχετε χρήματα, δεν έχετε αυτό που περιγράφεις, δεν, ναι, έχετε να πληρώσετε κτλ. Δεν πειράζει, λέει, εμείς είμαστε μαρξιστές και θα βγούμε
1: στους
0: δρόμους να χορεύουμε. Τι λέει, αλήθεια, σοβαρά.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ χαμογελαστός και χαλαρός. Και τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν.
0: Άμα είσαι μαρξιστής, εντάξει, ρε παιδί μου, τότε αλλάζει.
1: Άμα είναι να τα βλέπω όλα χαμογελαστά, να γίνω, δεν ξέρω.
0: Ναι, πάρε παράδειγμα τον κύριο Σταθάκη. Εντάξει, λέγαμε και καμία. Στο πρώτο επεισόδιο ήταν αυτό. Στο πρώτο επεισόδιο.
1: Ναι, ναι.
0: Λέγαμε και καμιά σαχλαβάρα, έτσι θα περνάει η ώρα. Ναι, ωραία.
1: Πάντως,
0: ναι,
1: ήταν λίγο δύσκολο χθες το βράδυ. Άμα το βλέπεις παράλληλα.
0: Ναι, απλά μία σύσταση. Τώρα, ας πούμε, τις Δευτέρες καλό είναι. Να έχεις μια απόσταση από τη Δευτέρα, ρε παιδί μου.
1: Καταλάβες. Είναι καλή μέρα η Δευτέρα.
0: Ναι, να έχεις μια απόσταση από τη Δευτέρα όταν κάνεις εκδηλώσεις για να ξεδιπλώσεις το όραμά σου, ας πούμε, κτλ. Τώρα που είπα για τα οράματα και τα τέτοια.
1: Έλα,
0: τι έγινε με τον κύριο Ανδρουλάκη με το 1 εκατομμύριο που ξέχασε να δηλωθεί στο λογαριασμό του.
1: Έμαθα.
0: Στο πόθεν έσχεστο.
1: Έμαθα τι έγινε.
0: Τι έγινε.
1: Ο Ανδρουλάκη,
0: ναι,
1: αυτά τα λεφτά τα έχει χρόνια.
0: Ναι.
1: Στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Ναι, έχει χρόνια αυτά τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Άλλαξε λογιστή.
0: Ναι.
1: Και εκ παραδρομής προφανώς ο καινούριος λογιστής Λένε.
0: Ναι.
1: Έτσι λένε τουλάχιστον από την πλευρά του.
0: Ναι.
1: Ξέχασε να τα δηλώσει αυτά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης μόλις το κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Μόλις είδε το ποδενέσχες του.
0: Ναι, αλλά άκουσα ότι τα έβαλε και με τον ορκωτό λογιστή της που κάνει τους ελέγχους του ποδενέσχες. Ότι έπρεπε να με ειδοποιήσεις. Δεν είναι δουλειά του να ειδοποιεί κανέναν. Ο ορκωτός λογιστής είναι για να βλέπει αν υπάρχουν κενά. Να μην πω παρατυπίες, αν υπάρχουν κενά.
1: Δεν ξέρω,
0: έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτι τέτοιο άκουσα, ας πούμε, και έχει το ενδιαφέρον του.
1: Πάντως, ναι. Εντάξει, λάθη γίνονται.
0: Γίνονται λάθη.
1: Γίνονται πράγματα και είναι καλό.
0: Και ο κύριος Σταθάκης που αναφέραμε πριν, ας πούμε, ναι. Δεν είχε δηλώσει 28 ακίνητα. Είχε βγει ο άνθρωπος και είχε πει: ξέχασα να δηλώσει 28 ακίνητα.
1: Εντάξει. Πώς το ξέρω.
0: Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδί μου.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Αλλά το ρε παιδί μου. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν.
0: Συμβαίνουν.
1: Θα το πω τώρα.
0: Συμβαίνουν, λίμωνο.
1: Θα το πω. Μάχ να είχαν εκατομμύρια. Λοιπόν, θα το πω.
0: Αχ, να 28 κινητά. Ναι.
1: Όχι, δεν θέλω 28 κινητά. Είναι πολύ πολύ έμφυα.
0: Πολύ έμφυα, ναι.
1: Πολύ πονοκέφαλο. Πολύ. Αλλά. Θα το καταργούσε όμως η κυβέρνηση.
0: Άλλο αυτό, άσχετο τώρα. Λάστιγε.
1: Μπορεί με αυτή τη λογική να τα είχε κάνει 28.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Δικαιωμάτων κτλ. Θέλω να σας να πάρουμε μια απόσταση από τα πράγματα και να σκεφτούμε τι θα είχε γίνει αν είχε σκεφτεί να δηλώσει, να ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ ο Μητσοτάκης.
0: Τι θα γινότανε. Όχι, όχι, να σου πω άλλον που είναι στην επικαιρότητα. Να είχε ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο Δημητριάδης. Δηλαδή, μιλάμε, θα γινότανε το ένα να δεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Το λέω επειδή είναι στην επικαιρότητα γιατί έδωσε μια συνέντευξη και για κάποιο λόγο όλοι αναφέρονται σε αυτό. Είναι σημείο αναφοράς.
1: Για κάποιο λόγο, εντάξει, ήταν στο επίκεντρο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει γίνει σημείο αναφοράς μια συνέντευξη. Κάθε μέρα γίνονται 15.000 συνεντεύξεις.
1: Δεν μιλάει συχνά γι' αυτό.
0: Α, γι' αυτό.
1: Έσπασε τη σιωπή του.
0: Καλημέρα στον κύριο Κώστα, ο οποίος λέει εν τω μεταξύ. Του είπε με ψήφισε το 36, ακόμα και εκεί είναι ψέμα, γιατί το σωστό θα ήταν το 36 όσων ψήφισαν. Εντάξει τώρα, εσείς το πάτε μακριά τώρα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Το πάτε αλλού. Είπαμε, δεν έχουν καθαρίσει εκλογικούς ακαταλόγους γι' αυτό.
1: Και πάντα είναι όσων ψήφισαν, παιδιά.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάντα έτσι είναι
0: έτσι μετράμε,
1: ποσοστά.
0: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος μέτρησης.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Κύριε Κώστα μας, συγγνώμη τώρα.
1: Κάτσε ασκάεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ρε παιδιά, λέει ο Παναγιώτης, φαντάζεστε να ζούσε ένας Παπανδρέου και ένας Καραμαλής υπαλλήλοι και να βλέπανε αυτές τις καταστάσεις τις πολιτικές. Δεν θα τους πέρανε με τις κλωτσιές. Θα κάνανε σαν τις αρρωστοδούς. Αυτό θα κάνανε, νομίζω. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Αποθητή από την Σαντορίνη. Μας στέλνει φωτογραφίες. Βοήθειά μας ο Άγιος Επιφάνιος.
1: Βοήθειά μας.
0: Εντάξει. Ναι, ναι. Εντάξει. Είχε χθες ένα σπερινό.
1: Καλέ, ναι, τώρα.
0: Ωραία,
1: τι.
0: Ναι, ναι. Ποιοι είμαστε εμείς. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τι ήθελα να πω.
0: Τι ήθελες να πεις.
1: Από τα πολιτικά έχουμε τελειώσει.
0: Τι άλλο θέλεις.
1: Τι άλλο να θέλω πια.
0: Τι άλλο.
1: Τι άλλο να θέλω. Πάω προς πίσω, παιδιά. Πάω προς πίσω στον χρόνο και δεν μπορώ αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω προς πίσω στον χρόνο. Ναι. Δηλαδή κάποια πράγματα θέλω να τα αφήσω πίσω μου.
0: Είναι κάποιοι πάντως χθες που έλεγαν και έγραφαν στα social media ότι έπρεπε να είχε γίνει το 2009. Το 2009, μια εξεταστική, το 10, μια εξεταστική για το πώς φτάσαμε στα μνημόνια, να έχει καθαρίσει όλη η ιστορία. Αλλά δεν έγινε. Έγινε πολύ αργότερα, όχι εξεταστική, ένα πόρισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έβαζε κάποια πράγματα, μας περιπτώσει, στη σειρά και στη θέση του.
1: Τώρα ναι. Το έχουμε αλλάξει τη μάνα με τις εξεταστικές και τις παρακριτικές.
0: Σε πολλούς εκλογικούς καταλόγους, μπορώ να σας πω από αυτά που άκουσαν, συζητάνε πάλι συνάδελφοι σε χωριά, τουλάχιστον υπήρχαν άτομα ηλικίας 106 και 110. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Γίνονται καθάριση. Γι' αυτό
0: γίνεται. Γίνεται καθάριση. Ναι, δεν έχουν κάποια τέτοια. Δηλαδή, νομίζω ότι το μεγαλύτερο, νομίζω ότι είναι ένας στους εκλογικούς καταλόγους 137 ετών. Που
1: πέρα
0: αν
1: αυτό.
0: Υπάρχει και αν ζει ο άνθρωπος. Γερός να είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Στο Σουλάρι Αρκαδίας έχει 10 βαθμούς, να ξέρεις.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι 10 βαθμοί. Τι θέλετε.
1: Τώρα πάμε στην τηλεόραση.
0: Πάμε.
2: Καλώς τους.
0: Καλημέρα.
2: Με βασιλικούς χαιρετισμούς σε Κατερίνα.
0: Έτσι.
3: Θα σου πω πάλι τον πόνο μου, ξέρετε τώρα ότι μπορείτε να θέλετε.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, Κώστα μου.
1: Σε διάβαζα κιόλα χθε. Για πες.
2: Η Κατερίνα φέρνει και κατάλληλη έκφραση ψυχολόγου, δες.
3: Αυτή, δεν θα πω.
1: Δεν έχω στέλνει τέτοιο να σημειώνω.
3: Δεν θα πω για το ντοκιμαντέρ το σύνο του Skype.
1: Ας το μην πεις, κάναμε εμείς την ψυχανάλυση μας.
3: Δεν πειράζει, εντάξει, γιατί εκεί θες πραγματικά ψυχανάλυση, αλλά δεν πειράζει.
0: Όχι, εγώ το μόνο που είπα είναι το απίστευτο timing. Την ώρα που μιλούσε στο Χαλάνδρο ο κύριος Τσίπρας, είχε δίπλα το ντοκιμαντέρ και έβλεπες τι λέει και τι έκανε.
1: Το κάνω το λάθο.
0: Και είναι λίγο οξύμορο. Δηλαδή είναι κακό timing αυτό. Ναι, πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Έχουν περάσει και 10 χρόνια.
3: Έχουν περάσει 11 χρόνια.
1: Καλά, δεν έχουν περάσει και ένα αιώνα.
0: Ναι,
3: εντάξει. Το πόθεν έσχες. Πρέπει αυτή η ιστορία ας πούμε να το κλείσουν. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα.
0: Πώς,
3: το πόθεν έσχες.
1: Έχεις δίκιο.
3: Δεν έχει νόημα, γιατί λέμε α, πόσα κίνητα για αυτός 10. Ωραία, λοιπόν.
1: Κουτσοβολιό είναι.
3: 200 χιλιάρικα. Α, φοβερό, 200 χιλιάρικα. Ναι. Κανένα νόημα δεν έχει αυτό το πράγμα. Σπαταλώνται χιλιάδες εργατόρες, ανθρώπινο δυναμικό, ανθρώπινη πόρη.
0: Ορκωτοί, λογιστές, ιστορίες, έλεγχοι κτλ.
1: Δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
2: Εγώ νομίζω ότι δεν ελέγχονται από όρκωτους ελεγκτές Sony και Demon, δειγματοληπτικά.
3: Πώς δεν ελέγχονται, έχουμε φτάσει στο σημείο παράνοια. Είναι 200.000 υπόχρεοι υποθέσεις. Ούτε ξέρω πώς είναι.
2: Πάρα πολύ.
3: Μισό εκατομμύριο, δεν ξέρω πώς. Μα πού να το ελέγξει.
2: Είναι και όλοι δημοσιογράφοι.
3: Και καλά, στο όνομα της διαφάνειας το κάναμε αυτό. Και είναι μια βλακεία και μισή όπως γιατί δεν το λέω έτσι, αλλά δεν έχω άλλο τρόπο να το πω.
2: Είναι αυτό που λοιπόν λέγαμε πριν, να αλλάξει το πλαίσιο, ας πάρουν πρωτοβουλία, βουλευτές.
3: Όχι, υπάρχει τρόπος, δεν χρειάζεται να αλλάξει το πλαίσιο.
2: Τι είναι
3: υπάρχει τρόπος να αναθέσουν ένα έργο ή να το κάνουν μόνοι τους, δεν ξέρω ποιος μπορεί να το κάνει, στο Υπουργείο, το ψηφιακό κλπ. Ας το κάνει κάποιος. Το οποίο λέει το εξής, με ένα εργαλείο, με AI, με δεν ξέρω τι, με CGA, VHR, CIA, να κάνουν ένα εργαλείο το οποίο να μετράει την περιουσία σου. Να λέει.
1: BBDO.
3: Να αποτιμά την περιουσία μου φέτος.
0: Όχι να αποτιμά την περιουσία. Αυτό να ελέγχει φέτος σε σχέση με πέρυσι. Με πρόπερση, με αντιπρόπερση. Με το πριν να μπει στην πολιτική, με το αφού μπήκε στην πολιτική. Ναι. Τι είχες, τι έχεις. Αυτά που έχεις τα επιπλέον, αν έχεις επιπλέον, γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι μπήκαν και χάσανε αντί να βγάλουν. Λοιπόν, αυτά τα επιπλέον που έχεις, πώς προέκυψαν. Εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι και το πόθεν. Έτσι, για να ελεγχθεί και το πόθεν. Αυτό το εργαλείο πρέπει με κάποιον τρόπο να ανακαλυφθεί.
2: Μα με ποια λογική το ονόμασαν αυτό πόθεν έσχεσαι αυτό δεν
0: με
2: έχει το πόθεν.
0: Πες με εμένα.
2: Πώς τους ήρθε αυτό το όνομα.
1: Για νομίζω
3: όχι,
1: ότι
3: έχει.
1: Όχι, νομίζω.
2: Τι πόθεν
3: εκεί που,
2: έχει.
3: Εκεί που συμπληρώνεις, γιατί κάνω αυτή την ιστορία κάθε χρόνο και την έκανα από τότε που ήταν το χαρτί.
2: Εσύ το οποίο μόνος σου, δεν το κάνω.
3: Αυτό με το χαρτί δεν υπάρχει κάποιο δύσκολη άσκηση που ήταν εδώ κάτι ατήλιο τα χαρτιά πριν από 15 χρόνια.
1: Αλλά τα βάζαμε σε φακέλους και τα στέλναμε εμείς τώρα.
3: Τώρα σου λέει. Πώς το λένε, πόσα λεφτά έχεις στην τράπεζα, 12 χιλιάρικα. Μάλιστα. Πώς τα απέκτησες και βάλεις από κάτω τα κουτάκια, εισοδήματα προηγούμενων ετών ή εισοδήματα φετινών ετών ή άλλος τρόπος.
2: Ωραία.
3: Το συμπληρώνεις.
2: Ναι.
3: Αυτό, άρα υπάρχει το πόθεν. Ποιος το ελέγχει αυτό, κανείς.
0: Αυτό είναι το θέμα,
2: το
0: δεν το ελέγχει κανείς.
3: Ναι, το τυπικό.
0: Το τυπικό. Το αριθμητικό. Και.
1: Βασικά είναι να είχαμε να λέγαμε αυτό. Τίποτα
2: εγώ πάντως δεν θέλω να βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Θες από κουτσομπολιό, όχι, από κουτσομπολιό. Πες λοιπόν, χθες κάθισα μόνη μου με το που αναρτήθηκαν, μπήκα στη σελίδα της Βουλής και όποιο όνομα μου έκανε εντύπωση, έμπαινα, κλικ, δήλωσε και τα βλέπα, ναι. Ή μετά έκανα και τις συγκρίσεις προηγούμενες χρονιές.
0: Δεν είναι θέμα κουτσομπολιού, θέμα διαστροφής είναι αυτό.
2: Διαστροφής
0: να το πω, ναι. Να το πω. Επειδή κάνουμε το
1: ψυχανάλυση,
0: γι' αυτό το λέω. Είναι κάποιο είδους τέτοιο πράγμα.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, όλο αυτό το πράγμα θέλει κατάργηση και ξανά από το μηδέν. Άμα θέλουμε να το. Το θέμα είναι θέλουνε. Θέλουμε. Γιατί ακόμα και χτες που λέγανε και οι δημοσιογράφοι πρέπει να δημοσιοποιούν το πόθεν έσχεσαι τους. Εγώ θυμάμαι από μπέμπα που ήμουν, ας πούμε, και κάναμε τις δηλώσεις αυτές.
2: Ναι.
1: Που έπαιρνα 3.60. Όχι, το έπαιρνα
0: 3.80.
1: Ναι, που έπαιρνα 3.60, ας πούμε, και έλεγα για ποιο λόγο εμένα με βάζουν να κάνω αυτή τη διαδικασία και μπορεί να με καλέσει ο αντισαγγελέας. Καλούσε συναδέλφους.
3: Ναι.
1: Καλούσε συναδέλφους.
3: Καλεί λοιπόν τον εισαγγελέα, καλά κάνει, καλέ όποιον θέλει να καλέσει. Όταν ανακαλύφθηκε, αποκαλύφθηκε ότι ο συνάδελφός μας, ο Μακαρίτης πλέον Γιώργος Τράγκας, είχε 100 εκατομμύρια ευρώ και στο πόθεν έσχεσαι, φαντάζομαι, δήλωνε 10 χιλιάρικα, 100, δεν ξέρω τι δήλωνε. Ο εισαγγελέας φώναξε κάποιον να πει: αδερφέ, εσύ είχες τον ελεγκτικό ρόλο, τον εποπτικό. Τον έλεγξες. Αν τον έλεγξες, πόσο ξέφυγαν 99 εκατομμύρια στον έλεγχο από αυτά που δήλωνε και αυτά.
0: Ωραίο είχε. Παράδειγμα βρήκε.
1: Πολύ ωραίο.
3: Μήπως πρέπει να κατηγορηθείς.
0: Ωραίο παράδειγμα βρήκε.
1: 38
0: και δεν είναι μόνο τα χιλιάρικα.
2: Είναι νομότυπο.
0: Στο Παρίσι σπίτι, στο Μονακό σπίτι, στην Αμερική σπίτι.
2: Με ξένες εταιρείες με offshore και αυτά κρύβονται.
0: Άρα τώρα.
3: Στην ελεγκτική αρχή να τα βρει.
0: Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας με λίγα λόγια. Αυτό κάνουμε. Όχι εμείς, όλος ο κόσμος που έχει την ψευδαίσθηση. Το οποίο είναι χειρότερο, έτσι. Το να δημιουργήσεις μια ψευδαίσθηση τέτοια και να λες ελέγχονται, να αποδεικνύει ότι δεν ελέγχονται εκ του αποτελέσματος και εκ των πραγμάτων. Με το παράδειγμα που χρησιμοποίησε, ας πούμε, ο Κώστας πριν από λίγο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να υπάρχει μια γενική απαξίωση των ελεγκτικών μηχανισμών, αυτών που τα δηλώνουν, αυτών που τα εισπράττουν και πάει λέγοντας. Και να υπάρχει μια γενικότερη απαξίωση. Και μετά θα απορούμε κάποια στιγμή και θα λέμε γιατί τους βάζουν όλους ή μας βάζουν όλους στο ίδιο τσουβάλι.
1: Μας έχουν βάλει
0: να, γιατί μας έχουν βάλει στο ίδιο τσουβάλι.
1: Ναι. Ναι.
0: Τόσο απλά. Δηλαδή δεν έχω ούτε τα εισοδήματα ούτε τα κίνητα που είχε ο Γιώργος Τράγκας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις δεν είχα και την ίδια πορεία. Okay, ναι,
1: έτσι και τα έχεις και μου το έκρυβες και το βγάλεις τώρα. Δηλαδή.
0: Αν το μάθεις μετά θάνατον πάντως, ναι, θα με καταραστείς. Ωραία.
3: Εγώ δεν θέλω στη Νέα Υόρκη, είναι μακριά. Στη Νίκαια θέλω. Άμα έχεις εκεί. Στη Γαλλία.
1: Όχι, δεν είναι καλή θάλασσα.
0: Όχι, όχι, στο Μονακό για να βλέπεις και τη Φόρμουλα 1, αρέσει η Κώστα. Ωραία είναι.
3: Αλλά να έχεις από πάνω στο σπίτι.
0: Από πάνω, βέβαια, ψηλά. Όχι, τα κάτω είναι φτηνά.
3: Τι? Αλλά να σου πω κάτι, είναι το Μονακό επίσης δεν είναι.
2: Πολύ μεγάλο πιάνεστε.
3: Είναι λίγο ακριβό το Μονακό. Δεν και έχει στο σπίτι. Μετά από εδώ που θα βγει έξω, κάτι για να πάρει έξω.
1: Εγώ στο Αμάλφι.
3: Ένα σκασμό λεφτά.
0: Πού θέλει?
1: Αμάλφι.
0: Στο Αμάλφι.
3: Ναι. Στο Αμάλφι.
1: Στο Τσίνκουε Τέρε.
0: Στη λίμνη Τσιβλού και. Πολύ
1: και στη λίμνη Τσιβλού θα ήθελα. Δεν κατάλαβα. Μια χαρά θα ήθελα.
2: Μέχρι τη λίμνη Μαραθώνα και καλά.
1: Και στη λίμνη Μαραθώνα θα ήθελα.
0: Απαγορεύεται το κτίσιμο.
3: Και ένα ωραίο αργεντίνικο κάτω από τη λίμνη Μαραθώνα, δεν ξέρω αν έχετε πάει.
0: Εννοείται.
3: Ναι, με τι μπριζόλε ωραίε του ενό κιλού αυτέ.
0: Εννοείται.
2: Υπάρχει ακόμα αυτό.
3: Νομίζω ναι.
0: Βέβαια υπάρχει.
3: Θέλω να πάω, νομίζω
1: ναι. Πολύ ωραίο. Πολύ καλό.
3: Λοιπόν, φορτοφαγικά έτσι κλείνουμε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Δεν φταίω. Ξεκινήσαμε από το πόθενέ, φτάσαμε στι μπριζόλε. Αλλά...
1: Ναι.
0: Εκεί θα φτάναμε ούτω ή άλλω. Και αυτό νομοτελειακό είναι. Εκεί θα φτάναμε, Κώστα μου. Ναι.
3: Λοιπόν.
1: Γιατί θέλει μαστοριά. Ναι.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σα, παιδιά.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Είχαμε συζητηθεί με την Κατερίνα και τον Κώστα, την Κατερίνα Δούρα και τον Κώστα Παπαχλημίτζο και θα βγούμε και εμείς τώρα από το στούντιο για λίγο.
0: Ω, κυρία Έφη, καλημέρα. Πόσο αίμα Μητσοτάκη τρέχει στις φλέβες σας. Θαυμάζω την αντικειμενικότητά σας.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Διονύση της Έρες, τον Άρη. Η δήλωση υπόθεν έσχεση είναι πλέον προσυμπληρωμένη. Τέτοια λάθη δεν γίνονται. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, που λέει ότι όταν ξεχάσει δεξιός να δηλώσει ένα εκατομμύριο είναι από δόλο. Όταν ξεχνάει αριστερός να δηλώσει ένα εκατομμύριο είναι εκ παραδρομής. Είναι το ηθικό πλεονέκτημα. Βάζετε τώρα θέμα σοβαρό, κύριε Δημήτρη. Λοιπόν,
1: Τσοτακικός κι εσείς.
0: Δεν βλέπω. Αιματολογική εξέταση να κάνετε. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. 8 άτομα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες, συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τραπεζικό κατάστημα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας στη Φθιώτιδα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνά την εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα, στις κατοίκων έρευνες κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και μεγάλους αριθμούς φυσικείων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Σε οριακό σημείο, οι διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε μετά αυδελμίας την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια και προειδοποιώντας για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Δήλωσε ότι εξετάζει και το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης, που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου, που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Το πλοίο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολίμανση. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια, άνεμη νοτιοδυτική στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Erteco, το erteco.gr, το earthnews.gr και το earth.gr. Τα είπα όλα, νομίζω.
1: Πολλά Earth.
0: Τα είπα, ναι, Earth παντού. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Εφ και πάλι. Η ηρωνία δεν μας τιμάει. Ωραία. Η κυρία Νίνα λέει και αυτή η βρωμόσκονη αποπνικτική. Τι γίνεται πια, έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Ξαφνικά έχουμε συνέχεια σκόνη. Αυτή που μας ήρθε από την Αλγερία, τώρα φεύγει σιγά σιγά. Επειδή θα ισχύσουν και άνεμοι, έχω και 7 μποφόρ βέβαια στα πελάγη, αλλά οι οποίοι θα είναι από βόρειες ως επιτοπλίστων διευθύνσεις, μπορεί και να καθαρίσει για λίγο η σκόνη. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Αυτό είναι αλήθεια και είναι γεγονός. Τώρα, σας λέγαμε πριν για τον πόλεμο. Θυμάστε που σας λέγαμε όταν ξεκίνησε ότι περισσότερες επιθέσεις δέχτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρά το Ισραήλ από το Ιράν, έτσι, με πυράβλους, drones κτλ. Χθες βγήκε η Wall Street Journal, η εφημερίδα, η αμερικάνικη, επικαλούμενη κάποιες πηγές, και είπε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον τον περασμένο Απρίλιο, τον περασμένο μήνα δηλαδή, εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων του Ιράν. Μια μυστική επίθεση, τότε δεν είχε γίνει ευρύτερα γνωστή, την αποκάλυψε χθες ότι έγινε η Wall Street Journal. Το γαλλικό πρακτορείο δεν έχει επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες, δεν τις έχει διασταυρώσει και λέω ότι δεν είσαι θέση να τις διασταυρώσει. Δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις φυσικά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν ξέρουμε δηλαδή. Πάντως είναι άλλη μία ψηφίδα σε αυτό το puzzle του τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζω μόνο ότι σας λέγαμε τότε, όταν εξαπολύονταν οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ότι ένας από τους στόχους ήταν η οικονομική ευμάρεια της χώρας και η εικόνα που είχε ως ασφαλούς προορισμού. Γι' αυτό και οι στόχοι δεν ήταν μόνο αμερικανικές βάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά ήταν πολυκατοικίες, ουρανοξύστες, ακόμη πλησίαζαν ή έφταναν drones και στα εμβληματικά κτίρια που έχουν στο Ντουμπάι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Απλά σας το θυμίζω αυτό, έτσι φρεσκάρω την μνήμη σας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην περιοχή. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εκτός όμως από την περιοχή αυτή, υπάρχει πρόβλημα σε μία από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πια, στη Βρετανία. Νέα κρίση. Ο Στάρμερ λέει ότι θα μείνει, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, ο Υπουργός των Εσωτερικών του είπε ότι πρέπει να βάλει ένα χρονοδιάγραμμα. Συνεδρίασε το Υπουργικό σήμερα.
0: Να το πάρουμε λίγο. Να σε πάω δύο βήματα πριν. Δύο βήματα πριν. Είχαν εκλογές
1: και
0: οι εργατικοί υπέστησαν ήττα στις περισσότερες περιοχές με κυρίαρχο αυτό το κόμμα του Φάραντζ, το οποίο πρωτοστάτησε και για το Brexit. Αυτοί είναι οι νικητές μέχρι τώρα των εκλογών και μετά από αυτό ξέσπασε κρίση στους εργατικούς.
1: Τέλος πάντων, και είναι πολύ άσχημα τα πράγματα για τον Στάρμερ, γιατί υπάρχουν και άλλα μέλη του Υπουργού Συμβουλίου εκτός από την συγκεκριμένη, την Υπουργό Εσωτερικών, η οποία του λέει: θες χρονοδιάγραμμα, πες σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, δεν ξέρω εγώ πότε θα φύγω. Υπάρχουν άλλοι υπουργοί, είναι διχασμένο δηλαδή.
0: Ο Στάρμερ πάντως λέει ότι είναι χρέος μου να πείσω τους πολίτες ότι δεν έχω κάνει λάθος στην πολιτική μου. Αυτό λέει ο ίδιος. Και με αυτόν τον τρόπο, τι λέει, δεν φεύγω. Αυτό λέει.
1: Ναι.
0: Δεν φεύγω επί της ουσίας.
1: Τέλος πάντων, τα πράγματα είναι περίεργα και στη Βρετανία.
0: Και στην Ουκρανία είναι επίσης περίεργα, διότι αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Τέλειωσαν αυτά τα εντός εισαγωγικών
1: εκεχηρίες
0: που δεν υπήρξε ποτέ εκεχηρία επί της ουσίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον έκανε την παρέλαση του κύριος Πούτιν. Για τον κύριο Πούτιν, όπου πάρα πολλοί παρατηρητές πρόσεξαν το εξής, ενώ το 2022, το 2023, το 2024, το 2025 ο κύριος Ζελένσκι ήταν για τον Πούτιν η συμμορία των αρκομανών ναζιστών που ελέγχουν την Ουκρανία, στην τελευταία του ομιλία την ημέρα της παρέλασης και μετά μιλώντας με δημοσιογράφους ήταν ο κύριος Ζελένσκι. Κάποιοι πρόσεξαν αυτήν την λεπτομέρεια, λέγοντας μάλιστα και βγάζοντας το συμπέρασμα ότι για να φτάνει ο Πούτιν να λέει κύριο Ζελένσκι τον Ζελένσκι, ναι, φαίνεται ότι έχει αρχίσει και αυτός να οριμάζει μέσα του η σκέψη ότι κάτι πρέπει να γίνει. Να τελειώνει ο πόλεμος.
1: Δηλαδή,
0: ναι, γιατί είμαστε στον πέμπτο χρόνο τώρα.
1: Να οριμάσει, πότε περιμένουν να οριμάσει, δηλαδή. Δηλαδή πια. Μας έχουν γονατίσει πόλεμος πάνω, πόλεμος κάτω, πόλεμος δεξιά, πόλεμος αριστερά. Δηλαδή εντάξει. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται. Πάντως, εγώ επιστρέφω στη Βρετανία γιατί πάντα μου κάνει εντύπωση αυτό. Αν δεις τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα στη Βρετανία, είναι δραματικά έτσι. Δηλαδή έχουν τη φάτσα του Στάρμερ όλα. Και ότι είναι στην κόψη του ξηραφιού, ότι του λένε φύγε. Δεν είναι δύσκολο. Αυτοί τις έχουν, τις αλλάζουν και αυτοί τις κυβερνήσεις και τους πρωθυπουργούς. Θυμάσαι ένα φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Πώς τους αλλάζανε.
0: Δεν θυμάσαι, παιδί μου, που βάζανε την Λίζα Τρας δίπλα σε ένα. Στο
1: λάχανο.
0: Ένα λάχανο και λέγανε ποιο θα μαραζώσει πιο γρήγορα το λάχανο ή θα παραιτηθεί η Λίζα Τρας. Παραιτήθηκε πριν μαραζώσει το λάχανο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Πόσους έχουμε αλλάξει, πόσους έχουμε ορκίσει. Αυτό το 10 της Downing Street, τέλος πάντων. Εμείς θα φύγουμε από τη Βρετανία και θα πάμε στη Γαλλία. Θα πάμε να συναντήσουμε την αγαπημένη μας τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου γιατί.
0: Έχουν χανταϊό.
1: Έχουν πρώτον. Δεν είναι μόνοι βέβαια.
0: Όχι, δεν είναι μόνοι.
1: Είναι μόνοι. Δηλαδή στην Ισπανία τι να πούνε. Αλλά.
0: Ναι, αλλά στην Γαλλία είχαμε χθες και επιδείνωση της κατάστασης υγείας του ασθενούς που παρουσίασε.
1: Είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι, ενώ έχει περάσει η ανθρωπότητα, ας πούμε, τον κορονοϊό που δεν συγκρίνεται.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα ξέρει από πρωτόκολλα, ξέρει από μέτρα ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Ας πούμε στην Ισπανία. Τους έχουν και κυκλοφορούν και χωρίς μάσκες μέσα στα νοσοκομεία. Κάνουν στο νοσοκομείο κανονικά τους τα μέλη του.
0: Ναι.
1: Τους άνθρωπους που ήταν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Και έχει γίνει χαμός εκεί. Τέλος πάντων.
0: Πάμε να δούμε.
1: Πάμε Γαλλία.
0: Πάμε Γαλλία. Θωμαής, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Τι καταρχήν, τι καιρό έχετε στο Παρίσι. Γιατί το τσεκάρω. Γιατί ας πούμε στις Βρυξέλλες χθες είχε 5 βαθμούς.
0: Εδώ έχει 19 αυτή την
2: τα
0: ώρα.
2: Καλά καθούμενα. Ναι. Ενώ έκανε 20 βαθμούς πριν από 3 μέρες. Τώρα κάνει 9, 8. Ναι.
1: Σε λάθος χώρα ζει ο Διονύσης.
0: Ωραία, θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν εκεί. Με 8 βαθμούς, πολύ.
2: Καλά.
1: Σκοτώνει και τα μικρόβια όμως το Μαΐσκι.
0: Και δεν βγαίνουν και τα κουνούπια ακόμα, καταλάβες. Γιατί εδώ ήδη έχουν βγει τα κουνούπια. Λοιπόν, τι γίνεται με το χανταϊό, έχει σημάνει συναγερμό στη χώρα?
2: Όχι, δεν έχει συναδεί. Όχι, γιατί δεν είναι κοροναϊός, έτσι. Ο κόσμος δεν πανικοβάλλεται, έχει δει τα χειρότερα. Αλλά απλώς υπάρχει μια αναστάτωση γενικά για το. Ανησυχία περισσότερο, όπως και σε άλλες χώρες, για το πώς θα χειριστούμε αυτή την κατάσταση τώρα. Και κυρίως πόσο θα κοστίσει. Γιατί ο κοροναϊός κόστησε και καταλαβαίνετε ότι αμέσως όλοι θεωρούν μήπως υπάρξουν επιπτώσεις γενικότερα στην καθημερινότητα των ανθρώπων μετά από αυτή την πετρελαϊκή κρίση που έχουμε. Να έχουμε και μια υγειονομική κρίση θα ήταν το ωραιότερο. Αλλά όχι, δεν υπάρχει αυτή η ανησυχία η μεγάλη στην. Στη Γαλλία, γιατί υπάρχουν πλέον πρωτόκολλα τα οποία αυτοματοποιούνται με το που ανοίγει μια τέτοια οικονομική κρίση. Χθες ο Γάλλος Πρωθυπουργός που παρακολουθεί την κατάσταση από την αρχή έστειλε μια νέα ανάρτηση όπου ανακοίνωσε ότι όλοι όσοι έχουν να κάνουν και ακόμα και με επαφές θα κλειστούν σε υγειονομικό περιβάλλον, δηλαδή θα πάνε σε νοσοκομεία και θα περάσουν την καραντίνα τους στα νοσοκομεία για να είναι σίγουροι ότι δεν πρόκειται να παραβιάσουν το πρωτόκολλο που είναι να μείνουν στα σπίτια τους για να μπορέσουν να περιορίσουν στο μάξιμο αυτή την κατάσταση. Ξέρουν όλοι ότι δεν μολύνεται κάποιος τόσο εύκολα.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο, ναι, το λένε όλοι οι ειδικοί αυτό.
2: Ναι, δεν είναι κοροναϊό. Α πούμε, ένα φτάρνισμα.
0: Ένα φτάρνισμα μέσα στο λεωφορείο κολούσε όλο το λεωφορείο με τον κοροναϊό.
2: Ναι.
0: Εγώ έχω και ένα άλλο δείγμα ότι δεν υπάρχει πανικό στη Γαλλία. Ότι ο πρόεδρος Μακρόν εξακολουθεί και κάνει τα ταξίδια του και είναι στην Αφρική, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι στην Αφρική, αλλά παρακολουθεί και επικοινωνεί συχνά με τον Πρωθυπουργό για την κατάσταση. Γιατί αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά μάθημα-πάθημα, δεν αφήνουμε να ξεφύγει τίποτα. Όχι γιατί, για πολιτικές επιπτώσεις, διότι ο Γάλλος πρόεδρος πλέον δεν φοβάται καμία επανεκλογή. Τελειώνει η θητεία του το Μάιο του 2027. Αλλά περισσότερο έχει να κάνει με την να μην υπάρχουν επιπτώσεις στην γαλλική οικονομία και στη γαλλική κοινωνία γενικότερα. Έρχονται διακοπές το καλοκαίρι. Δεν πρέπει να διαταραχθεί ο οικονομικός ρυθμός της χώρας, ο κοινωνικός ρυθμός της χώρας. Ζούμε άλλα χειρότερα. Λογικό είναι, αλλά ο ίδιος κάνει μια μεγάλη περιοδία στην Αφρική, γιατί είναι μια πολύ κρίσιμη ήπειρος για τη Γαλλία. Και το απολαμβάνει κιόλας κατά κάποιο τρόπο, γιατί η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται παγωμένο. Και για τον Γάλλο πρόεδρο, αυτό που γίνεται στην Αφρική, δυστυχώς, όχι σε ορισμένα σημεία της Αφρικής, δεν είναι ολόκληρα το ίδιο, είναι μια δικαίωση του αυτά που έλεγε πριν από αρκετά χρόνια. Και τώρα η Γαλλία έχει μεγάλη παράδοση από απεικιοκρατία μέχρι πριν από λίγα χρόνια.
0: Μα ήταν σε αυτές τις χώρες του λεγόμενου Σαχέλ, ήταν σε αυτές τις χώρες.
2: Ναι,
0: χθες
2: ναι.
0: Το χρησιμοποίησε και ως παράδειγμα. Μας είπατε από το Μαλί να φύγουμε, φύγαμε. Ναι. Και από τότε που φύγαμε, ας πούμε, λόγω του εμφυλίου που έχουν και των ομάδων των διάφορων ενόπλων που υπάρχει, είναι χάος στη χώρα.
2: Τους τα είπε χειρότερα, λίγο τους τα είπε λίγο no offense, λέει, όπως λέμε στα κλασικά γαλλικά, no offense. έχετε κάνει λάθος επιλογές και κυρίως χρησιμοποίησαν και σκοτώθηκαν και Γάλλοι στρατιώτες, μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό είναι περισσότερο που πονάει τον Γάλλο πρόεδρο, είναι ότι έχουν σκοτωθεί τόσες δεκαετίες που ήταν παρόν ο γαλλικός στρατός σε ορισμένα σημεία για να καταπολεμήσει τον τζιχαντισμό, έτσι, γιατί αυτό πήγαμε στρατιωτικά εκεί πέρα. Επίσημα. Τώρα ανεπίσημα, ξέρετε πώς είναι.
0: Εντάξει, είναι και η επικιοκρατία που είπες, είναι τα κατάλοιπα. Είναι και αυτά.
2: Δεν θα έλεγα ότι είναι περισσότερο όπως η Αμερικανοκρατία.
0: Αυτό.
2: Δηλαδή, όποια χώρα πάει στην. Η επικιοκρατία τέλειωσε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
0: Είναι οι σφαίρες επιρροής, οι λεγόμενες σφαίρες επιρροής.
2: Μόνο που δυστυχώς θα λένε όλοι, καλά έκανα και τους διώξα τους Γάλλους. Επιτέλους να ελέγχουν τα πράγματα οι ίδιοι. Μάλλον δεν έγινε ακριβώς έτσι, γιατί καλώς ήρθατε στην Αφρική. Με το που έφυγαν οι Γάλλοι, άρχισαν τα πραξικοπήματα. Ένα πραξικοπήμα διαδέχτηκε το άλλο και κυρίως έκαναν την τραγική επιλογή ξανά, γιατί το έχουν κάνει και στο παρελθόν. Για όσοι έχουν μια ηλικία, θυμούνται. Επανέφεραν τους Ρώσους, πώς λέγονται.
0: Αυτό τους μισθοφόρους. Είχαν νοικιάσει τη Βάγκνερ, για παράδειγμα.
2: Ναι. Πήρωσαν εκατομμύρια, μάλιστα στο Μαλί. Μιλάμε συγκεκριμένα στο Μαλί, που αυτή τη στιγμή δυστυχώς τον δυστυχισμένο τους πληθυσμό που έχει υποφέρει ο Θεός ξέρει πόσο. Εμφανίστηκαν οι τζιχαντιστές και κυριαρχούν σε ορισμένες περιοχές που είναι τζιχαντιστές και πάνε για την παρελάβουν στην πραγματικότητα προς την πρωτεύουσα. Και το Μαλί έδωσε 900 εκατομμύρια, 900, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο για το συμβόλιο με τους μισθοφόρους από τη Ρωσία, που με το που είδαν τους τζιχαντιστές το έβαλαν στα πόδια, εξαφανίστηκαν, πέραν τα ελικόπτερά τους και γύρισαν πίσω στην αγαπημένη τους πατρίδα. Και τώρα έχουν μείνει στην κυριολεξία ανυπεράσπιστοι για να αντιμετωπίσουν τους τζιχαντιστές, οι οποίοι φυσικά δεν έρχονται με το Γάντι.
0: Όχι, όταν μιλάμε για τζιχαντιστές, μιλάμε για ανθρώπους, όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε, έστω και αν δεν τους δίνουμε σημασία, που μπαίνουν σε χωριά και απαγάγουν όλα τα παιδιά ή όλες τις γυναίκες, για παράδειγμα, για να τις χρησιμοποιούν ως σκλάβες κτλ. Μιλάμε για αυτές τις για τέτοιες καταστάσεις.
1: Οι απαγωγές είναι το λιγότερο, τους φάζουν τους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό.
2: Και το Μαλί δεν το αξίζει αυτό, γιατί πραγματικά είναι μια χώρα που έχει στην ιστορία της μαρτυρήσει για να μπορέσει να φέρει λίγο μια τάξη στην κατάσταση, και είναι πολύ άδικο αυτό που συμβαίνει. Είναι τόσο δύσκολο, για να καταλάβετε, και έχασαν τη ζωή τους και Γάλλοι στρατιώτες συχνά, δυστυχώς, γιατί λόγω της συνέχεια της αναταραχής που υπάρχει και φυσικά των διάφορων συνεργασιών που έχουν έτσι με μισοφορικές εταιρείες ή τζιχαντιστές. Μην ξεχνάμε ότι καμία δεν είναι όλα αυτά ιδεολογικά. Φυσικά, πίσω από την ιδεολογία κρύβεται η απλή ανάγκη να καταλάβουν την εξουσία όλοι. Ο συνήθως στην Αφρική το θέμα είναι ότι τώρα αρχίζουν και ανησυχούν και έχουν αισθάνονται λίγο νευρικοί στο Μπουρκίνα Φάσο που εκεί τα ίδια έκαναν. Η μόνη χώρα στην περιοχή που έχει μια σταθερότητα είναι η ακτή του Ελεφαντοστού που έχει μια παράδοση να ελέγχει την κατάσταση στη χώρα και κυρίως μάλιστα δεν τυχαίο που ήταν βάση των Γάλλων η ακτή του Ελεφαντοστού γιατί ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα και γενικότερα υπάρχει μια μεγάλη δυσπιστία και κυρίως για τον Γάλλο Πρόεδρο είναι μια αναγνώριση όλα αυτά τους τα είχε πει όλα αυτά. Είχε κάνει μια περιοδία και τους είχε πει στην περιοχή ο Νίγηρας είναι μια εξαιρετικά προβληματική πλέον χώρα. Να θέλω να υπενθυμίσω από τον Νίγηρα η Γαλλία αγόραζε το ουράνιο για τα πυρηνικά της όπλα, ναι. Και είχαν μια μεγάλη παραδοσιακή συνεργασία, τους πέταξαν έξω, σταμάτησαν οι αγορές, οι πωλήσεις μάλλον ουρανίου από τον Νίγηρα. Ο Νίγηρας αυτή τη στιγμή έχει βρέθει με μεγάλες ποσότητες ουράνιο, τα οποία αγόρασε η Ρωσία, η οποία η Ρωσία στην πραγματικότητα δεν έχει και πολύ ανάγκη το ουράνιο, διότι η ίδια είναι εξάγει ουράνιο. Το ουράνιο το αγόρασαν άλλες χώρες σε αυτόν τον κόσμο για να μπορέσουν να εξαντλήσουν τα αποθέματα που είχαν αποθηκεύσει. Καταλαβαίνετε τι δημιουργείται πίσω από τέτοιες αποφάσεις.
1: Είναι ένα απίστευτο πράγμα πάντως γενικά.
2: Κυρίως είναι το ουράνιο. Ακριβώς είναι προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα προϊόντα να κυκλοφορούν έτσι γενικά και να αφού δεν βρίσκω αγόραση θα το πουλήσω σε κάποιον άλλο. Γενικότερα υπάρχει μια ανοργανωσιά, μια αναρχία που έχει δημιουργηθεί σε ορισμένες χώρες και σκέφτομαι το Σουδάν που είναι
1: η Αφρική είναι μία από τις πιο πλούσιες υπήρους του πλανήτη μας.
2: Ακριβώς.
1: Την έχουν απομυζήσει και έχουν ασελγήσει πάνω τις πάρα πολλές χώρες του λεγόμενου πολιτισμένου και δυτικού κόσμου. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν ξέρω αν το βλέπεις κι εσύ. Ακριβώς επειδή τελειώνει η θητεία του Μακρόν το Μάιο του 27 και τον βλέπω πιο απελευθερωμένο.
0: Πιο απελευθερωμένο, ναι.
1: Δηλαδή πέρα από το τζόγκινγκ που κάνει, που το ξέρουμε αυτό. Όπου και να πάει κάνει τζόγινγκ του αρέσει να αθλείται και χτες έτρεξε με ένα θρύλο πραγματικά
0: μεγάλων αποστάσεων, ναι.
1: Αλλά πέρα από αυτό πήγε σε μια εκδήλωση και επειδή γινόταν βαβούρα πήρε το μικρόφωνο και ανέβηκε πάνω να τους πει να κάνουν ησυχία δηλαδή.
0: Ναι, ότι είναι ασέφεια προς τους ανθρώπους που μιλούσαν για τον πολιτισμό της Αφρικής.
1: Θέλω να πω είναι τρομερά απελευθερωμένος. Τι κρίμα ρε παιδί μου, λέω.
0: Να τελειώνει.
1: Ναι.
0: Που
1: ναι,
0: τελειώνει.
2: Ναι. Όταν τελειώνουν, όταν δεν έχουν τίποτα απέναντι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η οποία Κατερίνα δεν ήταν ποτέ υπέρ του Μακρόν εντωμεταξύ. Τώρα στα τελειώματα έχει αρχίσει να το συμπαθεί, κατάλαβες.
1: Εντάξει, αναγνωρίζει, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα. Αναγνωρίζει κάποια πράγματα γιατί.
2: Και στη χώρα του αρχίζει ξαφνικά και γίνεται συμπαθής γιατί ξέρει ότι κανένα προφήτης στη χώρα του και ξαφνικά ανακαλύπτουμε έναν Μανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι αστέρας στην εξωτερική πολιτική. Όταν βγαίνει εκτός πυλών, είναι εξαιρετικά δημοφιλής και όταν επιστρέφει είναι λιγότερο, αλλά ξαφνικά τώρα όλοι αρχίζουν και παραδέχονται ότι είναι πολύ μαέστρος στην εξωτερική πολιτική και κυρίως παίρνει αποφάσεις που είναι πολύ
1: και επίμονος
2: και ακριβώς και όλες πολλά πράγματα που έχει πει δυστυχώς επαληθεύονται και διανομένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση που βλέπετε ακόμα και τώρα δεν έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα για να αντιμετωπίσουμε κρίσεις και η παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν όσον αφορά την εξωτερική πολιτική θα μας λείψει πάρα πολύ γιατί έχει μια τρομερή εμπειρία και κυρίως ένα
1: να του δώσουμε μια θέση βρε Θωμαΐς να το δώσουμε σε καμιά θέση να
2: δυστυχώς το λέω αυτό γιατί ο ίδιος το είπε στην Ελλάδα. Το είχε πει, όχι στην Ελλάδα, στην Κύπρο το είπε, πριν πάει στην Ελλάδα. Στην Κύπρο το επισκέφθηκε το Γαλλοκυπριακό σχολείο και το ρώτησε ένας από τους μαθητές και κύριε πρόεδρε, τι θα κάνετε μετά. Εκείνος απάντησε και έκανε το γύρο του κόσμου ότι δεν ήμουν πολιτικός πριν και δεν θα είμαι πολιτικός μετά. Και οπότε σημαίνει ότι μάλλον δεν θα συνεχίσει με την
0: θα
2: πολιτική.
0: Θα μας χαιρετήσει.
2: Αν και είναι που λέγεται πολιτικών ζώων, όπως το
0: μπορώ όπως το έλεγε ο Αριστοτέλης παλιά. Ναι.
2: Με αυτή την έννοια. Αυτός ο άνθρωπος να βγει 100% από την πολιτική. Σίγουρα θα περιμένει κάτι. Υπήρχε στο περιβάλλον του πριν από αυτό, σας το λέω έτσι για απλώς άμα θέλετε να κλείσετε, ότι έλεγε στο περιβάλλον του ότι έχει σκάσει από το κακό του που δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη φορά. Και θα ήθελε πάρα πολύ ακόμα, γιατί είναι σίγουρος ότι θα είχε ξανά κερδίσει, και δυστυχώς ίσως αυτό τον πικραίνει λιγάκι, αλλά είναι αναπόφευκτο, το ήξερε από την αρχή. Τώρα, τι καλύτερο να πάρει, να λάβει αυτός ο άνθρωπος μετά από τη γαλλική προεδρία? Δεν έχω ιδέα, γιατί πραγματικά ήταν ένα αξίωμα που τον άφησε ελεύθερο να ασκήσει τη δική του πολιτική, τις δικές του ιδέες, το όραμα του εξωτερικής πολιτικής. Μεταμόρφωσε τη γαλλική διπλωματία, την έκανε πιο αμερικάνικη, να το πω έτσι, πιο ευέλικτη, λιγότερο γραφειοκρατική, αλλά στο εσωτερικό του ασκείται δρυμύτατη κριτική για πάρα πολλά πράγματα. Αν και να σου πω την αλήθεια, όπως σε κάθε εσωτερικό χώρας, κανένας δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλη μαεστρία να τα καταφέρνεις και έξω και μέσα. Γιατί το έχουμε ξανακούσει και εδώ, έχει μείνει το ρητό ότι έξω πάμε καλά, μέσα θα πάμε χάλια. Το ίδιο πράγμα, εν πάση περιπτώσει, το έχουν πάρα πολλοί πολιτικοί. Θέλω να πω δημόσια ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που μιλάμε μαζί σου, Θωμάη. Αυτό το απολαμβάνουμε.
2: Έχω τα γυρέθλιά μου.
1: Χρόνια πολλά, Θωμαΐση. Χρόνια πολλά.
0: Να ζήσεις. Χρόνια πολλά.
1: Το τραγούδι που ακολουθεί
0: στο
1: αφιερώνουμε.
0: Πολύ χρόνια και καλό χρόνο. Να σε καλά.
1: Αφιερώνουμε.
0: Τα φιλιά μας.
1: Γεια σας. Φιλιά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αδιέξοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πρόσβαση σε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60% ζήτησε στην πρότασή της από την Τεχεράνη Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Πρώτη σύνοδος Υπουργών Άμυνας σήμερα από Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. Σε επιφυλακή διεθνώς οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για τον Χανταϊό. 8 άτομα κρατούνται για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε στην κατοχή τους ηλία και βαρύς οπλισμός. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Στις 10 από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Αντώνη. Μας λέει ότι υπάρχουν κάτι προβλήματα στην Τολεμαϊδα, στη συχνότητά μας. Δεν ακούγεται, έχει παράσταση, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Θα το πούμε στους τεχνικούς μας να το διορθώσουν πάρα αυτά. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. Λέει δεν είχαν τι να κάνουν οι Γάλλοι και έδιναν ανιδιωτελώς τη ζωή τους για τις χώρες της Αφρικής. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. Η οποία στέλνει και χρόνια πολλά στη Τολεμαϊδα. Που έχει τα γενέθλιά της σήμερα.
1: Κορίτσι μας, βέβαια, έχει γενέθλια.
0: Να σου πω.
1: Έλα, τι.
0: Είναι από τα κύρια θέματα, θα το συζητήσουμε σε λίγο. Και το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό. Μπαίνει, υποτίθεται τάξη κτλ. Θα δούμε τις λεπτομέρειες. Πιάνει όλη την Ελλάδα, πιάνει όλες τις περιοχές. Πιάνει και τη Λευκάδα, γιατί είναι εντός χωρικών υδάτων.
1: Γιατί για τα ντρόουν.
0: Είναι εντός χωρικών υδάτων.
1: Εντός, αλλά. Τέλος πάντων, μπαίνει μία τάξη μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ καλό για μένα. Δηλαδή, εγώ που το διάβαζα και το μελετούσα, δεν υπήρχαν κανόνες. Υπήρχαν δηλαδή, αλλά ήταν ξεπερασμένοι, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είναι
1: ήταν
0: το
1: πολύ
0: θέμα.
1: Ξεπερασμένοι.
0: Η Σαντορίνη έχει φτάσει σε οριακό σημείο.
1: Υπάρχουν
0: δηλαδή
1: πολλές περιοχές που έχουν φτάσει σε χώρες μου.
0: Είναι και άλλες.
1: Ναι, πάρα πολλές. Νομίζω 13 περιοχές.
0: Μα βλέπαμε πριν από λίγες ημέρες κάτι εικόνες από την Ιταλία, σε αυτές τις εκεί που λέει η Κατερίνα, τα Αμάλφη και τα τέτοια. Όπου υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι περίμεναν ακινητοποιημένοι σε μια ουρά για να περάσουν ένα πεντάδες ή ένα δεκάδες για να δούνε τη θέα που θέλανε να δούνε, για παράδειγμα.
1: Το έχουμε δει και στη Σαντορίνη.
0: Ναι, το έχουμε δει στη Σαντορίνη. Γι' αυτό και στη Σαντορίνη υπήρξε η εμβαλωματική λύση με τις κρουαζιέρες να μην έρχονται όλες μαζί, αλλά να έρχονται συντεταγμένα κτλ. Να μπει ένα φρένο. Αλλά αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε πολλές περιοχές και δεν θέλουμε να γίνουμε, ή τουλάχιστον αυτή είναι η ιδέα, όπως είναι στη Βαρκελόνη για να αρχίσουν οι διαδηλώσεις. Δεν θέλουμε τους τουρίστες.
1: Όχι.
0: Γιατί εμείς τους θέλουμε. Τους χρειαζόμαστε τους τουρίστες.
1: Αλλά βασικό τέτοιο του ΑΕΠ μας είναι.
0: Τέλος
1: πάντων,
0: ναι.
1: Πέρα από αυτό, επειδή εμείς σας τα λέμε λίγο με τον τρόπο μας, καλέσαμε τον άνθρωπο που τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Τα άκουσε χθες, τα διάβαζε, τα μελέτησε, ρώτησε κιόλας.
0: Κατερίνα Χριστοφυλλίδου.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Που τα ξέρει καλά και τα λέει και ωραία, να μας τα εξηγήσει λίγο, να δούμε πού πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε.
0: Ναι. Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πού μπαίνουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, πράγματι, όχι, μια χαρά τα είπατε, ότι υπήρχε ένα χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, αλλά ήταν ξεπερασμένο. Ξεπερασμένο και γιατί κάποιες περιοχές υπερκορέστηκαν, αλλά μην ξεχνάμε και την παράμετρο της κλιματικής κρίσης, έτσι. Η οποία τι παίρνει, έλλειψη νερού, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη του τουρισμού, ειδικά στα νησιά τα οποία είναι κλιματικά σε νερό. Έπρεπε λοιπόν να μπουν κάποιοι κανόνες για να μπορεί αυτό το τουριστικό προϊόν να συνεχίσει, να έχει ποιότητα και να είναι και βιώσιμο. Το θέμα δεν είναι να έχουμε τουρισμό για άλλα 5 χρόνια και μετά να καταρρεύσει. Θα θυμίσω στη Νότια Ισπανία το αντίστοιχο μαζικό μοντέλο κατέρευσε κάποια στιγμή και έχουν μείνει κάποια κουφάρια σε κάποιες ακτές της Νότιας Ισπανίας από τα τεράστια εκείνα ξενοδοχεία που έφτιαχναν χωρίς κανένα σχεδιασμό. Άρα εδώ είμαστε. Τώρα είναι όντως ξεπερασμένο. Το τελευταία προσπάθεια να γίνει χωροταξικό τουρισμό ήταν το 2009, το οποίο έπεσε από το Συμβούλιο της Επικρατείας γιατί δεν ήταν αρκετά μελετημένο. Οπότε φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια μετά, η κρίση, η οικονομική, ήρθε ο COVID. Έπεσε και όλα στο τουριστικό προϊόν εκτός συνθηκών. Πέρασαν αρκετά χρόνια. Μετά ξανάμφησε ο τουρισμός.
1: Ήρθε η έκρηξη του Airbnb.
2: Ακριβώς.
0: Έχουμε και νέες παραμέτρους αυτό. Νέους παράγοντες, ας πούμε, νέους παίκτες.
2: Νέους παίκτες, και αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα είναι να βάλει κάποιους περιορισμούς, να βάλει κάποιους κανόνες και στη βραχυχρόνια μίσθωση και περιορισμούς στη δόμηση εκτός σχεδίου, το οποίο είναι μια μάστιγα για την ελληνική περιφέρεια. Το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μια διάσπαρτη δόμηση χωρίς κανόνες. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει, και αυτό που παρουσιάστηκε χθες είναι ένα γενικό σχέδιο αρχών και κανόνων. Αυτά όλα θα εξειδικευτούν με τα ειδικά σχέδια, τα ειδικά χωροταξικά σχέδια τα οποία τώρα ετοιμάζονται για κάθε περιοχή. Ωστόσο, έχετε πάρα πολύ δίκιο ότι έχουν εντοπιστεί, έχει πέσει φως στις πιο χωρισμένες περιοχές. Λοιπόν, χωρίζεται όλη η επικράτεια σε 1035 ενότητες, 1035 χωρικές ενότητες. Τώρα, αυτές κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες. Και έχουμε στην πρώτη κατηγορία είναι οι υπερχωρισμένες περιοχές, αυτές που αναφέρατε, να πω και λίγες ακόμα, είναι όλη η Μύκονος πρώτα απ' όλα. Από τη Σαντορίνη είναι η Ία και η Θήρα. Από την Τίνο είναι η Νότια Τίνος. Από την Σύρο είναι η Ερμούπολη. Και μετά έχει στη Ρόδο και στην Κο επίσης μεγάλες περιοχές κορεσμένες. Από την περιοχή του Ιωνίου έχει στην Κέρκυρα κάποιες περιοχές και στη Ζάκυνθο. Δεν είναι όλα τα Ιόνια υπερπολισμένα. Ναι. Τη Σκιάθο, στην Κρήτη κάποιες περιοχές και από τις τελευταίες περιοχές υπερπολισμένη θεωρείται η παραλία της Πιερίας. Σε αυτές λοιπόν μπαίνουν.
0: Ναι. Έχουμε καιρό να περάσουμε.
1: Είναι αχανής εδώ μεταξύ. Υπάρχει,
0: ναι. Είναι αχανής, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε πριν από λίγο καιρό τουλάχιστον που ήταν η τελευταία φορά που πέρασα, ήταν οικοδομικός οργασμός. Δηλαδή χτίζονταν όλο ξενοδοχεία ή αυτό, καταλύματα.
2: Έχει και καταλύματα και έχει πάρα πολύ μεγάλες τουριστικές ροές από τις γειτονικές μας χώρες.
0: Ναι, από τα Βαλκάνια, βέβαια.
2: Αλλά μιλάμε πάρα πολύ μεγάλες ροές. Τώρα τι γίνεται λοιπόν, σε αυτές τις υπερχωρισμένες περιοχές η αρτιότητα για τη δόμηση ανεβαίνει στα 16 στρέμματα. Ξέρουμε όλοι ότι υπήρχε ένας γενικός κανόνας στα 4 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα. Οπότε τετραπλασιάζεται. Για να χτίσει κάποιος, δεν του αρκεί ένα οικόπεδο 4 στρέμματων, πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 στρέμματα. Και εδώ μπαίνει ο κόφτης ότι δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 100 κλίνες ένα στρέμμα. Υπάρχει δεύτερη κατηγορία μετά με άλλες λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, αλλά όχι τόσο κορισμένες. Εκεί είναι 12 στρέμματα η αρτιότητα και 350 κλίνες ανά στρέμμα. Και οι άλλες δύο κατηγορίες είναι οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές ή καθόλου αναπτυγμένες.
0: Όπου δεν υπάρχουν όροι, δεν υπάρχει περιορισμός.
2: Το μόνο που έχει είναι τα 8 στρέμματα αρτιότητα, αλλά χωρίς περιορισμό. Τι θέλει να κάνει το χώρο ταξικό, θέλει να ανοίξει το τουριστικό προϊόν στο χρόνο, δηλαδή να μην είναι μόνο Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, ναι, αλλά να είναι το δεκάμινο, και θέλει να ανοίξει και νέους τουριστικούς προορισμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ορεινές περιοχές. Τις οποίες βλέπουμε τώρα τελευταία κιόλας ότι υπάρχει μια διαφημιστική εκστρατεία από την πλευρά του Υπουργείου Τουρισμού που προσπαθεί να φέρει κοντά μας και τον ορεινό τουρισμό. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα που εμφανίζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν έχουν αναδειχθεί.
0: Εγώ ξέρω έτσι για να τονίσω αυτό που λες, ξέρω γκρουπ που έρχονται τουριστών και ξεκινάνε την περιοδία τους ανά την Ελλάδα, για παράδειγμα, από τα Μετέωρα, από την Καλαμπάκα. Γιατί είναι ένα μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά μέρη στην Ελλάδα, στην ενδοχώρα, τα οποία αρχίζουν και γίνονται πόλος έλξης, και άρα είναι αυτό που ακριβώς που μας περιγράφεις.
2: Ακριβώς αυτό, και για να πούμε και την αλήθεια, έχει αλλάξει και ο τρόπος που επιλέγουν οι επισκέπτες, είναι πιο ψαγμένοι πια.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και επιλέγουν εναλλακτικούς προορισμούς. Το ίδιο και θάλασσα είναι λίγο ξεπερασμένο, για να λέμε την αλήθεια. Και επίσης, μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας είναι στο hot spot της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο. Ίσως τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να στηρίξει ένα τουριστικό προϊόν με σαραντάρια από το πρωί μέχρι το βράδυ στις περιοχές που παραδοσιακά είχαν κόσμο. Εδώ λοιπόν μπορείς να αναδείξεις άλλες περιοχές οι οποίες έχουν να δείξουν πράγματα και οι οποίες θα είναι και πιο...
1: Και σε άλλες εποχές και όλες του χρόνου.
2: Βέβαια. Βέβαια. Οπότε αυτό είναι σε γενικές γραμμές. Να πούμε κι άλλο ένα το οποίο έχει σημασία, έχει και αξία, είναι ότι απαγορεύεται πλέον να κάνεις οποιαδήποτε κατασκευή, οποιαδήποτε διαμόρφωση στα 25 μέτρα από τη θάλασσα, δηλαδή πάνω στην ακτή.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Εκτός από τις εγκαταστάσεις για άτομα με αναπηρία, αν δεν κάνω λάθος.
2: Προσβάσεις, βέβαια.
0: Αυτό είναι η μόνη εξαίρεση. Ναι.
2: Από την άλλη, θα πρέπει όλοι να συνομολογήσουμε ότι έρχεται το χωροταξικό του τουρισμού να τακτοποιήσει μια διαμορφωμένη κατάσταση. Δηλαδή, μην φανταστούμε ότι ξαφνικά θα αλλάξει κάτι.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εκεί, ας πούμε, που υπάρχουν ήδη παραβιάσεις εκ των υστέρων, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα μπουν μπουλντόζες, ας πούμε, να γκρεμίσουν.
2: Όχι, φυσικά και όχι. Και μάλιστα ο Υπουργός χθες διευκρίνησε, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν αντιδράσεις, ότι όσοι ξενοδόχοι, τέλος πάντων όσοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον τουρισμό, έχουν ήδη προχωρήσει και έχουν κάνει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες έχουν εγκριθεί, δεν πρόκειται να σταματήσει η επένδυση αυτή.
0: Θεωρείται όριμο, το έργο τους και το σχέδιό τους, εν πάση περιπτώσει, και η εγκατάσταση που θέλουν να κάνουν. Οπότε, αφού θεωρείται όριμη, θα προχωρήσει.
2: Ο κόφτης μπαίνει από εδώ και μετά.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή είπες ότι το 2009, για παράδειγμα, το πρώτο που έγινε, έστω και είναι παροχημένο, σταμάτησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και εδώ θα υπάρξουν, φαντάζομαι, προσφυγές, έτσι.
2: Προσφυγές μπορεί να υπάρξουν. Το θέμα είναι ότι από την πλευρά των συναρμόδων υπουργείων το ζήτημα είναι να έχουν φτιάξει ένα κείμενο το οποίο να είναι θωρακισμένο, το οποίο να είναι
0: αιτιολογημένο. Να στέκει νομικά καταρχήν.
2: Και το οποίο να είναι επιστημονικά μελετημένο. Mm. Αυτό ισχυρίστηκαν χθες και οι δύο υπουργοί. Έχει γίνει μια εξαντλητική διαβούλευση, γιατί αυτό είναι κείμενο του 2024, το οποίο είχε κατατεθεί στη διαβούλευση, υπήρξαν χιλιάδες σχόλια, επεξεργάστηκαν τα σχόλια, έφτιαξαν το κείμενο αυτό και πάλι θα το ξαναβάλουν στη διαβούλευση για ένα δεύτερο γύρο σχολείων μέχρι τις 25 Μαΐου. Στη συνέχεια θα πάει στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και στο Κεντρικό Συμβούλιο. Από εκεί θα γίνει εισήγηση, πάντως μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουμε πια ένα έτοιμο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο όπως είπαμε είναι αρχές και κατευθύνσεις. Θα έρθουν μετά λοιπόν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία τώρα είναι σε εξέλιξη, θα ενσωματώσουν αυτές τις παραμέτρους για κάθε μία από τις περιοχές και από εκεί θα δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Πάντως είναι σημαντικό. Τι παράμετρος, η παράμετρος της κλιματικής κρίσης, γιατί αλλάζει άρδιν όλες οι συνθήκες. Είναι το θέμα του νερού, είναι το θέμα της ενέργειας. Μην ξεχνάμε ότι για να παραχθεί νερό στα νησιά μπαίνουν αφαλατώσεις, και αφαλατώσεις είναι ενεργοβόρες. Είναι το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων. Ξέρουμε ότι δεν είναι και πρότυπη διαχείριση, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στα νησιά. Άρα όποιο κατάλημα, όποιος έχει μια τουριστική επένδυση, κάνει τις σωστές κινήσεις για ορθολογική διαχείριση νερού, ενέργειας και αποβλήτων, έχει επιπλέον κίνητρα με βάση το σχέδιο αυτό, το χωροταξικό σχέδιο.
0: Σημαντική αυτή η παράμετρος που μας λες, γιατί μόλις την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για παράδειγμα ότι η Αστυπάλεια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω υδροδότησης, επειδή έχει πρόβλημα με το νερό. Είναι πολλά νησιά που έχουν πρόβλημα με το νερό και αν έχουν αυτό, ας πούμε, αυτήν την περίοδο λόγω της αναβροχιάς και πάει λέγοντας, όταν είναι στο πικ της τουριστικής σεζόν, φανταζόμαστε το πρόβλημα θα είναι πολύ πολύ πολύ διεγκωμένο έως αξεπέραστο.
2: Είναι τεράστιο το θέμα του νερού και της ενέργειας, ειδικά στις τουριστικές περιοχές είναι τεράστιο και μην ξεχνάμε ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια ενεργειακή κρίση. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Επίσης, να πούμε ότι επειδή δεν είναι τουριστικές πιέσεις μόνο από τα επίσημα τουριστικά καταλήμματα, είναι αυτό που είπατε και στην αρχή. Είναι και τα Airbnb. Και εδώ θα μπουν επιπλέον περιορισμοί. Δηλαδή, δεν μπορεί να αφαιθεί και αυτός ο χώρος αρρύθμιστος. Και επίσης, από εκεί και πέρα θα δοθούν πάρα πολλά κίνητρα, όπως είπαμε, να ανοίξουν νέοι προορισμοί οι οποίοι δεν είναι γνωστοί, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά να δώσουν στους επισκέπτες και γενικά θα δώσουν και μια άλλη εικόνα για την Ελλάδα, η οποία όπως είπαμε δεν είναι μόνο ήλιος, θάλασσα, μουσακάς και σουβλάκι.
0: Καλός και ο μουσακάς, να τα λέμε αυτά. Και εγώ τον προτιμώ χωρίς πατάτες, να το λέμε και αυτό επίσης.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ καλημέρα. Να πούμε.
0: Να πούμε συγχαρητήρια στη Στέλλα Μαρεντάκη που πήρε το χρυσό στο τάκι βοντό στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
1: Μπράβο σου.
0: Να το πω αυτό.
1: Μπράβο σου. Καλά κάνεις, γιατί τα περνάμε στα ψηλά, βλέπουμε μόνο τα δημοφιλή αθλήματα, αλλά σημειώνονται επιτυχίες από πολύ νέα παιδιά και πολύ ταλαντούχα.
0: Οποία έχουν καταβάλει κόπο μεγάλο για να φτάσουν εκεί που έχουν φτάσει και χρειάζεται και η αναγνώριση.
1: Ναι.
0: Αυτό χρειάζεται. Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία. Ήλιος, 18 βαθμούς ήδη, λίγη κίνηση, φιλιά στη μαμά και τον αδελφό μου, χαιρετισμού στην κυρία Σούλα και στον κύριο Κώστα στην Πτολεμαϊδα. Μας ακούν όλοι αυτοί, έτσι. Ευχαριστώ σας για την παρέα, εμάς.
1: Να είστε καλά. Αυτός που ακούμε είναι ο Μπρους Ντίκινσον, ένα από τους μεγαλύτερους για μένα τραγουδιστές στο χώρο του.
0: Για πες.
1: Τον Iron Maiden, παιδί μου.
0: Ναι, αυτό.
1: Είναι η Iron Maiden.
0: Και τι είναι σε όλο καριέρα κάνει.
1: Έχει βγάλει και μόνος του.
0: Μόνος του.
1: Ναι, τραγούδια.
0: Έρχονται οι Iron Maiden. 23
1: Μαΐου.
0: Εδώ,
1: ναι. 23 Μαΐου θα έρθουν στα μέρη σου.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: πάλι, ναι.
1: Εγώ τους έχω δει στη Μαλακάσα.
0: Να δούμε τι σεισμό θα κάνει και εκεί. Ναι.
1: Λοιπόν, απόψε όμως έχει Eurovision.
0: Έχει ακύλα τώρα.
1: Είναι ο πρώτος ημιτελικός. Είναι ο πρώτος ημιτελικός στη Βιέννη. Ναι. Στις 9 ξεκινάει το πρόγραμμα στην Ερτένα με το Eurovision Night. Στις 10 ξεκινάει ο πρώτος ημιτελικός. Εμείς είμαστε τέταρτοι στη σειρά. Εμφανιζόμαστε με τον Ακύλα. Είναι πολύ, πάρα πολύ καλά τα σημάδια, τέλος πάντων. Όχι για να περάσει τον τελικό μόνο, αλλά για να τελειώσει και πάρα πολύ ψηλά, έως και την πρώτη θέση. Εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ τον Αγγελά.
0: Μη βιάζεσαι.
1: Τον πιστεύω, ρε μάνα μου, λέω.
0: Ναι.
1: Δεν γρουσουζεύω τίποτα. Εγώ δεν το λέω εύκολα.
0: Ναι.
1: Πέρυσι μ' άκουγες να λέω έτσι, πρόπερσι μ' άκουγες να λέω.
0: Όχι, δεν σ' άκουγα.
1: Με την Ελληνίτσα την Παπαρίζου.
0: Ναι.
1: Το περίμενα.
0: Το περίμενε.
1: Το κορίτσι μου, ναι. Το Λενάκι, δηλαδή φοβερό. Λοιπόν. Με το Φέρτο, λοιπόν, ο Ακύλας θα διαγωνιστεί απόψε στον πρώτο ημιτελικό.
0: Έχει κάνει αίσθηση πάντως. Δεν είναι. Κάποιοι λένε το κεντρικό του ντύσιμο ή το ένα το άλλο. Έχει κάνει αίσθηση γιατί δείχνει ότι ο άνθρωπος το χαίρεται,
1: πολύ,
0: το απολαμβάνει,
1: πολύ, πολύ.
0: Το διασκεδάζει και βγάζει την ψυχή του η οποία είναι καλή. Αυτό το βγάζει οπουδήποτε βρίσκεται. Είτε είναι στο Τυρκουάζ Χαλί, είτε είναι πάνω στη σκηνή, είτε είναι στις πρόβες, είτε οπουδήποτε, είτε στις δηλώσεις και συνεντεύξεις που δίνει. Δείχνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι είναι χαρούμενος, το διασκεδάζει, το ευχαριστιέται και θέλει να περάσει τον κόσμο αυτό.
1: Και εμείς που αγαπάμε πάρα πολύ τη Eurovision.
0: Να αγαπάμε.
1: Εγώ πάρα πολύ, δεν ξέρω για σένα.
0: Εγώ όχι.
1: Εγώ
0: τόσο
1: το ξέρω ότι την αγαπάω,
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Εσύ,
1: και
0: όντως,
1: δεν έχω χάσει Eurovision.
0: Όντως, είναι τέτοια.
1: Είμαι φαν, πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Τον Ακύλα, εγώ δεν τον ήξερα.
0: Ούτε εγώ.
1: Λίγο πριν συμμετάσχει στον ελληνικό τελικό, στο διαγωνισμό αυτόν, επειδή χάζευα στα TikTok και στα τέτοια, κάποια στιγμή πριν τον μάθουμε καν, είδα έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος είχε φτιάξει μόνο στο ένα βίντεο κλιπ. Το οποίο αυτό το βίντεο κλιπ που είχε φτιάξει ήταν σε ένα δρόμο πάνω σε μια νησίδα και τραγούδαγε ένα γνωστό τραγούδι, όχι δικό του.
0: Ναι.
1: Και έλεγα, ρε παιδί μου, τι ταλαντούχο παιδί είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος απλά κάνει το κομμάτι του, ας πούμε. Δεν τον ήξερα, δεν τον είχα. Και όταν τον είδα μετά να εμφανίζεται με το. Με το Φέρτο μου χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είναι ένας άνθρωπος που λες εσύ αυτό το πράγμα, ότι το χαίρεται πάρα πολύ αυτό που κάνει.
0: Είναι. Δείχνει, δεν ξέρουμε τώρα, αλλά δείχνει να είναι η χαρά της ζωής, ρε παιδί μου.
1: Είναι,
0: αυτό.
1: Είναι.
0: Και η Eurovision, αυτό υποτίθεται ότι θεωρητικά είναι, έτσι.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι.
0: Είναι με αυτή την έννοια, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, είναι η κατάλληλη στιγμή. Θα δείξει. Θα δείξει στον τελικό.
1: Μόνο,
0: αν είναι και η κατάλληλη στιγμή. Είναι και το timing που λέγαμε και από την αρχή.
1: Είναι το μόνο για το οποίο μπορώ πια να αγχώνομαι. Δηλαδή, δεν βλέπω ποδόσφαιρο, δεν βλέπω μπάσκετ. Εννοώ να τσιτωθώ.
0: Ναι.
1: Είναι το μόνο που, εντάξει, γιατί ένας διαγωνισμός τραγουδιού είναι χαρά η Eurovision που το έχουν πολιτικοποιήσει, με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα, πάρα
0: ναι.
1: πολύ. Γιατί θα υπάρξουν χώρες που δεν θα μεταδώσουν τους τελικούς και το τελικό.
0: Ναι, όντως. Ο κύριος Αλέξανδρος θα πάει η Iron Maiden, αλλά όπως πολλοί Μακεδόνες θα πάνε στη Σόφια. Πολλοί Βορειοελλαδίτες. Πολλοί Βορειοελλαδίτες. Λέει θα πάμε στη Σόφια να τους δούμε, όχι στην Αθήνα.
1: Αληθή, για τη μέση να πάρετε μετά.
0: Γιατί.
1: Εντάξει.
0: Έχει αυτές,
1: δεν ξέρω τι ηλικία έχει ο Αλεξανδρός, αλλά.
0: Έχει αυτές τις αληθές που είναι από Έχιδνα, από Οχιά.
1: Βρε, ό,τι και να είναι.
0: Ή από κεντρή μέλη σας.
1: Τέλος πάντων, αμέσως όνθρωπος τόσες ώρες μετά από κάποια ηλικία και μετά αρχίζει τα οπαλάκια τα κάθεσαι. Λοιπόν,
0: δεν έγραφε το Βατράχη προχθές ότι για τους Μετάλλικα δίνανε και μια αληφή δωρεάν για τη μέση, ας πούμε.
1: Μοιράζανε μετά, ναι, ναι. Γιατί ήταν όλοι τις κλάσεις μας. Τώρα, δεν ξέρω, ο Ακύλας είναι χαρούμενος. Εμείς είμαστε χαρούμενοι. Αυτοί που είναι στους δρόμους δεν είναι πολύ χαρούμενοι.
0: Σε ποιους δρόμους?
1: Ούτε στο Λεκανοπέδιο, ούτε στη Θεσσαλονίκη, ποτέ είδα. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση φυσικά και σήμερα στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα από το ύψος λεωφόρου Αθηνών στην άνοδο, από τη μεταμόρφωση στην κάθοδο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι και εκεί πολύ φορτωμένα τα πράγματα και στην άνοδο της Συγκρού από το γνωστό σημείο εκεί στον Άγιο Σώστη και στην Αρδιτού είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση. Και στην ανηφορά του Καρέα επίσης και στην Ηλιοπόλεως και στην Εθνική Αντιστάσεις, του Βουλιαγμένης δεν είναι ακόμα τόσο. Στην Λεωφόρο Κηφισίας έχει πολύ αυξημένη κίνηση σε πάρα πολλά σημεία της, που άμα αρχίσω να τα λέω θα μπούμε στην επόμενη εκπομπή και δεν είναι σωστό. Η Παλαιολόγου επίσης, που τη λένε και Παπανικολή και Δουκής Πλακεντίας και όπως θέλετε μπορείτε να την πείτε, καταλαβαίνετε ποιος δρόμος είναι. Είναι επίσης σε διάφορα σημεία του με πολύ αυξημένη κίνηση. Βλέπω εδώ ότι έχει γίνει ένα ατύχημα στη Μεσογείον, στο ύψος του Χολαργού, στο ρεύμα καθόδου, οπότε και εκεί είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση. Πάω και στη Θεσσαλονίκη μας.
0: Ναι, σου λέει Αλέξανδρος το 71 είναι γεννημένο.
1: Σαν και εμένα, ναι.
0: Αυτό λέει, συνομίλητος.
1: Αλέξανδρε, αληθή να πάρεις, παιδάκι μου. Οπωσδήποτε, κάνα παυσιπονάκι για μετά και να το ευχαριστηθείς. Και πολύ νερό, πολύ νερό. Λοιπόν, η περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ.
0: Όχι, μπήρα.
1: Όχι, παιδί μου, μπήρα.
0: Όχι, μπήρα, δεν
1: μπήρα. Άκου, μια μπυρίτσα μετά για τη δροσιά, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα.
0: Κανονικά νεράκι.
1: Νεράκι.
0: Ναι.
1: Καταψυκτικό.
0: Ειδικά άμα οδηγείτε. Μην το
1: αυτά τα
0: πυρές.
1: Ισοτονικά είναι πολύ καλά. Αλλά όχι αυτά που πίνει η νεολαία, κάτι, αυτά που σου δίνουν ενέργεια. Όχι.
0: Γιατί, για στα χώρα πηδά.
1: Όχι, όχι,
0: γιατί?
1: Δεν είναι για μας αυτά.
0: Α, δεν είναι
1: όχι,
0: για μας.
1: Δεν είναι. Άστο. Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή. Αυξημένη επίσης η κίνηση σε πάρα πολλά σημεία της Τσιμισκή. Η Βασιλέως Γεωργίου είναι ακόμα καλή. Η Όλγα, εντάξει, το συζητάμε. Είναι, η Όλγα είναι νίκης. Είναι άνετη. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο τη Όλγα.
1: Η Λαγκαδά έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα. Γιατί έχει δύο ρεύματα από ό,τι βλέπω και δεν με γελάνε τα μάτια μου. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θέλω να πω ότι θέλω να προσθέσω κάτι για τον Ακύλα, το οποίο είναι το εξής. Ο Ακύλας είναι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει μέσα στη μουσική. Έχει πάει σε μουσικό σχολείο. Έχει σπουδάσει τραγούδι. Δηλαδή είναι ένας καλλιτέχνης από τα γενοφάσκια του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Και είδε η δουλειά που γίνεται και από τα μουσικά σχολεία. Βγαίνουν ταλέντα. Βρίσκουν την κλίση των παιδιών. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι και από τα Σέρας.
0: Από πού είναι?
1: Από τα Σέρας. Τη Βόρεια Ελλάδα είναι. Από τα Σέρας. Ωραίες Σέρες. Έχω πάει.
0: Σ' αρέσουν, ναι.
1: Έχω πάει στις Σέρες. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Η κυρία Φωτεινή λέει: έχει δίκιο η Κατερίνα. Με αυτά θα πάει η αριθμία σύννεφο. Τα ισοτονικά που λέτε, ναι, αυτά που έχουν μέσα τα περίεργα.
1: Α, δηλαδή απίνει η Ελισάβετ, εντάξει, μέχρι εκεί.
0: Τα μικρά παιδιά.
1: Μου είναι το 2 μπροστά ακόμα.
0: Ναι, μπράβο. Μέχρι τα 30. Τοπ. Κορυφή.
1: Και τα 30 δεν είναι πια.
0: Λέω όχι, για τα ισοτονικά. Μετά άνω των 30 υπάρχουν άλλα ισοτονικά. Καταλαβες.
1: Τι ισοτονικά πάνω.
0: Άλλου τύπου, ρε παιδί μου.
1: Τέλος πάντων. Με τους αγαπημένους μας κράμπερι σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να μείνετε εδώ στο Airbus Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Και θα το πω. Καλή επιτυχία, Ελλάδα! Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έφραγμα σε Κηφισό και Κηφισίας, μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες, που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοικών έρευνες κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο, όπου τελικά παραδόθηκαν. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Σε οριακό σημείο, οι διεθνείς προσπάθειες για το τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε μεταυγδελμία στην τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια και προειδοποιώντας για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης, που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλ. Το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναύση πλοία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου, ώστε να συζητηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Συντάγματος. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι επιβάτες αποβιβάστηκαν, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο κίνδυνος για την παγκόσμια δημόσια υγεία είναι χαμηλός. Ωστόσο, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας, καλώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική μέσα από το Eurovision Fan του Netflix.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή

0: ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε. Τρίτη 12 του Μάη, η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 8. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο». Μια πολύ μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής, στην τεχνική επιμέλεια η Γλυκερία Σουλουγάνη, στη μουσική επιμέλεια η Παυλίνα Κοσμά. Κοντά μας στις ειδήσεις από τα νησιά οι συνάδελφοι ανταποκριτές από τη Χίο Θοδωρής ο Πιλιώτης, από τη Σάμμο ο Χάρης Ζαβουδάκης, από την Ικαρία ο Γιώργος Βιτσαράς. Στα ρεπορτάζ η Δέσποινα Θανασιάδη, στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο Μυρσίνη Τζινέλη. Κοντά μας και όλοι εσείς, επικοινωνείτε μαζί μας είτε τηλεφωνικά 2251-023-250-47-760, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και βέβαια μέσα από το Facebook, μέσα από το Instagram, μέσα από τα social media μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να διαβάζετε τις ειδήσεις μας και να επικοινωνείτε μαζί μας και το κάνετε και σας ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθούμε να απαντήσουμε και να ζητήσουμε απαντήσεις από τους υπευθύνους για τα θέματα που βάζετε και βέβαια προσπαθούμε ειδικά τούτη την περίοδο με την τεράστια και οικονομική και κοινωνική κρίση στην Λέσβο να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες και πιο έγκυρες απαντήσεις από τους υπεύθυνους. Λοιπόν, θα δούμε τι έγινε χτες στην κινητοποίηση των αγροτών στη Λέσβο, όπου για ακόμη μια φορά βρέθηκαν στους δρόμους, ουσιαστικά ζητώντας υπεύθυνη ενημέρωση, γιατί τι παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα, ακούγονται πολλά από εδώ και από εκεί, συνεχίζει να απουσιάζει η ενημέρωση. Εν πάση περιπτώσει, εχθές αυτό που απαντήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ότι σήμερα θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη. Η τηλεδιάσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 11 το πρωί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπύρο Πρώτο Ψάλτη. Οι φορείς από τη Λέσβο θα συγκεντρωθούν από ό,τι πληροφορηθήκαμε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Δυτικής Λέσβου και θα δούμε τι θα βγει από εκεί. Το αντικείμενο της συζήτησης είναι το αίτημα για εμβολιασμό. Και χτες πάλι για ακόμη μια φορά στα πρόσωπα, στα βλέμματα των ανθρώπων του χωραφιού που δεν έχουν από πουθενά ενημέρωση, κοίταζαν εμάς τους δημοσιογράφους και μας έλεγαν «Εσείς που τα ξέρετε από μέσα, έχουμε κανένα νέο?» Είναι πραγματικά μετά από 2 μήνες που έχουμε το πρώτο κρούσμα, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη τέτοια περίπτωση ασυνεννοησίας και τόσο ανέτοιμη και η κρατική και η περιφερειακή μηχανή για αυτή την τόσο μεγάλη κρίση. Τώρα, επειδή υπάρχουν διάφορα που ακούγονται και από τους κτηνιάτρους, από την επιστημονική κοινότητα, η οποία βγάζει υπομνήματα, καταθέτει τις απόψεις της, να πω ότι όλο αυτό, όλες αυτές τις απόψεις που διατυπώνονται και οι οποίες αναπτερώνουν τις ελπίδες του κόσμου της Λέσβου που βλέπει τα κοπάδια του να σφάζονται και ακούγονται στους επιστήμονες θεωρεί ότι το Υπουργείο τα σφάζει χωρίς λόγο, γιατί αυτό ακριβώς συμβαίνει. Όλο αυτό λοιπόν, όλες αυτές οι απόψεις των επιστημόνων δεν έχουν κατατεθεί σαν ένα σχέδιο, σαν ένα επίσημο αίτημα και υπόμνημα και από τον τόπο μας. Ποιος θα έπρεπε να το καταθέσει? Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Όλα αυτά λοιπόν, όλες αυτές οι απόψεις διατυπώνονται μέσα από υπομνήματα, μέσα από ψηφίσματα, μέσα από δεν ξέρω εγώ τι άλλο, με αποτέλεσμα να βλέπουμε και μια επιστημονική κοινότητα διχασμένη, με τον κόσμο της Λέσβου να συγκρατά ότι θεωρεί ότι θα τον σώσει, αλλά επί της ουσίας όλα αυτά δεν γίνονται αποδεκτά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν είναι κάτι που δεν το ξέραμε. Δεν είναι καινούριο ότι αυτό το οποίο λέει η σύγχρονη κτηνιατρική επιστήμη, ότι για παράδειγμα τι ακούμε όλο αυτό το διάστημα, ότι τα ζώα που έχουν αντισώματα δεν είναι όλα φορείς του ιού. Η
Τα πρωτόκολλα που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας στηρίζονται στη Διεθνή Κτηνιατρική Βιβλιογραφία, η οποία αναφέρει, και δεν είναι η πρώτη φορά που το αναφέρουμε αυτό, το είχαμε αναφέρει και λίγες εβδομάδες μετά για να καταλάβουμε κι εμείς, ψάξαμε, ρωτήσαμε και σας είχαμε ενημερώσει τότε τι αναφέρει η Διεθνής Βιβλιογραφία της Κτηνιατρικής, την οποία ακολουθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο, ότι τα μυρικαστικά μπορούν να καταστούν χρόνιοι φορείς του ιού μετά την ανάρρωσή τους ή μετά από υποκλινική λίμωξη. Αυτό ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, εάν η σύγχρονη κτηνιατρική έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω, δυστυχώς αυτά τα καινούργια ευρήματα δεν έχουν περάσει στα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ' επέκταση στη χώρα μας. Εάν θέλουμε να τα εισαγάγουμε και να ξεκινήσει να εφαρμόζεται, αυτός πρέπει να είναι ένας αγώνας της επιστημονικής κοινότητας των αρχών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι ότι αυτές οι απόψεις ακούγονται ως σαν μάνα εξ ουρανού στους κατοίκους της Λέσβου, στους κτηνοτρόφους της Λέσβου, που θεωρούν ότι με ένα υπόμνημα ενός κτηνιάτρου θα μπορέσουν να αλλάξουν και τα πρωτόκολλα στο Υπουργείο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς, πολύ θα ήθελα να είναι, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα όπως πολύ απλοϊκά μας παρουσιάζονται και το ξαναλέω, πολλοί από εμάς, μην έχοντας γνώσεις κτηνιατρικής, καταλήξαμε να γίνουμε κτηνίατροι όλοι σε αυτή την περίπτωση, κρατιόμαστε από αυτό που μας βολεύει σε αυτό το κείμενο που διαβάζουμε. Κλείνω την παρένθεση αυτή και ας γίνομαι δυσάρεστη. Πάμε στην παρένθεση εμβόλιο. Σήμερα θα συζητήσει το Υπουργείο το αίτημα της Λέσβου για εμβόλιο. Δεν θα συζητήσει πώς θα γίνει το εμβόλιο. Δεν έχει γίνει αποδεκτό από το Υπουργείο και από την ομάδα αυτή των επιστημόνων που διαχειρίζεται το θέμα της Λέσβου να γίνει ο εμβολιασμός. Και εδώ θα έπρεπε, ξαναέρχομαι στην περιφέρεια, η οποία θα έπρεπε να έχει κομβικό ρόλο και εκτός από κάποια κείμενα, κάποια αιτήματα που έχουν φύγει χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς να έχουμε φωνάξει τους ειδικούς που θα μας ετοιμάσουν εκείνη το υπόμνημα και όχι να το συντάξει το γραφείο της Αντιπεριφέρειας Πρωτογενούς Τομέα ή ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, οι επιστήμονες να συντάξουν το υπόμνημα. Δεν έχει φύγει κανένα επίσημο αίτημα από εδώ. Συντεταγμένο από επιστήμονες, είτε για τη διαχείριση της κατάστασης, είτε για τη χρηματοδότηση, το οποίο στη συνέχεια να υποβάλει το Υπουργείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έρθουν στη Λέσβο. Είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα όλα αυτά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα η συζήτηση με τον κύριο Πρωτοψάλτη. Κρατάτε μικρό καλάθι για την εξέλιξή της και πάλι γίνομαι δυσάρεστη, αλλά ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει την αλήθεια. Και στο τρίτο το οποίο αξίζει να αναφέρουμε από τη χθεσινή ημέρα, έχουμε την επιτροπή αυτή η οποία λίγες μέρες μετά το πρώτο κρούσμα συγκροτήθηκε από ανθρώπους και κτηνοτρόφους και στον παραγωγικό τομέα και στην τυποποίηση. Προσπαθούν έτσι να βγάλουν μια άκρη με το τι γίνεται, να ενημερώνουν τον κόσμο, να είναι σε επαφή με τους φορείς και να υπάρξει μια κοινή γραμμή τι θέλει η Λέσβος. Αυτή λοιπόν η εκπροσώπηση των φορέων που τους παρακολουθούμε, τους ξέρετε, αποφάσισαν να προχωρήσουν αυτή τους την κίνηση και σε μια πιο επίσημη και νομική μορφή, να δημιουργήσουν ένα νομικό πρόσωπο το οποίο θα κινείται για όλα τα θέματα που αφορούν, γιατί δεν είναι μια υπόθεση που θα τελειώσει σε λίγους μήνες, είναι μια υπόθεση που θα πάρει αρκετά χρόνια για την Λέσβο. Έτσι λοιπόν, αυτή η συντονιστική επιτροπή συγκροτήθηκε χθες, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με μέλη της σε λίγο, και το πρώτο θέμα που βάζει είναι θέμα νομιμότητας και λειτουργίας της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Ζητείται πλήρης διασφάλιση της θεσμικής και νόμιμης λειτουργίας όλων των διαδικασιών που εφαρμόζονται κατά τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Και χθες έξω από την περιφέρεια ακούσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους και από την Πελόπη και από το Σκαλοχώρι και από παντού για τα μέτρα διοασφάλειας, για τον τρόπο που γίνονται οι ταφές και για το ότι δεν γίνεται σωστά η διαδικασία. Θα μας τα πούν οι άνθρωποι από την προσωρινή διοικούσα επιτροπή, μην πω τίποτα παραπάνω. 10 αιτήματα, 10 θέματα βάζουν στην ατζέντα
Και το τελευταίο, το πρώτο ήταν το θέμα της διαχείρισης από την κτηνιατρική υπηρεσία και το τελευταίο, προβλήματα επικοινωνίας και έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης. Η κατάσταση απαιτεί συνεχή υπεύθυνη και επίσημη ενημέρωση προς τους παραγωγούς, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση, η παραπληροφόρηση και η ανασφάλιση στην τοπική κοινωνία. Είναι αυτό το οποίο έχουμε αναδείξει από την πρώτη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση. Δεν ξέρω τι συζητιούνται μέσα στα γραφεία, γιατί βλέπω για παράδειγμα εδώ μια απάντηση που έδωσε ο κύριος Ελευθερίου, ότι δεν του δόθηκε χθες η δυνατότητα να μιλήσει προς τον κόσμο, ότι έγινε σύσκεψη, λέει, την Παρασκευή και συζητήσαν αυτά και αυτά. Πού είναι η ενημέρωση προς τον κόσμο για τη σύσκεψη που καλέσατε, για το τι σας απάντησαν? Ο κόσμος είναι στο σκοτάδι και όσο δεν ενημερώνεται, διαβάζει και ακολουθεί ό,τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Το θέμα της επίσημης, σωστής και έγκαιρης ενημέρωσης είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και από τη στιγμή το φωνάζουμε και θα έπρεπε να το οργανώσει το Υπουργείο. Δεν ρίχνω εδώ ευθύνη στην περιφέρεια. Λοιπόν, πολλά θα δούμε στην συνέχεια, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Φυσικά και μέσα από τα social media και την ιστοσελίδα μας θα έχετε ενημέρωση για το τι ακριβώς θα συζητηθεί σήμερα στις 11 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Δυτικής Λέσβου και θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Τώρα, να πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός την εβδομάδα αυτή, αν και είπαμε μυρίζει πια καλοκαίρι, υψηλές θερμοκρασίες, μια αστάθεια θα έχουμε προς το τέλος της εβδομάδας, άλλα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν και κάποιες βροχές το Σάββατο, άλλα μοντέλα όχι. Το γενικό χαρακτηριστικό του καιρού των επόμενων ημερών είναι αρκετή ζέστη, αυξημένα τα επίπεδα και της υγρασίας, με τους ανέμους να είναι νότιοι μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Το θερμόμετρο στους 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα, στους 26 αύριο, με καθαρό ουρανό με λίγες τοπικές νεφώσεις, για να πάμε στην Πέμπτη όπου τα σύννεφα θα πυκνώσουν και οι ασθενείς βροχοπτώσεις που έδινε χτες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έγιναν καταιγίδα σήμερα για το απόγευμα της Πέμπτης και βροχερό καιρό μέχρι το πρωί της Παρασκευής, όπου από το πρωί και μετά τα σύννεφα φεύγουν, οι άνεμοι στρέφονται σε βοριάδες και ο ουρανός καθαρίζει, στους 26 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο την Παρασκευή. Το Σάββατο θα έχουμε επίσης τοπικές νεφώσεις με τους ανέμους να ξαναστρέφονται σε νοτιάδες και να ενισχύονται και την Κυριακή στους 24 βαθμούς Κελσίου με ανέμους μεταβλητούς, αρχικά νότιους νοτιοδυτικούς μέχρι τριαμποφόρ, στη συνέχεια δυτικούς βόρειο-δυτικούς, με τον ουρανό να καθαρίζει από το μεσημέρι και μετά τις Κυριακές. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για την εμπιστοσύνη σας που επιλέγετε για την ενημέρωσή σας στην ΕΡΤ Αιγαίου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με ό,τι πηγές έχουμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη. Για το θέμα του εμβολίου, έτσι να θέλει να σχολιάσει, είναι ένα θέμα το οποίο, να θυμίσω, το λέγαμε χθες, είχε ακουστεί και, και το Σάββατο στο Μανταμάδο, στη συνάντηση που είχαν συγκαλέσει οι αγρότες και ο Αγροτικός Σύλλογος, ότι δεν υπάρχουν κτηνίατροι για να διαχειριστούν το ζήτημα του εμβολίου. Το θέμα του εμβολίου απαιτεί πολύ καλή οργάνωση, κόσμο, ενδεχομένως είτε δημιουργία εργαστηρίου κρατικού εδώ, είτε ενεργοποίηση των ιδιωτικών εργαστηρίων. Δεν υπάρχουν δομές στο Υπουργείο και στην Περιφέρεια να μπορέσει να κάνει το εμβόλιο. Αυτό μας λέει ο φίλος μας ο Αντώνης και δεν είναι κάτι που το ακούμε πρώτη φορά. Και επίσης αυτό που σημειώνουν οι φίλοι μας είναι ότι για την διχογνωμία, έτσι, στην επιστημονική κοινότητα και στον ασυντονισμό μεταξύ του Υπουργείου, μεταξύ τους στο Υπουργείο, μεταξύ τους στην Περιφέρεια, πρώτα απ' όλα μου λένε δεν μιλάνε μεταξύ τους. Πώς να δώσουν σε εμάς να καταλάβουν τι γίνεται. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέτε. Όμως, επειδή ο χρόνος περνά και επειδή θέλω έτσι να μιλήσουμε και με τους ανθρώπους αυτούς που προσπαθούν να βρουν άκρη τι γίνεται και τι μπορεί να γίνει, θέλω να πάμε πρώτα έξω από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Ινσωτικής Πολιτικής, όταν ολοκληρώθηκε χθες η κινητοποίηση εκεί και κατευθύνθηκε ο κόσμος σε συμβολική κατάληψη στην περιφέρεια. Τι μας είπαν οι διοργανωτές και ο Στρατής ο Κόμβος από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και ο Χρήστος ο Κουλουδής από την Αγοροζωή και ο Μάνος ο Κωνσταντιδέλης για το τι έγινε χθες και τι ακολουθεί.
1: Φεύγουμε αυτή τη στιγμή από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και πάμε για κατάληψη ενός κτηρίου. Συμβολική κατάληψη πάντα, μέχρι να μας απαντήσει θετικά ο κύριος Πρωτοψάλτης, γιατί μέχρι τώρα τηλεφωνικά μας δεσμεύτηκε ότι αύριο θα κάνουμε τηλεδιάσκεψη μαζί του για να δούμε και το θέμα του εμβολιασμού που είναι απέτηση όλου του κτηνοτροφικού κόσμου του νησιού για να σταματήσουν οι άδικες σφαγές. Και από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί, θα κατέβουμε και στο Υπουργείο. Αλλά μέχρι τότε, για να γίνουν τα λόγια τους πράξη, πρέπει να κάνουμε μια συμβολική κατάληψη. Θα τη δούμε τώρα στην πορεία και θα επιμείνουμε με τον αγώνα μας να κατακτήσουμε τα αιτήματά μας. Στην αρχή δεσμεύτηκε να έρθει εδώ μέσα στη βδομάδα και μετά σε δεύτερη επικοινωνία μας είπε ότι να γίνει μια πρώτη τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας και Κτηνοτρόφων και από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα πάει η συζήτηση, πώς θα εξελιχθεί και τι δεσμεύσεις θα αποκομίσουμε.
2: Και πάλι στους δρόμους. Θεωρώ ότι το Υπουργείο, γενικά η πολιτική ηγεσία, απαξιώνει και τους αγώνες μας και όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι απλοί άνθρωποι, αλλά και εμείς μαζί. Δεν μας δώσαν σημασία. Εδώ και πόσες μέρες, δύο μήνες πάμε, με κλειστές διαδρομικές μονάδες. Στην ουσία δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, ούτε τυριά μπορούν να βγουν έξω. Ένα αυτοκίνητο έχει φύγει έξω. Με τους κτηνοτρόφους στην αγωνία. Με μια επιστημονική κοινότητα στα δύο χωρισμένη, οι μεν να λένε ότι θανατώνουν, οι άλλοι μεν να λένε ότι υπάρχει τρόπος και τα πρόβατα που έχουν αντισώματα δεν θανατώνονται κτλ. Και εμείς είμαστε στη μέση σαν κτηνοτρόφοι και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Αυτό σήμερα παρατηρήσαμε. Είναι η πλήρες απαξίωση προς τον κόσμο τον κτηνοτροφικό και ειδικά και για το νησί μας από το Υπουργείο, από την ηγεσία του Υπουργείου. Εγώ θεωρώ ότι πλέον μας βλέπουν ως πολίτες β' κατηγορίας. Δύο μήνες υπάρχει αυτή η ιστορία, ο κόσμος είναι στα κάκελα, δύο μήνες έχουν χαθεί εκατομμύρια από το νησί μας, δύο μήνες ζούμε στην απαξίωση, στο φόβο και στην απογοήτευση.
3: Αυτή τη στιγμή μας έχουν πει ότι εξετάζεται μια νέα κοία, η οποία θα αποζημιώσει το καταστραμμένο γάλα, γιατί όπως ξέρετε τον Απρίλιο σχεδόν το 50% των τυροκομείων ήταν κλειστά, επομένως υπήρξε τεράστια ποσότητα διάθετου γάλακτος. Ακόμη εξετάζουν το γεγονός, το γάλα το οποίο οι κτηνοτρόφοι πετούσαν μέσα στις μονάδες, πώς θα αποζημιωθεί και αυτό. Και από εδώ και πέρα, όπως γνωρίζετε, έχουν ανοίξει τα τυροκομεία. Πλέον δεν πετάγεται σταγόνα γάλακτος, όλο το γάλα τυροκομείται. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να το διαθέσουμε στις αγορές, αρχικά στην ελληνική αγορά και έπειτα το επόμενο στάδιο που εξετάζει η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής είναι το άνοιγμα των ευρωπαϊκών χωρών για να μπορέσουμε να προβούμε και στις εξαγωγές.
4: Θα πληρωθούν οι άνθρωποι και πότε την περίοδο αυτή που παραλαμβάνεται το γάλα?
3: Από εδώ και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, το γάλα έχει μία διάρκεια παραγωγής για να γίνει φέτα δύο μηνών. Άρα απαιτούνται τουλάχιστον δύο μήνες ορίμανσης αυτού και στη συνέχεια, μόλις πουλήσουμε αυτά τα προϊόντα, θα πληρώσουμε και εμείς τους παραγωγούς μας.
5: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Μην αργείς άλλο.
9: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
10: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
9: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
8: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
9: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
10: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
9: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου. ΕΡΤ Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Πολύ καλά κάνει φίλος από τη Δυτική Λέσβο και μας ενημερώνει ότι πριν 15 μέρες στο Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Λέσβου πήρε μια απόφαση να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, να φωνάξει κάποιους καθηγητές, να γίνει μια ενημέρωση, να κινητοποιηθούν, βρε αδερφέ. Έχουν περάσει 15 μέρες. Έχει γίνει κάτι? Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι. Πάντως ενημέρωση από το Δήμο Δυτικής Λέσβου δεν έχουμε. Και αυτό το σημείο το είχε επισημάνει, να θυμίσω, την περασμένη εβδομάδα που μας είχε μιλήσει ο πρόεδρος του Παρατήματος Βορείου Αιγαίου του ΓΕΟΤΕ, ο Παναγιώτης ο Κατσαβέλης, ότι η Δήμη και η Περιφέρεια θα πρέπει να συνεργαστούν και να ασκήσουν πίεση στο Υπουργείο για να γίνουν πράγματα. Όλα έχουν γίνει λάθος στην προκειμένη περίπτωση και συνεχίζουν να γίνονται λάθη. Εγώ θέλω να σας πάω τώρα λίγο μπροστά από την περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου, εκεί που δεν βρήκαν κανέναν οι κτηνοτρόφοι. Ο περιφερειάρχης ήταν στη Λίμνο. Η αντιπεριφερειάρχης, ενώ βρέθηκε στη Γενική Γραμματεία, δεν ήταν μπροστά στην περιφέρεια να μιλήσει με τον κόσμο, να δώσει κάποιες απαντήσεις. Να θυμίσω για ακόμη μια φορά ότι σε όλους τους φορείς της περιφέρειας έχουμε απευθυνθεί κατά επανάληψη και το μικρόφωνο είναι ανοιχτό για κάποιες απαντήσεις, αν θέλουν να δώσουν. Πάμε να δούμε όμως ποιες ήταν οι αγωνίες που εξέφρασε ο κόσμος μπροστά από την Γενική Γραμματεία, από την περιφέρεια, και τι προσπαθούσε να απαντήσει ο κ. Άρης Ελευθερίου.
1: Σα το λόγο, ναι, να του πω τι κάναμε και τι σκοπεύουμε.
2: Δεν κάνατε τίποτα.
1: Το λέτε.
2: Απλά θέλετε να, θέλετε να μας καταλαβαίνετε όλα. Αυτό. Το κρέας δεν το πειράζει, το γάλα δεν το πειράζει, το πρόβατο δεν το πειράζει.
1: Σέβουμε.
2: Το σέβεστε, αλλά δεν κάνετε τίποτα. Δεν μας κάνετε τίποτα. Το καταλαβαίνω. Ο κόσμος θα πεινάσει. Δηλαδή τι θα γίνει η κατάσταση. Για πέστε μας.
3: Καλά, ρε σύμπα τώρα, μην ρωτάς εμένα πώς θα βάλω δυνατή να πάρω να έξω. Μην ρωτάς όταν έχω λάθη και παίρνω πτέω. Μην ρωτάς τι κάτι εμένα. Εσύ να πας εκεί μέσα να πληρωθείς. Εγώ από πού θα πληρωθώ. Από πού.
1: Άκουσε με. Αυτό δεν είναι ευθύνη τη περιφέρεια. Δεν έχει το δικαίωμα η περιφέρεια να το κάνει αυτό.
3: Μέχρι πού είναι η δικαιολογία
2: σα. Γιατί
3: δεν είναι αυτά τα πράγματα που κάνετε. Ανεβείτε απάνω στο
1: κουτσουτάκι και πάνε το μαζί. Εγώ είμαι τον κόσμο. Μέσα από τον αγροτικό κόσμο
4: βγήκατε.
2: Όλοι με κάποιο λόγο βγήκατε από τις λάσπες. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, ποια είναι η θέση της περιφέρειας? Δεν μας ακούει η κυβέρνηση. Η περιφέρεια που μας εκπροσωπεί τι κάνει? Να τα κάτσουμε σταυρωμένα χέρια να σφάξει τα ζώα μας? Ποτέ! Ποτέ! Η κυβέρνηση δεν μας ακούει. Εδώ είναι νησί. Έχουμε υποτίθεται μια μικρή κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τι κάνει για μας? Η περιφέρεια. Τι κάνει για μας? Πολλά θα μπορούσε να κάνει που δεν έχει κάνει τίποτα. Όπως είπε προηγουμένως, οι ζωοτροφές βγήκαν και πήραμε τις ζωοτροφές το 1 δις. Πού, 1 εκατομμύριο. Πού πήγε το εκατομμύριο? Πού πήγε? Πού πήγε οι επιζημιώσεις? Πού πήγαν? Ποιος πια συμπαραστάθηκε η περιφέρεια 2 μήνες τώρα? Με τα λόγια? Δεν θέλουμε λόγια. Δεν είναι άξιοι να παραιτηθούν.
5: Είναι ηθική και οικονομική κακοποίηση του νησιού ολόκληρο. Για όνομα ρε παιδί. Οι επαναστάσεις κερδίθηκαν με αίμα, δυστυχώς. Εκεί καταλήγουμε.

0: Λοιπόν, και όπως σας έλεγα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, αυτό που προέκυψε από την χθεσινή ημέρα, άλλο ένα πράγμα που προέκυψε από τη χθεσινή ημέρα, είναι η ανακοίνωση της προσωρινής συντονιστικής επιτροπής που έχει συγκροτηθεί από διάφορους κλάδους που έχουν να κάνουν με την κτηνοτροφία στο νησί και είχαν έτσι συγκροτηθεί μετά από το πρώτο κρούσμα από τις 15 του Μάρτη. Αυτό το πρόσωπο αρχίζει να παίρνει μια πιο νομική διάσταση. Αυτό ανακοινώθηκε χθες από τους πρωταγωνιστές αυτής της συντονιστικής επιτροπής και πάμε να καλημερίσουμε τον Θέμη τον Καμένο. Να θυμίσω, ο Θέμης ο Καμένος είναι συντονιστής του δικτύου των κοινοτήτων της Δυτικής Λέσβου και εκπροσωπεί τους κτηνοτρόφους των κοινοτήτων και μέλος της συντονιστικής αυτής επιτροπής, ο οποίος και ανέγνωσε χθες τα θέματα τα οποία μπαίνουν. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Θέμη Καμένε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είναι από ό,τι καταλαβαίνουμε η ίδια επιτροπή 15 μελής που πήγε και στην Αθήνα, που εκπροσωπεί όλους τους κλάδους που διέπουν την κτηνοτροφία. Και πλέον, τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, τι ακριβώς σημαίνει νομική μορφή αυτού του οργάνου?
1: Ναι, είμαστε οι 15 μελής που συστάθηκε μετά από 4-5 μέρες, αν θυμάμαι, από το πρώτο κρούσμα. Όταν πλέον είδαμε ότι κάποιοι πρέπει να πάμε συντεταγμένα με προτάσεις και να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε.
0: Κάποιος πρέπει να πάει επιτέλους συντεταγμένα με προτάσεις από εδώ στη Λέσβο, έτσι, Θέμη Καμένε?
1: Αυτό βλέπαμε. Η Ομοσπονδία έκανε τον αγώνα της, ήταν στους δρόμους, αλλά και κάποιοι έπρεπε να βρίσκονται και στα Υπουργεία, στην Περιφέρεια, στην Ιατρική, γιατί μην κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας. Ο κτηνοτροφικός κόσμος του λείπει η στήριξη, του λείπει η φωνή. Και μια φωνή που θα είναι και πιο επιστημονικά τεκμηριωμένη, έτσι.
0: Ναι.
1: Βασιστήκαμε πάνω σε αυτό και σίγουρα και πάνω στις αγωνίες μας, τον φόβο για το αύριο.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να κάνουμε διευκρίνηση, γιατί γράφτηκε και ακούστηκε χθες για διάσπαση του αγώνα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει καμιά διάσπαση του αγώνα. Όταν η συντονιστική, όταν η Ομοσπονδία αποφάσισε για την απομετωπίση, εμείς ήμασταν εκεί, μας είδατε όλοι δίπλα τους, στηρίζουμε και μας στηρίζουν, εκπροσωπείται η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων με τον Σταύρο τον Μαντατή,
0: ναι,
1: στην Επιτροπή, έτσι.
0: Ο οποίος ήταν χθες στην...
1: Όταν φύγανε για την περιφέρεια για να κλείσουν συμβολικά και να πιέσουν και αυτοί με το δικό τους τρόπο ώστε να κλειστεί το σημερινό ραντεβού,
0: ναι,
1: εμείς έπρεπε να καθίσουμε σαν Επιτροπή για να είμαστε σήμερα προετοιμασμένοι, έτοιμοι, για να μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και με την κυρία Μαρίνου, μάλλον, που θα βρίσκεται στη δημιουργία.
0: Θα είναι η κυρία Μαρίνου, γιατί μέχρι τώρα η κυρία Μαρίνου, να διευκρινίσουμε, είναι η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Η κυρία Λάγιο, που μιλάει όλο αυτό το διάστημα με το νησί, είναι η αναπληρώτρια προϊσταμένη.
1: Ακριβώς.
0: Και είχε σχολιαστεί και αυτό, ότι μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί η κυρία Μαρίνου.
1: Ναι, θα είναι και η κυρία Μαρίνου, από ό,τι πληροφορούμε τελευταία στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έπρεπε να καθίσουμε ήρεμα, έτσι. Να βάλουμε τα πράγματα κάτω, τα δεδομένα μέχρι στιγμής που έχουν αλλάξει από τις προηγούμενες συναντήσεις και τις προηγούμενες επαφές που είχαμε και έχουν αλλάξει πολλά. Και πραγματικά βγάλαμε ένα δελτίο τύπου, κάναμε την ανακοίνωση στο τέλος της συνάντησής μας, για το ποιοι θα είναι, πού θα γίνει και αυτά που ζητάμε.
0: Ναι.
1: Και αφουγκραστήκαμε πρώτα και τον κόσμο που ήταν απ' έξω, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: και έτσι αυτό... πολύ πολύ επιγραμματικά, έτσι, να θυμίσουμε ποια είναι τα αιτήματα και πού θα κινηθείτε, σε ποιο πλαίσιο δηλαδή θα κινηθεί.
1: Πέρα
0: αυτή
1: των αποζημιώσεων που είναι βασικό, πέρα των ζωοτροφών οι οποίοι δεν έχουμε δει ακόμα σεντ, πέρα το ότι δεν υπάρχει ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Αν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, βιοασφάλειας από εμάς, ναι. Από τους ανθρώπους που έχουν στα κοπάδια, από τους ανθρώπους που πραγματοποιούν τις σφαγές και τις σταθές.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν καταγγελίες από τους συναδέλφους ότι γίνονται στο πόδι και στο γόνατο.
0: Mm-hmm.
1: Ότι γίνονται μετακινήσεις ζωικών παράγων,
0: ναι,
1: ζωικών και ζώα. Ακόμα είδαμε τι έγινε στο Μανταμάδο και τα λοιπά. Αν αυτά είναι νόμια, δεν είναι. Κανείς δεν μας ενημερώνει. Απαιτούν από εμάς να είμαστε, αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι αυτά τηρούν τις προϋποθέσεις και γίνονται. Καταγγέλθηκαν χτες από κτηνοτρόφους από την ΑΠΗ ότι μετά το δεύτερο έλεγχο και μετά την είσοδο των κτηνιάτρων παρουσιαστήκαν νοσήματα στα κοπάδια. Αυτά μας προβληματίζουν. Αυτά πρέπει να τα μεταφέρουμε. Για το προϊόν, το τυρί και το γάλα της Λέσβου, το οποίο πλέον αρχίζει να δυσφημείται.
0: Ναι.
1: Αυτά πρέπει να τα βγάλουμε, να τα αναδείξουμε.
0: Ναι. Και για τα,
1: έχουμε
0: και
1: καταλάβει
0: για
1: τα... πλέον ναι, ότι το αύριο ίσως να είναι η κατάσταση για αύριο μη αναστρέψιμη.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι λίγο επιγραμματικά, σας τα λέω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Βλέπω εδώ πέρα και βάζετε και θέμα για την... Ζητάτε επίσημη ενημέρωση για το σχέδιο εμβολιασμού. Ακούμε διάφορα από εδώ και από εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Για τη λειτουργία των σφαγείων. Πόσο θα
1: ακριβώς,
0: πάει από τη στιγμή
1: ναι.
0: που έχουμε τέτοια έκταση της νόσου. Πόσο θα κρατιούνται πια τα σφαγεία κλειστά. Για το θέμα των μικρών τυροκομείων. Ένα μέτρο που τους βάζει θηλιά. Ήδη πολλά από αυτά είναι χρεωμένα.
1: Τελειώνουν.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα.
1: Είναι οι εργαζόμενοι σε αυτά, οι εργαζόμενοι συνεταιρισμούς, με μεγάλη αλυσίδα. Αυτό μας σωθεί. Βέβαια, να κάνω μια παρατήρηση. Ναι. Έχουμε βρεθεί και μεταξύ τι λένε οι επιστήμονες, τι λέει το Υπουργείο. Ποιον ακούσουμε
0: αυτό,
1: από τη στιγμή που εμείς...
0: Ναι, αυτό διαπίστωνα σήμερα το πρωί, γιατί το άκουσα χθες από τον κόσμο. Δηλαδή ακούνε από τους επιστήμονες που είναι αναγνωρισμένοι, που τους έχει, ειδικά από τον κύριο Αρσένο που περιμένουμε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, και εγώ συμμετείχα στην τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Αρσένο, θέλω να το πω, και τον γνωριζόμαστε και προσωπικά, και είναι το Στυνιάτος που έχω έρθει στο κοπάδι μου, έχω κάνει και ημερίδες στο Λεπέτη μου.
0: Με τον κύριο Αρσένο, ο οποίος είναι και έτσι έχει συνεργαστεί και με το Υπουργείο Αγροτικής Αναπτύξης για τα θέματα αυτά, οπότε έχει βαρύνουσα σημασία η θέση του.
1: Λοιπόν.
0: Και έρχεται σε αντίθεση ακριβώς με τόσα μας λέει η κρατική διοίκηση και το Υπουργείο. Οπότε ποιον ακούσουμε.
1: Αυτό,
0: είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό.
1: Εμείς ποιον ακούσουμε, σαν κτηνοτρόφοι.
0: Ακριβώς.
1: Που δίνουμε βάση, αυτοί που είναι βασικοί μας δηλαδή βοηθοί και πυλώνες στην δουλειά μας, είναι οι κτηνίατροι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να απευθυνθούμε ανά πάσα στιγμή. Πόσο μάλιστα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο έχουμε κάνει και ημερίδες, έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Δηλαδή πατάμε πάνω σε αυτούς για να προχωρήσουμε.
0: Ξέρετε κάτι, κύριε Καμένα, εσείς πατάτε πάνω σε αυτούς και τι λέει η σύγχρονη κτηνιατρική. Το Υπουργείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι αυτά είναι τα πρωτόκολλα. Για να τα αλλάξουμε, θέλουμε χρόνο. Και χρόνια, αλλά μένουμε εμείς στη μέση, μένουν οι κτηνοτρόφοι, μένει η Λέσβος στη μέση, που προσπαθεί να πιαστεί από οτιδήποτε θα της δώσει ελπίδα.
1: Ωραία. Μέχρι να αλλάξουν αυτοί οι κύριοι τα πρωτόκολλα, πιθανόν να αλλάξει και η Λέσβος.
0: Έτσι.
1: Ίσως να δούμε και να φύγουμε και εμείς από τη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Εκεί οδηγόμαστε. Βλέπετε συνεχώς ότι κλείνουν σπίτια.
0: Ναι. Είναι μια
1: πραγματικότητα. Και όπως είπε και ο συνάδελφός μου, κοιμόμαστε νοικοκύριες και ξυπνάμε χωρίς να έχουμε στον ήλιο μοίρα.
0: Έτσι
1: θα μείνω σε αυτή την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Και πόσο μάλλον ότι δεν υπάρχει ενημέρωση.
0: Ναι, δεν υπάρχει ενημέρωση.
1: Περιμένουμε αυτή την περιβόητη ανακοίνωση του κυρίου Υπουργού ότι θα πραγματοποιηθεί μια επιτροπή, μια συντονιστική επιτροπή με κτηνιάτρους, με και ακόμα και με αντισυνταγματάρχη ζήτησε αποστατεία να είναι παρόν στην Καλονή για να γίνει όλη η χνηλάτιση. Και μιλάμε τώρα για εμβολιασμό από τη στιγμή που έχουμε και βέβαια και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ευρωπαϊκής που ήρθε μετά από 3-4 μέρες και την έχουμε εμείς σαν επιτροπή στα χέρια μας. Που λέει, όταν ήρθε στην Πελόπη, επισκέπτηκε, ότι πέρα των 3 χιλιομέτρων, όταν δεν πετύχουμε την εχνηλάτηση,
0: ναι,
1: πάμε σε άλλο επίπεδο που
0: υπάρχει...
1: μιλάμε για εμβολιασμό, είτε κατασταλτικό, είτε προστατευτικό. Έγινε.
0: Αυτό προτείνει, έτσι, γιατί συζητιέται πάρα πολύ το θέμα αυτό, το βάζει και σαν εναλλακτική η Επιτροπή αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ότι μπορεί θα πρέπει να γίνει εξεταστεί και αυτή. Ναι, με σύνη μπορεί να γίνει εμβολιασμός τώρα που έχουμε φτάσει εδώ σε όλο το νησί τα κρούσματα. Θα βγει κάποιος υπεύθυνος να μας το πει.
0: Ναι.
1: Γίνεται. Ναι. Μην πιστεύουμε και πράγματα τα οποία αιωρούνται συνεχώς.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε πραγματικά θολώσει στο μυαλό μας σαν επαγγελματίες.
0: Και επίσης δεν θα σταματήσουν οι σφαγές ακόμα και αν ξεκινήσει ο εμβολιασμός.
1: Αυτό
0: νομίζω το έχουμε καταλάβει. Έτσι. Αλλά προτείνεται όμως από την σύγχρονη κτηνιατρική σαν ανάσχεση για να σώσουμε τα υγιή κοπάδια. Γιατί έχουμε και υγιή κοπάδια.
1: Έχουμε βεβαίως. Και πάρα πολλά. Ακόμα
0: και πάρα πολλά. Ναι.
1: Και μακάρι να μείνουν, να μην έχουμε άλλους θανατώστες. Γιατί πάμε και στο περιβαλλοντικό πρόβλημα το οποίο. Κανείς δεν μας λέει αν είναι σωστές, ξαναεπιμένω, αν είναι σωστή η ταφή των ζώων, η μεταφορά των ζώων, που πρέπει να γίνει, τι προβλέπει το πρωτόκολλο, τι γίνεται, ελέγχονται, δεν ελέγχονται. Ερωτήματα τα οποία πραγματικά μας φέρουν σε δύσκολη θέση.
0: Ναι.
1: Και
0: λοιπόν,
1: βέβαια, τελευταίο θα αφήσω το κυριότερο που είναι πλέον η οικονομική κατάρρευση του πρωτογενή τομέα. Καταραίουμε καθημερινά. Δεν ξέρουμε μέχρι πότε θα μπορούν κάποιοι συνεταιρισμοί να βάζουν πλάτες,
0: ναι,
1: σε ζωοτροφές. να μπορούμε να ταΐσουμε τα ζώα μας. Είμαστε πλήρωτοι.
0: Και κυρίως στις ζωοτροφές, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται με το γάλα. Δεν παίρνουν χρήματα στα χέρια τους οι κτηνοτρόφοι. Είναι το αντίτιμό τους για να πάρουν ζωοτροφές. Τι θα γίνει? Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη πώς θα πληρωθεί το γάλα και πότε. Να θυμίσω βέβαια ότι ο κύριος Πρωτοψάλτης είπε ότι αυτές οι αποζημιώσεις είναι σε επίπεδο έτους και το τοποθέτησε στο τέλος του χρόνου. Και πού είναι η διεκδίκηση η δική μας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να μην περιμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου και να γίνει κάτι πιο γρήγορα, έτσι.
1: Τέλος του χρόνου. Και θα πάω και ξεκάνω και άλλο ένα ερώτημα. Εγώ ανακοίνωσα ο κύριος Περιφερειάρχης, βέβαια είμαι και κλάδων, ότι 1 εκατομμύριο από το Υπουργείο Εσωτερικών για ζωοτροφές, έστω. Αυτά τα 2 ευρώ θα τα δούμε?
0: Όχι, δεν θα τα δείτε. Αυτό έχει απαντηθεί από την περασμένη εβδομάδα. Η συνάδελφός μου, η Δήμητρα Λαχουρή, την περασμένη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, επικοινώνησε με τον Περιφερειάρχη, ο οποίος της είπε ότι τα πήρε από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά δεν μπορεί να τα δώσει για ζωοτροφές. Θα αγοράσει φάρμακα για την απολύμανση. Ούτε αυτό δεν βγήκε μια ανακοίνωση να ενημερώσει τον κόσμο. Και βέβαια αυτό το 1 εκατομμύριο ήταν ένα αστείο ποσό, έτσι, να δώσει τι και πού και σε ποιον.
1: 2 ευρώ το πρόβατο.
0: 2 ευρώ το πρόβατο.
1: Και σας ρωτώ, ενώ εμάς δεν μας αφήνουν καν να αποσκήσουμε τα χωράφια μας, τα οποία τώρα έχουν και χόρτο. Τουλάχιστον να γλιτώσουμε ένα έξοδο.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι που δεν έχουν ούτε ψωμί να πάρουν στο σπίτι τους. Και δεν έχει απαντηθεί το θέμα αυτό στους ανθρώπους αυτούς.
1: Περιμένουμε, πήγαμε σε 2-3 φορές στα Υπουργεία, διαφορετική Υπουργή, διαφορετική Υφυπουργή, παρόντες πόσοι προϊστάμενοι, υφιστάμενοι. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, τι εισπράττω αυτή τη στιγμή εγώ σήμερα. Εγώ πριν λίγο δέχτηκα ένα μήνυμα από το ΑΔΕ ότι πρέπει να εκπληρώσω κάποιες φορολογικές μου υποχρεώσεις. Ναι. Επιστροφή ΦΠΑ, μας υποσχεθήκανε και διάβασα και χτες ότι υπήρξε μια σύσκεψη στο Μαξίμου για αυτό το πράγμα. Και μια ανάρτηση κάποιου.
0: Του κύριου Πιπίνη.
1: Του κύριου Πιπίνη.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ τώρα, μπορώ να το κοινοποιήσω κιόλας. Έχω ενημέρωση ότι κύριε, θα πληρώσετε πρόστιμο ότι δεν πιστέψετε το ΦΠΑ του τριμήνου. Ενώ μας υποσχεθήκανε και πληροφορήκαμε δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Τι να εμπιστευτούμε αύριο και μεθαύριο?
0: Ναι. Πραγματικά.
1: Πώς, δηλαδή, χάνουμε τα κουπάδια μας, χάνουμε την ύπαρξή μας.
0: Ναι. Γιατί χτες υπήρξε συνάντηση στο Μαξίμου για το θέμα του αφθόδου σπιρητού. Ούτε εκεί είχαμε κάποια εξέλιξη από τα όσα ξέρουμε μέχρι τώρα και που δεν έχουν εφαρμοστεί. Και είδαμε στην ανακοίνωση αυτή του κ. Πιπίνη, η οποία πήρε βέβαια απαντήσεις από τον κόσμο. Και τώρα δεν τη βρίσκω κιόλας στην ανάρτησή του, θα προσπαθήσω να τη βρω. Για τα όσα έχουν υποσχεθεί δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Τα είπατε και ο κύριος Πιπίνης συγκεκριμένα ήταν στη σύσκεψη με τον κύριο Σχοινά.
0: Ναι. Πάντως εγώ να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ ότι κάθε φορά που αλλάζει το Υπουργείο είναι θέμα Υπουργού. Το Υπουργείο έχει και το Γενικό του Γραμματέα που είναι σταθερός και ασχολείται εκείνος με την υπόθεσή μας. Έχει και τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής του που ασχολείται εκείνη με την υπόθεσή μας και εκείνοι εισηγούνται για να υπογράψει ο Υπουργός. Ναι, μεν είναι πολιτική απόφαση του Υπουργού, αλλά ο μηχανισμός, ο κεντρικός του Υπουργείου παραμένει και δεν ξέρουμε και τι ακριβώς γίνεται προς την κατεύθυνση αυτή.
1: Ας
0: μας απαντήσουν. Λοιπόν, σήμερα 11 η ώρα λοιπόν. Τηλεδιάσκεψη, δεν ξέρω τι από όλα αυτά θα απαντηθεί. Θα συμμετέχετε και εσείς στην τηλεδιάσκεψη, έτσι?
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Η Επιτροπή, είναι η Ομοσπονδία, είναι ουσιαστικά.
1: Δεν είπαμε κάτι όμως για την Επιτροπή, η οποία πλέον θα πάρει σάρκα και ωστά, όπως είπες και εσύ. Θα κινηθούμε σε κάποια νομική υπηρεσία, σε κάποιο δικηγόρο για να γίνει καταστατικό. Καλούμε όλους τους κτηνοτρόφους, όσους έχουν σχέση με την κτηνοτροφία, δεν μιλάμε μόνο για κτηνοτρόφους, για τελεοικονομικές μονάδες, συνεταιρισμούς, ζωοτροφές, εμπόρια ζωοτροφών. Όλοι μπορούν να γραφτούν στην Επιτροπή, στο σύλλογο αυτό, να το πω κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Φορέα, από
0: στο δηλαδή, φορέα. Σαν νομικό πρόσωπο, υπάρχει, έτσι, η μορφή
1: να υπάρχει,
0: θα είναι.
1: Να είναι νομικό πρόσωπο ακριβώς, να υπάρχει μια εκπροσώπηση. Επιστημονική καταρχήν, έτσι, και μετά να κινηθούμε και νομικά κατά παντός υπευθύνου πραγματικά, γιατί εδώ υπάρχουν ευθύνες, πρέπει να αποδοθούν κάποια στιγμή, γιατί δεν μπορεί να καταραίει ένα σύστημα, δεν μπορεί να καταραίει ένας τόπος, μια οικονομία, άνθρωποι να φτάνουν δηλαδή στο χείλος του γκρεμού και όλοι να νύπτουν τα σχήρας τους.
0: Μάλιστα.
1: Πλέον νομίζω ότι αυτός ο τόπος χρειάζεται μια εκπροσώπηση σοβαρή, σε συνεργασία πάντα με την Ομοσπονδία, το λέω ότι θα είμαστε συνεχή επαφή, γιατί είναι αλυσίδα, οι αγώνες τους στους δρόμους έχουν φέρει αποτελέσματα και θα είμαστε πάντα σε συνεργασία, απλώς εμείς θα έχουμε μια πιο επιστημονική και πιο νομική
0: μορφή, σύσταση.
1: Εκπροσώπηση και μορφή. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία. Θα τα πούμε και κατά τη διάρκεια της ημέρας, να δούμε τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση και βέβαια αύριο να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, και απαντώντας και στο φίλο μας που ρωτάει για το Εθνικό Επιμελητήριο Πανελλαδικό ή Τοπικό, θα πάρει θέση. Και εδώ ακούσατε και από τις συχνότητες της ΕΡΤ Αιγαίου, ακούσατε τη θέση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Την περασμένη εβδομάδα που είχαμε τον Παναγιώτη Κατσαβέλη, ο οποίος είπε σε αυτή τη φράση μένω, ότι ήταν ανέτοιμο και το κράτος και η περιφέρεια και οι κτηνοτρόφοι για τη διαχείριση του οφθόδου σπίρετου και παραμένει ανέτοιμο. Έκανε και εκείνο τις προτάσεις του για την επιστημονική συγκρότηση και την σοβαρή διαχείριση της κατάστασης και να συνεργαστεί η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε τις προτάσεις αυτές να τις καταθέσουν με τη βοήθεια των γεωεπιστημόνων του ΓΕΟΤΕ, που είναι στη διάθεση των αρχών, να τις καταθέσουν εκεί που πρέπει. Μας είπε ο κ. Κατσαβέλης ότι όλες αυτές τις προτάσεις τις καταθέτει και τις συζητά με το Υπουργείο. Το Υπουργείο όμως δεν, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε ενημέρωση άλλη πέραν της ριζικής εκρήζωσης που σημαίνει θανάτωση ζώων. Αυτά. Δελτίο ειδήσεων το πρώτο και συνεχίζουμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και το Εγάλαιο, αλλά και στην Κηφισία, μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθενούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας με λία 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα, στις κατοίκων έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές, φυσίγκια, στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο που τελικά παραδόθηκαν. Αναμένεται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνεται σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό στον οποίο ο Ακύλας με τη σειρά Φέρτο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στείνει μια γέφυρα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ανάμεσα σε Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, στη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμοι νοτιοδυτικοί στο Αιώνιο, στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ.

0: 24 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
5: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας 12 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα Αιγαίο, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε την ενημερωτική εκπομπή Καλημέρα Αιγαίο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Αιγαίου. Μέχρι τις 10 θα είμαστε κοντά σας. Και στη συνέχεια ο Χάρης Ζαβουδάκης με την εκπομπή του από την Σάμο. Σε λίγο θα πάμε και θα μιλήσουμε και με τους συναδέλφους από τα υπόλοιπα νησιά, γιατί υπάρχει επικαιρότητα, τρέχει επικαιρότητα. Ναι, μεν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του ραδιοφωνικού μας αφιερώνεται στη Λέσβο και στο σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και δικαίως. Θα πάμε όμως να δούμε και άλλες ειδήσεις. Πριν όμως να δώσουμε και 2-3 άλλα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, χθες ανακοίνωσε η περιφέρεια το βράδυ. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε μόνο, έτσι, από την περιφέρεια για τα κρούσματα. 59 αρνητικά δείγματα έφτασαν χθες στην περιφέρεια και αυτό είναι ευχάριστο, αυτό είναι παρήγορο, ότι έχουμε πάρα πολλές μονάδες που δεν έχουν, πάρα πολλές κτηνοτροφικές μονάδες που δεν έχουν νοσήσει. Με πολύ μεγάλη χαρά φίλος μας από την Άγρα επικοινώνησε και πριν από λίγο μαζί μας και μας ανακοίνωσε αυτό ακριβώς, ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι εδώ στο χωριό, γιατί χθες το βράδυ ενημερωθήκαμε ότι όλα τα δείγματα που πήραν από την περιοχή μας βγήκαν αρνητικά. Έχουμε και θετικά στην περιοχή αυτή, αλλά χτες όλα που είχαν πάρει βγήκαν αρνητικά. Αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά το θέμα, το πολύ σοβαρό θέμα που βάζουν οι άνθρωποι αυτοί για τα μέτρα βιοασφάλειας που θα πρέπει να τους βοηθήσει η πολιτεία και η περιφέρεια και εκείνοι να βοηθήσουν τον εαυτό τους στη δική τους μονάδα. Ένας φίλος μας από τη Νότια Λέσβο μας λέει ότι ακόμη και τώρα δεν έχουν δημιουργηθεί τάφροι και μέτρα βιοασφάλειας στη Νότια Λέσβο. Δηλαδή, τι σημαίνει, ότι επειδή δεν βρήκαν σε εμάς ακόμη κάτι, δεν θα έπρεπε να γίνει, να πάρουν μέτρα σε όλο το νησί? Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μας. Να πούμε ότι, το λέγαμε και χθες, από το Σάββατο ξεκίνησε η λήψη δειγμάτων στη Γέρα και στο Πλωμάρι. Ενημερωθήκαμε ότι και στην περιοχή της Αγιάσου έχουν ενημερωθεί κτηνοτρόφοι ότι θα ξεκινήσουν να λαμβάνονται δείγματα και εκεί. Και έτσι πρέπει να έχουμε μια γενική εικόνα του νησιού που βρίσκεται η διασπορά, για να έχουμε και περισσότερα στοιχεία, ούτως ώστε όχι εμείς, η επιστημονική κοινότητα, να αποφασίσει σωστά για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Λέσβο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλους 4 μήνες για να κάνουν την ολική ιχνηλάτηση του νησιού. Το μεταφέρω ξανά, μου το μετέφεραν χθες οι άνθρωποι του χωραφιού και διαχωρίζουν τη θέση τους για τους κτηνιάτρους που βρίσκονται στο πεδίο, γιατί έχουν ακουστεί έτσι παράπονα του κόσμου γενικότερα και για την περιφέρεια και για την κτηνιατρική υπηρεσία. Διαχωρίζουν τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο και τους ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν τη διοικητική δουλειά και να στείλουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα όλα αυτά που πρέπει. Μου το είπαν και χθες ότι με πολύ σεβασμό και πολύ διακριτικότητα οι κτηνίατροι που είναι στο πεδίο προσπαθούν να βοηθήσουν τον κόσμο και να τον ενημερώσουν και να δώσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη φροντίδα όταν χρειάζεται να γίνει αυτή η διαδικασία και της χνηλάτησης του κοπαδιού τους και στη συνέχεια να έχουν επαφή μαζί τους και να ενημερώνονται. Πάρα πολλές οι καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ταφές των ζώων. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος, μας λένε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που επιλέγονται να ταφούν τα ζώα αυτά. Βλέπουμε και την εξέλιξή τους, ότι δεν ανοίγονται τόσο σε βάθος οι λάκοι που προβλέπει η νομοθεσία, με αποτέλεσμα νεκρά μέλη να προεξέχουν ή υγρά των θανατωμένων ζώων να τρέχουν στην περιοχή, πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα. Προχτές, έτσι πάνω από γεωτρήσεις, απέτρεψε η Άγρα την ταφή κοπαδιού. Στο Σκαλοχώρι επίσης έτσι, έχουν σημειωθεί πράγματα που οι άνθρωποι λένε εκεί ότι δεν είναι σύνομα. Μέσα σε δασική έκταση που επίσης δεν είναι σύνομη, και σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε χθες, υπάρχει διαδικασία, υπάρχει σαφής νομοθεσία, και όταν δεν μπορεί να βρεθεί χώρος ή να υποδειχθεί από τους δήμους, στο ΧΙΤΑ πρέπει να προβλεφθεί και να υπάρχει αυτός ο χώρος, και προχωρά αυτή η διαδικασία. Τίθεται θέμα της σωστής υλοποίησης των μέτρων από τη στιγμή που θανατώνονται τα ζώα μέσα στην κτηνοτροφική εστία, πώς μεταφέρονται στο χώρο ταφής. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που βάζουν οι άνθρωποι αυτοί. και που κάποιος πρέπει να τους απαντήσει. Τέθηκε και το θέμα από φίλους μας για την μικρή συμμετοχή εχθές κτηνοτρόφων στην κινητοποίηση σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος. Το καταθέτω και αυτό. Και επίσης ότι αυτό επίσης που μας είπαν χθες, το είπε και πριν από λίγο ο Θέμης ο Καμένος, ότι αν δεν έβγαινε η Ομοσπονδία στο δρόμο και αν δεν έκλαινε λιμάνι και αν δεν υπήρχε αυτή η τεράστια κινητοποίηση, δεν θα μας άκουγαν, και είναι και αυτό γεγονός. Μας ρωτάει ένας φίλος μας πού απευθύνεται ο κόσμος για να δηλώσει ενδιαφέρον να γίνει μέλος της επιτροπής που θα συσταθεί. Έχετε συνεταιρισμούς, έχετε στην περιοχή που βρίσκεστε, εκεί που πάτε το γάλα, στο παραληπτήριο που πάτε το γάλα, αν δεν το πάτε σε συνεταιρισμό, σχεδόν όλοι αυτοί οι φορείς είναι μέλη της Επιτροφής, οι επικεφαλής τους, οπότε θα απευθυνθείτε στον τοπικό σας συνεταιρισμό. Ήδη από ό,τι είδα γίνεται μια διαδικασία, μια φόρμα που υπογράφει, αν δεν κάνω λάθος, από την Άγρα το είδα και αυτό, θα το δώσω στη συνέχεια και θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Απευθυνθείτε στο συνεταιρισμό σας, στον τοπικό φορέα που παραδίδεται το γάλα, να πάρετε παραπάνω λεπτομέρειες. Εάν δεν βρείτε άκρη εκεί, θα φροντίσουμε και εμείς να σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να γίνετε μέλη αυτού του νομικού προσώπου που δημιουργείται για να κινηθεί πια νομικά. Λοιπόν, τι να πω, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον καλό μου συνάδελφο που με πολύ μεγάλη υπομονή περιμένει να πει τις ειδήσεις από την Χίο, γιατί πραγματικά η αγωνία του κόσμου είναι τεράστια, τα θέματα που μας βάζουν είναι πάρα πολλά και επαναλαμβάνω ότι τούτο το μικρόφωνο είναι ανοιχτό για όλους και ελπίζω να ανταποκριθούν και εκείνοι που πρέπει και οφείλουν να έχουν και κάποιες απαντήσεις να μας δώσουν και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με τον κόσμο. Θοδωρή Πιλιώτη, καλή σου μέρα, καλημέρα στη Χίο.
1: Καλημέρα, καλημέρα για τη Χίο. Και σίγουρα παρακολουθούμε έτσι με αγωνία και εμείς το ότι γίνεται στη Λέσβο Μυρσίνη.
0: Ναι.
1: Μιας και όλο αυτό το θέμα με τα εγωπρόβατα και το πώς έχει εξελιχθεί δεν είναι κάτι το οποίο δεν αφορά συνολικά νομίζω στα νησιά μας και τις τοπικές οικονομίες, που όταν αλλάζουν τέτοιου είδους δείκτες σίγουρα επηρεάζονται πάρα πολύ τα πράγματα.
0: Πολύ σωστά και είναι ένα θέμα που δεν έχει γίνει συνειδητό στην οριογραμμή των νησιών μας, γιατί αυτή την περίοδο το πρόβλημα είναι στη Λέσβο. Όμως έχουμε επισημάνει και έχουν επισημάνει και οι ίδιοι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα ότι γενικά τα εξωτικά νοσήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές εστίες στα τουρκικά παράλια. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί και στα υπόλοιπα νησιά ούτως ώστε να προλάβουμε τέτοιου είδους καταστάσεις? Και δεν έχει απαντηθεί και δεν έχει υπάρξει και ανάλογη κινητοποίηση. Ανά καιρούς βλέπω, τώρα αν στοιχείο, αν δεν κάνω λάθος, είδα για μια ψίδα που θα στηθεί στο λιμάνι,
1: ναι,
0: για το θέμα αυτό.
1: Αυτό έλεγε εγώ τις τελευταίες ημέρες. Ήμουν άδεια βέβαια και δεν από την άλλη δεν το κάλυψα το γεγονός αυτό. Ναι, αναμένεται να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερα μέτρα προστασίας για οτιδήποτε, ναι, για να μην προκύψει κάτι ανάλογο. Τι να πω, δεν ξέρω πώς λαμβάνονται τα μέτρα και αν γίνονται πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα και να το αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι.
1: Έδειξε πάντως η ιστορία της Λέσβου ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε περίπτωση που έχουμε μια τέτοια εκδήλωση,
0: ναι,
1: μιας ασθένειας ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα η δική μας ασθένεια ονομάζεται εδώ αεροδρόμιο και τα έργα που γίνονται. Ήταν μια μέρα χθες αφιερωμένη από το πρωί θα έλεγα έως το αργά στο βράδυ με την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Για να πούμε την αλήθεια, δεν έχουμε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος για το πώς θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου της Χίου Μυρσίνη. Μένουμε σε αυτό το, τόσο τη συνέντευξη που πέρασε το πρωί ο κ. Μηταράκης, αλλά και τα όσα υπόθηκαν το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία και εκπροσώπου της εταιρείας, που πάντως ήταν έτσι, θα λέγα, δεν. Είτε γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει για αυτά, δεν ήταν αρμόδιος, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν ακούσαμε και πάρα πολλά σχετικά με τα αιτήματα που έθεσαν όλοι οι φορείς, ότι ωραία, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, θα έχουμε ολοκληρώσει το Πάσχα το 2027. Ναι. Να σημειώσω ότι έχοντας παρακολουθήσει τις συνεντεύξεις στο προηγούμενο διάστημα και με την παρουσία τότε του κυβερνητικού κλιμακίου το Φεβρουάριο που μας πέρασε εδώ στο νησί, σαν πρώτο στόχος ήταν ότι θα είμαστε έτοιμοι για το Πάσχα του 2027.
0: Ναι.
1: Τώρα πάμε ότι για, τουλάχιστον να είμαστε για το καλοκαίρι του 2027.
0: Μάλιστα.
1: Πέφτει 2 του Μάη, να θυμίσω, το Πάσχα το 2027.
0: 2 Μαΐου είναι.
1: Έχουμε, ναι. Βλέπαμε λοιπόν, βάζοντας το έτσι, ότι μέσα στον Απρίλιο θα μπορούσαν να είχαν ολοκληρωθεί διαδικασίες. Είναι ένα ζήτημα το πώς θα προχωρήσει η όλη διαδικασία. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει ένα δίμηνο, το προγραμματίζουν εφόσον προχωρήσουν τα έργα για την περίοδο μετά τα Θεοφάνεια, στην ουσία του 2027, να κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου. Σε αυτό τα αιτήματα των φορέων που ακούστηκαν και χθες είχαν να κάνουν ότι θα πρέπει να, το έθεσε και ο Δήμαρχος Χίου στο ερώτημα για το σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε να πιέσει η τοπική κοινωνία και να σε επικοινωνία και με το Υπουργείο Ναυτιλίας να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα πλοία στη γραμμή που θα ικανοποιούν το νησί και με πιθανότατα και με σκάφη πιο γρήγορα από τα συμβατικά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι, δηλαδή είναι ένα αίτημα, μια ευχή που κάνουμε από την πλευρά μας εδώ από τη Χίο, ή αν έχει πατήσει, ή έχει γίνει κάποιες συζητήσεις και πατά σε κάποια τέτοια στοιχεία, ότι ναι, θα αντιμετωπίσουν έτσι το νησί κατά τη χειμερινή μάλιστα περίοδο, που η κίνηση είναι μειωμένη, αλλά από την άλλη είναι και υποχρεωτικό για να γίνει σε περίπτωση που δεν έχουμε δηλαδή καθόλου αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εγώ αυτό που βλέπω ότι είναι πολύ πιθανόν, αν το εκμεταλλευτούν οι εταιρείες των διαφημίσεων, να είναι η λύση ότι ερχόμαστε πρωί στη Λέσβο και παίρνουμε την πτήση μετά τις 10 ώρα το πρωί για Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως να είναι μια λύση και αυτή για κάποιον που πρέπει να μεταβεί.
0: Μπορεί να είναι και πιο οικονομικά, ξέρεις, γιατί οι τιμές που ακούμε από τη Χίο Αθήνα νομίζω ότι είναι πολύ πιο μεγάλες από Μυτιλήνη Αθήνα. Έχω αυτή την αίσθηση. Ειδικά άμα ξέρεις και πότε θα ταξιδέψεις. Ναι.
1: Μπορεί κανείς να το δει. Έχει μια μεγαλύτερη διάρκεια, τις 2,5-3 ώρες το ταξίδι με το πλοίο, αλλά αν δεν υπάρχει καθόλου αεροπλάνο, δεν ξέρω αν, αφού δεν θα μπορεί να λειτουργήσει το αεροδρόμιο, δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να προχωρήσει.
0: Mm-hmm.
1: Η απόφαση που έλαβαν χθες, να ευχαριστήσω τους συνάδελφους της Εφημερίδας Πολίτης που κάθεσαν μέχρι το τέλος της συνεδρίας αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί μετά από κάποιο σημείο τα ερωτήματα και την αναγκαστικό έφυγε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, γιατί είχε πτήσει για Αθήνα. Αυτό που βγήκε στο τέλος, μετά τους τοποθετήσεις δηλαδή και των επικεφαλής των παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων που είχαν δηλώσει ότι θέλουν να μιλήσουν, είναι ότι θα συγκεντρωθούν τα ερωτήματα των φορέων προς το Υπουργείο Υποδομών μέχρι την Παρασκευή, θα κατατεθούν έτσι ώστε να έχουμε τις απαντήσεις γραπτά σε αυτά τα αιτήματα, να φανεί δηλαδή ποιες είναι εγγράφως να δεσμευτεί στην ουσία το Υπουργείο για το ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για αυτό το έργο, και στη συνεδρίαση την τακτική που θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο που προγραμματίζεται για τις 27 Μαΐου να ληφθούν και τελικές αποφάσεις από τον πρόεδρο του Σωματείου των Επαγγελματιών στη CTC, τέθηκε τον Γιώργο τον Πάσα, τέθηκε και το ζήτημα των κινητοποιήσεων, κάτι που είχε υποθεί στην σύσκεψη που είχε γίνει με πρωτοβουλία της παράταξης Συμμαχία Αξιών του κ. Τριαντάφυλλου πριν από 2 εβδομάδες περίπου, και που τέθηκε και αυτό, ότι σε περίπτωση δηλαδή που τα πράγματα δεν έχουν δοθεί απαντήσεις, δεν βλέπουμε ότι προχωρούν όπως πρέπει τα έργα, να δούμε και ακόμη και το θέμα της κινητοποίησης.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι που επίσης είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι το αντιμετωπίζουμε και σε άλλα έργα, Μυρσίνη, είναι το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος της εταιρείας, ο κ. Δινόπουλος, αυτό που σου απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, είπε ότι ναι, πράγματι χρειάζονται εργατικά χέρια. Δηλαδή θέλει να εξειδικευμένο προσωπικό για να δουλέψει σε αυτό το έργο και πιθανότητα και περισσότερα μηχανήματα. Αυτό δεν το τόνισε κατά πόσο δηλαδή χρειάζονται και άλλα μηχανήματα ή όχι, αλλά σίγουρα προσωπικό τους λείπει.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει και που αυτό που τόνισε είναι ότι σίγουρα το να φέρνεις από άλλη περιοχή είναι μεγαλύτερο το κόστος σε σχέση με το να βρεις ντόπιο πληθυσμό. Υπάρχει αυτό το ζήτημα το εργαζομένων σε τεχνικά έργα είτε με οδηγούς επαγγελματίες που να έχουν μείνει και να δουλεύουν σε τέτοιου είδους μηχανήματα, έχει περιοριστεί ο αριθμός. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, πριν ακούσουμε το, αν έχουμε χρόνο να ακούσουμε στη συνέχεια τον κύριο Μηταράκη στη συνέντευξη που έδωσε χθες το πρωί και που να αποδώσουμε ακόμη ένα στοιχείο από μια ακόμη συνέντευξη που δόθηκε χθες από το ΣΕΣΝΟΚ, που για μια ακόμη φορά σημείωσε τα προβλήματα με την υποστελέχωση που υπάρχει στο Σκυλτσό νοσοκομείο και που μπαίνει στο κόκκινο και η μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχουμε 3 κρεβάτια που θα λειτουργούν, που θα είναι λιγότερα στην μονάδα. Να σημειώσουμε ότι την περίοδο του COVID είχαν φτάσει στα 7, αλλά τώρα αναμένεται να μειωθούν πιθανότητα στα 4, να πέσουμε, εφόσον με βάση αυτό τον αριθμό έχουμε τη μείωση των 3 κλινών. Και το άλλο των 3 κρεβατιών και το άλλο που έχουμε επίσης είναι ότι είναι υποστελεχωμένη η μευτική κλινική, ότι δεν βγαίνουν οι εφημερίες των γιατρών και η κλινική πια λειτουργεί στο κόκκινο. Είναι κάτι που
0: και
1: είναι
0: που δεν είναι
1: υποστελεχωμένα, σημαντικό.
0: Έτσι. Ανακοίνωσαν πρόσφατα και τα νοσοκομεία μας και οι διοικητές τους και οι εκπρόσωποι τους τις νέες θέσεις που έχουν βγει για μόνιμες προσλήψεις γιατρών του ΕΣΥ, με πολύ μεγάλη περηφάνεια σε πολλές των περιπτώσεων. Να δούμε ποιες από αυτές θα καλυφθούν και
1: νομίζω
0: πότε.
1: Νομίζω είναι μόνο 4 από ό,τι είδα.
0: 8 είναι στη Λέσβο και έχει ήδη ανεβάσει, νομίζω 9 είναι στη Σάμο. 4 είναι σε εσάς. Το θέμα είναι πόσες από αυτές θα καλυφθούν και πότε.
1: Και έτσι, πότε.
0: Αυτό.
1: Αυτό όλο θα έχει να το διαχειριστεί και ο νέος διοικητής του νοσοκομείου της Χίου με το σχετικό ΦΕΚ. Διορίστηκε ως νέος διοικητής ο Βαγγέλης Μελιτζάνης, ναι, ο πρώην δήμαρχος Καρδαμήλων, mm-hmm, οδοντίατρος στο επάγγελμα και που αναμένεται να αναλάβει, νομίζω έχει διατελέσει και αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου, mm-hmm, αναμένεται τώρα να αναλάβει. Ναι, ήταν την περίοδο που ήταν η διοικήτρια επί Νέας Δημοκρατίας, Ελένη Κανταράκη, τότε ήταν αντιπρόεδρος. Οπότε ο κ. Μελιτζάνης γνωρίζει τα θέματα πάρα πολύ καλά, γνωρίζει τα προβλήματα, γνωρίζει και το ότι υποστελεχωμένο είναι και το... Το νομίζω είναι σαν πολυδύναμο πιάνεται το, ναι, κέντρο στα Καρδάμιλα. Καρδαμιλίτης ο ίδιος, να δούμε πώς θα προχωρήσει όλο το θέμα και τι θα φανεί με την θητεία του.
0: Αν μη τι άλλο είναι γιατρός ο κύριος Μελιτζάνης. Ναι, μπας περιπτώσει έχοντας σχέση με το αντικείμενο, γιατί βλέπουμε ότι αρέσκεται η διοίκηση της διοίκησης των νοσοκομείων να μην επιλέγει γιατρούς. Έχουμε δει έτσι στρατιωτικούς, απόστρατους κτλ. Σπανίως γιατρούς. Νομίζω ότι έχει να κάνει και αυτό. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, έχεις...
1: Βέβαια, είναι συνταξίουργος νομίζω ο ίδιος. Έχει ένα, ναι, θέμα εδώ με τα νέα στελέχη, αν θέλεις, η Νέα Δημοκρατία. Η επιλογή που κάνει σε αυτή την θέση με τον κύριο Μελιτζάνη, τουλάχιστον ότι είναι ντόπιος, ότι ξέρει τα, ναι, προβλήματα, ναι, από πρώτο χέρι και έχει χρόνια ένσημα σε εισαγωγικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι μπορεί να δώσει θετικά στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Μηταράκης πάντως χθες, για να περάσει σε αυτόν και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, αν μπορέσουμε να τον ακούσουμε,
0: ναι,
1: είναι ότι στην ουσία ήταν μια συνέντευξη τύπου προεκλογικού χαρακτήρα. Και το να σημειώσω ότι στην πρώτη στιγμή, όταν μας έδωσε το φυλάδιο για τη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης της Χίου 2019-2027, που μέσα αυτό αναφέρονται και τα έργα, υπογράφει ως υποψήφιος βουλευτής Χίου με την Νέα Δημοκρατία.
0: Νομίζω ότι αυτό το έχουμε καταλάβει και σε κεντρικό πια επίπεδο, που και από τις απαντήσεις των υπουργών που τους βλέπουμε στα κανάλια, ότι μετά από το Σεπτέμβριο όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, με πιο πιθανή ημερομηνία τον Οκτώβριο.
1: ότι οι εκλογές πάμε για του χρόνου την άνοιξη. Αλλά ο ίδιος ένα χρόνο πριν προετοιμάζεται με φυλάδιο που έχει υπογραφεί υποψηφίου βουλευτή και όχι βουλευτή.
0: Μάλιστα.
1: Αφού είναι ήδη η θητεία κρατά.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε τον κύριο Μηταράκη και ευχαριστούμε την Γλυκυρία Σουλγάτη γι' αυτό.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, Θοδωρή. Σε ευχαριστούμε.
2: Στο θέμα του διαδρόμου, η χρηματοδότηση, η αδειοδότηση, η συμβασιοποίηση και η έναρξη του έργου γίνεται επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Στην πρώτη φάση του έργου, που ήταν η ανύψωση του χώρου της επέκτασης κατά 500 μέτρα του διαδρόμου, υπήρξαν πράγματι καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις οι οποίες εξηγούνται από δύο λόγους. Πρώτον, από την καθυστέρηση παράδοσης του χώρου από όλα τα δίκτυα που έπρεπε να ολοκληρώσουν συνοδά έργα τα οποία έκανε τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρετε ότι τελικά ο αγωγός ομβρίων παραδόθηκε από την περιφέρεια το Σεπτέμβριο του 2025 και ο αγωγός της ΔΕΙΑ τον Φεβρουάριο του 2026. Όταν ολοκληρώθηκε η παράδοση του χώρου, μπήκαμε στη φάση ολοκλήρωσης που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2026. Με στόχο να παραδοθεί ο διάδρομος πριν από το καλοκαίρι του 2027. Επίσης, υπήρξε καθυστέρηση ως προς το θέμα των υλικών, ως προς το θέμα των δανειοθαλάμων. Χρειάστηκε να υπάρξουν ειδικοί δανειοθάλαμοι, οι οποίοι πλέον όλοι έχουν αδειοδοτηθεί και όλοι μπαίνουν τώρα σε φάση λειτουργίας. Άρα πλέον δεν έχουμε καθυστέρηση ούτε λόγω συνοδών έργων, ούτε λόγω υλικών για την ολοκλήρωση του έργου. Ο διάδρομος στο αεροδρομίο, αυτή η φωτογραφία που είναι του 2026, αδικεί το έργο. Πλέον μέσα σε λίγες εβδομάδες από το αρχές Μαρτίου του 2027 έχει ξυλωθεί και έχει γίνει το χωματουργικό στα 500 μέτρα τα οποία έχει παραδώσει στον εργολάβο από τον υφιστάμενο διάδρομο η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε αυτή την προσωρινή φάση λειτουργίας που έχουμε μπει το 2026. Το έργο για να ολοκληρωθεί έχει 5 φάσεις. Φάση Α, Β, Γ, Δ και Ε, τις οποίες αναλυτικά τις έχετε στο υλικό που σας έχουμε διανέμει. Η φάση Γ θα είναι η πιο δύσκολη. Είναι η φάση που θα ξυλωθεί ο υφιστάμενος διάδρομος. Αυτό θα γίνει στο πρώτο τρίμηνο του 2027 και για 2 μήνες δεν θα λειτουργεί το αεροδρόμιο της Χίου. Για το 2026 δεν αναμένεται να έχουμε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία πέρα αυτού που ήδη το πρωτόκολλο εφαρμόζει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Μετά θα υπάρξει μια μικρή φάση Δέλτα, όπου θα επανέλθει ο διάδρομος και θα λειτουργήσει μέχρι να παραδοθεί ολικά ο διάδρομος για λειτουργία πριν το καλοκαίρι του 2027. Να πω κλείνοντας ότι από τις νέες απαλλατριώσεις, μετά την αποτυχία ολοκλήρωση των απαλλατριώσεων το 2012, ένας αριθμός ιδιοκτητών προσέφυγε δικαστικά και απέτησε, όπως είχε δικαίωμα, την ολοκλήρωση της απαλλατρίωσης. Αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες 22 στρεμάτων. Αυτοί κερδίσαν τελικά τη δίκη, το οποίο είναι θετικό. Λάβανε το 2024 19 εκατομμύρια ως αποζημίωση και το 2025 απέτησε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να παραδώσουν την έκταση. Κάποιοι παραδώσανε τις εκτάσεις, κάποιοι δυστυχώς, παρότι έχουν πληρωθεί, επιμένουν να μην παραδίδουν. Πλέον το Υπουργείο έχει κινηθεί δικαστικά και απαιτεί τη διοικητική αποβολή αυτών των ιδιοκτητών από το έργο. Να σημειώσω ότι το αεροδρόμιο της Χίου είναι από τα αεροδρόμια τα οποία έχουν μπει σε φάση ιδιωτικοποίησης. Είναι στα μικρά αεροδρόμια τα οποία έχουν χαμηλή κίνηση, στα οποία δεν επετεύθη η ιδιωτικοποίηση το 2014, γιατί κρίθηκε τότε από τους επενδυτές ότι οικονομικά είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν είναι βιώσιμο. Έχουν αυτά τώρα ενωθεί σε 22 τέτοια αεροδρόμια και έχει ξεκινήσει το υπερταμείο μια διαδικασία ώστε αυτά τα αεροδρόμια να ιδιωτικοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, το οποίο θα είναι ουσιαστικά θετικό για τη λειτουργία του αεροδρομίου.

0: Λοιπόν, αυτά από την Χίο και πάμε να ακούσουμε και ειδήσεις από την Ικαρία, από τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο το Βιτσαρά, που έχει αρκετές ειδήσεις, και να ζητήσω και από ξένα, Γιώργο, συγγνώμη, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των ραδιοφωνικών μας εκπομπών έτσι αφιερώνεται στην Λέσβο και έχουν πάει πίσω πολλά θέματα από τα νησιά. Τι ειδήσεις έχουμε από την Ικαρία, λοιπόν?
1: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι έχουμε το νέο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου που γίνεται και στο νοσοκομείο της Ικαρίας, ναι, με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας, όπως λέγεται, και αναφέρεται στην υλοποίηση ενός πρωτικού προγράμματος που γίνεται προληπτική προγεννητική έλεγχη για αφορία νοτιές μυϊκής ατροφίας. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, αυτό στοχεύει στην πρόληψη και στην παροχή στους υποψήφιους γονείς αναπαραγωγικών επιλογών πριν την κοίηση. Έτσι αναφέρεται, ναι, σε γυναίκες κυρίως από 20 μέχρι 35 ετών και στους συντρόφους τους για το νησί μας. Είναι δωρεάν η προληπτική αυτή μοριακή γεννητική έλεγχη. Χρειάζεται μια επικοινωνία και με το νοσοκομείο της Ικαρίας για περισσότερες πληροφορίες, και νομίζουμε ότι έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Και να το αξιοποιήσουν οι νεαροί φίλοι μας, μελλοντικοί γονείς της Ικαρίας. Να κάνω μια διόρθωση. Πολύ σωστά μου στέλνουν από την Σάμο, γιατί αναφέρθηκα σε 9 μόνιμες θέσεις για το νοσοκομείο της Σάμο. Είναι 13 οι μόνιμες θέσεις των γιατρών του ΕΣΥ που προκηρύχθηκαν για το νοσοκομείο της Σάμο. Δεν έχει σημασία πόσες προκηρύχθηκαν, αν και έχει πολύ μεγάλη σημασία πόσες προκηρύσσονται και με τι μορφή, δηλαδή πόσα χρήματα θα παίρνουν τελικά οι γιατροί αυτοί. Πολύ μεγάλη σημασία έχει ποιοι τελικά θα φτάσουν στα νοσοκομεία μας.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι και το επόμενο θέμα, γιατί έχουμε και εμείς μια έγκριση συνολικά 5 θέσεων γιατρών, όπως είχε ζητηθεί από τη διοίκηση του νοσοκομείου, και αφορούν οι τέσσερις αφορούν θέσεις διευθυντού, χειρουργικής αναισθησιολογίας, μαιευτικής γυναικολογίας και νεφρολογίας, και μια θέση επιμελητή Α, ναι, στο τμήμα της ορθοπαιδικής τραυματολογίας. Οι προθεσμίες τήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας ξεκινά από τις 25 του Μάη και ολοκληρώνεται 15 του Ιούνιου. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια, πέρα από τις αιτήσεις, να δούμε και ποιες θα μπορέσουν να έρθουν, ποιες θα καταφέρουν να φτάσουν και στο νοσοκομείο της Ικαρίας.
0: Ναι. Το ποιοι θα μπορέσουν να φτάσουν είναι τεράστιο θέμα. Μου μετέφεραν νέοι επιστήμονες ότι δεν δίνονται οι προϋποθέσεις για να μπορέσει ένας νέος επιστήμονας να εκμεταλλευτεί, να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, ούτε στην μελλοντική του έτσι, επιμόρφωση με αυτά που πρέπει να κάνει και με τα αυτά που θα πρέπει να παρακολουθεί. Και επίσης μια συζήτηση με έναν άλλον καλό φίλο, ότι το λέει και οι συνταξιούχοι γιατροί που κλείνουν τα ιατρία τους από διάφορα μέρη της Ελλάδας, σας αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή και για όσο χρόνο έχουν τις αντοχές σας έρθουν στα νησιά μας να καλύψουν βασικότατες ανάγκες. Έτσι, μια παρατήρηση από καλούς φίλους και τους ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, τώρα να δούμε τι γίνεται. Έτσι, μπαίνουμε στην καλοκαιρινή περίοδο, όπως καταλαβαίνεις. Αρχίζουν τα θέματα του τουρισμού να βρίσκονται στην επικαιρότητα. Ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ στην Ικαρία είναι το πρόγραμμα της 7ήμερης Visa Express για Τούρκους επισκέπτες. Να πω ότι στις αρχές του Μάρτη είχε γίνει ένα αίτημα με επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο το συνυπογράφουν η Εμπορική Σύλλογη Αγίου Κυρίκου Βόρειου Ικαρίας, αλλά και ο Σύλλογος Ξενοδόχων του νησιού μας. Ένα αίτημα για να συμπεριληφθεί και η Ικαρία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχει μια θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο, αλλά χρειάζεται και ένα αίτημα με μια, θα έλεγα, κοινή προσπάθεια τόσο του βουλευτή, της τοπικής αυτοδιοίκησης, για να μπορέσει να υλοποιηθεί.
0: Γιώργο, θύμισε μου, πρόπερση, αν δεν κάνω λάθος, που είχαμε αυτή την επέκταση του μέτρου αυτού που ίσχυε για συγκεκριμένα νησιά, είχαν...
1: Για 12 νησιά του Αιγαίου.
0: Για 12. Ήταν μέσα η Ικαρία?
1: Όχι.
0: Όχι. Ήταν η Λίμνος, η οποία ετοιμάζεται να ανοίξει. 10 Ιουνίου ξεκινάει η σύνδεσή της. Το είχε θέσει τότε η Ικαρία, θυμόμαστε. Βέβαια, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία για να δημιουργήσετε πύλη εισόδου. Οπότε να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν είναι μόνο το θέμα της...
1: Ναι, ακριβώς αυτό είναι και το θέμα, ότι ήδη υπάρχει το τελωνείο μας, το οποίο έχει ενισχυθεί με προσωπικό. Οπότε και στο κείμενο της Κέλλας, νομίζω που είχαμε πριν από λίγες ημέρες, από την Νομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ Κινάλ, έμπαινε το θέμα αυτό, ότι εκτός από την κάρτα αυτή, από την Visa Express, θα χρειάζεται σίγουρα και πύλη εισόδου για να μπορέσουμε να την αξιοποιήσουμε και σε αυτό το τομέα.
0: Γιατί χωρίς πύλη εισόδου δεν μπορείτε να δεχτείτε.
1: Ακριβώς. Τώρα να πω ότι εμείς εδώ στην Ικαρία, παρακολουθώντας και την κίνηση εδώ από το τουριστικό καταφύγιο, όσοι ιστιοπλοί έρχονται με σημαία Τουρκίας, περνάνε βέβαια από το λιμεναρχείο, αλλά μέχρι εκεί. Παραπάνω, ας πούμε, για πιο εκτεταμένες επισκέψεις, ας πούμε, κλπ, δεν την έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
0: Δεν μπορούν να βγουν δηλαδή στο νησί. Ναι.
1: Όχι,
0: γιατί δεν έχει πύλη εισόδου το Τελωνείο.
1: Ελπίζουμε αυτό να υπάρχει αυτή η συνάντηση, να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, για να μπορέσουμε να έχουμε και τη δυνατότητα της φιλοξενίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Βλέπουμε ότι και η Ικαρία μπαίνει πλέον στο χάρτη της επισκεψιμότητας από τη γείτονα χώρα. Ναι. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, αν τυχόν προχωρήσει και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Να πω ότι έχουμε τώρα και δύο παράπονα από τους κατοίκους του νησιού μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Έχουμε την γνωστοποίηση έτσι, που γίνεται και προς το Δήμο Ικαρίας για την κακή κατάσταση του δικού δικτύου αρέθουσας που συνδέει την αρέθουσα με το Κυπαρίσι. Ναι. Με πολλές λακκούβες, με υποχώρηση του οδοστρώματος και σε ένα σημείο μάλιστα πολύ επικίνδυνο.
0: Δεν μιλάμε για αγροτικό δρόμο. Δρόμο σύνδεση των δύο χωριών, έτσι. Είναι δημοτικός δρόμος.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Δημοτικός δρόμος και ειδικά εκεί στο τμήμα του γεφυριού, εκεί που υπάρχει η γεώτρηση, είναι το σημείο πάρα πολύ στενό και μάλιστα χρειάζεται και πλήρη αποκατάσταση του δρόμου αλλά και μπάρες για να μπορέσει να προστατευτεί εκεί η περιοχή. Μας το αναφέρουν αυτό οι κάτοικοι της περιοχής. Όπως επίσης παράπονο έχουμε και για την κατάσταση του δρόμου Καρκιναγρίου Μαγκανίδης, λέει και αυτό στα δύο χωριά. Το οποίο έτσι σύμφωνα ακούγοντας μία από τις επισκέψεις που είχαμε πριν από αρκετό καιρό της περιφέρειας και του περιφερειάρχη, ότι αυτός ο δρόμος δεν είναι γεγραμμένος κάπου, δηλαδή ούτε δημοτικός, ούτε περιφερειακός, ούτε αγροτικός, είναι όπως καταλαβαίνουμε, πολύ δύσκολο να κάποιος θα μπει στη διαδικασία να εξοδέψει χρήματα, γιατί είναι και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι και πολύ δύσκολο για την επισκευή του. Αυτό που γίνεται μέχρι τώρα είναι μόνο μια επιχωμάτωση, η οποία βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, μετά από λίγο καιρό εξαφανίζεται το χώμα και ο δρόμος βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση.
0: Ναι. Ωραία.
1: Να πούμε επίσης ότι τώρα στις 18 του Μάη θα έχουμε στο παλιό Δημαρχείο Κυρίκου και μια συνάντηση μαζί με το θα βρίσκεται εδώ και ο περιφερειακός συντονιστής πολιτικής προστασίας, ο κ. Παπαϊωάννου. Είναι συζήτηση που θα γίνει με τους φορείς για το θέμα ενόψης της αντιπυρικής περίοδου του 26. Θα αναφερθεί στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, στις αρμοδιότητες της περιφέρειας και των Δήμων, καθώς και τα ειδικά σχέδια για την προληπτική εκένωση κατοικημένων περιοχών. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον και σίγουρα να δούμε τι γίνεται και με τις αρμοδιότητες που έχουν η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή βέβαια, σε αναφέρον και το θέμα των καθαρισμών των δρόμων.
0: Ναι.
1: Που και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο ακόμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει ξεκινήσει.
0: Α, δεν έχει ξεκινήσει. Πάντως και εδώ που έχει ξεκινήσει στους δήμους που έχουμε δει, είναι τόσο μεγάλη, τόσο πολύ βλάστηση με τόσα νερά φέτος, που πραγματικά θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Πέρυσι, να θυμίσουμε, μέχρι τον Αύγουστο είχαμε παράπονα από την περιοχή της Πέτρας του Μολύβου για δρόμους που δεν είχαν καθαριστεί μέχρι τον Αύγουστο. Δεν ξέρω τι θα προλάβουν να κάνουν φέτος. Πράγματι πρέπει να τρέξουν τη διαδικασία για να προλάβουν σε αυτό το επίπεδο. Και να θυμίσουμε ότι οι ιδιώτες έχουν την υποχρέωση τα δικά τους οικόπεδα να τα καθαρίσουν.
1: Ακριβώς.
0: Και να τα δηλώσουν μέχρι 15 Ιουνίου. Αυτό.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ακόμα πιο έντονη ειδοποίηση των ανθρώπων, των ιδιοκτητών. Αρκετοί από αυτούς βρίσκονται και εκτός Ικαρίας και νομίζω ότι θα πρέπει εδώ και οι συγγενείς να πιέσουν προς αυτή την κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό τουλάχιστον στα κτήματα που είναι παρακείμενα στους δρόμους για να έχουμε δώσει το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια και στο κομμάτι βέβαια της πρόληψης.
0: Ναι.
1: Να κλείσω Μυρσίνη έτσι και να θυμίσω ότι μέχρι τις 12 έκτου είναι και οι εγγραφές, οι πανεγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ικαρίας για το επόμενο σχολικό έτος.
0: Να.
1: Και μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και στα σχολικά, στους παιδικούς σταθμούς, αλλά και στην ιστοσελίδα του Δήμου του νησιού μας.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και αύριο έχουμε την ενημέρωση, την αναλυτική από την Ικαρία, έτσι.
1: Βέβαια, θα έχουμε πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα έχουμε την εκτινία του την κυρία Μιλωνά, η οποία είναι και μέλος του Ταμείου της Φύσης για την προστασία της φύσης και αναφέρεται πάρα πολύ στο θέμα της Mercosur.
0: Να.
1: και τις επιπτώσεις που έχει στον πρωτογενή τομέα και μάλιστα κάνει και ιδιαίτερη αναφορά και στο κτηνιατρικό κομμάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ σε όλα τα νησιά και κυρίως στη Λέσβο.
0: Λοιπόν, για αυτό το θέμα αυτό Γιώργο, επειδή είχε μιλήσει και ο πρόεδρος των γεωτεχνικών του δημοσίου τομέα που είχε βρεθεί την περασμένη εβδομάδα εδώ, για κάποιους τόνους κατεψυγμένου κοτόπουλου που ήρθε από τη Βραζιλία, μας έλεγε χαρακτηριστικά ο κύριος Κακαβάς ότι πριν από κάποια χρόνια οι γεωτέχνες του δημοσίου ήταν 8.500, τώρα είναι 3.500. 3.500 σε όλη τη χώρα. Οι ελάχιστοι που είναι στις υπηρεσίες ελέγχου εντόπισαν αυτά τα κοτόπουλα με σαλμονέλα. Το 80% των κατεψυγμένων κοτόπουλων ήταν με σαλμονέλα και έφυγαν πίσω. Και το γεγονός ότι δεν στελεχώνονται κτηνιατρικές υπηρεσίες θα έχει αυτά τα αποτελέσματα. Ότι δεν θα μπορούν και δεν θα προλαβαίνουν να κάνουν τους ελέγχους και ειδικά από τις χώρες της Mercosur. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο που να εφαρμόζουν οι χώρες αυτές. Χρησιμοποιούν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας. Και για τα λαχανικά φρούτα και για τα προϊόντα έτσι, ζωικής προέλευσης και ένα άλλο χαρακτηριστικό για μια ορμόνη που εντοπίστηκε σε μοσχάρια που ερχόντουσαν από την Αργεντινή αν δεν κάνω λάθος, μια ορμόνη που είναι απαγορευμένη η χρήση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ευρέως διαδεδομένη στις χώρες αυτές που είναι απλώς για να παίρνουν βάρος τα ζώα. Όσο λοιπόν μειώνεται ο αριθμός των δημοσίων λειτουργών που μπορούν να κάνουν αυτούς τους ελέγχους, τόσο λιγότεροι είναι οι έλεγχοι, άρα τόσο παραπάνω σαβούρα θα τρώμε. Αυτό έτσι εν κατακλείδη. Και επιπλέον έτσι, επειδή μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα οι φίλοι μας για το θέμα που έτσι όπως έχει εξελιχθεί στην Λέσβο, μια πολύ μεγάλη καλημέρα από το φίλο μας τον Γιώργο, κτηνοτρόφος από ό,τι μου αναφέρει, που αναφέρεται σε αυτό ακριβώς, ότι αν είχαν φροντίσει τόσα χρόνια να στελεχώσουν τόσο καλά την κτηνιατρική υπηρεσία της Λέσβου, τώρα θα είχαμε προλάβει πολλά πράγματα. Ακόμη και στους ελέγχους που θα έπρεπε να ξεκινήσουν να γίνονται από τη στιγμή που είμαστε, γειτνιάζουμε με την Τουρκία όπου βράζουν οι εξωτικές νόσοι, να γίνονται έλεγχοι έτσι όπως προβλέπεται, ανατακτά διαστήματα, προκειμένου να μπορέσουμε στην ώρα του να προλάβουμε το κακό. Όσο μέναμε απαθείς στο θέμα της μόνιμης πρόσληψης προσωπικού και απλώς περιοριζόμασταν σε ανακοινώσεις, τα αποτελέσματα τα βλέπουμε τώρα και όχι μόνο στην κτηνιατρική, παντού.
1: Ναι, σε όλο το πρωτογενή τομέα και αυτό ναι, είναι και
0: σε όλη τη διοίκηση και στους δήμους και στα νοσοκομεία και στα σχολεία, παντού.
1: Ακριβώς, γι' αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ελπίζω να το ακούσουν αύριο. Ναι. Έχει λέει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για τις επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας και για την ελληνική κτηνοτροφική παραγωγή, αλλά και για τα υπόλοιπα. Ωραία. Τα οποία δυστυχώς δεν φαίνονται βίωνα νέα. Θα δούμε.
0: Ναι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Την καλημέρα μας. Καλημέρα στην Ικαρία.

Λοιπόν, και κράτησα για το τέλος έτσι τις διάφορες ανακοινώσεις που έχουμε δει από την Κυριακή το μεσημέρι και κυρίως από χθες το πρωί για την υπόθεση που μας συγκλώνησε όλους όταν βρήκε καμένο το αυτοκίνητό του ο Ηλίας ο Ψηρούκης το πρωί της Κυριακής και δεν θα μπορούσε να μην συνδεθεί με την ακτιβιστική δράση του Ηλία του Ψηρούκη στην κακοποίηση αλόγων και τις καταγγελίες που έχει καταθέσει και τα βίντεο που έχει καταθέσει τον εισαγγελέα, ο οποίος παρεπιπτόντως δεν τον έχει καλέσει ακόμη για τίποτα από αυτά που έχει καταθέσει. Εν πάση περιπτώσει, είδαμε πάρα πολλές ανακοινώσεις που καταδικάζουν βέβαια τον βανδαλισμό και το κάψιμο του αυτοκινήτου του Ηλία Ψηρούκη και τα προηγούμενα περιστατικά που είχε. Άλλες δύο φορές μέσα στον τελευταίο μήνα του σπάσαν το αυτοκίνητο. Απειλές δεχόταν συνεχώς κτλ. Κρατώ την ανακοίνωση του Συλλόγου Καβαλαρέων της Αγιάσου που καταδικάζει απερίφραστα το πρόσφατο περιστατικό βανδαλισμού και καταστροφής οχήματος στο χωριό μας. Τέτοιες ενέργειες δεν συνάδουν με τις αξίες, την ιστορία και τον πολιτισμό του χωριού μας. Η βία, η αυθαιρεσία και η καταστροφή ξένης περιουσίας δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία που θέλουμε να διαμορφώσουμε. Καλούμε τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα, σεβασμό και συνεργασία, ώστε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια και τη συνοχή του χωριού. Ο Σύλλογος θα συνεχίσει να στέκεται αρρωγός σε κάθε προσπάθεια προαγωγής του πολιτισμού, της παράδοσης και των εθίμων του τόπου μας, καθώς και της ειρηνικής συνύπαρξης όλων των πολιτών. Επίσης, καταδικάζουμε περίφραστα κάθε προσπάθεια στοχοποίησης και συκοφάντησης του τόπου μας, είτε είναι το χωριό μας η Αγιάσος, είτε συνολικά του νησιού μας της Λέσβου, είτε ατομικά, είτε μέσω διαδικτύου και λοιπόν μέσων ενημέρωσης. Λέει το Συμβούλιο του Σύλλογου Καβαλαρέων. Και αυτό έπρεπε να κάνει, είναι φυσικό ότι αυτό έπρεπε να κάνει, γιατί έτσι διασφαλίζει και το δικό του χώρο. Γιατί εάν κάποιοι θύχτηκαν ότι τους τσουβαλιάζει η αναφορά όλους, θα είναι αυτοί που θα έπρεπε να έχουν μιλήσει. Γιατί κανένας δεν τσουβάλιασε όλο το χωριό, κανένας δεν τσουβάλιασε όλους τους υπείς. Εχθές ένας φίλος στην κινητοποίηση των κτηνοτρόφων μου λέει «Καλά τα λες για τα πρόβατα», αλλά για την άλλη υπόθεση πολύ στηρίζει τον Ηλία Ψηρούκη. Δεν στηρίζουμε κανέναν Ηλία Ψηρούκη. Στηρίζουμε την νομιμότητα και αυτό κάνει και ο Ηλίας ο Ψηρούκης και όσο καλύτερα το καταλάβουμε τόσο καλύτερα για όλους μας. Φυσικά και δεν είναι όλοι όσοι συμμετέχουν σε πανηγύρια και σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις κακοποιητές αλόγων, αλλά όλοι έχουμε την ευθύνη, όχι μόνο όσοι πάνε και έτσι συμπεριφέρονται όμορφα στο ζώο του συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις αυτές, η τοπική αυτοδιοίκηση, εμείς σαν πολίτες που δεν μιλούμε όταν βλέπουμε κάποιους μεμονωμένους ευτυχώς να κακοποιούν τα άλογά τους. Και όχι, δεν είναι φυσική εξέλιξη και μέσα στο έθιμό μας να περνάμε με το άλογό μας μέσα από την μουσική στη διαπασόν, σπασμένα γυαλιά κάτω, να χορεύουμε πάνω του και να του ρίχνουμε, λέει, και λίγο σαμπάνια στην πλάτη. Όχι, δεν είναι μέσα στο έθιμο αυτό. Και όσοι δεν μπορείτε να το δείτε αυτό, δεν είμαστε εναντίον σας ή δεν είναι ο Ψηρούκης εναντίον σας. Διαβάστε τον νόμο τι προβλέπει. Και αν δεν σας αρέσει, αλλάξτε τον νόμο. Τέλος χρόνου. Αύριο και πάλι μαζί. Μείνετε συντονισμένοι σε όλες τις δομές της ΕΡΤ. Θα σας ενημερώσουμε και για την εξέλιξη της τηλεδιάσκεψης που θα έχουμε στην... Αύριο και πάλι μαζί. Μείνετε συντονισμένοι σε όλες τις

0: Για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τηθωρέας, στη Φθιώτιδα, με 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν Καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνά την εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα, στις κατοίκων ερεύνες που ακολούθησαν, κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια, στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της προανάκρισης. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Τηθωρέας εδώ και πολύ καιρό. Πριν από τη ληστεία, δήλωσε το ΕΡΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είπε ότι μπορεί να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ψηφίσαμε, πρόσθεσε, ειδικές διατάξεις για την Κρήτη για εθελοντική παράδοση, τονίζοντας που αυτοί που έχουν τα όπλα και κάνουν χρήση πρέπει να προσαχθούν και να τιμωρηθούν. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδιο την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε το Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Χερσόνησος Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανά μόνιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνει σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση, ενώ η τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές όπου υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω επενδύσεων θα γίνεται με όρους βιωσιμότητας και με σωστά κίνητρα. Στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής, προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμής υπόθεση. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν, για το οποίο εκκρεμεί απόφαση δικαστηρίου, ο κύριος Βορύδης σημείωσε πως ό,τι ήθελε να πει δεν το είπε στην προανάκριση, ούτε απολογούμενος, αλλά το έκανε μετά την καταδίκη του. Μπαίνοντας στον 8ο χρόνο διακυβέρνηση, το κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία είναι η αυτοδυναμία, ανέφερε. Αναφερόμενος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είπε ότι η γενική εικόνα, τα βασικά χαρακτηριστικά δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Όλα τα κόμματα απορρίπτουν την προοπτική συγκυβέρνησης. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας 4 παιδιών. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ανέφερε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκιαδάκης. Όπως είπε, παρουσιάζει περιτραυματική αμνησία, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη πριν και κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το ΦΕΡΤ, όπου συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στην ημία γέφυρα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ανάμεσα Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
0: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν

0: Υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
6: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. ΕΡΤ Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Καλή σα ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, καλημέρα. Δεν μπορώ να πω καλή εβδομάδα γιατί έχουμε ξεκινήσει από την Δευτέρα. Σήμερα Τρίτη είναι η εκπομπή μας. Εν Σάμμο 2026, να μην ξεχνιόμαστε που σημαίνει στη Σάμμο και το τι γίνεται. Είναι από τώρα. Έλεος, βρε παιδιά, στους ειδικούς αναλυτές. Τέλος πάντων, αφήστε τα τώρα για να μην γελάσω άλλο, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε για τον καιρό, γιατί από ό,τι φαίνεται ακούω και θα ξαναγίνει κακός ο καιρός. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά. Να πω ότι η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει 23 βαθμούς το μεσημέρι, θα πέσει 18 το βράδυ. Πνέουν άνεμοι με ένταση 3-4 από φορ. Η υγρασία στο 64%. Να πω ότι την Τετάρτη παραμένει ζεστός ο καιρός με 23 βαθμούς και λίγες νεφώσεις. Την Πέμπτη μικρή πτώση της θερμοκρασίας στους 21 με πιθανότητα παροδικής βροχής. Λένε λοιπόν ότι αλλάζει ο καιρός και ο καιρός πάλι θα ξαναγίνει λίγο χειμωνιάτικος, μετά θα ξαναγίνει πάλι καλοκαιριανός. Εγώ ξέρω ρε παιδιά ότι το Μάη μήνα άμα βρέχει κάτι συμβαίνει με το χώρο και με την περιοχή. Λοιπόν, πάμε τώρα να φύγουμε από αυτά, να πάμε στην καθημερινότητά μας, να πάμε στην θεματογραφία μας, βέβαια θεματολογία μας, συγγνώμη. Να πω ότι θα κάνουμε ένα flashback, να πάμε λίγο στην ύψωση της σημαίας της Επαναστάσεως για να μην ξεχνάμε και την ιστορία μας, γιατί έγινε μια πολύ δυνατή εκδήλωση στο Καρλόβαση για να μας τα θυμίζει όλα αυτά, εξού και δεν είχαμε και την εκπομπή την Παρασκευή που μας πέρασε στις 8 του Μαΐ. Είναι η μέρα που γιορτάζεται η ύψωση της σημαίας της Επαναστάσεως στο Μεσαίο Καρλόβαση από τον Λυκούργο Λογοθέτη, και βεβαίως να θυμηθούμε για λίγο την ιστορία μας, γιατί αν δεν θυμόμαστε την ιστορία μας καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λαός που ξεχνάει την ιστορία του δεν πάει μπροστά. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Κατά τα άλλα να πω ότι ξαναγυρίζουμε στα ίδια. Πάλι κυνηγάμε τα μπουντίκια και τα περιπτώματα στο ειδικό σχολείο. Το σχόλιο τι μπορεί να είναι, παιδιά, αν υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα και το εντοπίζουμε ή δεν μπορούμε να το λύσουμε, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε πιο δραστικά μέτρα, αυτή είναι η γνώμη μου, ίσως να κάνω και λάθος, υπάρχουν ειδικοί, να το δείτε όμως γιατί δεν μπορούμε να παίζουμε. Ή κάποιος λέει τη μισή αλήθεια ή κάποιος άλλος αποκρύπτει την αλήθεια. Και η πραγματικότητα είναι ότι στο μέσον υπάρχουν παιδιά. Αυτά. Μέχρι εδώ και βλέπουμε. Λοιπόν, εγώ ζήτησα να μιλήσουμε, δεν είδα ανταπόκριση. Θα δούμε όμως, δεν τα αφήνουμε έτσι. Ξέρετε ότι είμαστε μαμούνια και τα παρακολουθούμε τα θέματα και δεν περιμένουμε να μας τα στείλουν ιδιαιτέρως. Αυτά τώρα καταλαβαίνουν για ποιους τα λένε. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Καρλόβαση. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί της περασμένης Παρασκευής με δοξολογία στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού, χωροστατούντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σάμου Ικαρία και Κορσεών κ. Ευσεβίου, παρουσία του Δημάρχου Δυτική Σάμου και του Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης Αποκέντρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών του κ. Σάβα Χιονίδη. Εδώ να βάλω μια ανωτελεία να σα πω ότι ο κ. Σάβα Χιονίδη έχει χρηματοδοτήσει, μάλλον έχει υπογράψει πολλές χρηματοδοτήσεις και για το Καρλόβαση αλλά και για το Δήμο Δυτικής αλλά και για το Δήμο Ανατολικής Σάμμου. Του βουλευτή λοιπόν του νομού του κ. Χριστόδουλου Στεφανάδη, της Αντιπεριφερειακής Νομού Σάμμου Ελισσαίου Μαυρατζώτη, της Αντιπεριφερειάρχης κ. Σουλτάνος Ανδρεάδου, ήταν και η ομιλήτρια της ιστορικής αυτής ομιλίας που έγινε για να θυμηθούμε την ιστορία της περιοχής και της Σάμμου ολοκλήρου, έτσι, του ταξιάρχου κ. Μανουήλ Τουλουπάκη, των δημοτικών αρχών. Να πω ότι έγινε κατάθεση των στεφάνων στην πλατεία 8 Ισμαΐου. Είχαμε την παρέλαση των μαθητών, πολιτιστική σύλλογη και τμήματα στρατού. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε και επιτυχιακή εκδήλωση στο Δημοτικό Μέγαρο αφιερωμένη στους πρωταγωνιστές της Επανάστασης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία του ο Δήμαρχος, ο κύριος ο Γενικός Γραμματέας, ο Σεβασμιότατος, η Αντιπεριφερειακή Σουαλτάνα Ανδρεάδου, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, περιφερειακή και δημοτική σύμβουλη, καθώς και πλήθος κόσμου. Νομίζω ήταν μια πολύ ωραία, ήταν μια σειρά εκδηλώσεων που έδωσε την δυνατότητα σε όλους μας να θυμηθούμε εκείνες τις μέρες την αυτοθυσία των ανθρώπων και να πω ότι από εδώ και μπρος να μην ξεχνάμε, να τιμούμε όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα στον τόπο μας, γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο, όπως είπαμε, ο λαός πάει μπροστά. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν με τη σειρά ο Γενικός Γραμματέας, ο Βουλευτής και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου.
1: Πραγματικά σήμερα αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά 205 χρόνια μετά η σαμιακή ψυχή. Ο αγώνας ενάντια σε κάθε βάρος, σε κάθε δουλεία. Γι' αυτό οφείλουμε να το γιορτάζουμε, γιατί αποτελεί ένα μεγάλο παράδειγμα αυτοοργάνωσης και λειτουργίας του κράτους, του στρατεύματος εδώ στη Σάμο, ώστε να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό με τον τρόπο που πρέπει. Τιμή και δόξα σε αυτούς που θυσιάστηκαν, σε αυτούς που αγωνίστηκαν. Τιμή και δόξα σε όλους οι οποίοι οφείλουμε να θυμόμαστε και να τηρούμε τις αρχές τους. Να δώσουμε κι εμείς κάτι από την ψυχή μας, κάτι από το είναι μας, γιατί η πατρίδα το χρειάζεται πάρα πολύ. Και του χρόνου με υγεία. Χρόνια πολλά.
2: Γιορτάζει η Σάμος, γιορτάζει η Ελλάδα, η πατρίδα. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα. Η Επανάσταση Σαμιακή ξεκίνησε από εδώ με την ύψωση της σημαίας. Και βέβαια επακολούθησαν όλα τα άλλα που απελευθερώθηκε το νησί. Θέλω να σημειώσω ότι η Σάμος είναι ένα μέρος που δεν Τούρκοι δεν ούτε φτιάξαν μιναρέδες, ούτε φτιάξαν εκκλησιατόπους, λατρείας ή οτιδήποτε άλλο. Τον ελληνισμό, την ελληνικότητα την κράτησε από την αρχαιότητα μέχρι την Επανάσταση, βέβαια και μέχρι σήμερα. Και είμαστε περήφανοι όλοι.
3: Τιμή και δόξα για αυτούς που έπεσαν για την πατρίδα και να ζούμε εμείς ελεύθεροι. Σήμερα το Καρλόβαση και νομίζω η Σάμος και όλη η Ελλάδα γιορτάζουμε την ύψωση της σημαίας της Επανάστασης στο Μεσαίο Καρλόβαση από τον Λιούργο Ρογοθέτη και από τον Μητροπολίτη Κύρινο. Ήταν μια λαμπρή παρουσία όλων και της στρατιωτικής και της πολιτικής ηγεσίας με τον εκπρόσωπο τον κύριο Χιονίδη από την κυβέρνηση και τον βουλευτή μας τον κύριο Στεφανάδη. Θεωρώ ότι ήταν μια από τις καλύτερες παρελάσεις που έγιναν στο Μεσαίο Καρλόβαση.

0: Λοιπόν, είμαι σίγουρος, σας το λέω τώρα, ότι το τραγούδι αυτό επελέγει για μένα, αλλά παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, βγάλτε και κανένα ταξιδάκι και καμιά αποστολή να πάμε, γιατί δεν κάνουμε τίποτα. Δεν γίνεται τώρα να μου βάζετε αυτά τα εξίσου χωρατικά τραγούδια που επιλέγει η Παυλίνα Κοσμά, και μετά να μην με στέλνετε μια αποστολή να πάμε να δούμε κι εμείς αυτά τα πολύ ωραίες περιοχές της Ελλάδος. Λοιπόν, φεύγουμε από εδώ, πάμε στο μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν είναι άλλο από τις συλλήψεις για τα ναρκωτικά. Όμως εγώ δεν θα πάω σε αυτό, το οποίο θα πάρει το δρόμο του έτσι και αλλιώς. Νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα η όλη αυτή τώρα και δικαστική εξέλιξη, γιατί από εκεί και πέρα θα υπάρξει ακόμα η σωστή, αν θέλετε, προσέγγιση των θεμάτων από την ελληνική αστυνομία, όπως γίνεται πάντα. Για όσους έχουν υπηρετήσει το αστυνομικό ρεπορτάζ, τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται τα όλα τα άλλα, και αυτά τα μηνύματα που μου στέλνετε πολλές φορές δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο ούτε να σχολιαστούν ούτε να υποθούν, γιατί εντάξει, αδαείς υπάρχουν παντού. Λοιπόν, αυτό που μου έλεγε ο Νίκος ο Μαθιουδάκης, θα μείνω εγώ, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο οποίος του νομού της Σάμμο, έτσι, πάντα, λέει ότι είμαστε στα όρια μας. Είμαστε, καταρχήν δίνουν συγχαρητήρια οι άνθρωποι, πιο μπροστά μου είναι, είμαστε στα όρια μας, αλλά δίνουν και τα συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους που για πολλούς μήνες πάλευαν για την υπόθεση αυτή. Τα αποτελέσματα τα είδαμε, τα ξέρουμε, ήδη υπάρχει μεγάλη δημοσίευση και νομίζω υπήρχαν και πληροφορίες νωρίτερα στην ιστοσελίδα μας. Είναι το σημαντικότερο αυτό πλήγμα στη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών που κατάφερε η ελληνική αστυνομία, η υποδιεύθυνση δείξεως και η εκκλήνιαση εγκλημάτων Σάμμου. Και να πω τώρα βεβαίως ότι υπήρξε συνεργασία της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος, η ΟΠΚΙ γνωστή, του τμήματος διαρκής μετανάστευσης Σάμμου, στελέχη του τμήματων δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Μοσχάτου, Ταύρου και Καλλιθέας Αττικής, και βεβαίως για όλη αυτή την υπόθεση που πραγματικά, εντάξει, συνετάραξε την μικρή κοινωνία της Σάμμου. Αλλά παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, και εμείς είμαστε μια ζώσα κοινωνία που έχει τα δικά τους προβλήματα, τις δικές της ιδιομορφίες. Θα έλεγα λοιπόν ότι παράλληλα στις ευχαριστίες και τα λοιπά και την ανάδειξη της μεγάλης υπερπροσπάθειας που κάνουν οι αστυνομικοί, έρχεται ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων και λέει για άλλη μια φορά, παιδιά, λέει, δεν μπορούμε εμείς που όλο το χειμώνα βγάζουμε με δυσκολία τις βάρδιες, γιατί έχουμε μείνει τρεις και ο κούκος, και σε λίγο θα φύγει και ο κούκος, όπως λέγαμε, όπως έγινε και στο νοσοκομείο, θα το ανοίξουμε άλλη ενότητα στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν, και δεν θα μείνει κανένας, και στο τέλος θα προσπαθούμε, παρόλο που θα έρθει αρκετός κόσμος μέσα στο καλοκαίρι, ήδη άρχισε να έρχεται, να βγάζουμε τις βάρδιες οι ίδιοι μοναχοί μας και μοναχοί μας, και να περιμένουμε πότε θα δεήσει ο κύριος. Ο κύριος είναι η αστυνομική διοίκηση εν Αθήνας, για να στείλει προσωπικό, εννοώντας τους νέους αστυνομικούς που βγαίνουν από τις σχολές και έρχεται εδώ για να κάνουν κάποιες άλλες υπηρεσίες, να προσφέρουν κάποιες άλλες υπηρεσίες, να απαλλάξουν κάποιους δικούς μας, να πάνε να καλύψουν άλλη τρύπα και τελικά να κάνουμε με εμβαλωτηματικές κινήσεις να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και της αστυνομίας. Δεν έχει προσωπικό και καμιά φορά τα λέμε και τα ξαναλέμε, δεν μπορεί ο καθένας να πάει στο τομέα του, να πάει και να υπηρετήσει στα σημεία που πρέπει για να αισθάνεται ασφάλεια ο κάτοικος της Σάμμου, και βεβαίως να ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή και ό,τι χρειαστεί θα έχει δίπλα σύμμαχο τον αστυνομικό και όχι έναν άνθρωπο τον οποίο θα το βλέπει μόνο για να του κόβει το χαρτάκι της κλίσης. Νομίζω ότι πολλά πράγματα το έχουμε πει και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά, ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, θα πρέπει να ξέρουμε και να αντιλαμβανόμαστε και τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά να βλέπουμε και ποιοι είναι οι τρόποι εκείνοι που πρέπει σήμερα να δουλέψουν οι αστυνομικοί, ώστε και η κοινωνία να είναι ενημερωμένη και να μην χρειάζεται μόνο να πίπτει ράβδος και όχι λόγος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, δηλαδή καλό θα είναι και η σύσταση, καλή θα είναι και η σύσταση, καλό θα είναι και η συμμόρφωση από την πλευρά των πολιτών και καλό θα είναι να υπάρχει μια αγαστή συνεργασία ούτως ώστε οι κοινωνίες να είναι ήρεμες και σωστά, όπως είπαμε, προσανατολισμένες. Καταλαβαίνετε τι λέω, τα λέω με κομψό τρόπο για να τα καταλαβαίνουν αυτοί που πρέπει να τα καταλάβουν. Θα σας πω μόνο ένα περιστατικό το οποίο μου συνέβη πριν από αρκετά χρόνια, όταν ακόμα τα μαλλιά μου ήταν μαύρα και δουλεύαμε στα ιδιωτικά κανάλια, εννοώ στην τηλεόραση. Να σας πω λοιπόν ότι στην Ικαρία ένας νεαρός αστυνομικός μας έκανε ένα μάθημα το οποίο δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Στη μέση του πουθενά, γιατί ξέρετε ότι στην Ικαρία υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις, εμείς πραγματοποιούσαμε κάποιες λήψεις, από αφέλεια δεν εφορούσαμε τις ζώνες μας. Βλέπουμε λοιπόν ένα αστυνομικό να κάνει έλεγχο, όπως σας είπα, στη μέση του πουθενά, μας σταμάτησε, λέμε όχι, θα μας γράψει ο αστυνομικός, αλλά ξαφνικά ο αστυνομικός λέει, παιδιά, να σας πω ότι δεν είναι για μένα, δεν είναι για την πλήση, δεν είναι για οτιδήποτε, είναι για σας. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν φοράτε ζώνη, κινδυνεύει η ζωή σας. Καλή σας ημέρα, αυτά για ενημέρωσή σας. Να σας πω ότι και το βράδυ που κοιμόμουν έψαχνα να βρω τη ζώνη για να τη βάλω πάνω από το κρεβάτι. Τι να σας πω, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας ότι αυτά τα πράγματα είναι μαθήματα. Τα παιδιά σήμερα μπαίνουν μέσα στα αμάξια και λένε στον πατέρα, μπαμπά, άμα δεν βάλεις ζώνη εγώ δεν μπαίνω μαζί σου, και μας κάνουν μαθήματα. Να τα μάθουμε όλα αυτά τα πράγματα, να μην τα ξεχνάμε και βεβαίως να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί με το αλκοόλ. Δεν οδηγάμε, είναι απλό ρε παιδιά. Παίρνουμε ένα ταξί, τον φωνάζουμε, τον φίλο του ταξιτζή και του λέμε πήγαινε μας, πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή που λέει και το τραγούδι, για να γλιτώσουμε. Λοιπόν, για να γλιτώσω κι εγώ από τις φωνές της διοικηρίας σου Λουγάνη που είναι και σήμερα στη ρύθμιση των ήχων, να σας πω ότι θα πάμε να κάνουμε στα διαφημιστικά μας, θα πάμε μετά να ολοκληρώσουμε με όλα αυτά και στη συνέχεια θα πάμε να ακούσουμε τα ρεπορτάζ που έχουν να κάνουν και με την Μπέμπα, την σκυλίτσα η οποία έφυγε από το μάτιο του το κόσμο γιατί κάποιοι το επέλεξαν, να ακούσουμε τι μας λένε τα μέλη του φιλοζωικού και τα λοιπά. Θα πάμε βέβαια να ακούσουμε και τι λέει Γιώργος Καμπούρης, πρόεδρος διοικητής του νοσοκομείου, αλλά και ο βουλευτής Άμμου για τα θέματα, μάλλον για τη νέα προκήρυξη για τόσα άτομα τα οποία έρχονται στο νοσοκομείο. Είναι 13 ή 14, δεν ξέρω. Τώρα θα τα ακούσουμε. Γιατί πρέπει να γίνονται μαζικές προκηρύξεις ούτως ώστε να εκδηλώνεται ενδιαφέρον από πολλούς, δηλαδή όταν υπάρχουν τρεις θέσεις καταλαβαίνετε ότι πιο εύκολα πληρώνονται από το να υπάρχει μία και ο καθένας να έρχεται εδώ και να κάνει 30 μέρες κτλ. Λοιπόν, στη συνέχεια όλα αυτά πάμε τώρα, σας παραδίδω στα χέρια της Γλυκερίας σου Λουγάκη.
1: Αέρα Αιγαίου από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.
2: Μην αργείς άλλο.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
2: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
3: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
4: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Επιστρέψαμε από τα διαφημιστικά μηνύματα και από αυτή την μικρή ανάπαυλα που μας χάρισε η κυρία Σουλουγάνη. Δεν σας είπα ότι στη ρύθμιση των ήχων είναι η κυρία Σουλουγάνη. Να το ξαναπώ, όχι το είπα. Στην επιλογή των τραγουδιών Παυλίνα Κοσμά και βεβαίως εδώ στην υποστήριξη της εκπομπής, να μην ξεχνάμε, Λεάνθη Βασίλα, Κώστα Τερκυρίδης, και επέστρεψε και ο Αλέξανδρος Στρατής και όλοι μαζί λοιπόν για να βγει αυτή εδώ η εκπομπή. Λοιπόν, παιδιά, για να φύγουμε από αυτό το αστυνομικό το οποίο μας εντάξει, δημιουργήσει πολλή συζήτηση για τη ΣΑΜΟ, μιλάω πάντα για τη σύλληψη των, των δύο οργανώσεων όπως τουλάχιστον τις αναφέρει η ελληνική αστυνομία προς το παρόν, γιατί ξέρουμε ότι πολλές φορές θα πρέπει για όσους έχουν κάνει και έχουν υπηρετήσει το αστυνομικό ρεπορτάζ θα γνωρίζουν ότι στο τέλος πρέπει να βγει η κατηγορία, πρέπει να βρούμε ποιες από αυτές θα γίνουν συλλήψεις, ποιοι θα αφαιθούν ελεύθεροι, ποιοι θα πάνε σε τακτική δικάσιμο για να μπορεί να βγει, αν θέλετε, και μια εικόνα για, για τις συλλήψεις. Να σας πάω σε κάτι άλλο το οποίο είναι πιο βεβαίως, εντάξει, είναι λίγο περίεργο. Λέει, συνελήφθη το Σάββατο στη χώρα από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της ΣΑΜΟ αλλοδαποί κατηγορούμενοι για παραβάση στην νομοθεσία για την προστασία των ζώων. Είναι σχετικό με αυτό που σας είπα, άλλο όμως αυτό. Ειδικότερα λέει και σύμφωνα με καταγγελία από γευματινές ώρες του Σαββάτου, στην παραπάνω περιοχή σκύλος που διατηρούσε η συλληφθήσα, θανάτωσε 20 το πτηνό κότα, η μηδαπής λέει. Αυτά, η προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, εγώ δεν έχω, αλλά τα μαθαίνω και από τη σύζυγο, τι γράφεται στο διαδίκτυο για αυτό το θέμα, έτσι. Βεβαίως τώρα να σας πω κιόλας ότι όταν έχουμε τα ζωάκια θα πρέπει να τα προστατεύουμε, γιατί τα ζώα, αν εμείς δεν τα προστατεύσουμε, μπορεί να πραγματοποιήσουν κάποιες πράξεις οι οποίες δεν είναι σωστές. Δηλαδή το να ξεφύγει τώρα το ζώο από την επιτήρησή μας και να κάνει μια, αν θέλετε, τέτοια παρασπονδία σαν και αυτή που έκανε και να θανατώσει το ζώο, ένα 20 το ζώο μιας άλλης κυρίας, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και το καλύτερο και αυτό διώκεται και πρέπει να τα ξέρουμε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά να πάω εγώ στο μεγάλο θέμα για την Μπέμπα τη Σκυλίτσα, η οποία ταλαιπωρήθηκε πολύ στην περιοχή Αβάντη στους Παδαρέους, όπου εκεί ένας άνθρωπος τη βρήκε, δεν την προσπέρασε, τη βρήκε βέβαια να είναι χτυπημένη, παρατημένη, να μην μπορεί να κινηθεί, με το μάτι να είναι πεταγμένο σχεδόν έξω, την πήρε, πήγε στους γιατρούς, στους πτηνιάτρους που έχουμε εδώ και στην πραγματικότητα αμέσως μετά ειδοποιήθηκε η φιλοζωική και ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία την οποία θα μας πούνε η κυρία Ρούλα Σαράντου, η Αφροδίτη Σαράντου και ο Αργυρός Σαράντου, να με συγχωρέσετε κυρία Αργυρό, και τη Κωνσταντίνα η Μαυρομάτη, είναι μέλη του φιλοζωικού σωματείου, οι οποίες μας εξιστόρισαν τι ακριβώς έγινε και τι περιμένουμε. Πάμε να τις ακούσουμε.
1: Δυστυχώς η Μπέμπα δεν τα κατάφερε, πάλεψε γενναία, πάλεψαμε και εμείς όσο μπορούσαμε να της δώσουμε όλες τις ευκαιρίες. Η Μπέμπα βρέθηκε στις 20 Απριλίου από ευαίσθητο πολίτη, ο οποίος δεν την προσπέρασε, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό να το πούμε. Την μετέφερε αμέσως στο κτηνίατρο και μας ειδοποίησε. Έγιναν ό,τι ήταν εφικτό να γίνει, έχει γίνει γι' αυτό το σκυλί, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Το σκυλί πραγματικά το έχουν σκοτώσει από το ξύλο. Πήγε στο κτηνίατρο με βγαλμένο μάτι, σπασμένο κρανίο, γνάθο, σπασμένη λεκάνη, βγαλμένο πόδι, τεράστια πληγή στο μάγουλο, σε ημικοματώδη κατάσταση. Έγιναν οι πρώτες επεμβάσεις. Μετά τη φαρμακευτική αγωγή και τις πρώτες ημέρες είχαμε μια ελπίδα ότι θα τα καταφέρει, καθώς μας έδειξε κάποια σημάδια. Δυστυχώς άρχισε η οξία νεφρική ανεπάρκεια, απόρρια των χτυπημάτων που δέχτηκε. Και τότε οι ελπίδες πια άρχισαν να τελειώνουν, να σβήνουν σιγά σιγά. Συγκίνησε τόσο πολύ η Μπέμπα με την έκταση που είχε πάρει και λόγω του σοβαρού της κατάστασής της. Συγκίνησε τόσο πολύ, υιοθετήθηκε, βρέθηκε η υιοθεσία. Αποφασίσαμε παρά τις λίγες ελπίδες να της δώσουμε την ευκαιρία να... και τη μετακινήσαμε στη πολυκλινική, στη Χαλκίδα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, υπέφερε, βασανίστηκε. Ένα κορμάκι 9 κιλά. Δεν ξέρω πραγματικά πώς το άντεξε. Σίγουρα έγιναν ό,τι έπρεπε να γίνουν, τουλάχιστον γι' αυτό είμαστε σίγουροι. Και ελπίζουμε από εδώ και πέρα να γίνουν και τα υπόλοιπα σωστά, να βρεθεί ο ένοχος και να τιμωρηθεί.
2: Στην υπόθεση της Μπέμπας, εμείς ως φιλοζωικό σωματείο κινηθήκαμε αμέσως από την στιγμή που μας ειδοποίησε ο άνθρωπος που τη βρήκε, δίνοντας τις κατάλληλες κατευθυντήριες οδηγίες. Μετέπειτα καταθέσαμε καταγγελία φωτογραφίζοντας τον ύποπτο δράστη με βάση μαρτυρίες που είχαμε και στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας. Στο πλευρό μας έχουμε τη στήριξη της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Αδέσποτων Ζώων, αλλά και της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, οι οποίες βοηθάνε στο να κυλήσει σωστά η διαδικασία και να μην χαθεί κάποιο απαραίτητο στοιχείο. Τώρα, λόγω του θανάτου του ζώου, δεν μιλάμε για ενεργή κακοποίηση, αλλά για θανάτωση, οπότε έχει γίνει ανάλογο έγγραφο που επισπεύει τη διαδικασία και ζητά την αυστηριοποίηση των ερευνών. Εμείς ως Φιλοζωικό Σωματείο ελπίζουμε και έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές όσον αφορά τη διαδικασία και να βρεθεί ο δράστης για να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης και να τιμωρηθεί όπως προβλέπει ο νόμος. Τώρα, οι κάτοικοι εδώ πέρα δεν είναι σιωπηλοί. Έχουν συνταραχθεί από το γεγονός αυτό. Μας έχουν δώσει μαρτυρίες. Από όσο γνωρίζουμε, έχουν πάρθει καταθέσεις και συνεχίζει η διαδικασία από πλευράς της αστυνομίας. Και ελπίζουμε να συνεχιστεί όλο αυτό και να έχουμε ένα αίσιο τέλος όσον αφορά τη διαδικασία.

0: μπορεί να το πει κανείς τώρα άνθρωπο αυτόν που... πώς να το πω τώρα, μεμοβόρικα αισθήματα, και θα έλεγα ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί στην κυριολεξία να κάνει ένα κακό και στον συνάνθρωπό του. Αλλά πάντως νομίζω ότι το να βασανίζεις, το να είσαι ο υπαίτιος του θανάτου ενός ζώου, γιατί διαφωνείς, δεν το θέλεις κοντά σου, για οποιοδήποτε λόγο. Νομίζω ότι δεν πρέπει να συμπεριφέρεις έτσι, ας το σκεφτεί και ο ίδιος, και θα έλεγα κιόλας το καλύτερο που έχει να κάνει να πάει να παραδοθεί ο ίδιος και να πει εγώ το έκανα, να υποστεί τις συνέπειες του νόμου, και τουλάχιστον θα είναι έτσι μια καλή προσπάθεια να πει ένα, αν μπορεί να το πει τώρα, συγχωρέστε με, ένα τεράστιο συγγνώμη για αυτή την πράξη την οποία έκανε. Για να δείξει δηλαδή ότι δεν έχουμε χάσει τελείως την ανθρωπιά μας, δεν είμαστε απάνθρωποι. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό το δυσάριστο και τραγικό περιστατικό. Πιστεύω ότι η αστυνομία θα βρει την άκρη, θα τη βρει, γιατί είναι κοντά από ό,τι μας έλεγε η κυρία Κωνσταντίνα. Και πιστεύω, κύριε Μαυρομάτη, και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε εξέλιξη σε αυτό. Λοιπόν, πάμε στο νοσοκομείο Άγιος Παντελεήμων. Για πρώτη φορά προκηρύσσονται 13 θέσεις ειδικευμένων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και την κάλυψη σημαντικών αναγκών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Τώρα, την ανακοίνωση μας την έκανε ο κ. Καμπούρης και θα τον ακούσουμε σε λίγο να μιλάει για συγκεκριμένα θέματα. Να πω ότι οι θέσεις αφορούν μόνιμο ιατρικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων. Επαναλαμβάνω, μόνιμο ιατρικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας easydoctor.mond.gov.gr, με την προθεσμία να ξεκινά λοιπόν από τις 25 Μαΐου και να ολοκληρώνει τις 15 Ιουνίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα, οι διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει την ελπίδα να υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον από γιατρούς ώστε να στελεχωθούν κρίσιμες υπηρεσίες και να ενισχυθεί περαιτέρω η δημόσια υγεία στη Σάμο και τα γύρω νησιά. Τώρα, η συνομιλία με τον κύριο Καμπούρη νομίζω αποδεικνύει διάφορα θέματα, δηλαδή το πώς βρισκόμαστε εδώ, τις προσπάθειες που γίνονται για να μπορέσουν να έρθουν κάποιοι γιατροί οι οποίοι είναι και πιο κοντά μας και μπορούμε να τους φέρουμε έστω και επικουρικούς στην αρχή, και στη συνέχεια να τους κάνουμε μόνιμους. Βεβαίως η απάντηση για το τι γίνεται για τον Μαγνήτη που περιμένουμε να έρθει και τι διαδικασίες πρέπει να γίνουν, γιατί είχαμε και ενστάσεις, και επίσης για αυτό το πολιτικό, πότε θα αρχίσει να εκτελεί πλήρως τις ιατρικές εξετάσεις με τη γαστροεντερολογία ο καλός φίλος ο γαστροεντερολόγος που από την πρώτη και όλα στιγμή ζήτησε τα μηχανήματα, έχουν εγκριθεί, είναι έτοιμοι να τα περάσουν νομίζω στις 18 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η μέρα που λένε πως θα έρθουν εδώ για να τα εγκαταστήσουν η εταιρεία. Και όλα αυτά θα μας τα πει τώρα αρχικά ο κύριος Καμπούρης, ο Γιώργος Καμπούρης που είναι ο διοικητής του νοσοκομείου, και στη συνέχεια θα ακούσουμε και τον βουλευτή Σάμου, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, για το ίδιο θέμα.
1: Αυτή τη στιγμή προκυρήσουμε ταυτόχρονα για την παθολογία που δεν έχουμε τρεις θέσεις, διευθυντού, επιμελητού Α και επιμελητού Β, καθώς επίσης δύο θέσεις καρδιολογίας, δύο θέσεις για τη μονάδα παιδικής θεραπείας, δύο θέσεις για την παιδίατρο, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Διότι όπως έχουν πάρα πολλές φορές το νοσοκομείο, ιδιαίτερα ο χειρουργικός και ο εργαστηριακός τομέας, δουλεύει θαυμάσια. Πάρα πολύ καλά. Θέλει βέβαια ενίσχυση, το ενισχύουμε και αυτό, αλλά από εκεί πέρα ο παθολογικός τομέας είναι λίγο, μας βρίσκει λιγάκι όχι τόσο καλά. Θέλουμε λοιπόν να τον ενισχύσουμε με κάθε θυσία, ώστε οι κάτοικοι εδώ που τον δικαιούνται στη τελική ανάλυση να νιώθουν ασφαλείς στάνση και κάτι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε την κατάσταση. Και οι επαφές που έχουμε κάνει και με ακτινολόγο, έχουμε κάνει και με παιδίατρο, έχουμε κάνει και σίγουρα από ό,τι φαίνεται καθήν νευροχειρουργούς. Από ό,τι φαίνεται, κάνουμε διαρκώς επαφές και με χειρουργό πάλι έχουμε κάνει επαφή, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις περισσότερες θέσεις. Αυτή τη στιγμή, σήμερα μαζί το πρωί, μιλούσε με κάποιον ο οποίος ήρθε, ενδιαφέρθηκε, να ανέβασε πάνω να δει τι μηχανήματα έχουμε, αν μπορούμε, γιατί ξέρει να κάνει καταράκτη, να πάνε να δει να κάνει καταράκτη. Και από εκεί πέρα μου ζήτησε να λέω, του είπα και εγώ, κάνε τα χαρτιά σου για επικουρικός σε πρώτη φάση, θα σε προσλάβουμε σχεδόν άμεσα. Πρέπει να πάρουμε κάποια μηχανήματα ώστε να μπορεί ο άνθρωπος αυτός να κάνει καταράκτες και να μην μπορούν να κάνουν οι κάτοικοι του νησιού να φύγουν εκτός νησιού προκειμένου να λύσουν το πρόβλημά του. Σε ένα βάθος μικρότερο του εξαμήνου πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Έχει γίνει ένσταση, αναμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα. Ήδη εμείς κάνουμε προετοιμασία ώστε όταν έρθει ο Μαρνίδης που εκτιμάται, είναι μια εκτίμηση που μου έχουν δώσει η υγειονομική περιφέρεια. Τέλος, οι υπηρεσίες μόνο της υγειονομικής περιφέρειας. Ότι προς τον Νοέμβριο μήνα, αν όλα πάνε καλά, ο Μαρνίδης θα έχει έρθει. Ήδη αυτή τη στιγμή εμείς κάνουμε προετοιμασία να δημιουργήσουμε το χώρο εκείνο στον οποίο θα εγκατασταθεί, ώστε μπορεί να τεθεί σε άμεση λειτουργία. Για το αιμοδυναμικό, και εδώ υπήρξε ένσταση, είχε κατοχυρωθεί υπέρ της Philips προς το τέλος Μαρτίου, έγινε ένσταση από τις Ζήμες, περιμένουμε να εκδικαστεί και εν συνεχεία να καταλήξουμε να έρθει και ο Στεφανιογράφος εδώ, ώστε να κάνουμε τις απαραίτητες προετοιμασίες για την εγκατάστασή του. Όσον αφορά για τα γκαστρεντερολογικά μηχανήματα, ενδοσκοπικά μηχανήματα, είχαμε μιλήσει την Παρασκευή με την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει και δεσμεύτηκε ότι 18 του μηνός, δηλαδή την άλλη Δευτέρα, θα έχει έρθει εδώ για να τα εγκαταστήσει. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε, με επιφύλαξη όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί οι εταιρείες τα λένε και μετά τα αναιρούνε, ότι μου υποσχέθηκε ότι την Δευτέρα θα έρθει εδώ να ξεκινήσουμε να εγκαταστήσουμε μηχανήματα, να εκπαιδεύσουμε προσωπικό, ώστε την άλλη εβδομάδα να μπορούμε σταδιακά να ξεκινήσουμε να κάνουμε ενδοσκοπήσεις.
2: Προκηρύξεις σε προηγούμενες περιόδους, όπως ξέρετε, δυστυχώς απέβαιναν σε μεγάλο βαθμό άκαρπες. Δηλαδή δεν υπήρχε η προσέλευση των ενδιαφέρων γιατρών ειδικοτήτων. Αυτή τη φορά, για πρώτη φορά θέλω να τονίσω, νομίζω ο διοικητής σας τα έχει πει, ο κύριος Καπούρης, έγινε τόσο μαζική προκήρυξη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μήπως όταν υπάρχει μαζικότητα προξενήσει το ενδιαφέρον σε ενδιαφερόμενους γιατρούς, υπό την έννοια ότι δεν θα πούνε ότι μήπως πάω και είμαι μόνος μου και έχω μεγάλο φόρτο εφημεριών και εργασίας. Θα δούμε βέβαια τι θα προκύψει. Πάντως ήθελα να τονίσω ότι ο Υπουργός, και τον ευχαριστούμε βέβαια με συντονισμένες προσπάθειες δικές μας, επέλεξε τη Σάμμο να κάνει τόσο μαζική προκήρυξη. Θέλω να τονίσω εδώ ότι οι θέσεις που προκηρύσσονται τη Σάμμο είναι περισσότερες από το Αττικού, παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι κάτι, βασιτώσει θετικό. Δηλαδή έχει καταλάβει το Υπουργείο ότι η Σάμμος πρέπει πάση θυσία να ενισχυθεί για πολλούς λόγους, λόγους τοπικούς, πληθυσμού, εθνικούς. Εν πάση περιπτώσει είναι μια περιοχή η οποία είναι στο άμεσο ενδιαφέρον του Υπουργείου και νομίζω θα έχει και συνέχεια. Η συνέχεια είναι και ο Μαγνήτης που είναι σε τελική φάση, δηλαδή γίνεται επεξεργασία των εστάσεων, όπως γίνεται πάντα στο δημόσιο, υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση και η αιμοδυναμική μονάδα. Είναι δύο βασικά στοιχεία που θα αναβαθμίσουν, θα εκτοξεύσουν, θα έλεγα, το νοσοκομείο όσον αφορά την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών. Ταυτόχρονα δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει προκήρυξη για πνευματικών καρδιολόγων ή νευροακτινολόγων, ξέρω εγώ, όταν δεν υπάρχει τεχνολογία, μηχάνημα. Από την άλλη πλευρά, πότε έρχεται η τεχνολογία και μετά οι γιατροί. Ταυτόχρονα δεν γίνεται. Αλλά η απάντηση είναι αυτή που σας έδωσε ο διοικητής, που έχει την εμπειρία της Μυτιλήνης. Ότι ενώ στην αρχή υπήρχαν αντιδράσεις που θα βρεθούν γιατροί, οι γιατροί πηγαίνουν ή ακόμα και τώρα από την Αθήνα, από το Ναυτικό Νοσοκομείο και έχουν γίνει πάνω από 1.500 επεμβάσεις αυτά τα 3 χρόνια, νομίζω. Έτσι, τα ίδια εσά μου.

0: Λοιπόν, βάζω στοίχημα για να προκάνω και το επόμενο το ρεπορτάζ, γιατί είναι αφιερωμένο στα παιδιά, αφιερωμένο στο Παγόντα, στον πολύ όμορφο λαχανόκηπο το οποίο έχουν κάνει. Και παιδιά, θα τα ακούσετε σήμερα και από το ραδιόφωνο, γιατί όπως σας υποσχέθηκα, εμείς είμαστε εκεί. Μου έδωσαν και ραπανάκια για το μεσημέρι. Είναι τα ραπανάκια, τα είχαμε ξεχάσει. Τα τρώγανε παλιά για την όρεξη. Τώρα βέβαια δεν χρειάζεται να έχουμε όρεξη, ειδικά εμάς που μας βλέπετε καμιά φορά και στην τηλεόραση, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε δικαίωμα να θέλουμε να ανοίξει η όρεξή μας, γιατί μάλλον θέλουμε κάποιο έτσι φυτό να καλλιεργήσουν για να μας κλείνει η όρεξη και να χάσουμε κανένα κιλό. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να πάω και σε μια άλλη εκδήλωση, την οποία και αυτή θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Λέει, ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία, είναι μια ξεχωριστή εκπαιδευτική και πολιτιστική δράση που παρουσίασαν στο Δημοτικό Μέγαρο μαθητές του ΓΑΜΑ 1 τμήματος του πρώτου πειραματικού γυμνασίου, με την υπεύθυνη της δράσης, την κυρία Γεωργία Ελαφρή. Καλημέρα, Γεωργία. Τα παρουσίασαν στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Βογιατζή. Του συνεχάρη θερμά για την πρωτότυπη και καινοτόμα δράση. Και τι κάνει αυτό? Μέσα από αυτή τη δράση θα μάθουμε ιστορία όλοι μικροί μεγάλοι. Δηλαδή περπατάμε στους δρόμους, βλέπουμε σηματοδοτημένο το δρόμο, να καταλαβαίνουμε ποιος είναι αυτός ο κύριος ο αείμνηστος που πέρασε από εκεί και γιατί δίνουμε το όνομά του και να ξέρουμε την ιστορία μας. Αυτό είναι το κυριότερο από όλα που πρέπει να μάθουμε. Θα δώσουμε όμως σημασία και έμφαση. Πάω στα γρήγορα στο λαχανόκηπο. Είναι ένας ξεχωριστός λαχανόκηπος που δημιούργησαν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παγόντα. Να σας πω ότι έχουν μεταμορφώσει τον αύριο χώρο σε ένα ζωντανό και δημιουργικό παρεμβάλλον μάθησης. Τώρα σε ειδικά διαμορφωμένα παρτέρια κάθε τάξη από την πρώτη ως και την έκτη ανέλαβε να φυτέψει, να φροντίσει και τελικά να συγκομίσει τα δικά της λαχανικά. Οι μικροί καλλιεργητές φύτεψαν συνολικά 20 διαφορετικά είδη όπως κολοκύθια, ραπανάκια, εγώ είχα την ευκαιρία και πήρα, κρεμμύδια, λάχανα, βρόκολο και μαρούλια. Μέσα από αυτή την βιωματική διαδικασία τα παιδιά μαθαίνουν στην πράξη την σημασία της υγιεινής διατροφής και αναπτύσσουν θετικές διατροφικές συνήθειες. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας για την καταπαλέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. Την ιδέα για τη δημιουργία είχε ο Γιάννης Αρχοντούλης, είχε κάνει κάτι αντίστοιχο και στο Γουκάρε, μην το ξεχνάμε, η οποία αγκαλιάστηκε άμεσα από το σύνολο των εκπαιδευτικών. Καθοριστική βέβαια ήταν και η συμβολή των γονέων, γιατί άμα δεν θέλουν και οι γονείς, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων συνέβαλε ενεργά στην υλοποίηση της δράσης. Τα παιδιά φροντίζουν καθημερινά τον κήπο τους και μέσα από αυτό μαθαίνουν πολλά πράγματα. Να σας πω ότι η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, η κυρία Σοφία Άνθη, πολύ ωραίο φωνήμα, έτσι. Τέλος που όπως λένε χαρακτηριστικά είναι κρίμα στο σχολείο, τα δικά μας λαχανικά είναι, λέει, τα πιο γλυκά που έχουμε πάει, γιατί τα φτιάξαμε εμείς με αγάπη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Ξεκινήσαμε το φθινόπωρο με τα πρώτα 6 διαφορετικά λαχανικά που τα βάλαμε από εκείνη την πλευρά. Μετά, σε μια πολύ καλή συνεργασία με ένα πολύ καλό γεωπόνο, τον κύριο Καραδήμο, φτιάξαμε και τα 3 παρτέρια. Από εδώ με διαφορετικά είναι 20 συνολικά τα φυτά που έχουμε φυτέψει. Μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία σε συνεργασία με την UNICEF και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και έχουμε ήδη φτιάξει τις 2 σαλάτες μας. Η πρώτη ήταν με δροσερά μαρουλάκια και μπρόκολα και η δεύτερη έχει πάρα πολλά πράγματα και είναι όλα τα παιδιά ευχαριστημένα και χαρούμενα. Είναι καθαρά βιωματικό. Τα παιδιά φυτεύουν, τα παιδιά ποτίζουν, τα παιδιά κόβουν, σκαλίζουν. Εμείς απλά τα βοηθάμε στις λεπτομέρειες.
2: Θέλουμε να δουν πώς είναι να έχεις ποιότητα ζωής, εφόσον ζούμε στο χωριό, να μπορέσουν να δουν λίγο την καθημερινή ζωή, πώς μπορούν να τη βελτιώσουν. Τα περισσότερα παιδιά, παρόλο που μένουμε εδώ, δεν είχαν ιδέα πώς είναι να έχεις ένα λαχανόκηπο. Τώρα ξέρουν τα βασικά, μπορούν μόνα τους να τα φυτέψουν, να τα ποτίσουν και να τα φάνε μετά.
3: Μαθαίνουν λοιπόν από αυτό και βάζουν στην καθημερινότητά τους και τη σαλάτα.
2: Και τη σαλάτα. Καταλάβαμε ότι πολλά παιδιά τα βασικά λαχανικά που είναι και εύκολο να τα καλλιεργηθούν σε ένα σπιτικό λαχανόκηπο δεν τα είχαν δοκιμάσει ποτέ. Έφαγαν μπρόκολο και μας είπαν ότι ήταν το καλύτερο μπρόκολο που έχουν φάει στη ζωή τους.
4: Εμείς σαν γονείς είμαστε πολύ περήφανοι που το σχολείο συμμετέχει σε μια τέτοια δράση και τα παιδιά μαθαίνουν με βιωματικό τρόπο τι σημαίνει υγιεινή διατροφή και το να υπάρχουν τα φρούτα και τα λαχανικά καθημερινά στο γεύμα μας. Το πιο σημαντικό είναι ότι διασκεδάζουν, αποκτούν γνώσεις μέσα από το παιχνίδι. Γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι.
3: Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω, καταρχήν όλα αυτά τα έξοδα έχουν καλυφθεί από το δικό σας το σύλλογο?
4: Κοιτάξτε, σίγουρα αν δεν υπήρχε το μεράκι και η αγάπη των εκπαιδευτικών, δεν θα είχε γίνει τίποτα. Οι γονείς, όσο μπορούμε με κάθε τρόπο, είμαστε κοντά τους και όλοι μαζί, σχολείο και οικογένεια, κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας.
3: Και ένα τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, σας απάλλαξαν και από την προσπάθεια για να τους μάθετε να τρώνε σαλάτες?
4: Έρχονται χορτάτα στο σπίτι, αυτό έχω να σας πω. Μάθαμε να μας αρέσει το μπρόκολο και το κρεμμύδι.
5: Οι ό,τι σαλάτες κάνουμε, τα φυτεύουμε όλοι μαζί, μας βγαίνουν πάντα τέλειες, γιατί τα φυτεύουμε με αγάπη.
6: Μου αρέσουν πολύ οι σαλάτες που φτιάχνουμε. Έχουμε κι εμείς ένα αρκετά μεγάλο παρτέρι, σχεδόν μεσαίο, και αυτά.
3: Εσύ τι φυτεύεις?
7: 2 γλυκές κολοκύθες.
3: Εσύ?
8: Πράσινες πιπεριές.
3: Και πού τις βάζουμε, είναι καυτερές ή γλυκές?
8: Γλυκές.
3: Γλυκές, σαν και εσάς.
8: Μου αρέσει πολύ που έχουμε έναν κήπο στο σχολείο, γιατί δεν έχω πουθενά άλλου. Και ότι είναι ωραίο που συνεργαζόμαστε για να φτιάξουμε διάφορα πράγματα στον κήπο μας.
3: Να ρωτήσω τι κάνετε εδώ?
9: Βγάζουμε ραπανάκια.
10: Βγάζουμε ραπανάκια κόκκινα.
3: Και πώς καταλαβαίνουμε, φίλε μου, ότι είναι έτοιμα?
10: Βλέπουμε αν είναι μεγάλα.
3: Α, όταν είναι μεγάλα, έτσι.
10: Ναι.
3: Ή καμιά φορά ρωτάμε και τη δασκάλα, έτσι.
10: Ναι.
3: Μπράβο, ωραία. Εσείς τι κάνετε εδώ, και εσείς το ίδιο?
7: Ναι.
3: Αλλά εσείς σας βλέπω, είσαστε πιο. Τι μαθαίνεις εδώ πέρα?
7: Εδώ πέρα να φυτεύουμε διάφορα φυτά και τα φυτά γενικά.
3: Ναι. Αλλά μαθαίνεις κιόλας να τα τρώτε, να τρώτε υγιεινά?
7: Ναι.
3: Σ' αρέσει?
7: Ναι, μ' αρέσει. Είναι πολύ νόστιμο.
3: Για πες μου εσένα τώρα, είναι καλά τα ραπανάκια ή καλύτερα να έχουμε και κανένα χάμπουγκερ?
11: Είναι νόστιμο.
3: Είναι νόστιμο,
11: Είναι νόστιμο, πολύ.
3: Ωραία, έτοιμη, ωραίος.
0: Λοιπόν, είδατε βιωματικά πώς τα παιδιά μαθαίνουν να τρώνε, και αυτό είναι, γι' αυτό σας είπα καμιά φορά. Οι δάσκαλοι είναι αυτοί που θα μας μάθουν, οι δάσκαλοι είναι αυτοί που μας μαθαίνουν. Και πόσο ωραία ήταν τα παλιά τα χρόνια, όταν στα δημοτικά σχολεία εμείς οι μεγαλύτεροι τα έχουμε γνωρίσει, κάναμε χειροτεχνίες, κάναμε κήπους, βγαίναμε έξω, μαθαίναμε, βλέπαμε τη ζωή όπως ήταν, και κάναμε το μάθημα πολλές φορές και στην Ήπεθρο. Ας ξεφύγουμε από τα τετριμένα, γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση θα λένε: ποιο είναι, λέει, το καλύτερο ψάρι που έχει φάει? Το ψαρονέφι. Και θα γελάμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτά και με το σχολείο, να είναι καλά τα παιδιά. Ακούσατε την πολύ ωραία λέξη που είπε η μαθήτρια. Μία είπε ότι είναι πολύ ωραία γιατί κοινωνικοποιούμαστε όλα μαζί, και η άλλη είπε ότι, η μαθήτρια είπε ότι τα δικά μας είναι γλυκά γιατί τα φτιάχνουμε με αγάπη. Και είδα και κάτι άλλο, μόλις ήρθε το φαγητό που τους μοιράζουν στα σχολεία, αφήσανε την άλλη σαλάτα και φάγανε τη δικιά τους, φρέσκια και ωραία. Λοιπόν, στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Γλυκερία Σουλουγάνη, στην επιλογή των τραγουδιών Παυλίνα Κοσμά, όπως είπαμε Κλεάνθη Βασίλα, Κώστας Αγκύριδης και Αλέξανδρος Στρατής, σε αυτήν εδώ την βοήθεια για να βγει η εκπομπή στον αέρα, ακριβώς την ώρα μας. Χαιρετισμούς και φιλιά στην οικογένεια. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή, Θεού θέλοντος. Καλή σας ημέρα!

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες και οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας, στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας από 24 της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας, στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράσεις.

0: Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Τηθωρέας εδώ και πολύ καιρό πριν από τη ληστεία, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενος στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ψηφίσαμε, πρόσθεσε, ειδικές διατάξεις για την Κρήτη για εθελοντική παράδοση, τονίζοντας πως αυτοί που έχουν τα όπλα και κάνουν χρήση πρέπει να προσαχθούν και να τιμωρηθούν. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Επέκταση συλλογικών συμβάσεων σε επισητισμό και ζαχαρώδη προϊόντα σε πάνω από 400.000 εργαζόμενους με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Οι δύο συλλογικές συμβάσεις αφορούν την τριετία 2026-2028 και προβλέπουν αποδοχές έως και περίπου 20% πάνω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς στις χώρες όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανανόμιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα. Στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελών, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμής υπόθεση. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν, για τον οποίο εκκρεμεί απόφαση δικαστηρίου, σημείωσε ότι ήθελε να πει ότι δεν το είπε στην προανάκριση ούτε απολογούμενος, αλλά το έκανε μετά την καταδίκη του. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ανέφερε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκεδάκης. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κλειστές ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησης. Προγραμματίζονται κινητοποίησεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ. Ο πρώτος ημιτελικός, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Ο καιρός. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική,

0: ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
2: Και ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, για πολλή μουσική για δύο ολόκληρες ώρες εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο φυσικά και στην εκπομπή Σε Τόνους Μουσικούς που επιμελείται και παρουσιάζει η Παυλίνα Κοσμά και στην ρύθμιση του ήχου ακάθεκτη η Γλυκερία Σουλουγάνη. Η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά και στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε ξένη μουσική. Τα περισσότερα τραγούδια τα ξέρετε. Αρκετοί από εσάς τουλάχιστον. Υπάρχει μια ποικιλία ειδών από metal έως folk έως rock and roll. Θα ξεκινήσουμε με το συγκρότημα που απασχόλησε πάρα πολύ τα μέσα αυτές τις μέρες και αυτούς που είχαν την τύχη να πάνε να δούνε τη μεγαλειώδη συναυλία τους. Φυσικά εννοείται ότι μιλάμε για τους Metallica. Πάμε να τους ακούσουμε σε δύο κομμάτια, το Fade to Black και το υπέροχο The Unforgiven. Καλή ακρόαση. Να συμπληρώσω ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε ελληνική μουσική.

Πολλά υπόθηκαν, πολλά γράφτηκαν για αυτή τη μεγάλη συναυλία των Metallica στην Αθήνα στις 9 του μήνα, δηλαδή πριν τρεις μέρες. Θετικά, αρνητικά. Υπόθηκε, ας πούμε, ότι τραγούδησαν, έπαιξαν μάλλον το σιρτό του Ζορμπά, να το λέω σωστά. Το γνωστό αυτό κομμάτι που είχε γραφτεί για την ταινία Λέξη Ζορμπάς από το Μίκη Θεοδωράκη. Τραγούδησαν όπως μπορούσαν το «Δε χωράς πουθενά» με τις τρύπες. Μίλησαν για τα τεχνικά λαθάκια του Lars. Τι άλλο, για την αφιέρωση που έκανε ο James Hatfield, αν το λέω σωστά το όνομα του, Hatfield μάλλον, σε ένα παιδί το οποίο, από το ακροατήριο, το οποίο έχει καρκίνο. Για τον ήχο, άλλοι γράψαν θετικά, άλλοι γράψαν αρνητικά. Για τα φοβερά, δεν ξέρω πώς να τα πω αυτά, τους φοβερούς φωτισμούς μάλλον και τις οθόνες που έδειχναν έτσι κάποιες αρχαιοελληνικές, που είχαν αρχαιοελληνικές μάλλον αναφορές, για τη ζεστασιά των μελών των Metallica, ότι τα έδωσαν όλα για 2,5 ώρες, για το ότι ήταν ο πρώτος σταθμός της συναυλίας της tour τους η Αθήνα και έτσι τα έδωσαν όλα, ότι πήγαν αρκετοί άσχετοι, κάποιοι celebrities προφανώς για να φανούν. Εντάξει, πολλά λέγονται πάντα κάθε φορά, άλλοτε καλοπροαίρετα, άλλοτε κακοπροαίρετα, άλλοτε άστοχα, άλλοτε πολύ σωστά. Βέβαια, ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και αξιόλογα συγκροτήματα η Metallica. Και ένα άλλο επίσης συγκρότημα που είναι πάρα πολύ δημοφιλές, αυτούς που ακούνε metal και όχι μόνο, και λίγο πιο παλιό συγκρότημα, η Iron Maiden, θα είναι και αυτή στην Αθήνα 23 Μαΐου και αυτοί θα έχουν τους Anthrax ως guest, ενώ ξέχασα να πω ότι οι Metallica είχαν μια καταπληκτική γαλλική μπάντα που τους ξέρετε, τους Gojira, τουλάχιστον όσοι ασχολείστε πολύ με το metal τους ξέρετε, γιατί δεν είναι τόσο γνωστοί, είναι Γάλλοι και στη Γαλλία δεν συνηθίζεται πολύ το metal, αποτελούν δηλαδή εξαίρεση σχεδόν οι Gojira. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε Black Sabbath και είναι αυτό εδώ. Am I going insane?

0: Σας ανακοίνω σε αυτές τις μέρες διάφορες συνελεύξεις που θα γίνουν και θα το ξανακάνω, αλλά να σας πω τώρα δύο καινούριες, δηλαδή δύο που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, τουλάχιστον ημερομηνίες τους. Και μιλάμε για τις αρχές Ιουνίου τώρα, γιατί έχουμε κανονίσει σχεδόν για όλο το Μάιο. Την Δευτέρα 2 Ιουνίου θα έχουμε την Ελεονόρα Μανώνα, την Πέμπτη 4 Ιουνίου θα έχουμε την Κατερίνα Κυρμιζή. Τώρα αυτή την Πέμπτη θα έχουμε τον Γιάν Βάντε Έγγελ και θα ασχοληθούμε κυρίως με τους δίσκους και τα σίγγλ που έχει κάνει με το Φώτη Σιώτα τα τελευταία χρόνια. Έχει ένα background jazz ο Γιάννης Αγγελόπουλος. Επίσης, επειδή δεν θυμάμαι ακριβώς τη σειρά, θα πω απλά κάποιες ημερομηνίες. Την 5η 28 του μήνα θα έχουμε τον Δημήτρη Μπαλογιάννη. Την 3η 19 του μήνα την Τέρι Βακερτζόγλου, και αυτή μια καταπληκτική τραγουδίστρια με jazz background, η οποία γράφει και πολύ ωραία pop μουσική, καλή pop μουσική. Την ηθοποιώ και τραγουδίστρια που η οποία έχει γράψει ένα πολύ ωραίο παιδικό δίσκο, τη Λίδα Μανιατάκου, στις 26 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου την Αθηνά Ρούτσι. Νομίζω τα είπα λίγο πολύ όλα. Θα πάμε τώρα σιγά σιγά στις διαφημίσεις των 11:30 και θα επιστρέψουμε με λίγο classic rock, Uriah Heep και Lady in Black.
1: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
2: Μην αργείς άλλο.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
2: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
3: Σάββατο πρωί 9:30 με 1:30.
4: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Νομίζω ότι αυτό είναι από τα πιο πολυπαιγμένα τραγούδια στο ραδιόφωνο σε σχέση με το κλασικό ροκ. Εδώ νομίζω δεν το έχουμε παίξει τόσο πολύ. Το Lady in Black που μόλις ακούσατε από τους Uriah Heep. Και θα πάμε τώρα σε ένα συγκρότημα που έχει γράψει μουσική που πολλές φορές είναι δύσκολη, θα μπορούσα να πω, αλλά έχουν γράψει και μερικά κομμάτια πιο φιλικά στο αυτή εντός αγωγικών. Είναι η Grateful Dead και Uncle John's Band.

διαλέγοντας τα τραγούδια για τη σημερινή εκπομπή, δεν ξέρω, αλλά ακούγοντας τους Grateful Dead, θυμήθηκα το τραγούδι αυτό το συγκεκριμένο, το Angus Jones Band, θυμήθηκα τους Simon και Garfunkel, και πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά τους κομμάτια, το The Boxer.

Το rock and roll, φίλες και φίλοι, ποτέ δεν πεθαίνει. Έχει μια μακρά ιστορία και συνεχίζεται με διαφορετικό τρόπο πλέον στις μέρες μας. Εμείς όμως θα πάμε αρκετές δεκαετίες πριν, στα 50s, να συναντήσουμε δύο εκρηκτικές προσωπικότητες και δύο παραβατικούς τύπους, θα έλεγα. Τον Chuck Berry και τον Jerry Lewis, οι οποίοι όμως έχουν επηρεάσει πολλούς μουσικούς αργότερα. Ας πούμε, ο Chuck Berry έχει επηρεάσει πολύ τους Rolling Stones. Πάμε να ακούσουμε το Roll Over Beethoven με τον Chuck Berry και το Great Balls of Fire με τον Jerry Lee Lewis. Να θυμίσω ότι ακούτε Earth Βόρειο Αιγαίο, την εκπομπή σε τόνους μουσικούς, με την Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση και την Γλυκερία Σουλουγάνη στη ρύθμιση του ήχου.

feels good. Hold me, baby. Well, I often love you like a lover should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to hit that quid on my thumb? Real nice, the bloody show is fun. Come on, baby, drive crazy. Μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέγκες, μας κρέ

Και τελειώνει η πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα πολύ μελωδικό διαμαντάκι, πάλι από τη δεκαετία του 50, ο συμπαθέστατος χοντρούλης Fats Domino στο Blueberry Hill. Μείνετε κοντά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου συλλαβήσει βέβαια δελτίο ειδήσεων των 12 από το Earth News και θα επιστρέψουμε με ελληνική μουσική.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου οι εισαγγελέας θα ασκήσει τις ποινικές διώξεις, θα οδηγηθούν οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω τη Θωρέα στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίες από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά την ληστεία και στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός. Αργότερα σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν οι υπόλοιποι. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Θωρέας εδώ και πολύ καιρό πριν από τη ληστεία, δήλωσε το Earth News. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πριν από τη ληστεία, δήλωσε το Earth News. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο

0: στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στη διασφάλιση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς μας θεσμούς, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχουμε εκλογές το 2027 και θα διεξάγουμε την προεκλογική μας εκστρατεία βασιζόμενη και στις προτάσεις μας για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί νιώθουμε ότι απαιτούν και τη λαϊκή νομιμοποίηση μέσω της θέσης αυτών των ζητημάτων στο εκλογικό σώμα, υπογράμμισε. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με στόχο τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Ρόδος. Εξήγησε ότι η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανά μόνιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, δήλωσε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκιαδάκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκαν σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι δράστες πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά 6 φοιτητές. Η αστυνομία προχώρησε σε 6 προσαγωγές. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κλειστές ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησεις. Εκτοξεύθηκε το κράτος δανεισμού της Βρετανίας σε υψηλό 18 ετών η αποδόση των ομολόγων μετά τις πιέσεις για παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού. Σχεδόν 80 βουλευτές των εργατικών ζητούν την αποχώρηση του κ. Στάρμερ. Η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θεωρείται καθοριστική για το πολιτικό μέλλον του. Σύμφωνα με την Telegraph, ex-κορυφαίοι υπουργοί αναμένεται να του ζητήσουν να παραιτηθεί. Αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
0: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας, όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Και αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, δεν θα ακούσουμε καινούριες κυκλοφορίες. Θα ακούσουμε παλιότερα κομμάτια ελληνικά, γνωστά και λιγότερο γνωστά. Θα ξεκινήσουμε με ένα συγκρότημα που έχει καταγωγή από την Ικαρία, αν θυμάμαι καλά. Είναι η Εκτός Τροχιάς. Και ξεκινάμε με το τραγούδι τους «Ο Δρόμος». Καλή ακρόαση.

Ένα τραγούδι με πολλά λογοπαίγνια που είχε κάτι από μαντολινάτα του Ιωνίου. Και θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είχε γράψει και ερμηνεύσει η Ελένη Βιτάλη και είναι το

Πάμε τώρα στην Ελευθερία Δαβανιτάκη να ακούσουμε τη Βάρκα, ένα τραγούδι του Άρα Ντιγκτζιάν. Του Άρα Ντιγκτζιάν ήταν η μουσική και η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Βάρκα.

Κάτι από Τσατσά, δεν ξέρω, έχει αυτό το κομμάτι, κάτι από δεκαετία του 50. Θα πάμε τώρα σε ένα κομμάτι με ιταλικό αέρα. Άλλωστε είναι γραμμένο από τον Τζοβάνι Μπέλα. Η στίχη όμως είναι του Κώστα Μακεδόνα, ο οποίος φυσικά το ερμηνεύει και είναι ο τρίτος άνθρωπος. Ένα υπέροχο τραγούδι που έχει πει και ο Ανδριάνο Τσελεντάνο.

Είναι πολύ μελωδική και δημοφιλής η ιταλική τραγουδοποιία. Βέβαια υπάρχουν διάφορα στυλ σε αυτήν. Το τραγούδι αυτό φυσικά το είπε πρώτος ο Αντριάνο Τσελεντάνο με τον τίτλο «Μα Περκέ», από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει πει σε πολύ όριμη ηλικία. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε ένα κλασικό κομμάτι του Μίκη Θεοδωράκη, «Βρέχει στη φτωχογειτονιά» με τον Μανώλη Μητσιά.

0: κλασική αξία ο Μίκης, και αυτό το τραγούδι είχε παίξει σε μια συγκλονιστική σκηνή με τη φωνή όμως του Γρηγόρη Πιθικότση στην ταινία του Αλέξανδρου, του Αλέκου Αλεξανδράκη, Συνοικία το όνειρο, που την είχε σκηνοθετήσει και την είχε παράγει ο ίδιος το 1961, μια ταινία που έφαγε πολύ πόλεμο, ίσως γιατί έδειχνε τη φτώχεια όπως ακριβώς ήταν στην Αθήνα, μια ταινία στην οποία είχε ρίξει πολλά λεφτά ο Αλέκος Αλεξανδράκης και παραλίγο να καταστραφεί οικονομικά. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με τη Μαρία Σπυροπούλου και Χορεύω πάνω σε γυαλιά.
1: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
7: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
8: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι από τον Μιχάλη Κουμπιό. Το χορεύω πάνω σε γυαλιά που μόλις ακούσαμε. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2006. Εδώ ήταν η Μαρία Σπυροπούλου. Το άλμπουμ αυτό λεγόταν «Εδώ μένω» και συμμετείχε επίσης ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Χάρης Κατσιμίχας αλλά και ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Πάμε τώρα να ακούσουμε τους Μέτικους μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα στα ενήλικα μωρά, σε μουσική του Κωνσταντίνου Πλακίδα και στίχους της Ευτυχίας Σκεύη.

0: Πολύ μεγάλο κεφάλαιο ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στην στιχουργική και γενικότερα στον πολιτισμό. Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ιδιαίτερο κομμάτι από έναν ιδιαίτερο τραγουδοποιό και επίσης και τραγουδιστή, αν και τα περισσότερα τραγούδια του τα δίνει σε άλλους, και πρώτο βιολί στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, που ασχολείται με την κλασική μουσική, αλλά έχει και την πλευρά του τραγουδοποιού, με αναφορές σε ονόματα όπως ας πούμε ο Tom Waits. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του, το οποίο το ερμηνεύει ο καταπληκτικός Νίκος Κατικαρίδης και λέγεται «Χαμογελώντας τα πρωινά της Δευτέρας», από έναν υπέροχο δίσκο που λεγόταν «One Night Stand» και είχε μέσα επίσης το Βασιλικό, την Δήμητρα Γαλάνη και κάποιους άλλους που αυτή τη στιγμή δεν μου έρχονται.
1: Κανένας δρόμος δεν οδηγεί σπίτι, κανένας ίκτος όταν πέφτω χαμηλά. Κανένας δεν νοιάζεται και κανείς δεν μας ξέρει, και ποιος θα μας σώσει από τους γκρεμούς που ξενυχτάς. Κι όλο βουλιάζω στα ποτάμια της πόλης, σε υπαίθριες συναυλίες, σε σχολές και σινεμά. Μ' ακόμα με στοιχιώνει το αμήχανο βλέμμα σου σε κάποια γιορτή.

Και θυμήθηκα ποιοι άλλοι τραγουδιστές ήταν στο άλμπουμ του Αντώνη Σουσάμογλου One Night Stand. Ήταν και ο Μανώλης Χατζημανώλης και ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Θα πάμε τώρα σε ένα πολύ γνωστό κομμάτι του Νίκου Πορτοκάλογλου, το οποίο έχει και πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, με μια πολύ ερωτική εκεί Ανδριάνα Μπάμπαλη, ο Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί της στο «Γίνε κομμάτια» ή αλλιώς «Νυχτερινό ρέγγε».

0: Ακούσαμε κάποια τραγούδια εδώ και λίγη ώρα, τα οποία έχουν να κάνουν έτσι με νύχτες, κάπως, πώς να το πω τώρα. Ξέχασα το επίθετο που ήθελα να πω. Θα πάμε τώρα σε μια νύχτα τελείως διαφορετική, η οποία έχει μια αφέλεια. Θα πάμε συγκεκριμένα στους Λαθρεπιβάτες, με τον Παντελή Θαλασσινό δηλαδή και τον Γιάννη Νικολάου, να ακούσουμε το «Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε», ένα hit, ας το πούμε, της δεκαετίας 80-90.
1: Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με αδειακή φορητό. Στο λέω πως δεν γουστάρω άλλος να'ρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δύο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει το φως απ' τη δική σου τη μορφή.

Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι με πολύ ερωτικό στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου. «Στο σώμα σου να κατοικώ», σε μουσική του Μιχάλη Κουμπιού, με την Σαβέρια Μαριολά και τον Γιώργο Νταλάρα.

Πάμε τώρα, φίλοι και φίλες, στο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Είχα τον κήπο της ΕΔΕΜ, αλλά με τη φωνή του Σοκράτη Μάλαμα. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Τραυματίστηκαν φοιτητές. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Σοβαρό περιστατικό ενδοή οικογενειακής βίας στα Χανιά, ζευγάρι Φινλανδών λογομάχησε με αποτέλεσμα ο σύζυγος να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα στο λιτό χώρο Πιερίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση αυτή μάλιστα τραυματίστηκαν και φοιτητές. Θα μας ενημερώσει η Νίκη Χατζηδημητρίου. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια ομάδα ήταν αυτή, δεν την ονομάζουν, δεν την κατονομάζουν ούτε η αστυνομία, οπότε δεν γνωρίζουμε στοιχεία για αυτή την ομάδα που εισέβαλε στο Πανεπιστήμιο. Να πούμε, 7 άτομα μεταφέρθηκαν το πρωί από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα άγνωστων κατά μελών φοιτητικής ομάδας και συγκεκριμένα της ενιαίας ανεξάρτητης αριστερής κίνησης στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετά άτομα. Με τους 7 που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν κατά περίπτωση κατάγματα, μόλοπες, εκδορές. Η αστυνομία μέχρι τώρα έχει προχωρήσει στην προσαγωγή δεκάδων ατόμων. Η Πριτανία ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας για το συμβάν, η οποία διενεργεί έρευνες για το περιστατικό, ενώ πολλά βίντεο από το συμβάν έχουν δει το φως της δημοσιότητας με την άγρια συμπλοκή. Αυτά τα στοιχεία έχουμε μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα, αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο έτσι και αλλιώς κατά τη διάρκεια της εκπομπής ή της ραδιοεφημερίδας, εννοείται ότι θα τα δώσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Τώρα από την περιοχή των Καλαβρίτων φαίνεται ότι ο ένας εκ των συλληφθέντων για τη ληστεία είναι στην τράπεζα της Κάτω Τηθωρέας και οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά μάλιστα το ενδεχόμενο ληστείων στις περιοχές που φέρονται να συνδέονται με την συγκεκριμένη ομάδα. Για όλα αυτά όμως θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Αγιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν δύο ληστείες που είχαν γίνει το τελευταίο διάστημα στη Δυτική Ελλάδα. Μία στην περιοχή της Δάφνης Καλαβρίτων, στα λεπτά της Δάφνης Καλαβρίτων και μία σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή της κατοχής Ετωλοακαρνανίας. Πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν όμοιο τρόπο δράσης και στις δύο αυτές περιπτώσεις με την ληστεία που έγινε στην Κάτω Τηθωρέα, υπάρχει και η πληροφορία, φαίνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων είναι από την περιοχή των Καλαβρίτων, έχει καταγωγή από την περιοχή των Καλαβρίτων, επομένως γνωρίζει αρκετά καλά την περιοχή, ενώ δύο ακόμα άτομα φαίνεται να ανήκουν ή να έχουν συνδέσεις με τον αντιπυσιαστικό χώρο στην περιοχή της Πάτρας. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν και το τι ακριβώς ισχύει. Άλλωστε στις 4 το απόγευμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα δώσει συνέντευξη τύπου για το θέμα αυτό, για την ομάδα αυτή που έκανε ληστείες και για τη σύνδεσή της με τις ληστείες οι οποίες παρακολουθούν.

0: μένουμε μέχρι στιγμής ανεξιχνίαστες στην Δάφνη Καλαβρίτων και στην κατοχή του Λακαρνανίας, όπου στην κατοχή του Λακαρνανίας, θα θυμίσουμε, η ηλία ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, περίπου υπολογίζεται στους 400.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του και μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί με την κλινική της εικόνα να παραμένει σταθερή. Να πάμε στη Φανή Καλαφάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
2: Καλό μεσημέρι. Το Ηράκλειο δείχνει σημάδια βελτίωσης. 28χρονη ευτυχώς, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορέσει να καταθέσει και άμεσα στις αστυνομικές αρχές. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό σήμερα ή αύριο. Πάντως ζήτησε και πήρε προθεσμία ο συνήγορος του 30χρονου για αύριο, να απολογηθεί στην ανακρίτρια, δηλαδή τελικά αύριο. Είχε πει όμως εξ αρχής ότι θέλει πρώτα να ακούσει την κατάθεση της γυναίκας. Γι' αυτό λέω ότι ίσως να καταθέσει σήμερα. Πάντως είναι καλύτερη η κατάσταση της υγείας του. Τώρα της υγείας της. Mm-hmm. Ο 30χρονος τώρα διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το περιστατικό έγινε, όπως ξέρουμε, το Σάββατο το βράδυ. Βρέθηκε η γυναίκα του χτυπημένη με κρένο εγκεφαλικές κακώσεις και ένα κάταγμα στο δεύτερο σπόνδυλο στο οδόστρωμα, αιμόφυρτη. Και εκείνος οδηγούσε μια κλούβα στην οποία ήταν μέσα τα 3 από τα 4 παιδιά του ζευγαριού, όλα ανήλικα, στην περιοχή της Παντάνασης όπου είναι το σπίτι τους. Έφευγαν από εκεί για να πάνε στην επιχείρηση εστίασης που διατηρεί στο Ηράκλειο ο 30χρονος. Εκείνος βέβαια ισχυρίζεται ότι δεν την έστρωξε από το αυτοκίνητο, ότι άνοιξε η πόρτα που δεν είχε κλείσει καλά και έτσι προκλήθηκαν τα τραύματα. Βέβαια, αίματα βρέθηκαν και μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε καλείται τώρα η αστυνομία να βγάλει ένα σαφές συμπέρασμα. Σε κάθε περίπτωση, ο εισαγγελέας έχει ασκήσει, όπως είπαμε, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό βίας έγινε προχθές στα Χανιά. Ένα ζευγάρι Φιλανδών που έκανε διακοπές στην Κρήτη λογομάχησαν, με συνέπεια ο άνδρας να χτυπήσει και να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Μάλιστα, το συμβάν έγινε μπροστά στα 4 ανήλικα παιδιά τους, ενώ ο άνδρας οδηγείται στον εισαγγελέα. Για το περιστατικό θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που είχαμε την Κυριακή το βράδυ σε γνωστό ξενοδοχείο των Χανίων στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Εκεί, όπως πλέον κατήγγειλε μία 33χρονη γυναίκα από την Φιλανδία, ο 37χρονος άντρας της την χτύπησε βάναυσα στο πρόσωπο και την τραυμάτισε, αφαιρώντας μάλιστα και ένα δόντι κατά το χτύπημα αυτό. Και γενικά είχε πάρα πολύ βίαιη συμπεριφορά απέναντί της. Το περιστατικό αυτό έγινε ενώπιον των 4 ανήλικων παιδιών της οικογένειας, το οποίο είχε έρθει, η οικογένεια αυτή είχε έρθει για διακοπές στα Χανιά, και όπως καταλαβαίνει κανείς, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Η γυναίκα κατήγγειλε το συμβάν αυτό στην αστυνομία τα ξημερώματα της Δευτέρας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, συνέλαβαν τον 37χρονο άνδρα, ο οποίος χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί, και η απολογία του γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε στην εισαγγελία Χανίων. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, τόσο η γυναίκα όσο και τα 4 παιδιά της έχουν ήδη αναχωρήσει από την Ελλάδα για τη χώρα τους στην Φινλανδία. Οπότε οι αρχές διαχειρίζονται πλέον το συμβάν, έχοντας ενώπιόν τους τον 37χρονο άνδρα που φέρεται να είναι ο θήτης αυτού του σοβαρού περιστατικού στο ξενοδοχείο των Χανίων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα η επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών, οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα, στο λιτόχωρο Πιερίας. Θα πάμε μέχρι τον Βαγγέλη Μητρούσχε για να μας ενημερώσει γι' αυτό. Και Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι καταρχήν. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο 20χρονους. Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Μητρούσχιας μάλλον δεν μας ακούει. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα με τον Βακέλη. Να προχωρήσουμε όμως εμείς και να πάμε τώρα σε μια επιχείρηση διάσωσης που είχαμε ενός 70χρονου αυστριακού αναβάτη μοτοσικλέτας εντούρο στην περιοχή της Ελάτης Ζαγορίου. Ήταν μια επιχείρηση διάσωσης 70χρονου η οποία ολοκληρώθηκε μάλιστα με επιτυχία χθες αργά το βράδυ και ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
4: Ναι, Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ο άνδρας συμμετείχε σε ομάδα περίπου 10 ναυάτες όταν κατά από συνθήκες που διερευνούνται έχασε τον έλεγχο του οχήματος της μοτοσυκλέτας εν προκειμένου σε ένα δύσβατο μονοπάτι και είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα, σε γκρεμό συγκεκριμένα 10 μέτρων περίπου και να φέρει σοβαρά τραύματα. Στο σημείο επιχείρησε μεγάλη ισχυρή δύναμη από 5 σε ΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ, πυροσβεστική, ενώ συνέδραμαν ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση εγκλωβισμού, οφείλουμε να αναφέρουμε, Βίκυ, πως εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες, κυρίως λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, ενώ η χρήση του ελικοπτέρου που ζητήθηκε να αναφέρουμε δεν ήταν δυνατή να καταστεί αυτό εφικτό λόγω της ώρας. Οι διασώσεις του ΕΚΑΒ προσέγγισαν πεζή το σημείο, μεταφέροντας εξοπλισμό και οξυγόνο, προκειμένου να παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός και διακομίστηκε στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ιωαννίνου για νοσηλεία. Τώρα όμως, εδώ, Βίκυ, θα πρέπει να αναφέρουμε δύο πράγματα. Να το συνδυάσουμε τροποτινά με, με τα ατυχήματα που έχουμε συχνά φαινόμενα στη Μονή στο Μίου, στην Κόνιτσα, και όπου πάρα πολλοί περιπατητές σχεδόν, δεν θα πω καθημερινά, δεν θέλω να φανώ υπερβολικός, όμως τα Σαββατοκύριακα υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά με τραυματισμούς, όπου καλείται ισχυρή δύναμη να απασχοληθεί του ΕΚΑΒ και της ΕΜΑΚ και των πυροσβεστών, προκειμένου να διακομίσει αυτά τα περιστατικά. Τώρα, υπάρχει μια αναφορά πληροφορίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου εξετάζει τι πράγμα. Εξετάζει να όσους θέτουν σε κίνδυνο τους εαυτούς τους και κινητοποιούν τεράστιες δυνάμεις διάσωσης, λόγω αλόγησης συμπεριφοράς, να επιβάλλει να πληρωθούν ο ανάλογος λογαριασμός. Διότι, Βίκυ, πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, δεν περισσεύουν ούτε τα οχήματα του ΕΚΑΒ, ούτε μπορεί η ΕΜΑ και οι πυροσβέστες να απασχολούνται για κάποιους συνανθρώπους μας οι οποίοι θέλουν να κάνουν το χόμπι τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο 70χρονος χθες, όπως αναφέραμε, στην Ελλάδα, όπου με μηχανή εντούρο ήθελε να κάνει το χόμπι του.
1: Μάλιστα.
4: Και να αναφέρουμε πως η συγκεκριμένη περιοχή συγκαταλέγεται στα προστατευόμενα μνημεία της UNESCO. Και ότι ήταν ένα άλλο ζήτημα. Πώς μπορεί κάποιος με οποιοδήποτε τρόπο να μπαίνει μέσα σε αυτά τα μονοπάτια, Μπίκη.
1: Πολύ σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να επιχειρήσουμε και εμείς και πάλι να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Μητρούσια για την επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό δύο νεαρών στο λιτόχωρο Πιερίας. Βαγγέλη, μας ακούς?
5: Βεβαίως, και έλεγα λίγο νωρίτερα ότι αυτή η περιπέτεια, αν θέλεις, των δύο νεαρών έχει αίσιο τέλος. Έχουν εντοπιστεί από την πλευρά των σωστικών δυνάμεων που έχουν σπεύσει στην περιοχή. Υπάρχει επικοινωνία με το κινητό τους τηλέφωνο και με την πυροσβεστική υπηρεσία και με την αστυνομία και μάλιστα επιστρέφουν από ένα μονοπάτι εκεί όπου κατευθύνονται οι πυροσβέστες από το λιτόχωρο αλλά και από τη δεύτερη ΕΜΑΚ της Θεσσαλονίκης προκειμένου να τους εντοπίσουν και στη συνέχεια να τους οδηγήσουν δηλαδή πίσω στο λιτόχωρο. Θα πρέπει να πούμε ότι οι νεαροί χτες το απόγευμα στο σημείο που βρισκόταν δεν είχε σήμα και αυτό είναι που θορύβησε τους δικούς τους ανθρώπους. Επικοινώνησαν με την πυροσβεστική υπηρεσία και με την αστυνομία και έτσι ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση. Όμως τέλος καλό, όλα καλά θα έλεγα για αυτή την περιπέτεια, είναι καλά στην υγεία τους. Ένας 28χρονος από την Πιερία και ένας ακόμη δίκαιας ηλικίας Έλληνας αλλά που ζει στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Νομικά φαίνεται θα κινηθούν οι κτηνοτρόφοι στην Λέσβο για το θέμα του αφθόδου σπιρετού, οι οποίοι μάλιστα συγκροτούν και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Να πάμε στη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που θα αποτελείται από όλους όσους ασχολούνται με το θέμα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Κτηνοτρόφοι, συνεταιρισμοί, ο κλάδος τυποποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων, ακόμη και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, που σκέφτεται πια να κινηθεί νομικά για τους χειρισμούς, όπως αναφέρονται στο θέμα του αφόδου πυρετού, που και δεν βλέπουμε να υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης και όσον αφορά την εκρίζωση, πάμε πίσω και δεν προχωράει κάτι τέτοιο. Θα καθυστερούν πάρα πολλοί αποζημιώσεις και τα εξαγγελθέντα και θα κινηθούν πλέον νομικά. Να πω ότι έχουμε εξελίξεις της τελευταίας στιγμής. Μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη mm-hmm. που πραγματοποιήθηκε με αυτή την προσωρινή διοικούσα επιτροπή που θα συγκροτήσει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, και τη Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την κυρία Μαρίνου. Αποτέθηκαν όλοι αυτοί οι προβληματισμοί και κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε από το Υπουργείο ούτε από την Περιφέρεια στον πρωτογενή τομέα για τις εξελίξεις γύρω από τον αφόδη πυρετό. Καταρχήν να πούμε ότι έχουν φτάσει τα 80 τα θετικά κρούσματα στην Λέσβο. Είμαστε αρκετά χαμηλά όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει να λαμβάνονται δείγματα και από το υπόλοιπο μισό νησί, που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκινήσει να λαμβάνονται. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα που έθιξαν οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα και κυρίως για το θέμα του εμβολιασμού, δεν είναι κάτι που το σκέφτεται αυτή τη στιγμή το Υπουργείο. Η κυρία Μαρίνου ενημέρωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει επαφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δουν το ενδεχόμενο, γιατί εάν ξεκινήσουν να εμβολιάζονται τα ζώα εδώ, τότε θα κριθεί η εμπορική αξία των προϊόντων όλης της χώρας γενικά και όχι μόνο της Λέσβου. Θα χάσει δηλαδή το χαρακτήρα των εξαγώγημων προϊόντων σε χώρα ελεύθερη και που δεν είναι εμβολιασμένα τα ζώα. Οπότε αυτό θα εξεταστεί, κρίνοντας και την επιδημιολογική εικόνα που θα έχουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα γίνει αυτή η συνάντηση. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο τραπέζι, δεν υπάρχει στο πλάνο. Όσον αφορά το αίτημα του πρωτογενού τομέα να μην σφάζονται τα υγιή ζώα σε όλη τη μονάδα. Για παράδειγμα, έχουμε κοπάδια 1.800 πρόβατα που έχουμε ένα θετικό κρούσμα. Τα πρωτόκολλα λένε ότι ακόμη και ένα θετικό να υπάρχει μέσα στο κοπάδι αντιμετωπίζεται γενικά το κοπάδι και όχι κατά μονάδα. Οπότε ούτε αυτό το θέμα γίνεται δεκτό. Θα να πω ότι θα ξαναγίνει την Πέμπτη η τηλεδιάσκεψη, γιατί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες που δεν υπήρχε χρόνος να συζητηθούν τώρα. Και αυτό που μπορούμε να πούμε ότι κάπως έτσι θα έχουμε ενδεχομένως την Πέμπτη κάποιες εξετάσεις, είναι οι εξελίξεις, είναι για το θέμα των αποζημιώσεων των ανθρώπων. Και δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους που τους φάζονται τα κοπάδια. Όλος ο κτηνοτροφικός κόσμος αυτή τη στιγμή στενάζει, γιατί δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ μέσα στις τσέπες τους. Και για το θέμα των ζωοτροφών και για το θέμα του γάλακτος, ακόμη και για τις υποσχέσεις για φοροαπαλλαγές που ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται.
1: Πολλά
2: τα θέματα. Λοιπόν, η συνέχεια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μυρσίνη. Τώρα, τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου στη Ρόδο ανακοίνωσε χθες από τον νησί ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, για το οποίο θέμα θα μας ενημερώσει η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Ελευθερία.
6: Καλώς σας μεσημέρι. Πράγματι, χθες εδώ στην Ρόδο είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος συνοδεύονταν από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και συνεργάτες του, και προείδρευσε σε πολύ ωρή σύσκεψη με αντικείμενο ακριβώς τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ στο νησί σε ό,τι αφορά το δικαστικό μέγαρο. Ο Υπουργός έδωσε οριστική λύση σε αυτό το πολυετές, θα λέγαμε, κτηριακό πρόβλημα, ανακοινώνοντας την δημιουργία νέου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Η Ρόδος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, το οποίο θα την εξυπηρετήσει για τις επόμενες δεκαετίες, και νομίζω ότι η Ρόδος το αξίζει αυτό, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στους δημοσιογράφους αμέσως μετά το πέρας της σύσκεψης ο κύριος Φλωρίδης. Ο ίδιος εξήγησε ότι σε ό,τι αφορά το υπάρχον κτίριο θα ξεκινήσει μία ανοιχτή εργολαβία, ούτως ώστε να συντηρηθεί και να συνεχίσει να συντηρείται όταν εμφανίζει τα όποια προβλήματα. Και αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και ολοκληρωθεί και η δημιουργία του νέου δικαστικού μεγάρου, τότε οι τοπικές αρχές, η περιφέρεια και ο Δήμος της Ρόδου θα δουν στη συνέχεια πώς θα μπορέσουν να το αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Μάλιστα.
6: Ο κ. Θεωρίδης επισκέφθηκε και το κτίριο των δικαστηρίων, αλλά και το κτίριο του παλαιού κτηματολογίου, εκεί όπου μάλιστα στο κτίριο του παλαιού κτηματολογίου πρόκειται άμεσα να μεταφερθεί το διοικητικό πρωτοδικείο Ρόδου, αλλά και τα αρχεία του εφετείου Δωδεκανήσου του πρωτοδικείου Ρόδου, καθώς επίσης και μια υπηρεσία των δικαστηρίων, η εκουσία δικαιοδοσία.
1: Μάλιστα, ναι.
6: Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία, και να πάμε μέχρι την Καστοριά και τον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς έχουμε την προκήρυξη 7 νέων θέσεων ειδικευόμενων γιατρών για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Μάριε.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Μια πολύ σημαντική μέρα για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, καθώς προκηρύχθηκαν 7 νέες θέσεις ειδικευόμενων ιατρών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη προκήρυξη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για το νοσοκομείο. Η ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού θα οδηγήσει στη σοβαρή βελτίωση των παροχών υγείας που προσφέρονται στους πολίτες της Καστοριάς. Συγκεκριμένα, Βίκυ, προκηρύχθηκαν μια θέση διευθυντή αναισθησιολογίας, μια θέση επιμελητή χειρουργικής, εσωτερικής παθολογίας, καρδιολογίας, οφθαλμολογίας, ορθοπαιδικής και παιδιατρικής. Το έργο αυτό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, θα έρθει όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είχε προηγηθεί μία προκήρυξη για 3 θέσεων, η οποία ήταν άγωνη, όμως τα δεδομένα και τα μέχρι στιγμής στοιχεία κάνουν λόγο πως πρόκειται να καλυφθούν οι θέσεις για τα κενά που υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Έτσι, είναι πολύ ευχάριστο το κλίμα και η διαρκή στήριξη της υγειονομικής περιφέρειας, αλλά και του Υπουργείου, παρέχει δυνατότητα στο νοσοκομείο να παρέχει μετέπειτα στους πολίτες την καλύτερη εξυπηρέτηση και και με στόχο βεβαίως την καλύτερη παροχή υγείας στους πολίτες της περιοχής. Δίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Βόλου, σύμφωνα με έγγραφο της εισαγγελέως επόπτριας. Η πληρότητα αγγίζει το 256%, ενώ η υποστελέχωση προκαλεί συνεχείς εντάσεις και συμπλοκές. Η διοίκηση μάλιστα δηλώνει αδυναμία υποδοχής νέων κρατουμένων παρά μόνο σε εξαιρετικά επίγουσες περιπτώσεις. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Πραγματικά αυτό το έγγραφο είδε το φως δημοσιότητας μέσα από το site δικαστικά.gr και μιλώντας σήμερα με τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων στη συγκεκριμένη φυλακή, μας έλεγε, το επιβεβαίωσε, ότι υπάρχει τρομακτικά μεγάλο πρόβλημα, όπως και σε πολλές φυλακές ανά την Ελλάδα, τουλάχιστον εμείς στην Κασαβέτεια, είναι γεμάτες, υπερπλήρεις, είναι ο ένας πάνω στον άλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είμαστε ελάχιστοι οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, δεν βγαίνουν οι βάρδιες, έχουμε συνεχόμενα προβλήματα και μάλιστα από το γεγονός αυτό, ότι δεν μπορούμε δηλαδή να φέρουμε βόλτα τους κρατουμένους, και γι' αυτό ξεσπούν και τόσο πολύ συχνά αυτές οι μεταξύ τους, πώς το λένε, γίνονται τα μεταξύ τους προβλήματα. Και γι' αυτό και το συγκεκριμένο θέμα φέρνει στη δημοσιότητα και μάλλον ενημερώνει και όλους τους αγγελείς ανά την Ελλάδα. Όχι η διοίκηση της φυλακής, αλλά όπως είπατε κι εσείς, η εισαγγελέας επόπτρια του ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος, που πήγε εκεί, είδε την κατάσταση από κοντά και λέει, έλεος, ως εδώ και μη παράκει. Δεν μπορούμε να πάρουμε, λέει, άλλον παρά μόνο τι. Ποια είναι η εξαιρετική περίπτωση? Δηλαδή, όταν έχει 70 και έχει μέσα 140 τόσους, ας πούμε, κρατουμένους νεαρούς, πού θα τους βάλει?
1: Ναι.
8: Θέλω να πω ότι δεν έχει τη δυναμικότητα. Και όλο αυτό πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί από την πλευρά της πολιτείας. Δεν ξέρω αν θα είναι, ξέρω εγώ, καινούργιες φυλακές, δεν ξέρω αν θα είναι άλλη νομολογία. Δεν
1: είναι,
8: ξέρω,
1: κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, έτσι ακριβώς.
8: Γιατί υπάρχει παντού και έχουμε και τον κίνδυνο που λέμε με τα επεισόδια αυτά, αλλά και τον κίνδυνο ασθενειών. Θυμάστε τις, πώς το λένε, τις φυματιώσεις.
1: Μάλιστα.
8: Να που είχαμε στην Καστοριά πρόσφατα.
1: Είναι ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ολοκληρώθηκε ο φάκελος αίτησης και διεκδίκησης ένταξης της πόλης της Μεγαλόπολης στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας ενημερώσει σχετικά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, στις 16 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης ομόφωνα τότε ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την αναγνώριση της Μεγαλόπολης ως μαρτυρικής πόλης και της ένταξή της στο δίκτυο των πόλεων αυτών. επικαιροποίησε δηλαδή τότε μια παλιότερη απόφαση του Δίκη 2018. Η Μεγαλόπολη, Βίκη, υπήρξε πεδίο έντονων αντιστασιακών δράσεων την περίοδο 41-44 με βαρύ τίμημα για τον τοπικό πληθυσμό. Η εκτέλεση, θυμίζω, των 212 το Φεβρουάριο του 1944 στην θέση Βίγλες, αλλά και άλλες εκτελέσεις σε πολλά χωριά, Ίσο Μακαριών, Γέφυρα Μεγαλόπολης κλπ., δίνουν λοιπόν στους αυτοδιοικητικούς το έναυσμα για αυτή την διεκδίκηση. Ο Δήμος διεκδικεί την ιστορική δικαίωση, τη διάδοση των μηνυμάτων ειρήνης και συμφιλίωσης και να τιμηθεί έτσι η τοπική κοινωνία και να θυμάται ο κόσμος αυτά τα θύματα. Συγχρόνως διαφυλάστηκε η ιστορική κληρονομιά της περιοχής. Ο Δήμος προωθεί το φάκελο, Βίκη, στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για την τελική έγκριση και την αναγνώριση της πόλης ως μαρτυρικής. Ενώ στον ίδιο φάκελο έχει και την πρόταση της αναγνώρισης της τοποθεσίας Βίγλες Μαλωτών, λίγο έξω από τη Μεγαλόπολη είναι το συγκεκριμένο χωριό, ως μαρτυρικού τόπου. Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο.
10: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και δεν έχουμε καμία αλλαγή στο σχεδιασμό απολιγνητοποίησης, όπως διαμηνύει ο πρόεδρος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσης. Στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιήθηκαν περιφερειακό συμβούλιο καθώς και δημοτικό με θέμα τις ενεργειακές εξελίξεις. Ακολουθεί αύριο με το ίδιο θέμα σύσκεψης στο εργατικό κέντρο, ενώ το ΣΕΕΝ πραγματοποιεί κινητοποίηση και στάση εργασίας την Παρασκευή 15 Μαΐου. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ, σε έναν βρασμό βρίσκεται η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, μιας που έχει προγραμματιστεί η οριστική διακοπή λειτουργίας του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου την Παρασκευή 15 Μαΐου. Να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Στάση, ο οποίος τόνισε την πρόθεση της ΔΕΗ να προχωρήσει κανονικά στο σχεδιασμό της για την απόσυρση των λιγνητικών μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και από το Λεμαΐδα 5. Επανέλαβε ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Στάσης σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν αφήνει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης. Να πούμε επίσης ότι την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων θα ζητάει με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, όπως αποφάσισε το σώμα στη χθεσινή του συνεδρίαση. Το τελικό κείμενο του ψηφίσματος, που θα περιλαμβάνει και τη στήριξη στους εργαζόμενους των λιγνητικών μονάδων, αναμένεται να εκδηθεί σε διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ψήφισμα σε κοινή γραμμή με το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, που με το ίδιο θέμα συνεδρίασε τις προηγούμενες ημέρες, αναμένεται να καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου θα βρεθεί την Πέμπτη ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης. Στο μεταξύ, σύσκεψη φορέων με θέμα απολιγνητοποίηση κλείσιμο μονάδων ΔΕΗ ενεργειακές εξελίξεις θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Νομού Κοζάνης. Η σύσκεψη πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Εργατικών Κέντρων Κοζάνης και Ορδέας και έχουν κληθεί οι πάντες, όπως τα εργατικά κέντρα Φλόρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, το ΕΒΕ Κοζάνης, τα παραρτήματα Δυτικής Μακεδονίας, του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου και βέβαια τα σωματεία και οι σύλλογοι εργαζομένων της ΔΕΗ. Από ό,τι μαθαίνουμε πριν από λίγο, το σωματείο Σπάρτακος της ΔΕΗ ετοιμάζει κινητοποιήσεις για αύριο Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή 15 Μαΐου το ΣΕΕΝ πρόκειται να πραγματοποιήσει κινητοποίηση συγκεκριμένα στάση εργασίας από τις 7 έως τις 10 και καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Ένα θέμα φυσικά που θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα, καθώς όπως είπες ότι την Παρασκευή ουσιαστικά κλείνει η μονάδα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου εκεί και είναι σε αναβρασμό όλη η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Να αφήσουμε όμως την Δυτική Μακεδονία και να πάμε μέχρι την Αστυπάλαια, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αστυπάλαιας, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από την Αστυπάλαια.
0: Μια Αστυπάλαια, ωραίο καιρό. Έχετε λιακάδα, πολύ ωραίο καιρό, πολλούς επισκέπτες και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά από όσο φαίνεται τελικά έχουμε θέμα με το νερό. Βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.
2: Οι οικισμοί μας, η χώρα και το λιβάδι, δύο βασικοί οικισμοί, ιδρεύονται επί 32 χρόνια από ένα φράγμα το οποίο έχει κατασκευαστεί και από το οποίο παίρναμε νερό και το οποίο διαθέταμε στο δίκτυο ίδρυυσης. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία στο νησί μας. Και όχι μόνο στο δικό μας νησί, και σε άλλα νησιά του Αιγαίου.
0: Κύριε Κομινέα, χίλια συγγνώμη, αν μπορούμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, καθώς είχαμε νωρίτερα και κάποια επεισόδια εδώ στο Απιθείο που είχαμε τον τραυματισμό 7 φοιτητών και έχουμε μαζί μας την Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας δώσει τα τελευταία νέα. Για ένα λεπτό διακοπή και επιστρέφουμε, επανερχόμαστε σε εσάς. Δέσποινα, μας ακούς?
3: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Δέσποινα. Πες μας τα νεότερα.
3: Τα νεότερα είναι οι 7 τραυματίες φοιτητές των ΕΑΚ που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύματα στο κεφάλι και στα άκρα και οι 46 προσαγωγές μέσα από το χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής με την αστυνομία να μπαίνει στο Πολυτεχνείο μετά από τα επεισόδια, από την εισβολή ανθρώπων με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπων και κράνη που με σφυριά και γκλόμπα έσπαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους και επιτέθηκαν σε φοιτητές των ΕΑΚ με αποτέλεσμα αυτόν τον τραυματισμό των 7 και γύρω στις 10 η ώρα το πρωί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο οι διάδρομοι έξω από το αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής είχαν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Mm-hmm. Είδαμε πυρσούς να ανάβουν μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου και να καταφέρονται σε βάρος των φοιτητών των ΕΑΚ μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Η αστυνομία μπήκε με πολλές δυνάμεις, με δυνάμεις της ΟΠ και με δυνάμεις της ΙΑΤ μέσα στο χώρο των πανεπιστημίων για να επαναφέρει την τάξη. Τα πνεύματα ηρέμησαν, έγιναν αυτές οι προσαγωγές. Είναι στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης οι 46 προσαχθέντες και αναμένεται να δούμε τώρα τι θα συμβεί, ποιοι από αυτούς θα συλληφθούν, αν θα συλληφθεί κάποιος από αυτούς και με τι κατηγορία. Είχαμε αντιδράσεις από τους καθηγητές, γιατί εκείνη την ώρα ήταν σε πλήρη εξέλιξη τα μαθήματα και άκουγαν οι φοιτητές να ουρλιάζουν συμφοιτητές τους που δεχόταν χτυπήματα από γκλόμπ από τους κρανοφόρους. Άκουγαν την ένταση στο ισόγειο της Πολυτεχνικής Σχολής και προσπαθούσαν να κάνουν τα μαθήματά τους με αποτέλεσμα όλοι να βγουν έξω από τη νομική και από το οικονομικό. Μια πρωτοφανή εισβολή κρανοφόρων μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα.
3: Και τώρα μόλις ενημερωνόμαστε ότι από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχουμε 4 άνδρες και 3 γυναίκες ηλικίας από 19 έως 27 ετών, με τους 5 να έχουν κακώσεις των άκρων και επιχυμώσεις και ένας 27χρονος να φέρει κακώσεις στα άκρα, στο κεφάλι και στον θώρακα. Μάλιστα. Θα φύγουν μετά από τις πρώτες βοήθειες, ενώ ένας 20χρονος θα μείνει για νοσηλεία με κάταγμα στο κεφάλι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για την ενημέρωση και να επιστρέψουμε εμείς και πάλι στον Δήμαρχο Αστυπάλαια, στον κύριο Νίκο Κομινέα που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κομινέα, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας, αλλά όπως ξέρετε οι ειδήσεις τρέχουν, οι εξελίξεις τρέχουν. Και έτσι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, κύριε Κομινέα, μας λέγατε για τα προβλήματα με το νερό που αντιμετωπίζετε. Έχετε...
2: Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι οι δυο κύριοι οικισμοί μας, η Χώρα και το Λιβάδι, ιδρεύονταν και ιδρεύονται ακόμα από το φράγμα που έχει κατασκευαστεί στην κορυφή του οικισμού του Λιβαδιού, από το οποίο παίρνουμε το νερό για να το διαθέσουμε στην κατανάλωση. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία. Αυτή, όπως αντίστοιχα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχουμε κατακλυσμίες βροχές και κατακτώδεις βροχές, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι ένα γεγονός. Και όσοι το παραδέχονται αυτό, μάλλον είναι ηλίθιοι, εν πάση περιπτώσει έχουν σκοπιμότητες άλλες για το που δεν το παραδέχονται. Είναι περιοχές όπως είναι κάποια νησιά και αρκετά νησιά, στα οποία δεν πέφτουν βροχές καθόλου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κατεβεί αισθητά η στάθμη του ταμιευτήρα, από τον οποίο παίρνουμε νερό. Και αυτό μας είχε οδηγήσει βεβαίως και από το 2024 να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να βάλουμε μια αφαλάτωση στο νησί. Και γι' αυτό ακριβώς χρηματοδοτηθήκαμε κιόλας. Και στην αρχή είχαμε πει για 300 κυβικά μέτρα, την κάναμε 600 κυβικά μέτρα την ημέρα. Και στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία αυτή για να επιταχυνθεί, αποφασίσαμε να βάλουμε και μια μισθωμένη αφαλάτωση, η οποία τοποθετείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με λιγότερες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις. Οπότε γι' αυτό ακριβώς ζητήσαμε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση εξ ανάγκης, όχι για να αντιμετωπίσουμε τόσο το πρόβλημα του καλοκαιριού, όπου θα έχουμε επάρκεια νερού, αλλά κυρίως για να δούμε τι κάνουμε από το φθινόπωρο. Και βεβαίως, αν την επόμενη χρονιά δεν έχουμε βροχές, θα πρέπει ουσιαστικά το νησί να χρησιμοποιεί τις αφαλατώσεις για να ιδρεύεται, να ιδρεύονται οι δύο κύριοι οικισμοί. Άρα, ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την τοποθέτηση των αφαλατώσεων, τόσο της μόνιμης όσο και της μισθωμένης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι τουλάχιστον το φθινόπωρο, σε περίπτωση, ξαναλέω, που δεν έχουμε βροχές, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα και για τις μόνιμους κάτοικους. Άρα τώρα... το νερό υπάρχει στο νησί, θα είναι οι φίλοι μας που θα έρθουν, θα έχουν το νερό βεβαίως εδώ. Θα έχουμε και τη δυνατότητα χρήσης σε περίπτωση που χρειαστεί οτιδήποτε να πάρουμε νερό και συμπληρωματικό από την αφαλάτωση, την μισθωμένη αφαλάτωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τα αποθέματα ούτως ή άλλως διαρκούν για την περίοδο αυτή που έχουμε, τα αποθέματα του φράγματος.
0: Άρα ουσιαστικά το καλοκαίρι, όποιος επισκεφτεί την Αστυπάλαια, ουσιαστικό πρόβλημα με το νερό δεν θα έχει. Έχετε ήδη πάρει κάποια μέτρα γι' αυτό. Ωστόσο, όμως, αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κομινέα, Αθηναία, το οποίο μου κάνει εντύπωση και δεν γνωρίζω κατά πόσο αυτό ισχύει. Όταν κάποιος καταθέτει να κηρυχθεί η περιοχή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία. Αργεί πολύ να βγει κάτι?
2: Θα σας πω αμέσως, γιατί για μένα ήταν εντυπωσιακό. Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία από τις αρχές του Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή ακόμα, ενώ έχει υπογραφεί η απόφαση, καθυστέρησαν περίπου 2 μήνες στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, την ΡΑΕΗ, mm-hmm. η οποία είναι ο εισηγητικός παράγοντας για το αν θα κηρυχθεί ένα νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 2 μήνες καθυστερούσαμε εκεί πέρα για να μας δώσουν την έγκριση. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, επέσαμε στα χαρτιά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υπέγραψε mm-hmm. ο Υπουργός και πρέπει να πάει μάλιστα να δημοσιευθεί και σε ΦΕΚ αυτή η απόφαση. Και ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Ενώ έχει υπογράψει ο Υπουργός, δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Δηλαδή, μιλάμε για 3,5 μήνες για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Φανταστείτε mm-hmm. τι απαιτείται για να κάνεις ένα έργο ολοκληρωμένο, χωρίς να μπει στη διαδικασία της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Τι εγκρίσεις απαιτούνται και τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούν για να μπορέσεις να υλοποιήσεις ένα έργο. Πρόκειται περί ενός πολύ τραγελαφικού τρόπου που αντιμετωπίζονται τα δημόσια έργα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στους Δήμους, γιατί εμείς ιδιαίτερα που δεν έχουμε τεχνικές υπηρεσίες, δεν είμαστε ο Δήμος Θεσσαλονίκης που έχει δικιά τεχνική υπηρεσία, εμείς αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να κάνουμε συμπράξεις με αναπτυξιακούς οργανισμούς, με άλλους Δήμους κλπ. Κλπ. Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα έργα μας. Άρα εδώ υπάρχει πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται κυρίως από την μη στελέχωση των υπηρεσιών μας με υπαλλήλους,
0: ναι.
2: και αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν έχω μπορέσει να καταλάβω γιατί δεν δίνονται τα κίνητρα τα οποία πρέπει να δοθούν, τουλάχιστον στους υπαλλήλους που πρόκειται να έρθουν σε μικρότερα νησιά όπως είναι τα δικά μας, διότι το κόστος ζωής είναι αυξημένο και για τους μόνιμους κατοίκους, η έλλειψη κατοικίας είναι δεδομένη, και εάν δεν δοθούν κίνητρα σε αυτούς τους υπαλλήλους για να στελεχώσουν υπηρεσίες, θα είμαστε διαρκώς με ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα σε όλους τους τομείς και στους τεχνικούς. Εμείς δεν έχουμε κανένα μηχανικό, για παράδειγμα, στο Δήμο να υπηρετεί, όπως επίσης δεν έχουμε και διοικητικούς υπαλλήλους οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκπεραιώσουν υποθέσεις. Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα γενές θέμα. Εμείς βεβαίως έχουμε κάνει και σε αυτό το τομέα βήματα, δηλαδή έχουμε ζητήσει και έχουμε πάρει έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατασκευή κατοικιών για τους
0: υπαλλήλους
2: του Δήμου. Ναι, ναι, σωστά. Όπως επίσης και ό,τι περισσεύει να μπορέσουμε να το δώσουμε σε αναπληρωτές καθηγητές. Πράγματι ο κύριος Λιβάνης ανταποκρίθηκε, μας χορήγησε πριν από 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, το ποσό του 1.200.000 ευρώ, και έχουμε κάνει ήδη προγραμματική σύμβαση με έναν αναπτυξιακό οργανισμό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τις κατοικίες αυτές, ούτως ώστε να δώσουμε ένα κίνητρο στους ανθρώπους που θέλουν να υπηρετήσουν στην Αστυπάλη, να πούμε, παιδιά, μπορούμε να σας διαθέσουμε αυτές τις κατοικίες.
0: Βεβαίως.
2: Και ναι, για να μπορέσετε να μείνετε. Παρ' όλα αυτά, επίσης και ο Δήμος μας, και αυτό πρέπει να σας το πω, έχει θεσπίσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κίνητρο για τους μόνιμους υπαλλήλους που είναι στο Δήμο μας, από 200 έως 300 ευρώ, οι οποίοι δεν έχουν κατοικία, και ήδη το χρησιμοποιούμε αυτό για όσους υπηρετούν στο Δήμο, για να μπορέσουμε να τους δώσουμε. Ναι, ακριβώς. Να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να πούνε, παιδιά, τουλάχιστον ο Δήμος αυτός φροντίζει τους υπαλλήλους του. Και αυτά, βεβαίως, τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτσι. Δεν είναι χρήματα τα οποία παίρνουμε από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, λοιπόν, με τέτοιο τύπου μέτρα αντιμετωπίζουμε τα θέματα.
0: Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα έχουμε, βέβαια, την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια ενδεχομένως του καλοκαιριού. Καλή συνέχεια.
2: Σας περιμένουμε στην Αστυπάλαια και ξεκινάμε, βεβαίως, και ένα υπέροχο φεστιβάλ πάλι, όπως και πέρυσι, το Τσούλα Φεστιβάλ που κάνουμε στην Αστυπάλαια, με την ονομασία από το παραδοσιακό μας φυλακτό που φοράνε τα κορίτσια μας στις στολές τους. 4 με 12 Ιουλίου θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε και από κοντά. Ένα πολύ σοβαρό γεγονός και πολύ πρωτοποριακό γεγονός που κάνουμε στην Αστυπάλαια αυτή την περίοδο. Σας περιμένουμε το καλοκαίρι τόσο στην Αστυπάλαια.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Στόχος Θρασίτα των Βανδάλων έγινε το τρίτο γυμνάσιο Λάρισας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές βρήκαν χθες το πρωί ξυλωμένους τοίχους, στίβα σκουπιδιών και κατεστραμμένα θρανία να φράζουν την είσοδο στο κτίριο του σχολικού συγκροτήματος. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα φράγμα μπροστά στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος βρήκαν χθες εκπαιδευτικοί, βεβαίως μαθητές αλλά και γονείς του τρίτου γυμνασίου Λάρισας, και δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ξύλωσαν μέχρι και τη θερμοπρόσωψη, η μόνωση που τοποθετείται βεβαίως στα σχολικά συγκροτήματα για να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι η δεύτερη φορά που γίνονται τέτοιες φθορές στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα και δεν είναι το μοναδικό. Στο τέταρτο γυμνάσιο το τελευταίο χρονικό διάστημα για τρεις φορές συνεχόμενες έχουν ξυλώσει την θερμοπρόσωψη άγνωστη βάνδαλη, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση και με την κάλυψη των φθορών, και είναι περιστατικά που προστίθονται, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος της Λαρισαίων, ο οποίος κίνησε όλες τις νομικές διαδικασίες που βάζουν σπινήσεις κατά γνώστων, τη μακρά ληθιά φαινομένων επικίνδυνης και αντικειμενικής συμπεριφοράς, την οποία επιμένουν να επιδίδονται κάποιοι ανεγκέφαλοι.
0: Ναι.
1: Τα μέτρα βεβαίως έχουν ληφθεί όλα για να αποκατασταθούν οι ζημιές, είναι επαναλαμβανόμενες, θα το υπενθυμίσω. Έχουν υποκληθεί μηνύσεις και ολοκληρώνονται επίσης οι διαδικασίες από τον Δήμο Λαρισαίων για την κατάρτιση κανονιστικής απόφασης που προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης. Θα μπουν κάμερες δηλαδή στο τρίτο γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Όπως έχει ζητηθεί από τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου, για να μπει φρένο σε αυτή την απαράδεκτη αντικειμενική συμπεριφορά. Το θέμα έχει συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο στο πρόσφατο παρελθόν, έχει ληφθεί απόφαση και βεβαίως αναμένονται σχετικές διαδικασίες. Και να πούμε ότι υπάρχουν αιτήματα και από άλλες σχολικές μονάδες για την τοποθέτηση συστημάτων επιτήρησης, τα οποία βεβαίως θα τίθενται σε εφαρμογή και στην δουλειά όταν το σχολείο θα είναι κλειστό και δεν θα έχει βεβαίως δραστηριότητες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να πάμε τώρα μέχρι την Καβάλα, όπου εκεί ξεκινά σήμερα το 4ο μαθητικό συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι. Η Τασούλα μας ακούει.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το πρωί ξεκίνησε. Ναι, σας ακούω. Το πρωί ξεκίνησε το 4ο μαθητικό συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Τίτλος του για φέτος: η συμμετοχή ως αξία, διαμορφώνοντας τη συνείδηση του ενεργού πολίτη. Θα διαρκέσει μέχρι και την επόμενη Τρίτη 19 Μαΐου και υπολογίζεται ότι στις εργασίες του θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος περίπου 1.100 μαθητές και μαθήτριες της περιοχής, 115 εκπαιδευτικοί και 54 σχολικές μονάδες. Τώρα, βασική επιδίωξη αποτελεί η παρουσίαση των ομαδικών εργασιών των μαθητικών τμήματων, κυρίως της 5ης και 6ης Δημοτικού, που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς της φετινής στο πλαίσιο του νέου προγράμματος σπουδών με τίτλο «Δράσεις ενεργού πολίτη». Το διοργανώνουν το συνέδριο η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλα σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες του Δημοκρίτιου. Φέτος για πρώτη φορά ο εκπαιδευτικός θεσμός θα διεξαχθεί διαζώσει σε δύο διαφορετικούς συνεδριακούς χώρους της Καβάλας. Έχει να κάνει με ένα κέντρο του επιμελητηρίου του Απόστολος Μαρδύρης, όπου θα είναι για τα σχολεία της Καβάλας Νέστου και Θάσου από Παρασκευή 15 Μαΐου έως και την Τρίτη 19 Μαΐου. Και στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ελευθερούπολης Φρίξος Παπαχρησίδης για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Παγκαίου από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Το μοναδικό σχολείο στις Κυκλάδες που εντάχθηκε στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου είναι το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των σχολικών μονάδων που θα ανακαινιστούν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ. Σημαντικότερη παρέμβαση από τις προβλεπόμενες αποτελεί η στατική ενίσχυση του σχολείου, που αποτελούσε και ένα χρόνιο αίτημα και η οποία θα υλοποιηθεί βασισμένη στη σχετική στατική μελέτη που είχε ήδη εκπονήσει ο Δήμος Τίνου με ίδιους πόρους. Πιο αναλυτικά, οι εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού περιλαμβάνουν τη στατική θωράκιση του κτηρίου βάσει της μελέτης που είχε κάνει ο Δήμος, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, την πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής και τη δημιουργία βεσέ για άτομα με αναπηρία, την κατασκευή ή επισκευή ραμπών πρόσβασης, βελτιώσεις στον αυλιοχώρο και τα γήπεδα, καθώς και μονώσεις ή επισκευές στεγών. Ο Δήμαρχος Τίνου δήλωσε σχετικά με την ένταξη του δεύτερου δημοτικού σχολείου στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου ότι αποτελεί μια έμπρακτη δικαίωση των προσπαθειών του Δήμου. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας είναι ο μοναδικός Κυκλάδες που λαμβάνει αυτή τη χρηματοδότηση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζουμε το ζήτημα της σχολικής στέγης. Ο Δήμαρχος Τίνου συνεχίζει λέγοντας ότι δεσμευόμαστε ότι με την ίδια επιμονή θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε πόρους και έργα για κάθε σχολική μονάδα της Τίνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις άμεσης εφαρμογής προτείνει προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας η Διασυλλογική Επιτροπή Οργανώσεων Πολιτών εν ώψη της νέας τουριστικής περίοδου αλλά και της αναμενόμενης φυσικά επιβάρυνσης στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Την ίδια ώρα μάλιστα εξώδικη δήλωση αναφορά κατατέθηκε για πρώτη φορά στην πυροσβεστική υπηρεσία με κοινοποίηση στην εισαγγελία και το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας από το Σύλλογο Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης σχετικά με την προσβασιμότητα των οχημάτων έκτακτης ανάγκης εκτός του ιστορικού κέντρου. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε ότι οι 7 σύλλογοι που συμμετέχουν στο διασυλλογικό όργανο έστειλαν υπόμνημα, δημοσίευσαν ένα υπόμνημα, θέτοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό και μάλιστα αναφερόμενοι σε μια περιοχή που καλύπτει την πάνω και την κάτω πλατεία, τα Ανάκτορα και φτάνει μέχρι το λιμάνι που συγκεντρώνει και το πιο ευαίσθητο τμήμα του ιστορικού κέντρου και ταυτόχρονα δέχεται και τη μεγαλύτερη πίεση από την κυκλοφορία, την παράνομη στάθμευση, τα βαρία τουριστικά οχήματα. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που έχει εκπονηθεί αναγνωρίζει ως βασικά προβλήματα την έλλειψη επαρκών και ασφαλών υποδομών και για τους πεζούς και για το ποδήλατο. Αναγνωρίζει τις λειτουργίες της στάθμευσης, την εξυπηρέτηση όλων των κινήσεων μέσα στον αστικό ιστό και για την πιο άμεση και εφαρμόσιμη γραμμή δράσης με βάση και την τρίτη αυτή φάση του ΣΒΑΚ και τα συνοδευτικά σχέδια. Οι κάτοικοι της παλιάς πόλης και περιβαλλοντικοί σύλλογοι κάνουν λόγο για ένα έργο το οποίο δεν είναι ακριβό αλλά και για ένα πακέτο ρυθμίσεων και σημειακών παρεμβάσεων που έχει να κάνει με τον αποκλεισμό των μεγάλων λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων, το παραλιακό μέτωπο,
0: μάλιστα,
4: τη σημαντική οργάνωση των χώρων στάθμευσης, την αναβάθμιση της πεζής και της ποδηλατικής κίνησης και προτείνει άμεσα τεχνικά, διοικητικά και νομικά βήματα που απαιτούνται. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα για τους κατοίκους της παλιάς πόλης, για πρώτη φορά καταθέτουν εξώδικη δήλωση αναφορά κατά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ζητώντας να γνωμοδοτήσει η πυροσβεστική για το αν μπορεί ανεμπόδιστα να επιχειρήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας σε περίπτωση αστικής πυρκαγιάς. Όπως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για το αν μπορούν να μπουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης στο ιστορικό κέντρο της πόλης εξαιτίας των τραπεζοκαθισμάτων, των τεντών αλλά και των εμπορευμάτων των καταστημάτων που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του πεζοδρομίων αλλά και των πεζοδρόμων. Σύμφωνα με την αναφορά, η πυροσβεστική καλείται να απαντήσει αν υπάρχουν στις συγκεκριμένες οδούς που θέτουν οι κάτοικοι τα απαιτούμενα από το νόμο 4 μέτρα ελεύθερη ζώνη για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος θα βρεθεί η Αρχαία Ολυμπία το ερχόμενο Σάββατο, που είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
5: Πράγματι, Βίκη, σε λίγες μέρες η Αρχαία Ολυμπία θα βρεθεί στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος, καθώς το ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων έχει επιλέξει ως τιμόμενους φορείς φέτος για τη Διεθνή ημέρα των μουσείων το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων. Έχει προγραμματιστεί λοιπόν μια μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας. Την εκδήλωση αναμένεται σύμφωνα με το πρόγραμμα να χαιρετήσει και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη και η Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, η Πέννη Θεολόγη. Τις κεντρικές ομιλίες θα κάνουν η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ολυμπία Δικάτου και η Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηλίας Εροφίλη Κόλια.
0: Μάλιστα.
5: Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσική συναυλία από την χοροδία του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου και περιήγηση βέβαια στα δύο τιμόμενα μουσεία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Την ένταξή της στο πρόγραμμα της 7ήμερης Visas Express ζητά η Ικαρία. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
6: Να πούμε ότι αυτό το αίτημα κατατέθηκε με επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών με τους συλλόγους, του Υπουργού Συλλόγου του Αγίου Κυρίκου, της Βορείου Ικαρίας, αλλά και των Συλλόγων Ξενοδόχων του νησιού. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι το μέτρο αυτό αναπότι εφαρμόζεται ήδη σε 12 νησιά του Αιγαίου και επιτρέπει σε Τούρκους πολίτες να επισκέπτονται συγκεκριμένα ελληνικά νησιά για 7 ημέρες, εκδίδοντας τη βίζα κατά την άφηξη στο λιμάνι και χωρίς προηγούμενη διαδικασία, δηλαδή για τη βίζα Σέγγεν. Σύμφωνα τώρα βέβαια με πληροφορίες, υπάρχει μια θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα να υπάρχουν συγκεκριμένες συνέργειες από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και να ενταχθούμε και εμείς. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ενίσχυση της στελέχωσης του Τελωνίου Αγίου Κυρίκου, το οποίο δίνει και τις δυνατότητες για να προχωρήσουμε και στο άλλο θέμα, το οποίο θα βοηθήσει πολύ στη δημιουργία πύλης εισόδου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην δεύτερη ζώνη κατατάσσεται ο Δήμος Αγίου Νικολάου στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό στην Κρήτη που ανήρτησε χθες στο Υπουργείο Τουρισμού. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθη Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η προσπάθεια η οποία κάνει το Υπουργείο να βάλει μια σειρά σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο Άγιος Νικόλαος μπαίνει στην δεύτερη κατηγορία, στην πρώτη και στην πιο δύσκολη, στην κόκκινη, θα έλεγε κανείς ότι είναι η Χερσόνησο, στα Μάλια και αυτές τις περιοχές που θεωρούνται κορεσμένα. Εδώ υπάρχει ακόμη περιθώριο, μπαίνει μια σειρά όσον αφορά τις αποστάσεις από τους γυαλούς, όσον αφορά τα γήπεδα, τα οποία χρειάζονται περίπου που είναι από 18 έως 12 χιλιάδες μέτρα, 12 στρέμματα δηλαδή, για να χτίσει κανείς μια μικρή για μονάδα. Επίσης μπαίνει ένα όριο όσον αφορά τις μονάδες, όχι μεγάλες μονάδες, έως 350 κλίνες, και ουσιαστικά προβλέπει έναν τουρισμό, θα έλεγε κανείς, υψηλού βαλαντίου, δηλαδή ένα ξενοδοχεία από τρίτης κατηγορίας και άνω. Ουσιαστικά προωθεί τον καλό τουρισμό σε σχέση βέβαια με τον μαζικό τουρισμό, τον φθηνό τουρισμό. Είναι σε γενικές γραμμές ένα πολύ σημαντικό σχέδιο.
0: Ναι.
7: Θα έλεγε κανείς ότι περιμένουμε να δούμε και τις διαβουλές που θα γίνουν με τους δήμους, με την περιφέρεια, μέχρι να υπογραφούν η οικία και να γίνει νόμος του κράτους. Είναι πολύ σημαντικό. Για τον Νότο έχει σημασία. Να πω ότι η Ράπτορα και η Σιτία είναι στην τρίτη κατηγορία.
0: Μάλιστα.
7: Αναπτυσσόμενες περιοχές. Και βέβαια είναι πολλά τερατύπωση σε σχέση με την Νότια Κρήτη, που εκεί υπάρχουν μεγαλεπίβολα σχέδια από μεγάλες εταιρείες. Το θέμα είναι αν αυτά θα μπορούν να υλοποιηθούν και πώς.
0: Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. 53 χρόνια σημαντικής προσφοράς στην παιδεία και τον πολιτισμό συμπληρώνει φέτος το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για το οποίο θα μας μιλήσει η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
8: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Συμπληρώνοντας μισό αιώνα αδιάλειπτης δημιουργίας από την ίδρυσή του στις 12 Μαΐου του 1976, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων γιορτάζει φέτος την προσφορά του στον πολιτισμό και την παιδεία με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα εξελιχθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τιμώντας το πρωτοπόρο όραμα των αδελφών Πολυχρονίδη και την έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας που το καθιέρωσαν ως κορυφαίο σημείο αναφοράς για την πόλη. Στους χώρους του κέντρου λειτουργούν ήδη τρεις πρωτότυπες εκθέσεις με ελεύθερη είσοδο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν την ιστορική διαδρομή του Ιδρύματος μέσα από την ενότητα «Οι άνθρωποι και το έργο», με σπάνιο αρχαιακό υλικό, να θαυμάσουν μια μοναδική συλλογή από σπάνιες εκδόσεις και πολύτιμα βιβλιογραφικά τεκμήρια που παραχώρησαν η Δημοτική Βιβλιοθήκη και οι ιδιώτες συλλέκτες, αλλά και να περιηγηθούν στην έκθεση τα εξώφυλλα με εμβληματικά εικαστικά έργα του ζωγράφου Γιάννη Βαλαβανίδη. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εμείς λίγο πριν να κλείσουμε, να περάσουμε και να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αρχικά προβλέπεται έθριος καιρός, αλλά βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες, στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά υπηρωτικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς, στα ανατολικά υπηρωτικά τους 27 με 29 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

η ψηφιακή χειραγώγηση και η μαζική επιρροή της πληροφορίας δημιουργούν ένα εντελώς νέο και ίσως επικίνδυνο περιβάλλον για την ίδια τη δημοκρατία. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε την καθολική πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες, την προστασία των πολιτών από πρακτικές ψηφιακής χειραγώγησης που κάποιοι χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα, και τη θέσπιση συνταγματικών εγγύσεων διαφάνειας, λογοδοσίας και ανθρώπινης εποπτείας στη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπηρετεί τον άνθρωπο και τη δημοκρατία. Πρέπει να υπηρετεί αυτούς και όχι να λειτουργεί εις βάρος της ελευθερίας τους και της αυτονομίας τους. Πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη και τη δημοκρατία, το επαναλαμβάνω. Διότι αν σήμερα δεν δημιουργήσουμε ισχυρά θεσμικά αντίβαρα, αυτό που θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια θα είναι μια πολύ επώδυνη νέα πραγματικότητα εις βάρος των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Η δεύτερη μεγάλη προτεραιότητά μας αφορά το κοινωνικό κράτος και τη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων διαβίωσης. Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει αποδείξει ότι η υγεία και η κατοικία, το νερό και η πρόσβαση στην ενέργεια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως ένα ζήτημα της αγοράς. Γι' αυτό προτείνουμε τη συνταγματική κατοχήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως ενός θεμελιώδους δημόσιου θεσμού με υποχρέωση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, αναγνωρίζουμε ότι η στεγαστική κρίση εξελίσσεται πλέον σε ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα. Για μας, η στεγαστική κρίση εξελίσσεται πλέον σε ένα μείζον

για την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την ενέργεια. Ενεργειακή ασφάλεια και η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ζητήματα κοινωνικής συνοχής και εθνικής στρατηγικής. Και βεβαίως η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί πλέον να αφορά μόνο το παρόν. Πρέπει να συνδεθεί με τη διαγενειακή δικαιοσύνη, με την υποχρέωση δηλαδή να παραδώσουμε και εμείς στις επόμενες γενιές μια χώρα βιώσιμη και ασφαλή. Τέλος, το νερό. Και εδώ έχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Για μας το νερό αποτελεί θεμελιώδες δημόσιο αγαθό. Αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, όχι πεδίο εμπορευματοποίησης και κερδοσκοπίας. Γι' αυτό πιστεύουμε και θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η συνταγματική κατοχήρωση και η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα του. Τέλος, η τρίτη ενότητα αφορά τη λειτουργία των θεσμών και την αποκατάσταση εμπιστοσύνης που έχει κλονιστεί, την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Η εμπιστοσύνη αυτή δεν μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με λόγια. Χρειάζονται ισχυρά θεσμικά αντίβαρα. Εμείς λέμε κάτι σαφές. Η ποινική διερεύνηση δεν μπορεί να εξαρτάται από κοινοβουλευτικούς σχετισμούς. Όπως προανέφερα, η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να δοθεί και να ανατεθεί σε ειδικά δικαστικά όργανα. Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση προτείνουμε αλλαγές στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Είδαμε τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Πρέπει άμεσα να περιοριστεί η όποια κυβερνητική επιρροή και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η θεσμική της ανεξαρτησία. Είναι ένα κομβικό ζήτημα για τη διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα. Επίσης, προτείνουμε τη συνταγματική κατοχήρωση, και αυτό είναι ζήτημα διαφάνειας, τη συνταγματική κατοχήρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αρμοδιότητα τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων. Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργεί με ένα καθεστώς πολιτικού αυτοελέγχου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε και στην ποιότητα της δημόσιας σφαίρας και της ενημέρωσης. Διότι ένας πολίτης που είναι καλά ενημερωμένος έχει ισχυρό κριτήριο επιλογής. Η ελευθερία της έκφρασης, η πολυφωνία και η διαφάνεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελούν τον πυρήνα λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γι' αυτό προτείνουμε ενίσχυση της διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Προτείνουμε μέτρα κατά της υπερσυγκέντρωσης και προστασία της πολυφωνίας, γιατί χωρίς ανεξάρτητη και πλουραλιστική ενημέρωση η δημοκρατία θα αποδυναμωθεί περαιτέρω. Θέλουμε επίσης ένα πολιτικό σύστημα θεσμικά πιο ισορροπημένο. Γι' αυτό προτείνουμε η ευρύτατη πλειοψηφία των 180 βουλευτών να απαιτείται υποχρεωτικά στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή για την επίταξη των μέγιστων συνενέσεων. Επλέον επιμένουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να εκλέγεται με αυξημένες πλειοψηφίες, ώστε να διαθέτει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή και νομιμοποίηση. Όχι αυτά που ζήσαμε την τελευταία φορά και που μπορεί να ζήσουμε και χειρότερα στο μέλλον. Βεβαίως, υπογραμμίζω ότι σε αυτή μας την πρόταση παραμένει η διατήρηση της αποσύνδεσης της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής. Επίσης, ενισχύουμε το ρόλο της Βουλής και των δημοκρατικών αντιβάρων, αλλά και την αυτοδιοίκηση μέσω περισσότερης διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Η αποκέντρωση της εξουσίας δεν είναι μια διοικητική λεπτομέρεια. Για μας αποτελεί προϋπόθεση δημοκρατικής συμμετοχής

0: αποτελεσματικότητας. Βαθιά μας πεποίθηση είναι ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν αφορά μόνο τους θεσμούς. Αφορά την ίδια τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και τη δημοκρατία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα σύνταγμα που προστατεύει πραγματικά τον πολίτη, που ελέγχει αποτελεσματικά την εξουσία, που μειώνει δραστικά τις κοινωνικές ανισότητες, που απαντά πιστικά στις κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, που εγγυάται τελικά ότι θα παραδώσουμε μια καλύτερη πατρίδα στις επόμενες γενναίες. Αυτή είναι η ουσία της αναθεώρησης που προτείνουμε. Μια αναθεώρηση δημοκρατικής εμβάθυνσης, κοινωνικής προστασίας και θεσμικής αξιοπιστίας. Μια αναθεώρηση που δεν υπηρετεί επικοινωνιακά πυροτεχνήματα ή σκοπιμότητες, αλλά υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες του τόπου, της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κλείνοντας, η εμπειρία σε όλο το δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πιστοποιεί ότι η δημοκρατία δεν χάνεται μέσα σε μία μέρα, ούτε μέσα σε μία νύχτα. Αλλά η δημοκρατία φτύρεται σιγά σιγά, βήμα βήμα, ενέργεια ενέργεια, σκοπιμότητα σκοπιμότητα. Και όλα αυτά επιταχύνονται κάθε φορά που συνηθίζουμε το ψέμα, που αποδεχόμαστε την υποκρισία, που λέμε ότι η ατιμωρησία είναι κανονικότητα. Κάθε φορά που βλέπουμε μια αδικία και την προσπερνάμε. Κάθε φορά που λέμε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, ότι όλοι είναι το ίδιο και τελικά η απογοήτευσή μας, η οργή μας μετατρέπεται σε αποχή. Γι' αυτό η δημοκρατική παράταξη σε αυτή τη συζήτηση εντάσσει και ένα πολιτικό διακύβευμα, που είναι η δημοκρατική αφύπνιση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου. Μία δημοκρατική αφύπνιση που βάζει τέλος στην παρακμή, που λέει ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία. Γιατί εμείς μιλάμε στο όνομα μιας κοινωνίας με αυτοπεποίθηση, μιας κοινωνίας που έχει μάθει να διεκδικεί, να αγωνίζεται, να συμμετέχει, μιας κοινωνίας που πιστεύει ότι μπορούν ξανά να αλλάξουν τα πράγματα προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μονόδρομος είναι η πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό και σήμερα ζητώ από τους πολίτες, κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που βλέπουν να χειροτερεύει η ζωή τους, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για περισσότερη δικαιοσύνη και περισσότερη αξιοκρατία, για μεγαλύτερη διαφάνεια, για ποιοτικότερη δημοκρατία. Αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτή είναι η δέσμευσή μας και νομίζω ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτές οι δεσμεύσεις μας και στο Σύνταγμα είναι τα προτάγματα της πολιτικής αλλαγής για μια ισχυρή και μια κοινωνία δίκαιη για όλες τις γενιές και ιδιαίτερα για τους νεότερους Έλληνες που απογοητεύονται από τη σημερινή παρακμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είχαμε συνδεθεί με τη Βουλή, κυρίες και κύριοι, που ακούσαμε την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις.
2: Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 12 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 ώρα, είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Διασωληνώθηκε η μία, ενώ γίνονται προσπάθειες ανάνυψης στη δεύτερη κοπέλα. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δις ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. Ουκρανικό των ντρόν στη Λευκάδα, εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δέσμευση Μητσοτάκη για παρεμβάσεις στήριξης των νοσηλευτών εντός των επόμενων μηνών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα ευχαριστώ, σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Στη Γαδά, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός και στάζονται και για άλλες ληστείες. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στον Ανατολικό Όλυμπο πάνω από το λιτόχωρο Πιερίας. Είναι καλά στην υγεία τους. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Και τέλος ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Φουντώνουν τα σενάρια, κυρίες και κύριοι, αναζωοπήρωσης του πολέμου, απειλές στη Μέση Ανατολή, απειλές του Ιράν για τεράστια ζώνη ελέγχου στο ορμούς και εμπλουτισμού ουρανίου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα και κυρίως τι είπε για τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα αυτό. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την ασύλληπτη τραγωδία που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στην Ηλιούπολη σήμερα το πρωί, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Πάμε στον αστυνομικό μας τάχτη, τον Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη στην Ηλιούπολη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για μια τραγωδία. Γύρω στις 12 το μεσημέρι, δύο κορίτσια, φίλες 17 χρονών, ανέβηκαν σε ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην περιοχή της Ηλιούπολης και έκαναν άλμα στο κενό. Το ένα κορίτσι διέμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Όταν ανέβηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα. Και για άγνωστους λόγους έως τώρα φαίνεται να προχώρησαν σε αυτό το απενονοημένο διάβημα και οι δύο. Δυστυχώς η μία κοπέλα κατέληξε, έγιναν προσπάθειες κάρπα στο ασκληπείο της Βούλας, αλλά δυστυχώς, όπως σας είπα, κατέληξε, ενώ η δεύτερη είναι τραυματισμένη πολύ σοβαρά και έχει διασωληνωθεί. Κανείς δεν ξέρει, ούτε η αστυνομία αυτή την ώρα, τι οδήγησε τα κορίτσια σε αυτή την απόφαση. Είναι μια είδηση που, όπως είπες, έχει προκαλέσει σοκ. Προσπαθούν και οι αστυνομικοί από το περιβάλλον των κοριτσιών να δουν τι συνέβη, να δουν αν είχαν αφήσει κάποιο σημείωμα. Όπως και να έχει, όμως, πρόκειται για ένα πολύ δυσάρεστο.
1: Βέβαια, δεν υπάρχουν λόγια. Είναι απίστευτη τραγωδία. Ναι. 17 χρονών, δύο πολύ νέα κορίτσια. Τώρα ξεκινάει η ζωή για αυτές ουσιαστικά και να φτάσουν να προχωρήσουν να έχουμε αυτή την κατάληξη σήμερα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, να δούμε τι θα προκύψει και από τις έρευνες. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα πολυκατοικίας και κάτω από συνθήκες μέχρι στιγμής παραμένουν διευκρίνησες, έπεσαν δυστυχώς στο κενό, με αποτέλεσμα η μία 17χρονη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο ασκληπείο Βούλας. Και από την τραγωδία στην Ηλιούπολη να πάμε στις Βρυξέλλες, γιατί εντωμεταξύ σε εξέλιξη, να πάμε στις Βρυξέλλες όμως μέσω Λευκάδας, γιατί σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικής κατασκευής με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα και μόλις ολοκληρωθεί η Ελλάδα θα προβεί σε ανάλογα διαβήματα, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντωμεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειος να καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Πάμε στην και στην ανταποκριτήριά μας την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί είχαμε νωρίτερα δηλώσεις από τον κύριο Νίκο Δένδια για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, αναφέρθηκε στην αντέδοτο θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του, ενώ έκανε γνωστό ότι θα τους ενημερώσει για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος. Παρουσία μάλιστα και μέσω τηλεδιάσκεψης του Ουκρανού ομολόγου του. Όπως δήλωσε ο κύριος Δένδιας, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άρα λοιπόν το θέμα θα τεθεί και σήμερα στους Υπουργούς Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη χθεσινή ενημέρωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, στους ομολόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα στην υπόλοιπη ατζέντα των θεμάτων να σου πω ότι πρόκειται να συζητήσουν πτυχή αυτού του ζητήματος, δηλαδή τις υβριδικές απειλές, καθώς αναμένεται να επικυρωποιηθεί η ανάλυση των απειλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τι συνιστά απειλή για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υβριδικές απειλές, με ποια μορφή, οι κυβερνοεπιθέσεις, η προστασία κρίσιμων υπόδομων, αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις. Φυσικά, στο επίκεντρο θα βρεθεί και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Δένδιας, η επιπτώση στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Να σου πω επίσης ότι θα τεθεί, όπως δήλωσε και η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Καϊκά Κάλλας, η πιθανή αλλαγή της εντολής της αποστολής Ασπίδες. Είναι η αποστολή η ναυτική, η οποία ουσιαστικά φυλάσσει τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη και αν θα αλλάξει η εντολή ή θα γίνει ενίσχυση από περισσότερα κράτη.
1: Μάλιστα. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες. Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, Έλενα Αποστολίδου, ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές μέρες, το οποίο με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, μίλησε για ένα εξαιρετικά, ακούσαμε, σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε εδώ στο Ergin News Radio 105,8 ο Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου και εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι δεν έχει ο ελληνικός λαός μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση για το πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας. Αυτά βέβαια, η τοποθέτηση έγινε πριν από τη δήλωση του Νίκου Δένδια στις Βρυξέλλες. Αλλά ο Μιχάλης Κατρίνης ήταν παραστατικός για το περιστατικό αυτό. Για να τον ακούσουμε.
8: Δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα, στις 12 Μαΐου του 2026, τέσσερις μέρες μετά την ανακάλυψη ενός θαλάσσιου ντρόν από ανυποψία στους Τσαράδες στη Λευκάδα, η ελληνική κυβέρνηση, και ένα θέμα το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, ναι, στην πρώτη σελίδα, επί τέσσερις ημέρες,
9: ναι, ναι, ναι,
8: ο ελληνικός λαός να μην έχει μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας, από πού προέρχεται, πόσα κιλά εκρηκτικά μετέφερε, γιατί κάποιοι λένε για παραπάνω από 100 κιλά εκρηκτικά, αν είχε καταγραφικά. Και τέλος πάντων, σε μια χώρα που ο κύριος Δένδιας και κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν τους Έλληνες πολίτες ότι είναι ασφαλείς θωρακισμένοι με ασπίδες του Αχιλέα, με αντιπυραυλικά συστήματα, με αντιδρόν συστήματα, με θαλάσσια επιτήρηση. Είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ένα ντρόν? Είναι σαν τώρα στα Αγία Παρασκευή που κάνετε την εκπομπή. Ξαφνικά, ανέβετε στην ταράτσα, να δείτε έτσι που έχει ωραία μέρα, λιακάδα. Και δείτε δίπλα σας ξαφνικά ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά. Και πάτε να το περιεργαστείτε όπως κάνουν οι ψαράδες στη Βασιλική. Και αυτό σκάσει. Είστε πολύ μαζεμένοι. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί.
9: Είσαι το ξύλο, κύριε Κατρίν, τι μας λέτε πρωί-πρωί.
1: Και αφού χτυπήσουμε το ξύλο για αυτό το σενάριο το υποθετικό, πάμε να φύγουμε, να αφήσουμε τον ντρόν το Ουκρανικό στη Λευκάδα και να πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ένα σοβαρό επεισόδιο με ομάδα αντιξιαστών να κάνει επίθεση φοιτητές λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά νεαροί φοιτητές που φέρουν κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα, αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤ3, τη Δέσποινα Κρητικού, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν μια ομάδα περίπου 10 κρανοφόρων μπήκανε μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου, από την είσοδο του Πολυτεχνείου μέσα στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κρατώντας στα χέρια τους μπλοκ και σφυριά. Ξυλοκόπησαν άγρια φοιτητές, χτύπησαν 7 φοιτητές των ΕΑΚ, των ακροαριστερών κινημάτων, φοιτητικών κινημάτων. Στο τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έσπασαν με σφυριά τραπέζια, άναψαν πυρσούς σε μια πρωτοφανούς ένταση σε επεισόδια που κράτησαν περίπου 5 λεπτά. Ακολούθησε η διακομιδή των 7 φοιτητών 19 με 27 ετών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με τους 6 από αυτούς με ένα ελαφρύτερα τραυματισμένοι σε χέρια και κεφάλι, με τον έναν 20χρονο όμως να χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο έχοντας κάταγμα στο κρανίο και στον θώρακα από το ξύλο. Οι προσαγωγές που ακολούθησαν ήταν 39 από το χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα δώσουν καταθέσεις και οι τραυματίες που είναι μέλη των ΕΑΚ. Δεν φέρεται να είχαν κάποιο όπλισμο στα χέρια τους, ωστόσο οι προσαγωγές που σε λίγη ώρα θα αφαιθούν ελεύθεροι, κλείθηκαν από τις αρχές να δώσουν στοιχεία για αυτά τα 10 άτομα, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να προσφέρουν σε τίποτα την έρευνα των αστυνομικών. Ήταν πρωτοφανούς ένταση επεισόδια που εκτελήθηκαν μέσα στο Αριστοτέλειο από μια κόντρα των ακροαριστερών με τους αντιεξουσιαστές που είναι σε εξέλιξη εδώ και έναν χρόνο, αλλά μέχρι στιγμή εκτός πανεπιστημίου.
1: Και είναι τουλάχιστον από την επέτειο του Πολυτεχνείου πέρυσι αυτή η κόντρα, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, Δέσποινα. Και ενώ αύριο έχουμε φοιτητικές εκλογές βεβαίως σε όλη τη χώρα. Και οι εικόνες αυτές είναι εντυπωσιακές από τις δημιουργίες των ΜΑΤ μέσα στον χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές για αυτή τη διαδικασία.
10: Δεν γινόταν, Γρηγόρη, δεν ακριβώς, γινόταν διαφορετικά. Κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν κλείσει από ό,τι δεν έχουν νόηση με την Βρετανία. Mm-hmm. Έπρεπε να εισβάλλουν οι αστυνομικές δυνάμεις για να επιβάλλουν την τάξη. Έχουμε και ανακοίνωση της Συνόδου των Βρετάνεων. Τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα οφείλουν να αντιτάξουν μια στεναρή επιμονή στα βασικά αξιώματα που χαρακτηρίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα, έκφραση ελεύθερης γνώμης και κριτικής, αντιπαράθεση και σύνθεση απόψεων, απόρριψη κάθε μορφής βίας που στρέφεται εναντίον των εκφραστών διαφορετικών απόψεων. Καταλήγει η ανακοίνωση της Συνόδου των Βρετάνεων μετά από αυτά τα επεισόδια που αμάβρωσαν στην κυριολεξία την παραμονή των εκλογών μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
1: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και πάλι στην Αθήνα. Μήνυμα στήριξης μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα τελευταία χρόνια. Έστειλε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, ο Μάικλ Μαγκράθ, κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και την επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης, Άγιο. Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Αξιωματούχος, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, απένειμε εύσημα για την πρόοδο στο κράτος δικαίου. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, γιατί με ιδιαίτερη αναφορά για την εξέλιξη και την πρόοδο που σημείωσε η χώρα τα τελευταία χρόνια. Όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, επισημένοντας πως στόχος παραμένει η πλήρης προσήλωση στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς μας θεσμούς. Μάλιστα, σημείωσε μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον τρόπο επιλογής ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, όσο και στην αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, λέγοντας πως η διάβρωση της εμπιστοσύνης αποτελεί ένα γενικό πρόβλημα σε πολλές από τις δημοκρατίες μας. Πρέπει, είπε ο Πρωθυπουργός, να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες και τις θεσμικές προκλήσεις που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλο το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος εξήγησε τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, επισημένοντας την σημαντική βελτίωση που παρατηρείται στη διακυβέρνηση και στο νομικό πλαίσιο της χώρας, αναφέροντας πως το σφιχτό κράτος δικαίου αποτελεί και ένα βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της οικονομίας. Θα ήθελα, είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω, είπε ο κ. Μαγκράφ, πως χωρίς αμφιβολία οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα θα σας έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών, αλλά και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
1: Και είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη αυτή και επισημάνεις αυτές σε μια περίοδο που μένεται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Άγιε και για το, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, παρακολουθείς χρόνια το ρεπορτάζ, μένεται η αντιπαράθεση και για την συνταγματική αναθεώρηση και για τα ζητήματα της δικαιοσύνης γενικότερα.
11: Ακριβώς, και για το κράτος δικαίου είναι ένα βασικό ζήτημα και γι' αυτό τοποθετήθηκε από πλευρά στο Ευρωπαϊκός, κυρίως στη συνταγματική αναθεώρηση, επισημένοντας για μια ακόμα φορά πως αυτό θα είναι και η βασική συζήτηση πηγαίνοντας προς τις επόμενες εκλογές.
1: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, συνέχεια ο Πρωθυπουργός δέχτηκε στο Μαξίμου την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, την Ανίτα Δημητρίου, και υπογράμμισαν οι δύο τους την στενή συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας απέναντι στις περιφερειακές προκλήσεις. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι η αντίδραση αυτή έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία κρατών μελών της. Οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η συνεργασία αφορά τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τα θεσμικά όργανα και τους δύο λαούς. Εν τω μεταξύ, πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με στα απόνερα της υπόθεσης, με φόντο την μεγάλη υπόθεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και γενοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Δήμητρα Κυριαζή ήταν εκεί, παρακολούθησε την ένδειξη τύπου και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, γιατί Δήμητρα, συγκρατήσαμε το σημείο που, όπως υπόθηκε, οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026, για φέτος δηλαδή, ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και εκτινοτρόφους. Καλό μεσημέρι.
12: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και μόνο για το πρώτο εξάμηνο του έτους οι πληρωμές θα ανέλθουν σε 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής, ενώ στο τέλος Μαΐου θα ανοίξουν και ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την υποβολή τιμολογίων που αφορούν τις ενισχύσεις για την μυρική, το τριφύλι δηλαδή, και τα λοιπάσματα, ούτως ώστε να πάρουν ενισχύσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι, κτηνοτρόφοι λόγω της ευλογιάς και αυτού του πυρετού, και οι αγρότες τα λοιπάσματα λόγω της κρίσης στον Περσικό κόλπο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Χινάς, αναφερόμενος στη πορεία των πληρωμών και στα δημοσιεύματα που υπάρχουν κατά καιρούς, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, τις διαμαρτυρίες των αγροτών, υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, είπε ότι δεσμεύομαι και θα είμαι εγγυητής και αργός, ώστε οι πληρωμές θα γίνονται έγκαιρα και με διαφάνεια για αυτούς που μοχθούν και παράγουν. Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, τόνισε χαρακτηριστικά. Ενώ αύριο, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω των στομαχικών βόλων. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Οι λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί το νέο αυτό μέτρο καταμέτρησης των εγωπροβάτων θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, όπως είπε ο κ. Μαργαρίτης. Να πούμε ότι σήμερα ανοίγει και το σύστημα monitoring, που είναι ένας δορυφορικός εντοπισμός των αγροτεμαχίων, απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθούν οι αγρότες. Πολλοί είχαν εμπλοκή με αυτή την διαδικασία. Ρώσοι όμως έχουν ξεκαθαρίσει το θέμα, μπορούν από σήμερα και για μια εβδομάδα να προχωρήσουν σε διορθώσεις, ούτως ώστε να πληρωθούν κανονικά τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Ενώ και να κλείσουμε με αυτό, το σύστημα ΟΣΔΕ για τις καλλιέργειες του 2026 αναμένεται να ανοίξει έως τα μέσα Ιουνίου, όπως ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής, και στόχος είναι η διασύνδεση των Μητρών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΔΕ, με στόχο την διαφάνεια στις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων.
1: Κρατάμε τη φράση που είπαν και οι δύο, και ο κύριος Κινάς και ο κύριος Πιτσιλής, ότι το πάρτι των επιτίδιων έχει τελειώσει στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων.
12: Μετά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία έχει στα χέρια της ΑΔΕ, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει και θα τα ενισχύσει και για την περίπτωση των κοινοτικών επιδοτήσεων των αγροτών, η κατεύθυνση είναι αυτή και η τάση είναι αυτή. Θα το δούμε και στο μέλλον, ελπίζουμε.
1: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση, καθώς η αστυνομία μέσα σε λίγες ώρες εξιγνίασε τη θερασίτατη ληστεία στην Τηθωρέα χθες το μεσημέρι. Όπως αποκάλυψε στο Air News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συμμορία εδώ και καιρό. Μάλιστα, ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Για να τον ακούσουμε.
13: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
1: Πώς έδρασαν οι 8, ακούμε την εκπρόσωπο της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Air News.
14: Προφανώς και είχαν συλλέξει πληροφορίες, προφανώς και κατά κάποιο τρόπο είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις ίσως των εργαζομένων της τράπεζας και πώς ακριβώς γίνεται η χρηματοαποστολή σε αυτό το κατάστημα.
1: Τώρα και οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στη Γαδά. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν επάνω τους βαρύς οπλισμός και η ηλία της τράπεζας 200.000 ευρώ. Αίσθηση την ίδια ώρα προκαλούν οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, όπως τις κατέθεσαν στην κάμερα του Air News.
15: Πήραν τα λεφτά, είχαν βάλει ένα κουβαδάκι τα λεφτά. Πήρανε και με αυτά με τα σκουπίδια. Και τα πέρανε. Και συγκεκριμένα του έδωσε μια δοδήματα κάτω. Και του λέω, άσε το πάω εγώ, ρε φίλε αυτό. Και δεν είπε τίποτα, το πήρε και έφυγε.
16: Είχαν έννοια επικοινωνία και μιλάγανε. Και μόλις ήταν έτοιμοι αυτοί μέσα στην τράπεζα, μπήκε ο τρίτος μέσα, βγήκε με το καλάζινγκ στα χέρια, άνοιξε την πόρτα να βγουν και οι άλλοι δύο και φύγανε μετά τρέχοντας προς τα πάνω.
1: Λοιπόν, καταπληκτικές και συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες. Πάμε στη Σπυριδούρα Καγκλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στην Τηθωρέα και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλό μεσημέρι. Όπως είπαμε πολύ σωστά, 8 είναι τα άτομα που φαίνεται να εμπλέκονται εδώ στην υπόθεση στη ληστεία στην τράπεζα στην κάτω Τηθωρέα. Και πράγματι οι αρχές, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τους είχαν βάλει στο στόχαστρο από πέρσι την άνοιξη, όταν έγινε η ληστεία στο Μεσολόγγι, στην κατοχή Μεσολογγίου συγκεκριμένα. Τώρα, πολύ σημαντικό ρόλο στη σύλληψή τους έπαιξαν οι αστυνομικοί της Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα οι αστυνομικοί της Λαμίας, οι οποίοι είχαν εντοπίσει το μαύρο SUV αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν και είχαν εντολή να μην επέμβουν παρά να τους παρατηρούν. Γιατί έχουν οι ληστές μαζί τους πάρα πολλά όπλα. Και πράγματι, όπως και εντοπίστηκαν τα όπλα. Γι' αυτό λοιπόν οι αστυνομικοί τους παρατηρούσαν. Είδανε το όχημα να σταματάει σε μια έρημη σχετικά περιοχή, είχε χωράφια στο σημείο εκείνο, και ένα δεύτερο σημαίνιο γιοταχή, το οποίο το οδηγούσε μια γυναίκα, μάλλον η σύντροφος ενός εκ των τεσσάρων ληστών, να έρχεται εκεί, να τους πλησιάζει και να μπαίνουν στο δεύτερο γιοταχή για να διαφύγουν. Διέφυγαν μέχρι το αλεποχώρι. Εκεί τους εντόπισαν οι αστυνομικοί και με γρήγορες κινήσεις τους σταμάτησαν. Τους συνέλαβαν, τους πέρασαν χειροπέδες, ενώ μέσα στο γιοταχή βρέθηκε και η Λία, οι 200.000 ευρώ περίπου που είχαν πάρει από την κάτω Τηθωρέα από το κατάστημα, αλλά και ο πλησμός, 4 χειροβομβίδες, 4 πιστόλια, ένα καλάσνικοφ και ένα όπλο τύπου Σκόρπιον.
1: Προκαλεί εντύπωση και η μαρτυρία του ηλικιωμένου κυρίου που ακούσαμε μόλις ένα από λίγο, που μίλησε σε σένα και στην κάμερα του Air News, ο οποίος περιέγραψε τη συνάντηση που είχε με έναν από τους ληστές την ώρα που έφευγαν. Άτσαλα, όπως φαίνεται, και όταν τους είχαν πέσει τα χρήματα, μια δεσμίδα από χρήματα στο δρόμο.
17: Ο συγκεκριμένος ο κύριος μας περιέγραψε στην κάμερα του Earth News τι συνέβη. Ήτανε, δεν ήξερε ότι γινόταν ληστεία και μπήκε μέσα στο κατάστημα. Οπότε έζησε όλη τη ληστεία μέσα από το κατάστημα. Μας τους περιέγραψε, μας είπε ότι φοράγανε μάσκες, μουσια, και αυτός μίλησε και μεταξύ άλλων και στην ελληνική αστυνομία. Τους βοήθησαν πάρα πολύ αυτό από τις μάρτυρες και οι κάμερες ασφαλείας και τα κινητά που είχαν καταγράψει όλο το περιστατικό, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο εδώ. Σε δεύτερη φάση έγινε μία ακόμα επιχείρηση στην Αθήνα και στο Λουτράκι. Προσήχθησαν δύο άτομα από την Αθήνα και μία γυναίκα από το Λουτράκι. 8 λοιπόν στο σύνολο είναι αυτοί που φαίνονται να είναι υπεύθυνοι για τη ληστεία εδώ στην Κάτω τη Θωρία. Και όχι μόνο, φαίνεται να εμπλέκονται σε 7 ληστείες και σε μία ανατίναξη ATM. Ο στόχος τους, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν οικονομικός. Είχαν κάνει μία εγκληματική οργάνωση με στόχο να παίρνουν χρήματα για οικονομικούς λόγους. Στις 4 περιμένουμε και επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
1: Σημαντικό αυτό.
17: Ενώ
1: οπότε,
17: γύρω στις 5 το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν σε εισαγγελέα οι συλληφθέντες.
1: Μέχρι τότε πάντως παραμένουν στη Γαδά και οι 8. Και βεβαίως ρινάται, όπως μας είπε, η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Σπυριδούλα Καγλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Μέση Ανατολή, να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απορριπτική του απάντηση στις Ιρανικές προτάσεις, καθώς δηλώνει, σύμφωνα με πηγές, απογοητευμένος από τη στάση της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, μετακίνητο εμφανίζεται το Ιράν, δηλώνοντας έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα αναφορικά με τη στάση και τη σχέση ΗΠΑ και Ιράν στο Μεσανατολικό. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Η εκεχηρία βρίσκεται στο πιο αδύναμο της σημείο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και μίλησε για μια κατάπαυση του πυρός σε μηχανική υποστήριξη, όπως χαρακτηριστικά είπε. Παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι η διπλωματία είναι ακόμα πιθανή, ενώ σε άλλη συνέντευξή του στο Fox News άφησαν αυτό το ενδεχόμενο να επαναληφθεί η επιχείρηση Ελευθερία για την διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, η οποία διακόπηκε μετά από 48 ώρες και μάλιστα να επεκταθεί, όπως χαρακτηριστικά είπε. Από την πλευρά της τώρα, η Τεχεράνη παραμένει, όπως φαίνεται στη ρητορική της τουλάχιστον, αμετακίνητη στις θέσεις της. Μάλιστα, εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι το Ιράν βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη και οι Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, ότι είναι πιθανό να αυξήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% αν επαναληφθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις. Και ένας άλλος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρήσει ότι πάει νικητής στο Πεκίνο. Γιατί στις 14 και 15 αυτή την εβδομάδα του μηνός ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει μια πολύ σημαντική επίσκεψη στο Πεκίνο, όπως γνωρίζουμε. Μάλιστα, αναλυτές στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με πηγές του CNN λένε ότι σκέφτεται σοβαρά με το ενδεχόμενο επανάληψης των επιχειρήσεων, ωστόσο δεν αναμένεται να πάρει καμία απόφαση μέχρι την επίσκεψή του στο Πεκίνο.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και, και μακάρι να μείνουν αυτές οι ανταπαραθέσεις σε ελεκτικό επίπεδο και μόνο, γιατί δεν αντέχουμε κανείς από όλους μας, δηλαδή όλος ο κόσμος, κανείς δεν αντέχει ένα νέο πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, ανεβαίνουν και δεύτερη μέρα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί αυτό που ανησυχεί πλέον την αγορά, Κωνσταντίνα, είναι τα στοιχεία για τα αποθέματα και τις απώλειες στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.
19: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Συνεχίζει, όπως είπες και εσύ, την ανωδική του πορεία που διέγραψε από χθες το πρωί. Το Brent ξεπέρασε στιγμιαία πριν από λίγο και τα 108 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 107,3, σημειώντας άνοδο μεγαλύτερη του 3%. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι παραμένει χαμηλότερα κατά 3% περίπου σε εβδομαδιαία βάση. Αυτή λοιπόν η εβδομαδιαία αρνητική μεταβολή του μείον 3% αποτυπώνεται στα καύσιμα στην ελληνική αγορά. Η αμόλυβδη έχει υποχωρήσει στα 2,09 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε ότι στις αρχές της περασμένης εβδομάδας ξεπέρασε ακόμα και τα 2,10 ευρώ και σε πολλά πρατήρια το είδαμε αυτό. Ακόμα χαμηλότερα, στα 1,84 βρίσκεται η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης. Πούμε ότι παραμένει σε ισχύ η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών. αυτών, ενώ για το υγραέριο κίνησης έχει υποχωρήσει στα 1,22 ευρώ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των Μεσηνοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Μπρέτ της προηγούμενης εβδομάδας θα συνεχίσει να αποτυπώνεται και τις επόμενες μέρες στην Αγγλία. Είναι φυσικό βέβαια ότι αν συνεχίσει την ανωδική του πορεία το Μπρέτ στις διεθνείς αγορές, θα ανακοπεί αυτή η καθοδική πορεία των τιμών και στην ελληνεχώρια αγορά. Τώρα, σε αυτό που όπως είπες και εσύ, στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον
1: κινητήρα
19: κρίσιμο, ναι, αλλά και ανησυχητικό, είναι τα δυσμενή στοιχεία τόσο για την προσφορά πετρελαίου όσο και για τα αποθέματα. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η παραγωγή του ΟΠΕΚ υποχώρησε περαιτέρω τον Απρίλιο στα χαμηλότερα επίπεδα 20 ετών. Η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ τον Απρίλιο υποχώρησε κατά 830.000 βαρέλια την ημέρα στα 20,04 εκατομμύρια βαρέλια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από το ξέσπασμα της κρίσης, Γρηγόρη, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, πάνω από μισό δισεκατομμύρια βαρέλια αργού και παραγόγων δεν έχουν φτάσει στον προορισμό τους, δηλαδή στην παγκόσμια αγορά. Ενώ επιπλέον εκτιμούν ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βρίσκεται πλέον σε τροχιά απώλειας τουλάχιστον ενός δισεκατομμυρίων βαρελιών, ακόμη και αν οι εχθροπραξίες, Γρηγόρη, σταματήσουν αύριο. Όλο ένα και περισσότεροι αναλυτές λοιπόν και διεθνείς κρούν, Γρηγόρη, τον κόδωνα του κινδύνου, ότι οι αγορές δύσκολα θα επιστρέψουν άμεσα τουλάχιστον στις προπολεμικές συνθήκες.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
20: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Η μεγάλη στιγμή φτάνει λοιπόν. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ανοίγει απόψε στις 10 το βράδυ αυλία με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το Φέρτο. Χθες Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα με την ελληνική συμμετοχή, όπως άλλωστε αναμενόταν, να αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις και τους συντελεστές ικανοποιημένους να προετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά. Πάμε στην καλή συνάδελφη την Ιωάννα Βουτσί, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ιωάννα, καλό μεσημέρι. Ο Ακύλας φαίνεται ότι το έχει. Έτσι, και είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο ότι θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
21: Καλησπέρα σας. Ακριβώς αυτό. Πλέον είμαστε ανδιασυσβήτητο φαβορί. Ο Ακύλας απόψε θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Χθες, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα, όπου ο Ακύλας ξεδίπλωσε τη σκηνή στην ιστορία του Φέρτο με την εισιτική του Video Games. Τα visuals και τα ρεαλιστικά props, συνδυασμό με το πορτοκαλί και το μαύρο χρώμα, αποτύπωσαν την διαδρομή του ήρωα της τρίλεπτης αυτής της ιστορίας από την έλλειψη στην επιτυχία. Το απόσπασμα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα έδωσε τον Ακύλα να ρολάρει με το πατίνι του επάνω στη σκηνή της Eurovision, ξεσηκώνοντας πραγματικά όλο το στάδιο. Εδώ να σας πω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός μας έχει ετοιμάσει μια πολύ όμορφη έκπληξη για απόψε που θα δούμε επί σκηνής. Όσοι που ακολουθήσαμε χθες την πρόβα, μας γύρισε μερικά χρόνια πίσω και μας γέμισε συγκίνηση και αναμνήσεις, και αυτό μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ακύλα. Ιωάννα Βουτσί, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε στις 10 το βράδυ σε μετάδοση από την Ερτένα. Και από τη Eurovision πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία για τη μάχη του συνεδρίου Νέα Δημοκρατία. Σε τροχιά συνεδρίου λοιπόν η κυβέρνηση και το κυβερνοκόμμα και η Νέα Δημοκρατία, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή θα ξεκινήσει το 16ο συνέδριο του κόμματος, με φόντο βέβαια τις κάλπες. Πάμε στον Νότια Νιάτο, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες, γιατί δεν είναι λίγοι Νότιοι αυτοί που εκτιμούν ότι ο χρόνος που μένει μέχρι τις εκλογές, ακόμα και αν στηθούν κάλπες το 27, είναι πλέον σύντομος και θεωρείται επιβεβλημένο να υπάρξει κινητοποίηση στο κυβερνοκόμμα. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κύριε Συγκυρή. Γι' αυτό άλλωστε και εκεί απολύνεται η φράση του Πρωθυπουργού ότι βάζουμε μπρος τις μηχανές, η οποία ακούστηκε στο προσυνέδριο, τελευταίο από τα 6 προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Με φουλ λοιπόν τις μηχανές προεκλογικά, αλλά ως πρώτο βήμα το συνέδριο που ξεκινάει την Παρασκευή και ολοκληρώνει την Κυριακή με δύο ομιλίες στην αρχή και στο τέλος, δεν κάνω λάθος, του Πρωθυπουργού. Υπάρχει νομίζω και ένα τραπέζι στο οποίο θα μιλήσει. Τέλος πάντων, με έντονη παρουσία του Πρωθυπουργού, αλλά και την απουσία πρώην Πρωθυπουργών. Ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας ούτως ή άλλως, αλλά ο Κώστας Καραμαλής δεν θα πάει. Με αυτό ως γενικό πόντο, η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει είτε γίνουν οι εκλογές όπως πολλοί γράφουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνουν όπως υποστηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου την Άνοιξη. Οκτώβριο με Μάρτιο είναι 5 μήνες, Φεβρουάριο είναι 4 μήνες διαφορά. τη διαφορά και με τα ελληνικά δεδομένα, πολιτικά δεδομένα, εκλογικά δεδομένα, ούτως ή άλλως δεν θεωρείται, δεν θα θεωρούνται πρόεδρες οι εκλογές 6 μήνες πριν την λήξη της τετραετίας.
1: Ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα σε καμία περίπτωση.
22: Ελληνικά δεδομένα, ακριβώς. Αλλά έχει αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης ή έχει επιμείνει για τους επικριτές του που υπάρχουν σε μια θεσμικότητα. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πάει στο συνέδριο της, έχοντας δυνατότητες, όπως καταγράφονται δημοσκοπικά, να έχει έως και double score που θα λέγαμε στο μπάσκετ από τον δεύτερο, έτσι όπως καταγράφεται λοιπόν, και με την πολυτέλεια να κοιτάει μια μάχη η οποία εξελίσσεται μεταξύ Πάσο και του κόμματος Τσίπρα, όποτε ανακοινωθεί για αυτή τη δεύτερη θέση. Είδαμε και μια δημοσκόπηση που τους φέρνει στο νήμα με διαφορά στήθους, αλλά εντάξει, έχουμε να δούμε κι άλλα μέχρι τώρα.
1: Πολλά επεισόδια, βέβαια.
22: Ας ανακοινωθεί όταν επιλέξει ο επικεφαλής του το όνομα και το κόμμα και μετά θα έχει ενδιαφέρον. Και βέβαια να κλείσω λέγοντας, έχει την πολυτέλεια να παρακολουθεί μια τέτοια μάχη η οποία μάλιστα παροξύνεται, διότι δεν πρέπει να περνάει έξω από το ραντάρ μας, μια φοβρότατη επίθεση του γραφείου τύπου Σχαρλάου του Κούπη σήμερα προς τον τύπης εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει σημασία αυτό, τον κ. Ζαχαριάδη, ο οποίος είναι, θεωρείται, όλους από τους συνεργάτες, από τους πρώτους που θα ασπέψουν όταν κάνει το νόημα το νεύμα του ο κ. Τσίπρας. Κάπως έτσι θύτεται για την ελληνική πολιτική σκηνή.
1: Βεβαίως. Να είσαι καλά, Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανεβαίνουν λοιπόν οι τόνοι της αντιπαράθεσης. Ο Μάκης Βορύδης, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου και με ρωτήθηκε για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που είχε ανάψει φωτιές στο προηγούμενο διάστημα. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο, να θυμίσουμε, παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία του. Είναι αυτή η χρυσή τομή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Βορύδη, για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων, των τριών εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία τους. Η χρυσή τομή είναι αυτή?
2: Μεταξύ του να μην την παρατείνει, αν παρατείνει πέντε.
0: Γιατί αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω ακούσει. Ότι ισορρόπησε το ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Δικαστικό.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι φοβία η εκτενώση το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου. Αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει εξής σκέψη, η οποία νομίζω ότι απηχεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παρατάσεως της θητείας έχει να κάνει, δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση. Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση? Δεν μπορεί να παρατείνεται εσωτερικά, μάλιστα, όπως το εγώ θέλει η κυρία Κουβέση, από ένα σώμα να παρατείνει το ίδιο το σώμα τη θητεία του συνεχώς.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία.
1: Τώρα, στο πεδίο της συνταγματικής αναθεώρησης έρχεται και το ΠΑΣΟΚ μετά την αντίστοιχη κίνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε την κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, όπου αναλύθηκαν οι προτάσεις που κατατέθηκαν. Τη συνεδρίαση παρακολουθεί η Λίνα Μπεθάνη, πολιτική μας στάθρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μεταδώσαμε και απευθείας και την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη. Λίνα, καλό μεσημέρι εδώ από το Ερνιού Ρέντιο.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για μια συνταγματική αναθεώρηση, αναφερόμενο στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, μια συνταγματική αναθεώρηση δημοκρατικής εμβάθυνσης. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη των ανεξάρτητων αρχών της διάβγειας και θα υπερασπιστεί τους δύο δημόσιους πυλώνες, την υγεία και την παιδεία. Εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, μίλησε για αναξιοπιστία, είπε ότι χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως αντιπερισπασμό για να δραπετεύσει από τα πολιτικά και θεσμικά αδιέξοδα, μίλησε για κυβέρνηση σε αποδρομή, για παρακμή, για πελατειακές νοοτροπίες, αναξιοκρατία, διαφθορά. Ζήτησε δημοκρατική αφύπνιση και τόνισε ότι η τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα σημαίνει οπισθοδρόμηση. Όπως είπε, η πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια νέα πορεία για την χώρα. Η
21: συνεδρίαση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα τοποθετηθούν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου. Οι κεντρικές προτάσεις είναι αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης αποσύνδεση της ποινικής δίωξης από την Βουλή. Παράταση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας μέχρι να υπάρχουν 180. Συνταγματική κατοχήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και πολλές άλλες διατάξεις.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις. Το επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει την Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική.
4: Το όνομα πες!
5: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
1: Τώρα, σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πασόκ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εντωμεταξύ Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθεί σχετικά στα επισταβέλη του στον Αλέξη Τσίπρα με αιχμηρό σχόλιο.
6: Έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο από τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες, να το κρίνουν οι ίδιοι. Το Πασόκ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροχολογίας.
1: Εν τω μεταξύ, με προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και ντέρμπι Τσίπρα Ανδρουλάκη και δεύτερη θέση δείχνουν τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει επιγραμματικά τα συμπεράσματα από τις έρευνες αυτές. Ευγενία.
23: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα προσπαθήσω, γιατί έχουμε τις τελευταίες ώρες τρεις διαφορετικές δημοσκοπήσεις από την Άλκο και την MRB χθες και νωρίτερα σήμερα από την Interview. Τα δημοσκοπικά ευρήματα ποικίλουν ως προς την πρόθεση όσο και ως προς την εκτίμηση ψήφου για τα πρώτα κόμματα. Ξεκινώ με την δημοσκόπηση της Interview, την τελευταία που δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες πριν. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα αυτά, η διαφορά, με μεγάλη διαφορά, προηγείται στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση, με μικρή διαφορά από το Πασόκ, βρίσκεται το υποδημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στην εκτίμηση ψήφου της ίδιας έρευνας προηγείται και πάλι η Νέα Δημοκρατία με 30,1%. Τώρα το κόμμα Τσίπρα στην πρόθεση παίρνει 13,7% και 13,2% το Πασόκ. Έντονο προβληματισμό τώρα για τη λειτουργία των θεσμών καταγράφει η δημοσκόπηση της Άλκο, καθώς αποτυπώνεται ότι ότι 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Την ίδια ώρα, εδώ στη συγκεκριμένη έρευνα, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κατά 22,8% στην πρόθεση ψήφου, ενώ ακολουθεί το Πασόκ ως δεύτερο κόμμα με 12,2%. Mm. Χαμηλά ποσοστά φαίνεται να καταγράφουν τα υποδημιουργία κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Και θα κλείσω με την MRB που έγινε για λαγκοριασμό του Open. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών λέει όχι στην τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σχεδόν 7 στους 10 αξιολογούν μάλλον πολύ αρνητικά την κυβερνητική θητεία, ενώ και σε αυτή τη μέτρηση, Γρηγόρη, το ποσοστό στην πρόθεση ψήφου είναι κάτω του 23%. Το 51% να συμπληρώσω ότι ζητά προκήρυξη πρώων εκλογών σύμφωνα με την έρευνα της MRB.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα μια αίτηση που μας αφορά όλους, καθώς σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνα στις 10.30 το πρωί αλλά και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές ή θα υπολειτουργούν. Η αυρινή απεργιακή κινητοποίηση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία αναμένει να κινηθούν χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια τους. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, εκτός της μονάδας συντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός βρίσκεται από χθες ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η πορεία της υγείας του κ. Μιλωνάκη κρίνεται σταθερά ανωδική, γεγονός που επέτρεψε την αποδέσμευσή του από την εντατική παρακολούθηση και τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία. Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μιλωνάκης 15 Απριλίου υπέστη ρήξη ανευρίσματος και παρέμεινε διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και εντωμεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης, αφού διέψευσε χθες ότι μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και το δείχνει δήθεν σε προσωπική στιγμή με μια γυναίκα ενηδική του, σήμερα προχώρησε σε ανάρτηση εξωφύλου εφημερίδας με την εν λόγω φωτογραφία και σημειώνει ότι πήραν λοιπόν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μιας ελληνικής εφημερίδας, το παρασκήνιο, αλλοιωμένο και ψεύτικο, το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένεια. Μην πιστεύετε απολύτως τίποτα. Εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου, δεν λυγίζω. Αναφέρει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος κάνει λόγο για μια ψεύτικη φωτογραφία. Τώρα στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, πέρασε το κατόφλι του ανακριτή ο 30χρονος, ο οποίος παρέστειλε τη σύζυγό του με το όχημά του στην Κρήτη και απολογείται με την κατηγορία της απόπειρας αυτοκτονίας από πρόθεση. Συγκλονιστικός ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε την άτυχη 28χρονη.
4: Στην αρχή δεν κατάλαβα τι έγινε, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία τραβούσε τα μαλλιά της. Ερχόμενος εδώ λοιπόν μπροστά από το πρώτο αυτοκίνητο, βλέπω την κλούβα και μόφηκε τη γυναίκα. Το πρώτο πράγμα που διέκρινα ήταν ότι υπήρχαν μόλοπες στην αριστερή της πλευρά. Το πρώτο πράγμα που έκανα να ειδοποιήσω τις αρχές. Έχανε πάρα πολύ αίμα η γυναίκα. Φέραμε πάγο, πετσέτα, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του και να αποτρέψουμε και τον άνθρωπο αυτόν να πλησιάσει τη γυναίκα γιατί ήθελε να την πάρει στο σπίτι.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την υπόθεση. Ακούσαμε τον άνθρωπο ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς, με αλλοιωμένη βεβαίως τη φωνή του για ευνόητους λόγους. Για την κατάσταση του 28χρονης μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, Γιώργος Χαλκεδάκης.
7: Είναι περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη. Τουλάχιστον αυτό έχει δηλώσει του γιατρού. Η κατάσταση της υγείας της ασθενούς βελτιώνεται. Μπορεί σιγά σιγά να θυμηθεί λεπτομέρειες.
20: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον καιρό, ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
8: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι στα βόρεια τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 28 και τοπικά στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι και μετά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδας. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Γιώργος Τσούκαλος μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
20: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τραγωδία στην Ηλιούπολη, καθώς δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, παρά τις προσπάθειες των γιατρών με κάρπα, η μία ανήλικη δυστυχώς κατέληξε, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπείο Βούλας, διασωληνώθηκε και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 17χρονες κλείδωσαν και την πόρτα της ταράτσας. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ισχυρότερους από ποτέ δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και στάθηκε στην ελληνική στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε περίοδο αμφισβήτησης της κυριαρχίας της, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε την αφετηρία ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης. Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε την Ελλάδα αναβαθμισμένη δύναμη με ηγετικό ρόλο, τονίζοντας ότι η Λευκωσία επιδιώκει να διατηρεί τη στρατηγική σταθερότητα και συνεργασία με την Αθήνα εν ώψη και των εκλογών στην Κύπρο. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε.

0: στη Βουλή η τροπολογία για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω στο μαχικό βόλο στο πλαίσιο δεσμεύσεων προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Παράλληλα, στα τέλη Μαΐου ανοίγουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες για ενισχύσεις σε δική και λοιπάσματα, ενώ το σύστημα ΟΣΔΕ για τις δηλώσεις καλλιεργειών του 26 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τα μέσα Ιουνίου. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξη ATM και κλοπές οχημάτων, κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στη Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης σύζυγου του στο Ηράκλειο, η οποία νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η οικογένεια της γυναίκας κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι εντοπίστηκε αίμα μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ εξετάζεται ακόμη και η κατάθεση του 7χρονου παιδιού που βρισκόταν στο όχημα. Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 46 προαχθέντες μετά την επίθεση σε μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίας 19 έως 24 ετών, οι περισσότεροι με ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταγγέλει προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και κάνει λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους τρεις κατηγορούμενους για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβρη του 2020, υιοθετώντας την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέα της έδρας. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα Χανταϊού καταγράφηκε σε Ισπανό επιβάτη του κουραζιερόπλου Χόντιους, ανεβάζοντας τα συνολικά επιβεβαιωμένα περιστατικά στα 11, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 3 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της ασθένειας. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός με νεφώσεις στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα ορεινά της Υπήρου και της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα εκμεθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η αρετή μπίτα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου, η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά. Και η εκπομπή είναι σε διάδραση, όπως μια κοινωνία που αλλάζει γρήγορα. Κοινωνία που αλλάζει γρήγορα, αλλά πολλές φορές αφήνει πίσω τις ανθρώπους που προσπαθούν να κρατηθούν όρθιοι. Τα θέματα είναι πολλά και σήμερα εξαρτάται και από την οπτική που θέλει κανείς να τα δει. Για παράδειγμα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η υποκινητικότητα έχει εξελιχθεί στην τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης. Παιδιά που δεν κινούνται, έφηβοι που ζουν καθιστοί, ενήλικες εξαντλημένοι από μια καθημερινότητα χωρίς ισορροπία. Σαν να έχουμε μάθει να υπάρχουμε πατώντας πώς στη ζωή μας. Ένα μικρό στόπ δηλαδή. Και μέσα σε όλο αυτό το ήδη φορτισμένο κοινωνικό περιβάλλον, η βία μοιάζει να επιστρέφει από παντού. Οι εικόνες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με επιθέσεις, ρόπαλα, τραυματισμένους φοιτητές και αστυνομικές επεμβάσεις, προκαλούν σοκ, αλλά και την ίδια στιγμή ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς γίνεται ο χώρος της γνώσης και της ελευθερίας να μετατρέπεται, για άλλη μια φορά, σε πεδίο σύγκρουσης? Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά μέσα στην κοινωνία, γύρω μας ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ασταθής. Από το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα και ανοίγει νέα ζητήματα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, μέχρι τη συνάντηση Τραμπ-Σι στην Κίνα, όπου πίσω από τις χειραψίες κρύβονται εμπορικοί πόλεμοι, γεωπολιτικά παζάρια και η αγωνία για το που οδηγείται ο πλανήτης, ειδικά και μετά τη σύγκρουση στο Ιράν. Το μεγάλο ζητούμενο σήμερα να είναι ένα: να μην συνηθίσουμε την κόπωση, την ακινησία, το φόβο και την απομόνωση σαν να είναι φυσιολογικά, γιατί δεν είναι. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα που έχουμε επιλέξει για τη σημερινή εκπομπή. Κάποτε λοιπόν λέγαμε ή ακούγαμε «Βγες έξω να παίξεις». Σήμερα σπανίως το λέμε και σπανίως επίσης το ακούμε για διάφορους λόγους. Κι όμως αυτό το θέμα, δηλαδή η υποκινητικότητα, δεν είναι απλώς μια κακή συνήθεια της εποχής. Είναι σύμφωνα με τον ΠΟΗ η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρώπη. Δηλαδή μιλάμε για παιδιά που μεγαλώνουν μπροστά σε οθόνες, για εφήβους που δεν αθλούνται, για ενήλικες που βρίσκονται σε ακινησία και ίσως αναρωτιούνται μετά γιατί ενώ είναι 40 νιώθουν 70. Το ανησυχητικό τέλος πάντων είναι ότι όλη αυτή η ακινησία έχει γίνει μια κανονικότητα. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα συζητήσουμε ευθύς μαζί με τον κύριο Βασίλη Γεροδήμο. Είναι καθηγητής προπονητικής τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Χαίρετε κύριε Γεροδήμο.
1: Καλησπέρα σας. Θέσατε το πρόβλημα εξαιρετικά καλά.
0: Αυτό, δηλαδή η υποκινητικότητα, είναι μια από τις αθόρυβες επιδημίες της εποχής μας. Δηλαδή δεν κάνει θόρυβο, ξέρω εγώ, δεν σοκάρει όπως μια πανδημία κτλ. Είναι αυτό που χτίζεται σιγά σιγά εκεί, στον καναπέ ή μπροστά σε μια οθόνη.
1: Έχετε δίκιο απόλυτο. Δεν δίνουμε τόσο έμφαση στο συγκεκριμένο θέμα. Όμως σκεφτείτε ότι η υποκινητικότητα, η κίνηση να το πω έτσι, επηρεάζει άμεσα την παχυσαρκία, το ζαχαρόδι διαβήτη, τη χοληστερίνη, τις καρδιοπάθειες. Δηλαδή, αν κινούμασταν περισσότερο, θα είχαμε πολύ θετικότερη επίδραση σε όλα αυτά που σας είπα πριν.
0: Πώς φτάσαμε άραγε σε αυτό το σημείο,
1: ναι,
0: να μην κινούμαστε?
1: Είναι σύνθετο λίγο το πρόβλημα και λέγεται τρόπος ζωής. Έχει αλλάξει τελείως ο τρόπος ζωής μας. Τα παιδιά, για παράδειγμα, ζουν σε πιο αστικά περιβάλλοντα. Έχουμε οθόνες οι οποίες είναι συναρπαστικές και ενθουσιάζονται τα παιδιά και κολλάνε πολύ σε αυτές. Έχουμε καθημερινότητα στο σχολείο υποκινητική, δηλαδή πάρα πολλές ώρες στο θρανείο, φροντιστήρια, απαιτήσεις πολλές από τα παιδιά. Άρα τα παιδιά τα κάναμε υποκινητικά και δυστυχώς τώρα δρέπουμε τους καρπούς όλο αυτού, έχοντας παιδιά παχύσαρκα. Είμαστε τα πρώτα παχύσαρκα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά ο παχύσαρκος, το παχύσαρκο παιδί γίνεται παχύσαρκος ενήλικας και με όλα τα άλλα προβλήματα που ξέρουμε.
0: Κύριε Γεροδήμο, επειδή μιλήσατε και για αστικά κέντρα και επειδή έτσι του ξεκίνησα το θέμα, δηλαδή με τη φράση «βγες έξω να παίξεις», αναρωτιέμαι αν μέσα σε όλα αυτά που λέτε, γιατί το θέμα είναι πολύ παραγωγικό, εντάξει, το κατανοούμε. Αναρωτιέμαι όμως μέσα σε όλα αυτά, πέρα από τον τρόπο ζωής ή την οτροπία, δεν είναι και ένα θέμα η έλλειψη υποδομών? Δηλαδή, στην Αθήνα, πού να πω στο παιδί «βγες να παίξεις»?
1: Έχετε δίκιο, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν υποδομές σε όλες τις γειτονιές, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσει ένα παιδάκι να πάει μακριά. Εδώ εμείς που ζούμε στα Τρίκαλα για παράδειγμα, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα όμως πραγματικά θα πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Όμως οι λύσεις βρίσκονται, είναι ακόμα πιο απλές, γιατί έχουμε συγκεντρωμένο τον πληθυσμό μας, τα παιδάκια δηλαδή, τα έχουμε στα σχολεία καθημερινά. Άρα η λύση βρίσκεται εκεί.
0: Άρα το σχολείο μπορεί να βοηθήσει πραγματικά τα παιδιά να αγαπήσουν την άσκηση?
1: Κοιτάξτε, η τάση παγκοσμίως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τι λένε? Ότι επειδή οι ρυθμοί ζωής είναι πολύ αυξάνονται συνεχώς, επειδή δεν υπάρχει χρόνος, πρέπει την άσκηση να την πάμε εκεί που μαζεύονται μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού. Όταν μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για τα σχολεία. Στα σχολεία υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, είναι οι καθηγητές φυσικής αγωγής.
0: Και είναι και στο σχολικό πρόγραμμα η δραστηριότητα.
1: Αλλά δυστυχώς ο τρόπος που είναι δεν είναι αποτελεσματικός. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Θα έπρεπε τα παιδιά μας καθημερινά να κάνουν τουλάχιστον ένα 20 λεπτό με ένα μισάωρο άσκηση στο σχολείο, που είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί. Όσον αφορά στους ενήλικες, φυσικά, συγγνώμη, εδώ θα θέλω να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο να κάνουν άσκηση τα παιδιά στο σχολείο. Πρέπει να εκπαιδευτούν και σε άλλα θέματα. Όσον αφορά την υγιεινή διατροφή, όσον αφορά τη διαβίου άσκηση γενικότερα, τις αθυγιεινές συμπεριφορές, κάπνισμα κτλ. Τα οποία κατά καιρούς γίνονται στα σχολεία μας κάποιες δράσεις, όμως είναι δυστυχώς αποσπασματικές και αμφιβόλου αποτελεσματικότητας. Πρέπει να είναι λίγο το σχέδιο πιο πλήρες.
0: Τώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έγινε και στο Εργαστήριο Προπονητικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε αρκετούς μαθητές και δημοτικού και γυμνασίου και λυκείου. Όλα αυτά φάνηκαν μέσα από την έρευνα. Δηλαδή ότι 4 στα 10 παιδιά είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Ότι όσο αυξάνεται η ηλικία μειώνεται η φυσική δραστηριότητα.
1: Κοιτάξτε, εμείς αυτό το πρόβλημα το παρακολουθούμε παγκοσμίως φυσικά στη χώρα μας και φυσικά και στην περιοχή μας εδώ και 20 χρόνια. Και αυτό που κάνουν αυτές οι μελέτες που τις επικαιροποιούμε συνέχεια είναι επικαιροποιούν ουσιαστικά αποτελέσματα και από άλλες μελέτες που έχουν γίνει στην Κρήτη, στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι συνάδελφοι και εκεί βρίσκουν παρόμοια αποτελέσματα. Και να σας πω και κάτι άλλο, πλέον το πρόβλημα το γνωρίζουμε. Οι έρευνες, αυτό που βοηθούν περισσότερο, είναι στο να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Να ευαισθητοποιήσουμε την πολιτεία και τους ειδικούς. Θα πρέπει πλέον να πάμε λίγο προς τις λύσεις, γιατί δεν είναι και τόσο δύσκολες, για να αποκτήσουμε πλέον σαν λαός και μια κουλτούρα, αυτό που λέμε άσκησης, κίνησης. Είναι πολλά πράγματα. Πρέπει πολλοί φορείς να διαδραματίσουν ρόλο. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ας πούμε, μπορεί να διαδραματίσει μεγάλο και σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό, πέρα από την κεντρική πολιτεία φυσικά.
0: Δηλαδή, η τοπική αυτοδιοίκηση με ποιο τρόπο?
1: Ένα παράδειγμα. Για τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές που είπατε, το να υπάρχουν πάρκα, πεδότοποι, αναγειτονιά, το να έχουμε φαρδιά και σωστά πεζοδρόμια, να μπορεί ο άλλος να περπατήσει, χωρίς να φοβάται, να έχουν φως. Για φανταστείτε έναν μεγάλη ηλικία στα πεζοδρόμια που έχουμε τώρα να βγει να περπατήσει. Θα πέσει κάτω σίγουρα, γιατί όλα τα πεζοδρόμια είναι λίγο πολύ προβληματικά στις περισσότερες πόλεις. Άρα, φτιάχνουμε ποδηλατόδρομους σε πάρα πολλές πόλεις. Εμείς εδώ στη Δυτική Θεσσαλία το ποδήλατο είναι κουλτούρα. Φτιάχνουμε ποδηλατόδρομους. Όμως μελετάμε σωστά τι πρέπει να συνδέουν αυτοί. Συνδέουν, ας πούμε, όλα τα πάρκα, τους χώρους άσκησης με το κέντρο της πόλης για να είναι πιο εύκολο κάποιος να πάει.
0: Εδώ πάντως στην Αθήνα, ένα εγχείρημα που έγινε πριν από κάποια χρόνια από κάποιους δήμους για ποδηλατόδρομους, τίποτα. Επί της ουσίας έχουν γίνει θέσεις για πάρκινγκ. Διότι ήταν τόσο αποσπασματικά τα κομμάτια που δεν είχε νόημα.
1: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ο τρόπος που σχεδιάζουμε, μάλλον η οπτική που βλέπουμε τα πράγματα όταν σχεδιάζουμε, πλέον πρέπει να είναι λίγο σύνθετη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να σας πω και το άσχημο ποιο είναι. Για τη χώρα μας ιδίως. Μιλάμε συνεχώς για την υπογεννητικότητα. Το οποίο είναι, το δημογραφικό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Για φανταστείτε και γενιά ενηλίκων ανθρώπων, δηλαδή οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα γιατί δεν κινούνται σύν όλα τα άλλα τα προβλήματα. Σκεφτείτε λίγο την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πώς αυξάνεται όταν ο πληθυσμός δεν είναι υγιής, ή την παραγωγικότητα στην εργασία. Δηλαδή τα πράγματα είναι σύνθετα και καμιά φορά είναι πολύ πιο σοβαρά.
0: Και καλό θα ήταν να λειτουργήσουμε προληπτικά.
1: Φυσικά. Ήδη όμως τώρα δεν μπορούμε πλέον. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το πρόβλημα είναι εδώ, είναι υπαρκτό. Πρέπει να δούμε τώρα την επόμενη γενιά. Άρα πρέπει να πάμε στα νέα παιδιά και να δουλέψουμε. Αφού τα έχουμε μαζεμένα στο σχολείο, αφού έχουμε το εξειδικευμένο προσωπικό, έχουμε και τις εγκαταστάσεις. Είναι κρίμα να μην το κάνουμε. Άλλες χώρες, η Φιλανδία για παράδειγμα, που λέμε για το εκπαιδευτικό της σύστημα, το κάνει. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένας λαός όπου οι αρχαίοι μας πρόγονοι το πρώτο που έλεγαν ήταν αυτό. Καλά, ότι το σώμα με την ψυχή πρέπει να πηγαίνουν μαζί.
0: Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνει η Φιλανδία για παράδειγμα, που έβλεπα μέσα από ένα ρεπορτάζ, ότι μπορεί, ας πούμε, με πολύ κρύο, μπορεί ακόμα και με χιόνια, σε ένα ορολόγιο πρόγραμμα 7 ωρών, ή τις 5 ώρες να βρίσκονται έξω. Δηλαδή, θα κάνουν γεωγραφία, θα κάνουν ιστορία έξω, στο προάβλιο, λίγο πιο πέρα. Πέρα δηλαδή από το έχουμε μια ώρα γυμναστική στο ορολόγιο πρόγραμμα και είναι αυτή.
1: Φανταστείτε ότι στην Ολλανδία πριν από αρκετά χρόνια η καλή τους πρακτική ήταν να φτιάχνουν βαχτσέδες που λέμε στα σχολεία τους στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία που θα μπορούσαμε εδώ σε όλα μας τα σχολεία να έχουμε. Κάποιοι το κάνανε, αλλά δεν είναι έτσι αυτό που γίνεται. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό το σχολείο. Εκεί πρέπει να γίνει σοβαρή δουλειά. Και ξέρετε, χάνουμε πολύ χρόνο. Πρέπει γρήγορα να γίνει κάτι και είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης. Τίποτα, ούτε χρήματα, ούτε τίποτα.
0: Μα
1: τα
0: όταν
1: παιδιά είναι μαζεμένα.
0: Μα όταν εσείς μας λέτε και ότι φαίνεται πια ότι όλη αυτή η ακινησία ξεκινά πλέον και από τις πολύ μικρές ηλικίες, όταν ένα παιδί δηλαδή ξεκινά την ζωή του από το περπάτημα και μετά, δηλαδή τα πρωτάτα του που λένε, να μαθαίνει να ζει χωρίς κίνηση, δεν ξέρω πώς θα γίνει και ενεργός ενήλικας.
1: Έχετε δίκιο. Οι συνήθειες, οι συμπεριφορές υγείας που λέμε χτίζονται στη μικρή ηλικία. Και να σας πω και ένα δυσάρεστο. Στη μελέτη που κάναμε, οι μαθητές ήταν αντιπροσωπευτικό δείγμα στο νομό Τρικάλων και Καρδίτσας, που θα πει ότι πήραμε παιδιά και από αστάστικα κέντρα, δηλαδή το Δήμο Τρικαίων, το Δήμο Καρδίτσας, αλλά και από μέρη που είναι κομμόπολης, πιο, όπου υπάρχει γειτονιά. Όμως και εκεί είδαμε ότι τα παιδιά δεν παίζουν ούτε εκεί, γιατί παρότι υπάρχει γειτονιά, υπάρχουν και οι ίδιες οθόνες εκεί. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Άρα εμείς δεν μπορούμε να λέμε εδώ θα ήθελα ή θα θέλαμε όλοι ή τα παιδιά, αλλά πού να πάμε. Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Δεν είναι μόνο
0: και σε
1: αυτό,
0: μέρη ακριβώς. Που έχει χώρους άθλησης, βόλτας, δεν ξέρω εγώ τι, που θα μπορούσε να κινηθεί ένα παιδί και ένας ενήλικας, δεν πάνε.
1: Φαντάζομαι έχετε παρατηρήσει παιδάκια να είναι μαζί όλα και να έχουν από ένα κινητό στο χέρι.
0: Ναι,
1: είναι κλασικό, είναι κλασικό παράδειγμα, ας πούμε. Ή να έχετε δει παιδάκια μικρά, οι γονείς είναι στην καφετέρια και έχουν ένα κινητό από πολύ μικρά για να απασχολούνται. Δυστυχώς έγινε τρόπος ζωής και πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεροδήμο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα καταθέσατε όλα αυτά. Με την ανησυχία σας μαζί. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Βασίλης Γεροδήμος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής προπονητικής.

ενημέρωση σε τίτλους. Τραγωδία στην Ηλίουπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Κατέληξε μία κοπέλα διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η άλλη. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δυσσή Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς τους αγρότες και ακτινοτρόφους από την ΑΔΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής Αρχής Γιώργος Πιτσιλής, πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεως στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος της Ταϊβάν ευχαριστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για την συμβολή του στην ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤΕΝΑ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έφριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4:30, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 3 και 35 η ώρα και πάμε ευθύς να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται στις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου Παντελή.
1: Άρα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι αρνητική εικόνα στις χρηματιστηριακές αγορές. Έχουν αρνητικό πρόσημο το σύνολο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Πτώση 1,10% στη Φραγκφούρτη, απώλειες 0,70% στο Παρίσι. Υποχωρεί κατά 0,43% ο Κουδρίκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Πτώση 1,20% στη Μαδρίτη. Ανάλογη εικόνα και στο Μιλάνο με απώλειες λίγο πάνω από το 1%. 1,36% η πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο με το γενικό δείκτημα είναι στις 2.265 μονάδες. Και όλα αυτά βέβαια στο πλαίσιο του νέου αδιεξόδου που έχουμε στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και επηρεάζουν και εκ νέου τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που σημειώνουν σημαντική άνοδο. Και σήμερα πάνω από 3%, 3,20% υψηλότερα είναι το αμερικανικό αργό που ξεπέρασε τα $100 το βαρέλι. 101,20 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό και πάει προς τα 108 το Brent με αντίστοιχη άνοδο σχεδόν 3,35%, είναι στα 107,82 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και στον αντίποδα τώρα γίνονται τα πολύτιμα μέτρα με το χρυσό να κινείται χαμηλότερα κατά 0,5% περίπου, αλλά διατηρεί τις 4.700 δολάρια, 4.705 δολάρια να βγει αυτή τη στιγμή και το ασήμι χαμηλότερα αλλά κοντά στα 85, 84,82 δολάρια να βγει είναι το ασήμι. Έχουμε σημαντική αύξηση και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Έχουμε αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων 5 με 6 μονάδες βάσης, αρκετά δηλαδή σημαντική αυτή η αύξηση. Πήγε στο 3,08% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων που είναι το σημείο αναφοράς. 3,71% ανέβηκε η απόδοση των γαλλικών δεκαετών τίτλων. 3,85% τα ιταλικά δεκαετία ομόλογα η απόδοσή τους. Και στο 3,78% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Αρέτη.
0: Μάλιστα, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλό υπόλοιπο. Γεια.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Ναι, πρώτο ημιτελικό σήμερα.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σου έχω. Νούκα, φραγκάσω. No, I limited, το δολό αράσω.
0: Και εμείς σε λίγο θα πάμε Βιέννη.
3: Κοιτάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Superstars. Σου είπα φέρτο.
1: Λίγες ώρες απομένουν για την εμφάνιση της Ελλάδας. Το ραντεβού είναι για τις 10, Ερτένα. Και όχι μόνο, και από το δεύτερο πρόγραμμα και από το διεθνές κανάλι Κόσμος και από τη Φωνή της Ελλάδας και στο Netflix.

0: από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει κλίμα αισιοδοξίας, υπάρχει ένας έντονος ενθουσιασμός. Λίγες ώρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, η Ελλάδα εμφανίζεται στην τέταρτη θέση του αποψινού ημιτελικού, θυμίζω, και υπάρχουν αυτές οι φωνές που έχουμε ταυτίσει με τις πιο φωτεινές μουσικές νύχτες του Μαΐου, φωνές που μας ταξιδεύουν στον κόσμο της Eurovision και σε αυτό το μεγαλύτερο τηλεοπτικό μουσικό γεγονός του πλανήτη. Μας ταξιδεύουν από τα παρασκήνια μέχρι το κέντρο της σκηνής, μεταφέρουν τον παλμό. Απόψε λοιπόν η Ελλάδα θα δώσει τη δική της μάχη και εμείς έχουμε μαζί μας τη Μαρία Κοζάκου, που κρατά το τιμόνι του προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης αλλά και το μικρόφωνο του σχολιασμού. Είναι η φωνή της ΕΡΤ που για δέκατη φορά βρίσκεται στον σχολιασμό μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Πάμε να την καλωσορίσουμε μαζί. Γεια σου, Μαρία.
1: Γεια σου, Αρετή. Είναι η δέκατη φορά που είμαστε με τον Γιώργο παρέα, ο οποίος είναι δίπλα μου και θα σου μιλήσει κι αυτός όταν τελειώσουμε τις δικές μας ερωτήσεις. Οπότε προγράμματισε το χρόνο σου, έτσι ώστε να βγούμε και οι δύο σχολιαστές στην εκπομπή σου.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Το κάνουμε έκπληξη.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνω πώς είναι το κλίμα από αυτά που ακούω από εσάς, από αυτά που διαβάζω, από τους συναδέλφους που από εκεί κάνουν το ρεπορτάζ. Θέλω όμως την δική σου, τη δική σας εικόνα. Τι είναι αυτό που εισπράτεται από αυτό που έφερε μαζί του ο Ακύλας με το φέρτο? Δηλαδή, υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός?
1: Ναι, υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι πολύ διαφορετική αυτή η φορά σε σχέση με όλες τις προηγούμενες φορές. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν την ελληνική αποστολή οι πάντες, από τους διοργανωτές μέχρι και τους εθελοντές, που είναι πάντα ούτως ή άλλως γλυκείς και εξυπηρετικοί, είναι πολύ ξεχωριστός. Οι συνάδελφοι σχολιαστές επίσης έχουν να πούν κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό για αυτή τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας, και νομίζω ότι είναι η πιο ζεστή υποδοχή που είχαμε ποτέ εδώ και πολλά χρόνια. Από το 2006 που μεταδίδουμε, στην πραγματικότητα είναι 20 τα χρόνια, απλά δεν ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια μαζί με τον Γιώργο. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναζήσει τέτοια ατμόσφαιρα. Είναι ένα από τα φαβορί εξάλλου η Ελλάδα.
0: Και μέχρι και τώρα έχει αποσπάσει ήδη και μεγάλο χειροκρότημα, έτσι, από όλους αυτούς που προανέφερες.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ θερμή υποδοχή. Πάρα πολύ θερμή υποδοχή σε όλα τα επίπεδα.
0: Οι
1: Έλληνες εδώ της Βιέννης είναι φοβερά θερμοί, όπου μας βλέπουν στον δρόμο με ή χωρίς σκουφάκια, γιατί όλοι κυκλοφορούν με αυτά τα σκουφάκια. Γιατί και κρύο. Έχει αλλάξει ο καιρός και μας είναι χρήσιμο όχι μόνο για λόγους πρόμου, αλλά και για λόγους προστασίας.
0: Οπότε, ό,τι έπρεπε ήταν τα σκουφάκια.
1: Ναι, ό,τι έπρεπε ήταν.
0: Σαν να το ξέραμε. Ο ίδιος ο Ακύλας, η ομάδα, ο Φωκάς, οι συνεργάτες του, πώς είναι τώρα λίγες ώρες πριν να ανέβουν στη σκηνή?
1: Προσπαθούν να αυτοσυγκεντρωθούν, να κάνουν τις ασκήσεις τους, να κάνουν τις τελευταίες τους πρόβες, να κάνουν τους τελευταίους τους συγχρονισμούς και ταυτόχρονα να κρατήσουν τις δυνάμεις τους, έτσι ώστε το βράδυ που θα έχουμε πια τον ημιτελικό δημοσίως, θα το δούμε όλοι. Εσύ, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, γιατί το έχεις κάνει αυτό μια χρονιά, έχει πολλές πρόβες. Έχει σήμερα το μεσημέρι, έχει χθες το βράδυ μία που τη βλέπουν οι επιτροπές και ψηφίζουν, και έχει και το Δευτέρα το μεσημέρι άλλη μία.
0: Η χτεσινή ήταν μια κρίσιμη πρόβα. Δηλαδή, επί της ουσίας, ναι, είχαμε το μισό του αποτελέσματος.
1: Έχουμε το 50% του αποτελέσματος του ημιτελικού, διότι φέτος έχουμε την πανίσοδο των
0: κριτικών
1: επιτροπών. Οπότε το 50% έχει κρυφθεί του απόψινου αποτελέσματος. Θα το δει ο κόσμος απόψε από τις δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις της χώρας του. Θα ψηφίσουν όλοι όσοι δικαιούνται να ψηφίσουν. Και στη συνέχεια θα έχουμε την σούμα των δύο αποτελεσμάτων, των επιτροπών και του κοινού, ώστε να βγουν οι 10 νικητές, να πάρουν το εισιτήριο για τον ημιτελικό, για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Τώρα, θα γίνει και την Πέμπτη.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι όσοι τυχεροί ήταν εκεί, βρέθηκαν στις πρόβες, μιλούν πραγματικά για μια σκηνική παρουσία όπου θα μείνουν εκστασιασμένοι περισσότεροι. Είδαμε και κάποια πλάνα, η αλήθεια είναι, έτσι, μικρά. Αλλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, γιατί φαντάζομαι δεν μπορείς να αποκαλύψεις πολλά, είναι πόσο έχει αλλάξει
1: ζω του Γιώργου. Αν θες κάποιον να σου αποκαλύψει κάτι, θα σου πει το Γιώργο, άμα θες αποκαλύψεις. Εγώ θα σου πω το εξής. Ότι θα το δείτε όλο το βράδυ και μετά νομίζω ότι θα καταλάβετε πόσο αρχή, μέση και τέλος έχει όλο αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή εσύ θέλεις να αποκαλύψεις κάτι, να σου δώσω λίγο το Γιώργο, να σου τα πει εκείνος. Θέλεις?
0: Ναι, βεβαίως. Δεν θέλω το Γιώργο Καμπουτζίδη. Εγώ και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορίστε, κύριε Καμπουτζίδη.
0: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Γιώργο.
1: Γεια σου, Αρέτη, μου
0: τι κάνεις. Τα χαιρετίσματά μας στη Βιέννη.
1: Ευχαριστούμε πολύ και τα δικά μας χαιρετίσματα από τη Βιέννη. Τι κάνετε, πώς είσαι?
0: Καλά, ανυπομονούμε. Ανυπομονούμε και εμείς να σας ακούσουμε και τους δύο μαζί το βράδυ. Και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί διαβάζω δημοσιεύματα από ανθρώπους που ήταν εκεί, που είδαν πρόβες κτλ. Θα σε ρωτήσω κάτι έτσι πολύ γενικό. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα από την παρουσίαση του Φέρτου εδώ, στον εθνικό τελικό, μέχρι εκεί, τη σκηνή τη Βιέννη? Είδες πώς σε πάω. Έχω ανοίξει την ψαλίδα.
1: Εννοείς πόσο έχει αλλάξει το πώς παρουσιάστηκε το τραγούδι στο Sing for Greece? Πάρα πολύ. Και είναι αυτό το οποίο νομίζω τώρα αρχίζουν σιγά σιγά και οι ξένοι φάνες να το, και οι δημοσιογράφοι να το καταλαβαίνουν, ότι στη σκηνή του εθνικού τελικού περισσότερο εστιάζουμε στο τραγούδι, το ίδιο το τραγούδι, και δεν αποκαλύψουμε ποτέ στον εθνικό τελικό το πώς ακριβώς θα το παρουσιάσουμε. Δηλαδή, παρουσιάζονται τα 28, ας πούμε, τραγούδια στο Sing for Greece. Πάνω κάτω κρατήθηκε μια ισορροπία, να μην ευνοηθεί κάποιο στην παρουσίαση, και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο βγαίνει έχει 3 μήνες φροντίδας, 3 μήνες σκέψης, 3 μήνες πρόβας, ούτως ώστε να είναι τέλειο στη σκηνή της Eurovision. Αυτό έγινε λοιπόν, αυτό έγινε φέτος. Είναι άλλες χώρες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο αυτό που παρουσιάζει στον εθνικό τελικό
0: αυτό
1: τους,
0: κρατάνε πάνω κάτω.
1: Ναι. Εμείς δεν ακολουθούμε αυτό το μοτίβο και νομίζω τώρα πια έγινε και αντιληπτό.
0: Πάντως φέτος, Γιώργο, αυτό που διαβάζω είναι ότι επί σκηνής θα ξεδιπλωθεί κάτι πραγματικά εντυπωσιακό, σαν κόνσεπτ, έτσι εμπνευσμένο.
1: Ναι, πραγματικά είναι.
0: Ιδεσμένο γύρω-γύρω, δεν περιμένω να μου πεις ένα-δύο.
1: Είναι ένα καλλιτέχνημα, πραγματικά. Είναι μια καλλιτεχνική δημιουργία. Είναι ένα δρόμενο, μια μικρή ταινία, ένα παιχνίδι δράση, δεν ξέρω πώς να το πω. Και ο Ακύλας ειλικρινά υδρώνει τη φανέλα περισσότερο σαν οποιονδήποτε. Είναι για 3 λεπτά ακίνητος. Είναι εστιασμένο τόσο πολύ σε αυτό, δεν σταματάει στιγμή για να ξεκουραστεί, για να πάει το focus κάπου αλλού, και καταχειροκροτείται. Πραγματικά κουράζεται και τρέχει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο διαγωνιζόμενο φέτος.
0: Το βλέπουμε όμως ότι το χαίρεται κιόλας πάρα πολύ, το απολαμβάνει. Πολύ. Γιατί η Eurovision τι είναι να το απολαμβάνεις κιόλας.
1: Είναι μαγικός ο τρόπος με τον οποίο τέριαξαν, αγαπήθηκαν και συνεννοήθηκαν ο Φωκάς με τον Ακύλα. Είναι σαν να κατάλαβε ο Φωκάς την ιστορία του Ακύλα, το όνειρο του Ακύλα, και να του το έκανε πραγματικότητα, να του το έδωσε ζωή, να το έδωσε σχήμα. Νομίζω το είδε και ο Ακύλας και δεν το φανταζότανε, ότι μπήκε στην καρδιά μου, το είδε, τι είμαι, ποιος είμαι, τι θέλω, και μου το σκηνοθέτησε.
0: Και επειδή είπε καρδιά, θα συγκινηθούμε κιόλας. Δηλαδή υπάρχουν και κομμάτια τα οποία έτσι είναι φορτισμένα συγκινησιακά.
1: Ναι, πέρα από το χαρακτηριστικό αυτό, το τόσο εξομολογητικό στιγμιότυπο του Ακύλα που μιλάει στη μητέρα του, όλο το στήσιμο θα δείτε ότι έχει πολύ αγάπη μέσα, πολύ συνέστημα. Δεν θέλω να μιλήσω, να πω κάτι για τα άλλα τραγούδια, αλλά θα δείτε στα άλλα τραγούδια πάνω κάτω τα πλάνα, τα σωστά πλάνα, τα πολύ επαγγελματικά, τα ατμοσφαιρικά, τα φωτισμένα. Εδώ βλέπεις κάτι παραπάνω. Είναι πολύ ωραία τα δικά μας τα πλάνα, αλλά έχουν και κάτι παραπάνω. Έχουν μια αγάπη και μια φροντίδα και μια τρέλα και μια ξενιασιά και μια ανεμελιά που το κάνει όλο σαν να είναι εκτός συναγωνισμού.
0: Και μπορεί να πιάσει και πολλές
1: γενιές. Ας
0: το πούμε και έτσι. Και μπορεί να πιάσει και πολλές γενιές. Δηλαδή, ακόμα το έβριμα με το video game και όλα τα στοιχεία του τραγουδιού και ότι θα δούμε επί σκηνής. Μοιάζει να είναι, σαν να είναι πολύ συμπεριληπτικό.
1: Ακριβώς. Επίσης το video game, αν το προσέξετε, έχει και μια αισθητική, η οποία είναι λίγο πιο παλιά μας.
0: Ναι, είναι ρετρό. Μπράβο,
1: το video game είναι ρετρό, έτσι.
0: Ναι, οπότε γι' αυτό.
1: Είναι τα παιχνίδια που παίζαμε εμείς, μικρότεροι.
0: Τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να σε ρωτήσω πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Είπαμε για τις εκπλήξεις, είπαμε για αυτό, για την παρουσία, το σύγχρονο κτλ. Θέλω απλά να σας πω καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τον Ακύλα, σε εσάς τους δύο. Καλά να περάσουμε όλοι. Γιατί εδώ μιλάμε για κάτι που πρέπει να περάσουμε καλά.
1: Ακριβώς, γι' αυτό έχει φτιαχτεί κιόλας. Να περάσετε κι εσείς πολύ ωραία από το σπίτι, βλέποντάς το.
0: Θέλω λίγο. Είναι ακόμα δίπλα σου η Μαρία.
1: Ναι.
0: Αχ, ωραία. Θέλω λίγο.
1: Να ελπίζουμε φυσικά στη μεγάλη πρόκριση σήμερα και στην παρουσία μας στο τελικό το Σάββατο. Μην ξεχνάμε ότι ένα-ένα τα βήματα.
0: Ό,τι και να γίνει όμως, το ότι θα είμαστε viral, θα είναι ένα κομμάτι που θα γίνει viral στην Ευρώπη, αυτό το γνωρίζουμε ήδη. Όσοι λίγο έτσι καταλαβαίνουμε περισσότερα.
1: Ναι. Γιώργος. Και άλλωστε είναι η πρώτη μεγάλη νίκη. Να σου δώσω τη Μαρία.
0: Ναι, θέλω να τη ρωτήσω κάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ εγώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Την παίρνουμε τη θετική ενέργεια και την αγάπη και σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Μαρία. Λοιπόν, ήθελα λίγο να σε ξανακούσω για να μας πεις λίγο ότι έχουμε πει 10 η ώρα Ερτένα, έχουμε πει για το Ερτφλιξ, έχουμε πει για το δεύτερο πρόγραμμα και το διεθνές κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Όμως η ΕΡΤ είχε.
1: Θα είστε συντονισμένοι από τις 9.
0: Αυτό ήθελα να πω. Η ΕΡΤ είχε ετοιμάσει και άλλα πράγματα. Και για όσους δεν έχουν προλάβει να το δουν, να το ακούσουν, να το διαβάσουν. Γι' αυτό σου ήθελα να πεις και αυτό, ότι από τις 9 είμαστε συντονισμένοι.
1: Ξεκινάμε από τις 9. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα και την Πέμπτη και το Σάββατο. Ο διαγωνισμός μπορεί να ξεκινάει στις 10, αλλά από τις 9 η ώρα έχουμε τον Eurovision Night με την Μπέτι Μαγκύρα, την Κατερίνα Βρανά και τον Μιχάλη Μαρίνο, τον γκουρού της Eurovision, Τρίτη και Πέμπτη. Ο Μιχάλης θα είναι μόνος του με εκλεκτούς καλεσμένους το Σάββατο το βράδυ στο στην εκπομπή, δηλαδή πριν την Eurovision, πάλι από τις 9, και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, να γνωρίσουμε, να πάρουμε μια πρόγευση για το τι θα δούμε στον ημιτελικό, να δούμε τα τελευταία νέα από την VNE, να μάθουμε το τελευταίο ρεπορτάζ από τον Χάνο Παπαχάμο και την Κέλλη Βρανάκη, που είναι παντού εδώ φέτος. Θα έχουμε μια σύνδεση, πιστεύω, και εμείς με τον Γιώργο από το booth μέσα, έτσι όπως είμαστε στριμωγμένοι και προετοιμαζόμαστε. Δηλαδή τα τελευταία νέα. Και αμέσως μετά τη λήξη του πρώτου ημιτελικού, 12 και 4 λίγη, θα
0: ξαναμπαίνουμε στούντιο.
1: Ξαναμπαίνουμε στούντιο με τους τρεις παρουσιαστές μας, Μπέτη, Κατερίνα και Μιχάλη, και επιστρέφουμε και παραμένουμε στην Βιέννη. Βλέπουμε τα highlights των δύο προηγούμενων ωρών, το τελευταίο ρεπορτάζ και ό,τι άλλο καινούριο θα συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, διότι, όπως ξέρεις, μετά τον ημιτελικό υπάρχουν οι κληρώσεις για τη θέση του τελικού. Έχει νέα. Θα ανακαλύψουμε πού θα βρίσκεται και ο Ακύλας μετά την προσπάθεια του ημιτελικού. Τα ίδια ακριβώς θα γίνουν και την Πέμπτη, όπου έχουμε το καρδιοχτύπη της Κύπρου, και φυσικά πια στο μεγάλο τελικό που
0: καλά, θα
1: πολλά αυτά που θα έχουν υποθεί.
0: Θα τα ξαναπούμε και μέχρι τότε.
1: Και
0: θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Να πω και το εξής, ότι έχουμε ετοιμάσει, ο Γιάννης Γεωργιδάκης, σκηνοθέτης, έχει ετοιμάσει μία ταινία για το πρόμο του Ρακύλας, με αυτή την ονομασία, η οποία θα μεταδοθεί στις 8 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου. Άρα 8 με 9 έχουμε την ταινία, 9 με 10
0: την εκπομπή Eurovision Night
1: και 10 η ώρα το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Και μετά πάλι επιστροφή στα στούντιο της ΕΡΤ.
0: Και θέλω λίγο, έτσι, γιατί το έχουμε ετοιμάσει αυτό μαζί με τον Θάνο Τσιμέκα. Σήμερα υπάρχουν και πολλές εκπλήξεις, 70 χρόνια του διαγωνισμού Eurovision. Τη Βίκυ Λέανδρος είδαμε. Νομίζω θα είναι η ίδια εκείνη που θα ανοίξει τη βραδιά.
1: Βεβαίως. Θα τη δείτε, την Βίκυ Λέανδρος, στην έναρξη του δεύτερου ημιτελικού. Θα ερμηνεύσει το τραγούδι L'amour est bleu. Δεν είναι το τραγούδι με το οποίο κέρδισε. Κέρδισε με το απρέ του Άστο Λουξεμβούργο στις αρχές δεκαετίας του 70-72, νομίζω είναι. Δεν είναι πολύ καλή με τους αριθμούς. Είχε όμως λάβει μέρος πριν πάλι για το Λουξεμβούργο, εδώ στη Βιέννη.
0: Το 1967 ήταν αυτό το τραγούδι.
1: 1967.
0: Το έχουμε εδώ στην μπάνκα μας, το βλέπουμε γι' αυτό.
1: Βέβαια, 1967 ακριβώς. Και 59 χρόνια μετά η Βίκυ Λέανδρος ξανανεβαίνει στη σκηνή. Η έναρξη του ημιτελικού είναι πάρα πολύ συγκινητική.
0: Ωραία.
1: Έχει κυκλοφορήσει το βίντεο αυτό, γι' αυτό και θα το προδώσω. Ξεκινάμε με το βίντεο «Η ζωή του Τόνι», που είναι η ζωή ενός ανθρώπου ο οποίος συνδέει απολύτως τη ζωή του με τη Eurovision και τον βλέπουμε να μεγαλώνει τη ζωή του, να μεγαλώνει την οικογένειά του, τις αγάπες του, αλλά πάντα στο πλάι της Eurovision. Τον βλέπουμε να γίνεται παρέα, να βιώνει απώλειες, αλλά πάντα μέσα στο πλαίσιο της Eurovision έχει μια σταθερά στη ζωή του. Και προσπαθεί ο φετινός διαγωνισμός να μας θυμίσει, γιατί τέλος πάντων κάποιοι άνθρωποι έχουν αγαπήσει αυτό το πράγμα που λέει η Eurovision.
0: Και λίγο
1: και αμέσως μετά έρχεται η Βίκυ Λέανδρος.
0: Και εκεί ποιο τραγούδι είναι αυτό της Βίκυ Λέανδρος, το λες πάρα πολύ ωραία. Λα.
1: Το λαμού δεν βλέπει.
0: Με αυτό το τραγούδι λοιπόν θα πάμε και εμείς και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία πάσα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς.
0: Ανυπομονούμε να απολαύσουμε τον Ακύλα και εσάς τους δύο. Την αγάπη μας και σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο
1: και
0: που ήσασταν εδώ.
1: Εμείς θα θέλουμε την αγάπη μας από τη Βιέννη.
0: Πάμε να ακούσουμε εμείς κυρίες και κύριοι Βίκυ Λέανδρος.

καταπληκτικό τραγούδι από την Βίκη Λέανδρο, ένα κλασικό τραγούδι, και με ένα τέτοιο τραγούδι θα ολοκληρώσουμε και την εκπομπή, με ένα κλασικό επίσης τραγούδι της Eurovision από τους ABBA, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, κυρίες και κύριοι, τη Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο, ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, για ραντεβού στις 9, δηλαδή μία ώρα πριν τη Eurovision, στους τηλεοπτικούς μας δέκτες στην ΕΡΤ. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Σε αυτοχειρία αποδίδεται σύμφωνα με την αστυνομία η τραγωδία που σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Αποτέλεσμα ήταν η μία ανήλικη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δύο 17χρονες πριν πηδήξουν στο κενό. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ισχυρότερους από ποτέ δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και στάθηκε στην ελληνική στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε περίοδο αμφισβήτησης της κυριαρχίας της, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε την αφετηρία ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης. Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε την Ελλάδα αναβαθμισμένη δύναμη με ηγετικό ρόλο. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δέδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την ναυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς ουκρανικό και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης ευρωπαϊκής αποστολής ασπίδες. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στην κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, ενώ ανακοίνωσε πως αύριο κατατίθεται στη Βουλή η τροπολογία για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω στομαχικών βόλων στο πλαίσιο δεσμεύσεων προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξη σε ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από την ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αποφασισμένος να παραμείνει στην ηγεσία των εργατικών, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό του κόμματός του μετά τις βαριές απώλειες στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Τρεις υφυπουργοί υπέβαλαν την παρέτησή τους, ζητώντας αλλαγή ηγεσίας, ενώ περίπου 80 βουλευτές των εργατικών φέρονται να ζητούν την αποχώρησή του και ένα χρονοδιάγραμμα διαδοχής.

0: Στις Θεσσαλίες θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, δυτική άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
5: Συνεχίζουμε την βουτιά στη δεκαετία του 60. Η 7η εκπομπή για το 64.

Εκείνα τα χρόνια του 60 στην Ευρώπη είχαμε τους Shadows και στην Αμερική τους Ventures. Αυτή ήταν η Ventures και μία διασκευή σε

μια κλασική σύνθεση, συγκεκριμένα του Brahms. Αυτό που ακούσαμε υπήρχε σε ένα άλμπουμ που έβγαλαν το 1964 με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και θα ακούσουμε τώρα το βασικό τραγούδι από αυτό το άλμπουμ. Συνεχίζουμε με την 7η εκπομπή για το 64. Όλες υπάρχουν στο Ερτέκο. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Όπως επίσης και στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Ventures λοιπόν. Είναι το ορχιστρικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1958. Αυτό το κουαρτέτο βοήθησε στην διάδοση της ηλεκτρικής κιθάρας όχι μόνο στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Όταν η επιτυχία τους αποχαιρέτησε στις Ηνωμένες Πολιτείες προς το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60, εξακολούθησαν να έχουν τεράστια πήχηση στην δεύτερη ίσως δισκογραφική αγορά ή την τρίτη του κόσμου, που είναι η Ιαπωνία, με δεκάδες κυκλοφορίες εκεί. Το 16ο στούντιο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1964 τον Αύγουστο. Τι είχε? Είχε ένα τραγούδι που ήδη τους είχε γνωρίσει το κοινό, μία παλαιότερη σύνθεση του κιθαρίστα της jazz Johnny Smith του 54. Εκείνοι το έκαναν παγκόσμιο γνωστό το 1960 και το ανέβασαν μέσα στα 10 πρώτα. Είναι από τα λίγα κομμάτια που το ίδιο συγκρότημα το διασκέβασε και το ξανανέβασε στα 10 πρώτα το 64. Walk, Don't Run, 1964.

Adventures το 1964. Είναι η χρονιά που το συγκρότημα των Beach Boys, ενώ είχε ξεκινήσει πριν, γνωρίζει την πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία του, ένα νούμερο ένα με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Ένα τραγούδι γραμμένο από τους Brian Wilson και Mike Love. Αυτοβιογραφική στίχη. Περιγράφουν την αντίδραση του συγκροτήματος στην μόλις τότε επιτυχία και τη φήμη που είχαν αποκτήσει. I Get Around, λοιπόν. Θεωρείται ότι είναι το τραγούδι των Beach Boys που, ενώ είχε ξεκινήσει η Βρετανική εισβολή, έγινε νούμερο ένα από ένα αμερικάνικο συγκρότημα. Έτσι ανεπίσημα είναι και αυτή η αντιπαλότητα που υπήρξε στη δεκαετία του 60, κατά κάποιο τρόπο καλλιτεχνική αντιπαλότητα, όπως Θοδωράκης Χατζηδάκης, Rolling Stones, Beatles, μεταξύ των Beach Boys και των Beatles.

Θα γυρίσουμε τον δίσκο των 45 στροφών, που δεν είναι δίσκος αυτό που ακούμε. Οι δίσκοι έχουν πάει εκεί που προετοιμάζονται. Είναι CD βέβαια. Αλλά στο αυθεντικό δίσκο των 45 στροφών, στη δεύτερη πλευρά, υπάρχει επίσης ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Beach Boys που θα ακούσουμε τώρα. Λέγεται Don't Worry Baby. Είναι από τα καθοριστικά τραγούδια των Beach Boys και η ερμηνεία, τα φωνητικά του Wilson θεωρούνται, αναφέρθηκαν μετά από χρόνια σαν μεταξύ των κορυφαίων στις ηχογραφήσεις που έκαναν οι Beach Boys. Είναι δεύτερη πλευρά λοιπόν του I Get Around. Αυτό το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τον θαυμασμό του Brian Wilson για το τραγούδι των Ronettes του 63, Be My Baby. Έχει μια παρόμοια κάπως μουσική δομή, αλλά η στίχη είναι διαφορετική. Beach Boys, Don't Worry Baby.

Don't Worry Baby από Beach Boys. Ένα παρόμοιο συγκρότημα τώρα που έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Πολύ καλό γκρουπ του surf rock. Jan and Dean. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες τους του 64, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 64, το προηγούμενο μαζί με το I Get Around βγήκε τον Μάιο του 64, είναι το The Little Old Lady from Pasadena. Η Pasadena είναι μία πόλη στην Καλιφόρνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βρίσκεται μέσα στην κοιλάδα του San Gabriel και είναι στο βορειοανατολικό τμήμα της μητροπολιτικής περιοχής του Λος Άντζελες. Απέχει 15 χιλιόμετρα δηλαδή, σαν να λέμε Κηφισιά, κάτι παρόμοιο και λίγο πιο πέρα. Είναι μια πόλη που σε αυτή την περιοχή σήμερα, δεν ξέρω αν μας ακούει τη σημερινή εκπομπή, ζει ένα παιδί που άκουγε την εκπομπή πριν 30-40 χρόνια από τη Ρόδο, έχω πει την ιστορία του, και τώρα είναι συντάκτης στο Rolling Stone, ακούει μερικές φορές το πρόγραμμα και έχει ένα εξωφρενικά φοβερό, είχε, δεν ξέρω, δεν υπάρχει τώρα, ένα εξωφρενικά φοβερό δισκάδικο όπου έχω αγοράσει δεκάδες, εκατοντάδες δίσκους από εκεί. Pasadena λοιπόν, Jan and Dean και The Little Old Lady from Pasadena.

Όσοι έχουν βρεθεί στην περιοχή και άκουσαν τους στίχους, η Colorado Boulevard είναι ο κεντρικός μεγάλος δρόμος στην Πασεντίνα. Τον αναφέρει στο τραγούδι. Ερχόμαστε στην άλλη πλευρά. Από εδώ τώρα, για να ακούσουμε επίσης ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Four Seasons, που συνεχίζουν. Ήταν και πριν από τους Beatles και μετά από τους Beatles από τα Super Group, με τραγούδια που τους έφεραν να γίνουν κινηματογραφική ταινία από τον Clint Eastwood και κυρίως ένα από τα πιο πετυχημένα musical στις προηγούμενες δεκαετίες, που βασίστηκε στη ζωή τους. Από το New Jersey ήταν αυτή. Ragdoll κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1964 και αυτό, τον Bob Crewe και Bob Caudio, είναι ένας από τους Four Seasons. Σύμφωνα με τον συνθέτη και τραγουδιστή Bob Caudio, η ηχογράφηση είναι εμπνευσμένη από ένα γεγονός που αφορούσε τα άστεγα παιδιά, τα οποία στα φανάρια της πόλης στη Νέα Υόρκη έτρεχαν στο δρόμο και καθάριζαν το Upper Bridge, όπως γίνεται και στην χώρα μας και παντού, για κάποια ψηλά. Στη γειτονιά Hell's Kitchen του Manhattan, ένα νεαρό κορίτσι με βρώμικο πρόσωπο και κουρελιασμένα ρούχα, rag doll, πλησίασε το αυτοκίνητο που ήταν ο Bob Caudio και εκείνος τους έδωσε κάποια χρήματα. Όλη αυτή η ιστορία έγινε rag doll.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δεν θα γίνει Μεσόγειος θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, ανέφερε από τις Βρυξέλλες και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Κατέληξε μια κοπέλα διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση, η άλλη. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη κοινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. 10 νεκροί σε έκρηξη αγορά στο βόρειο-δυτικό Πακιστάν. Θα σταματήσει τη λειτουργία του στις 31 Αυγούστου μετά από 25 και πλέον χρόνια το πολυκατάστημα Νότο στο ιστορικό κτίριο στη Συμβολή των Οδών Σταδίου και Όλου στην Αθήνα λόγω του υπέρογκου κόστους, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία με το Σωματείο των Εργαζομένων με σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος για τη μείωση των συνεπειών αυτής της εξέλιξης. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζονται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Έθριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Υπήρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Πολύ σωστά ο Δημήτρης έχει στείλει ένα μήνυμα όπου γράφει ότι η εισαγωγή του Ragdoll, αυτό που ακούσαμε, του θύμισε πολύ το Out of Time του Rolling Stones που ήρθε αργότερα. Ναι, ο ένας ακούγε και έπαιρνε κάποια στοιχεία από τον άλλον. Ήταν τραγούδια που κυριαρχούσαν τότε. Αύριο θα συνεχίσουμε με πολλούς Βρετανούς. Τους περισσότερους που θα ακούσουμε αύριο θα είναι από τη Βρετανία. Και θα ξεκινήσουμε με τους Rolling Stones, που είναι η τιμητική τους, αφού έρχονται με καινούριο άλμπουμ. Πάμε τώρα στην άλλη μουσική που είναι παλαιότερη και που συνεχίζει να είναι δυνατή, με τον Nat King Cole. Είμαστε στο 1964. Εάν δεν είχε φύγει από τη ζωή το Φεβρουάριο του 65, 15 Φεβρουαρίου του 65 έφυγε από τη ζωή, ο Nat King Cole θα ήταν από αυτούς ακριβώς που συνέχισε με την ίδια, θα συνέχιζε, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, με την ίδια δυναμικότητα που είχε ο Σινάτρα. Γιατί ήξερε, πρώτα-πρώτα ήταν από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, άλλαξε τα πράγματα στον χώρο της ερμηνείας, και ήξερε να είναι πάντα με την εποχή και να λέει ανάλογα τραγούδια. Έτσι το 64, παρόλο που είχε ξεκινήσει από τα τέλη του 30 με τον Nat King Cole Trio και είχε βγάλει τα μεγάλα του τραγούδια το 40 και το 50, συνέχισε τις επιτυχίες, πολλές επιτυχίες. Το Love είναι ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Bert Kaempfert και ηχογραφήθηκε από τον Nat King Cole για άλμπουμ του του 65, βγήκε μετά, αλλά σαν single βγήκε το 64. Το σόλο τροπέτας ερμηνεύει ο Bobby Bryan. Είναι πολύ σπουδαίος μουσικός από το χώρο της jazz, όπως και ο Nat King Cole ήταν μεγάλος τραγουδιστής της jazz. Το τραγούδι αυτό στην ορχιστρική του μορφή υπάρχει σε ένα άλμπουμ του Bert Kaempfert, Blue Midnight. Το έχει τραγουδήσει και σε διάφορες γλώσσες ο Nat King Cole, ιδιαίτερα τη λέξη love, που γράφεται διαφορετικά στην ετικέτα του δίσκου από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Ψάξτε το να το δείτε, της Capitol, όταν είχε βγει σε μικρό δίσκο.

L-O-V-E. Έτσι γράφεται και στον δίσκο. Love, Nat King Cole. Το ακούσατε. Ένα διαμάντι από το 64 με την ερμηνεία του Nat King Cole. Και ακούμε εδώ την πλειονότητα των τραγουδιών που δεν ακούγονται πουθενά αλλού, όπως αυτό, γιατί κανείς δεν παίζει αυτά τα τραγούδια του Nat King Cole. Θα παίξουν 2-3 από τα καινούργια του. Και όχι μόνο αυτό, και τα περισσότερα που ακούτε. Ευτυχώς που υπάρχει το Art Deco. Τον Ιούνιο του 64 ο αγαπημένος μου τραγουδιστής Bobby Darin κυκλοφορεί ένα ακόμα άλμπουμ, το Winners. Εδώ λοιπόν είναι ένα άλμπουμ που και αυτό έχει κάνει στροφή ήδη και από άλλα τραγουδία. Ξεκίνησε από το rock and roll και πήγε και προς τη jazz με πολλές ερμηνείες και μετά και folk. Τεράστιο ταλέντο ο Bobby Darin. Σας θυμίζω ότι τον υποδίθηκε που ήταν ίδαλμά του ο Kevin Spacey. Για όσους δεν γνωρίζουν, μπορούν να δουν τη ζωή του Bobby Darin με τον Kevin Spacey να τον υποδίεται εδώ και αρκετά χρόνια. Ίδαλμα του Kevin Spacey ο Bobby Darin. Ακούμε πρώτα από το Winners ένα τραγούδι του George Moustaki. Ναι, του George Moustaki, που το έχει κάνει επιτυχία λίγο πριν, μερικά χρόνια πιο πριν, το 59, η Edith Piaf.

ποτέ δεν ξεχνούσε ο Bobby Darin ότι είχε κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του με το Mack the Knife. Σε αυτό το στυλ είναι και αυτό που ακούσαμε. Μένουμε στο ίδιο άλμπουμ για να ακούσουμε μία σύνδεση ενός πολύ μεγάλου συνθέτη, κυρίως κινηματογραφικής μουσικής, που έχει πάρει και το βραβείο Όσκαρ για τη μουσική που είχε γράψει για την ταινία «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» το 56. Δικό του είναι ο τραγούδι που θα ακούσουμε, ο Βίκτορ Γιάνγκ είναι αυτός. Είχε 22 υποψηφιότητες για τα Όσκαρ για το έργο του στον κινηματογράφο. Πάρα πολλές ταινίες έχουν τη μουσική του Βίκτορ Γιάνγκ. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Golden Earring. Είναι ένα τραγούδι που είχε πει με μεγάλη επιτυχία η Peggy Lee. Εμείς το ακούμε από το άλμπουμ του Bobby Darin.

Golden Earrings από τον Bobby Darin. Το Kansas City είναι η μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία του Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούγεται το Kansas City σε πολλές επιτυχίες. Όμως αυτή είναι μια επιτυχία που γράφτηκε για αυτή την πόλη. Kansas City. Wilbur Harrison το είχε κάνει επιτυχία πριν από χρόνια. Από το 64. Το 64 το διασκέβασε ο Trini Lopez.

1964, ένα κλασικό τραγούδι, το Kansas City με τον Τρίνι Λόπεζ. Ο Πολ Μακκάρτνεϊ είχε ανακαλύψει το τραγούδι αυτό το πρώτο εξάμεινο του 59 σε ένα δίσκο του Little Richard από το 55, δίσκο 45 στροφών, που είχε κυκλοφορήσει στη Βρετανία στα τέλη του 50. Ούτε εκεί έβγαιναν οι δίσκοι αμέσως. Ο Μακκάρτνεϊ λοιπόν έγινε και ο παδός του Little Richard με το τραγούδι αυτό που οι Beatles το ηχογράφησαν για το άλμπουμ Beatles for Sale. Ένας ακόμα τραγουδιστής της pop που λέγεται Johnny Tillotson και το 1964 βγάζει την μεγάλη επιτυχία, είχε βγει τέλη του 63, συνάντησε τραγούδια των Beatles στο Hit Parade στις αρχές του 64, Johnny Tillotson, Talk Back, Trembling Lips.

Φεύγουμε από τους pop τραγουδιστές και πάμε σε ένα γίγαντα της μουσικής gospel, blues, R&B, αυτός που το όνομά του είναι Bobby Blue Bland. Δεν είναι μόνο ότι έχει μείνει για τα άλμπουμ που είχε βγάλει τότε ή για τις εμφανίσεις του, είναι ότι έκανε και επιτυχίες, πολλές επιτυχίες, όπως αυτό που θα ακούσουμε και πάρα πολλά άλλα, ιδιαίτερα στη μέση του 60, στη μέση της δεκαετίας του 60. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους σπουδαίους αφηγητές της blues και soul μουσικής. Έχει δημιουργήσει θυελώδες άριες αγάπης, προδοσίας, παρέτησης, με μία υπόκρουση, θα λέγαμε, ενορχίστρωση έτσι πολύ δραματική, και άφηνε τον ακροατή, όπως έχουν γράψει, εξαντλημένο αλλά και έκπληκτο. Η έμπνευσή του είναι, ή μάλλον ήταν, ένας ιεροκήρυκας του Ντιτρόιτ. Μερικές φορές τον αναφέρουν σαν το λιοντάρι των blues ή σαν ο Σινάτρας των blues. Η μουσική του είχε επηρεαστεί από τον Nat King Cole. Bobby Blue Bland, 1964.

Ain't nothing you can do. Bobby Blue Bland. Σήμερα ολοκληρώνουμε με ένα τραγούδι ακόμα του Curtis Mayfield. Είμαστε στην εποχή του συγκροτήματός του Impressions. Μετά έχουμε τη solo καριέρα του. Κυκλοφόρησε στα τέλη του 63, αρχές 64 και έχει τίτλο I'm So Proud. Τους ανέβασε στα 20 πρώτα και αυτό. Αύριο περισσότερα από την Αγγλία στην Αμερική, αλλά και τραγούδια που είχαν μεγάλη επιτυχία και στη Βρετανία. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρίστρα, ο Γιάννης Πετρίδης, Impressions, Curtis Mayfield, I'm So Proud.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στο ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς Ουκρανικό και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξη ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στη Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάδα, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι προς ακθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίες 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση των γεγονότων και των εμπλεκομένων. Ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου έκανε λόγο για επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις το ισχύον πλαίσιο ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Από την πλευρά του, οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνεων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κάνει λόγο για προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και χαρακτηρίζει προβοκατόρικες ενέργειες που σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους τρεις κατηγορούμενους για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020, υιοθετώντας την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέα της έδρας. Στις εξελίξεις σχετικά με τον Χανταϊό αναφέρθηκε η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας, η οποία δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον ιό και ότι παραμένει ασαφές αν έχει υποστεί μετάλλαξη. Στο μεταξύ, το πρακτορείο ANSA αναφέρει ότι ένας 25χρονος από την Καλαβρία που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση με τη γυναίκα η οποία πέθανε από Χανταϊό εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε Ισπανό επιβάτη του κουραζιερόπλοιου Χόντιους, ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 11 συνολικά. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Έδριος ο καιρός με νεφώς αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα και της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα

0: Ανάστασης, 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
1: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. more.com

Χαίρετε, καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη και 12 του Μάη, θα ήταν 12 του Μάη που λέει και το τραγούδι, παραφρασμένο φυσικά, όπως μας αρέσει να το κάνουμε, γενικότερα μας αρέσει να μεθερμινεύουμε και παραφράζουμε την επικαιρότητα και τελικά την ίδια τη ζωή. Καλοκαιράκι με 33 από τη μία, ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος από την άλλη, διότι και οι δύο πλευρές θέλουν να βγουν από τα διέξοδο αυτό, θέλουν να βγουν, μα δεν μπορούν να το κάνουν. Πολιτικές ζυμώσεις εδώ σε μας και προβληματισμοί για το ποιος θα κόψει το νήμα δεύτερος. Αν και εδώ που τα λέμε, το δεύτερος είναι σχετικό. Ποτέ δεν ξέρεις το τι ποσοστά, το τι ρεύμα θα έχει ένας πρωτοεμφανιζόμενος, είτε εντελώς πρωτοεμφανιζόμενος, είτε σε κατάσταση rebranding. Αφού μας έχει προκύψει και δανειζόμαστε κι εμείς και χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη ξενικούς όρους που έχουν γίνει διεθνείς, να το είπαμε κι εμείς, το rebranding είναι επαναλανσάρισμα, και πάλι το λανσάρισμα δεν είναι ελληνική λέξη. Λοιπόν, και περιστατικά που σοκάρουν και ανατριχιάζουν, αναφέρομαι και στον τραυματισμό το σοβαρότατο του παίκτη στο τηλεπαιχνίδι, στο παιχνίδι το reality, συγγνώμη, αλλά και την πτώση στο κενό των δύο κοριτσιών. Αχ, αυτή η ηλικία της εφηβείας, αυτή η υπέροχη, απερίσκεπτη νιώτη. Και απόψε μια προστακτική που μοιάζει με εθνική έκκληση θα κυριαρχεί στις οθόνες, στα ραδιόφωνα και την καρδιά μας. Ακύλα, φέρ' το.

0: Αχ, μικρός που είσαι ουρανέ, μικρός που είσαι κόσμε, θα έλεγα εγώ. Μια έτσι μικρή και εμείς κουκίδα σε όλο τον ορίζοντα, σε όλο τον πλανήτη, στην ύπαρξή μας την ίδια. Με πολλές αναρωτήσεις, με πολλές έτσι συζητήσεις με τον εαυτό μας. Και μετά ξαναγυρνάμε και ξαναπιάνουμε τα καθημερινά, έτσι δεν είναι? Γιατί νομίζω, το έχω πει και άλλη φορά, ότι ισχύει ευτυχώς δηλαδή στον ανθρώπινο οργανισμό και εγκέφαλο ο εξοραϊσμός της συνείδησης. Είναι φαινόμενο, το λένε και οι ψυχολόγοι και οι νευρολόγοι, ότι δηλαδή κάτι πολύ βαρύ, πολύ ασήκωτο, προσπαθεί μετά ο εγκέφαλος με δικούς του μηχανισμούς να το εξοραίσει, να το εξορθολογήσει, να νιώσει ότι μπορεί να το χωνέψει. Γιατί αλλιώς καταλαβαίνετε ότι όλοι θα ήμασταν δεν ξέρω πού. Αυτά που λέτε, αυτά με την επικαιρότητα, τη διατρέξαμε έτσι πάρα πολύ λίγο με τα σημαντικότερα γεγονότα, περισσότερο και σαν αίσθηση, σαν κλίμα, σαν ατμόσφαιρα με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Στεκόμαστε φυσικά στο γεγονός ότι αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή στο διεθνές σκηνικό, ότι ούτε ο Τραμπ, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, συγγνώμη, ούτε το Ιράν μπορούν να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Μαθαίνουμε ότι και οι δύο πλευρές απέχουν πολύ από την επίτευξη συμφωνίας, αλλά την ίδια στιγμή δεν επιθυμούν να ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες. Γιατί σου λέει τώρα πού να το πάμε, πόσο πιο πολύ να τραβήξουμε το σκηνί, πού να μπλέκουμε άλλο τώρα. Μην μου πείτε, σοβαρή ανάλυση κάνω απογευματιάτικα, με ερωτήσεις και απαντήσεις, ρητορικές οπωσδήποτε. Απαντήσεις δεν ξέρω, αλλά πάντως είναι οι απορίες που έχουμε όλοι. Και αν το βάλουμε κάτω στο τραπέζι και το κάνουμε φραγκοδίφραγκα, που έλεγε και ένας παλιός διευθυντής μας, και είχαν πέσει όλα τα μαλλιά μου, τέλος πάντων, θα καταλάβουμε ότι κάπως έτσι έχει κατάσταση. Την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι στο Πεκίνο, θα έχουμε εμείς αύριο αναλύσεις και συζήτηση γύρω από αυτό, διότι άλλο Αμερικανός, άλλο Κινέζος. Το τι είδε ο Αμερικανός στο Πεκίνο ή ο Κινέζος στη συνάντηση με τον Αμερικανό, θα τα συζητήσουμε λίγο με ειδικούς, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον γενικά η Κίνα σαν χώρα. Το λέγαμε και από την πλευρά της λογοτεχνίας, αν θυμάστε προκαιρού που το συζητούσαμε. Είναι μια μεγάλη άγνωστη χώρα, ο ασιατικός γίγαντας, που για τον ίδιο τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Δεν είναι πλέον ανερχόμενος, είναι απολύτως ισοϋψής, μη σας πω και λίγο ανώτερος, οικονομικά πάντα. Και οπότε αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μαθαίνω μάλιστα ότι επειδή έχει η Κίνα τον Xi Jinping ως πρωθυπουργό, αλλά πρόεδρο, αλλά τα μπερδεύω ρε παιδιά πάντα αυτά, πρόεδρο, πρωθυπουργό, ανάλογα με το καθεστώς της χώρας, αλλά έχει και αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας λοιπόν ετοιμάζει, λέει, μία τελετή που δεν θα είναι υποδοχής, που δεν θα είναι του ίδιου διαμετρήματος που ήταν στην προηγούμενη τετραετία, και αυτό από μόνο του έχει το δικό του συμβολισμό. Αυτά μαθαίνω, αυτά σας μεταφέρω. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, δηλαδή και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, μέσω των συχνοτήτων μας και φυσικά και μέσα από το Earth Echo, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Και επειδή νωρίτερα είπα για το του μεγάλου διαμετρήματος και τα λοιπά, θα πάω σε ένα νησί τεραστίου διαμετρήματος, ένα κομμάτι Ελλάδας που είναι τελικά αντιπροσωπευτικό όλου του διαμαντιού του τουρισμού μας, όλου αυτού του θησαυρού που μας έλαχε να έχουμε στα χέρια μας και να διαχειριζόμαστε ανάλογα, και αναφέρομαι φυσικά στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια κυριολεκτικά κατατρώγεται, ίσως δεν ξέρω αν ισχύει και δεν θα πω κάποια υπερβολή, από τον υπερτουρισμό. Κινδυνεύει το νησί να μετατραπεί σε Ισπανία ή Ιταλία, σε κάποιες συγκεκριμένες πόλεις στις οποίες είδαμε αυτό τον απίστευτο συνωστισμό. Και τώρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ο χωροταξικός σχεδιασμός για τον τουρισμό και το ειδικό πλαίσιο που ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση βρίσκει σύμφωνους ή βάζει πλαίσιο και όρια σε αυτό το πρόβλημα, και αν βρίσκει σύμφωνους ή αντίθετους τους τοπικούς άρχοντες των νησιών, κυρίως των νησιών και κυρίως της Σαντορίνης, εν προκειμένου της Σαντορίνης. Είναι μαζί μας λοιπόν ο δήμαρχος του νησιού, κύριος Αναστάσιος Νικόλαος Ζόρζος. Καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα και σε εσάς, κύριε Ζόρζο. Πολλά είπαμε εμείς στον πρόλογό μας. Ασφαλώς είναι πληροφορίες, είναι και εκτιμήσεις, αν θέλετε, που μπορεί να στερούνται αλήθειας ή λογικής βάσης, χωρίς φυσικά καμία πρόθεση. Γι' αυτό σας έχουμε σήμερα μαζί, γιατί η Σαντορίνη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, είναι από μόνη της ένα κομμάτι τουρισμού αυτόνομο, αυτόφωτο, και δεν ξέρω αν το γεγονός αυτό με το ειδικό χωροταξικό σχέδιο και πλαίσιο αγγίζει θετικά την πρόοδο του νησιού, να το πω έτσι.
1: Χωρίς να έχω διαβάσει το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, το καλωσορίζουμε, διότι πρέπει να υπάρχει πλαίσιο και να υπάρχουν και οι όροι ανάπτυξης ενός τόπου, ενός τουριστικού προορισμού. Θέλω να σας πω όμως ότι εγώ από το 12, από το 2012...
0: Σας ακούμε με λίγη δυσκολία, είναι η αλήθεια, κύριε Δήμαρχε. Δεν ξέρω αν μπορεί...
1: Μ' ακούτε.
0: Σας ακούμε, αλλά λίγο έτσι από το βάθος και με τον κίνδυνο παρεμβολών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το έχουμε αν είναι κινητό το τηλέφωνο.
1: Κινητό είναι.
0: Αν μπορούσαμε να πάμε σε ένα σταθερό, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
1: Δεν μπορώ να πάω σε σταθερό.
0: Δεν
1: βρίσκομαι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει.
1: Θέλω λοιπόν να σας πω ότι από το 12 έχω αναλάβει μια πρωτοβουλία να ζητώ τον περιορισμό της ανάπτυξης των τουριστικών κλινών, προκειμένου η Σαντορίνη να παραμένει βιώσιμη. Εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε τα προβλήματα που δημιουργεί ο υπερτουρισμός. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο, εγώ από το 12 λέω ότι η Σαντορίνη είναι κορεσμένη τουριστικά και τελευταία, δηλαδή στο τέλος του 2025, μαζί με τους φορείς της Σαντορίνης, έχουμε συνυπογράψει ότι δεν θέλουμε καμία νέα κλίνη. Το πράγμα κάναμε και για τις επισκέπτες που έρχονται με κρουαζιερόπλια. Έχει ρυθμιστεί ο αριθμός των επισκεπτών. Δεν υπάρχουν πλέον, δεν υπάρχουν αναμονές. Με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθορίσαμε το μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορεί να φιλοξενήσει με ευχέρεια η Σαντορίνη. Είναι ο αριθμός των 8.000 επισκεπτών. Αυτό έχει λειτουργήσει πολύ ευνοϊκά από πέρσι.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι είναι ευχαριστημένη και η κλία της κρουαζιέρας και το νησί. Θεωρώ λοιπόν ότι οι περιορισμοί είναι απαραίτητοι. Εάν τούτο περιλαμβάνονται στο ειδικό χωροταξικό, εγώ δηλώνω ευτυχής. Χρειάζεται ρύθμιση το Airbnb να είναι ποσόστοση στον γενικότερο αριθμό των κλινών.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν χρειαζόμαστε κυρίως στρατηγικές επενδύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, εγώ το εισηγήθηκα το θέμα αυτό, έχει πάρει μια ομόφωνη απόφαση που λέει ότι δεν θέλουμε στους μικρούς νησιωτικούς τόπους, όπως είναι οι Κλάδες και το Δεκάνησα, στρατηγικές επενδύσεις.
0: Είναι πολύ σαφές. Σαφή όλα αυτά που μας λέτε, κύριε Ζόρζο, και πραγματικά χαίρομαι γιατί... Χαίρομαι. Όσο μου πέφτει ο λόγος δηλαδή, και φαντάζομαι και σε πάρα πολλούς πολίτες, ακροατές που αγαπούν τη Σαντορίνη και αγαπούν τα μέρη που κρατούν, παλεύουν να κρατήσουν την αυθεντικότητά τους. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και για να το πούμε ένα τίτλο, ούτε καμία νέα κλίνη πλέον.
0: Μάλιστα. Άρα, καμία νέα κλίνη, είπατε 8.000, σε ποια χρονικό...
1: Στην κουραζιέρα, κοιτάξτε να δείτε.
0: Σε τι χρονικό πλαίσιο οι 8.000?
1: 8.000 την ημέρα.
0: Την ημέρα, μάλιστα.
1: Την ημέρα. Αυτό γίνεται, αυτό συμβαίνει. Δεν υπάρχουν ουρές ούτε στο Τελεφερίκ, ούτε πουθενά αλλού. Και επίσης, με την ευκαιρία που μου δίνετε εκεί με στην εκπομπή σας, να πω ούτε τις κλειστές δομές που επιχειρούν να δημιουργήσουν για να έχουν, όπως λένε, μια πιο συγκεκριμένη εμπειρία και μια πιο προστατευμένη εμπειρία η επισκέπτες της κουραζιέρας, ούτε αυτές θέλουν τις δομές. Θέλουμε ο επισκέπτης να έχει την εμπειρία της καθημερινής ζωής του νησιού.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, απλά να σας μεταφέρω εγώ έτσι 2-3 σημεία, αναφέρεται και σε υφιστάμενες άδειες ή σε ήδη εγκεκριμένα σχέδια για περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σε αυτά βέβαια, για αυτά δίδεται η άδεια. Άρα είναι σε δρομολόγηση, σε διαδικασία να πάρουν άδεια τέτοιου τύπου ακίνητα, ας πούμε, τέτοιες δομές στη Σαντορίνη?
1: Ναι, είναι, δυστυχώς είναι.
0: Το λέτε το δυστυχώς με πόνο ψυχής, καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί είναι ένας αγώνας που έχει κινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Από το 12 κάνω τον διαρκή αυτό αγώνα. Βεβαίως δεν είχα τότε συμμάχους πολλούς. Σήμερα όμως το νησί λέει δεν θέλουμε άλλη κλίση. Τότε δεν είχα συμμάχους. Σήμερα αντιμετωπίζοντας και τα αυτά που δημιουργεί η πληθώρα των κλινών και των ξενοδοχειακών μονάδων και των Airbnb κτλ. Λέμε δεν θέλουμε καμία νέα κλίση. Γιατί μια καθολική στάση.
0: Μάλιστα. Για την βραχυχρόνια μίσθωση υπάρχει επίσης καθορισμός όρων και προϋποθέσεων και στο χωροταξικό σχέδιο. Κοιτάξτε, επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει καλά, αλλά ξέρω ότι περίπου πριν από 2 χρόνια, μια και αναφέρεστε ότι δεν είχατε συμμάχους, πριν από 2 χρόνια υπήρχαν αντιθέτως κοινοτικοί άρχοντες του νησιού, φαντάζομαι από την πλευρά της αντιπολίτευσης, δεν το γνωρίζω, που συνιστούσαν στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους για να βοηθηθούν οι τουρίστες. Το θυμάστε φυσικά αυτό.
1: Αυτή την ανακοίνωση την έκανε ο πρόεδρος Σωφυρών, ο οποίος ανήκει στην παράταση τη δική μου. Ο πρόεδρος Σωφυρών. Δεν ήταν ακριβώς το νόημα αυτό, ήταν μην πολύ μετακινήσετε για να διευκολύνουμε τους επισκέπτες. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Σήμερα όμως αυτό που 2 χρόνια πριν έβλεπε κανείς, δηλαδή ουρά έξω από το τελεφερί, δεν υπάρχει. Καθώς έχουν δημιουργηθεί και χώροι φιλοξενίας των επισκεπτών, κλειστοί και κλιματιζόμενοι χώροι φιλοξενίας των επισκεπτών της Κρουαζιέρας. Και είναι κάτι που ξεκίνησε το 2014, αν θυμάμαι, από αυτήν την ίδια δημοτική αρχή, με τη μελέτη που έγινε από το Πανεπιστήμιο Υγείου προκειμένου να καταληφθεί ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών από την Κρουαζιέρα και την κατανομή των αφήξεων των κρουαζιεροπλοίων μέσα στην εβδομάδα. Έρχονται ο ίδιος αριθμός επισκεπτών κατανεμημένοι κατά αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να μην δημιουργείται προβλήματα συμφόρησης. Επίσης, ένας άλλος λόγος που πρέπει να σταματήσει η δόμηση στη Σαντορίνη είναι ότι έχει ένα ιδιαίτερο γεωπεριβάλλον που αυτό έλκει τους επισκέπτες για να το απολαύσουν και η ανοικοδόμηση καταστρέφει το τοπίο.
0: Βεβαίως. Και φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε πολύ καλύτερα από μένα, που εκτός ότι διοικείτε το νησί, εκπροσωπείτε τους δημότες, τους κατοίκους και μένετε και σε αυτό και το γνωρίζετε από μέσα, ούτε σε πολύ κοντινό χρόνο, κύριε Ζόρζο, κύριε Δήμαρχε, δηλαδή όχι αύριο αλλά πολύ σύντομα, ο υπερτουρισμός που ίσως κάποιοι νομίζουν ότι θα φέρει ακόμα περισσότερα κέρδη, θα φέρει το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Το βλέπετε και σε άλλες περιοχές που είναι αξιοθέατα και είναι μαγνήτης για τους τουρίστες ανά τον κόσμο, όπως είναι η Ιμπιζά ή ξέρω εγώ. Τους έχει ήδη συμβεί. Γι' αυτό εμείς το λέω. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι το έχετε στο νου σας αυτό και χαίρομαι που λέτε ότι έχετε ήδη προλάβει.
1: Τη λογική αποτροπής των προβλημάτων που δημιουργεί ο υπερτουρισμός. Δεν φτάσαμε το σημείο να λέμε έχουμε υπερτουρισμό, όπως το καθορίζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού το τι είναι υπερτουρισμός. Εμείς δεν έχουμε φτάσει στο να το λέμε, θέλουμε όμως να μην φτάσουμε.
0: Να μην φτάσετε και έχετε λάβει μέτρα, μας λέτε, και με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και γενικότερα έχετε από μόνοι σας, ας πούμε, οχυρωθεί.
1: Ναι, σε ένα βαθμό. Από εδώ και πέρα τώρα πρέπει να λάβει ευθύνες η πολιτεία. Καθώς βρίσκει σύμμαχο την τοπική αυτοδιοίκηση, δύσκολο η τοπική αυτοδιοίκηση να πει θέλω φρένο, εγώ το λέω από το 12, είναι δύσκολο και είναι τώρα ευκαιρία του κράτους να πει εφόσον υπάρχει και δεδηλωμένη η άποψη αυτή, τη στηρίζουμε σε απόλυτο βαθμό.
0: Μάλιστα, χαίρομαι, νομίζω δηλαδή, γιατί έχω ακούσει και άλλους συναδέλφους σας από το πρωί που φιλοξενούνται σε εκπομπές ραδιοτηλεοπτικές να λένε το αντίθετο και να λένε πως έτσι το νησί μας, ξέρετε τώρα και α και ου, αλλά σίγουρα μπορεί να γίνει μια συζήτηση, ίσως και μια διαβούλευση, αλλά εσείς βλέπω ότι έχετε το δικό σας, ας πούμε, τη δική σας γραμμή. Να ρωτήσω κάτι, μια και σας έχουμε στη γραμμή, σε ό,τι αφορά την φετινή απήχηση στον τουρισμό, λόγω και των προβλημάτων που υπήρχαν με τους σεισμούς και την δραστηριότητα και πέρυσι και όλη την χρονιά σε μικρότερο βαθμό στο νησί, πώς πάμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πέρυσι το σεισμικό φαινόμενο που δεν δημιούργησε προβλήματα το ίδιο το σεισμικό φαινόμενο, είχαμε το αποτέλεσμα της υπερπροβολής του σεισμικού φαινομένου, που φαινόταν να είναι μια καταστροφικό, ενώ δεν ήταν. Mm-hmm. Είχαμε χιλιάδες με σεισμούς μικρής κλίμακας που δεν δημιούργησαν κανένα πρόβλημα, είναι μόνο την αποτροπή εκείνων που ήθελαν να έρθουν στη Σαντορίνη, να επισκεφθούν τη Σαντορίνη. Δεν έχει μια κάμψη ο τουρισμός, δεν ξέρω αν είναι από τις γεωπολιτικές εξελίξεις ή αν είναι κάτι άλλο. Εκείνο όμως που πιστεύω είναι ότι η Σαντορίνη θα παραμένει ένας ελπιστικός προορισμός λόγω της ιδιαιτερότητας τοπίου της και του σημαντικού αριθμού μνημείων. Δεν υπάρχει άλλος τόπος που να έχει σε τόσο λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα τόση πυκνότητα μνημείων πολιτισμού. Ξεκινούν από την πρώιμη εποχή του Καρκού μέχρι τις νεότερες χρόνες.
0: Ωραία. Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Μια καλή σεζόν εύχομαι και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, ο κύριος Αναστάσιος Νικόλαος Ζόρζος, Δήμαρχος Σαντορίνης, για τον χωροταξικό σχεδιασμό του επί του τουρισμού, επί του νέου τοπίου.

μηνύματα βλέπω. Θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που έρχονται τώρα στις και μισή. Να πω τη μία Έλενα Καραγιάννη απέναντι με ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κλουσοπούλου, η Μαρία Σφυρόρα και η Δέσποινα Σαρκύρη. Δηλαδή όλη η απογευματινή ομάδα CISO.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναταραχή στις αγορές άλμα στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια, καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το μπρέτ στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Το θέμα της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο των κριτηρίων τα οποία θέτει το ίδιο το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχολεί ιδιαίτερα τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίδης σε δήλωσή του στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Υπουργική Συνάντηση της Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων στην Πρατισλάβα. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν με βάση τα πορίσματα της έρευνας που ξεκίνησε άμεσα, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνεων που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤΕΝΑ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6, στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Εδώ είμαστε, στο μένουμε εδώ. Το λέω και έτσι, το λέω και αλλιώς, αντεστραμμένα. Εδώ είμαστε, στο μένουμε εδώ. Πού εδώ? Εύνοιος Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί αυτή την ώρα με το Διεθνές Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, Voice of Greece, αλλά πάνω απ' όλα το πρώτο στην είδηση και την ενημέρωση, το πρώτο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, το ΕΡΤ News. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πολύ ενημερωμένος ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μας λέει στην αρχή: η Κίνα δεν είναι ισοϋψής με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα. Είναι καλό να το ψάξουμε περισσότερο και μετά να βγάλουμε συμπεράσματα. Αν το λέτε για μένα, δεν χρειάζεται να ψάξω περισσότερο, γιατί δόξα τω Θεώ διαβάζω πάρα πολύ και με τα λόγου γνώσεως σας μεταφέρω τις εκτιμήσεις, τις γνώσεις και τις απόψεις μου. Τώρα, συνεχίζετε όμως και λέτε ότι η λέξη Κινέζος προέρχεται από το αρχαίο σίνος, το σίνος δηλαδή, νουδέτερο, που σημαίνει μοχθηρός, πονηρός, έτσι είναι και η Κινική θάλασσα. Μπράβο πάντως για τις γνώσεις και την ετυμολογία, γιατί η λέξη το σίνος, και κλείνεται κιόλας και δύσκολα, γιατί είναι ουδέτερο, ξέρετε, το σύνος του σύνους, εμφανίζεται σε διάφορους συγγραφείς αρχαίους με αυτή την σημασία που δώσατε. Λείπει η ετυμολογία, δεν ξέρω όμως αν έχει σχέση με το Κίνα, Κινέζος και Σινική θάλασσα. Και τα άλλα μηνύματά σας, πρώτα απ' όλα δίνω προτεραιότητα λίγο στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί σήμερα και αύριο, χτες και σήμερα, είχαμε τη δυνατότητα και έχουμε τη δυνατότητα της Δέσποινας στο 210-60-09-604 και 605. Τώρα ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη και επίσης άλλος ακροατής από τη Θεσσαλονίκη επίσης, που είχε στείλει μήνυμα χτες, ο κύριος Αναστασόπουλος, και ρωτούσε τι είναι αυτό το περίεργο φορτίο που στόχευε το ντρόουν της Λευκάδας. Επειδή εγώ αναφέρθηκα σε φορτίο, πιθανότατα πάνω σε ρωσικό πλοίο, στο οποίο λένε κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί, εναντίον του οποίου, να στόχευε το ντρόουν, το οπλισμένο, το γεμάτο εκρηκτικά. Δεν μπορώ να γνωρίζω, αγαπητέ κύριε Αναστασόπουλε, αλλά δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο μήνυμά σας, γιατί όλα αυτά, όλη αυτή η υπόθεση με το ντρόουν είναι σε απόλυτη εξέλιξη και από άποψη άμυνας της χώρας και από άποψη εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω ότι δεν έχουν ούτε όλα υποθεί. Το περίεργο είναι ότι δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά της Ουκρανίας, που ενώ θα έπρεπε, αλλά δεν υπάρχει και κάποιος αντίκτυπος μεγαλύτερος, ενώ θα έπρεπε, ενώ θα οφειλόταν. Εκτός εάν υπάρχει και δεν το έχουμε ακόμα μάθει, γιατί αυτά είναι και λίγο, ξέρετε, λίγο πιο κρατικά μυστικά. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Σπύρο, που είναι στα μηνύματα. Πολλά μπράβο, λέει, σε Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβενία, που δεν θα μεταδώσουν το γελίο ευρωπανηγύρι υποκουλτούρας εν μέσω γενοκτονία στη Γάζα. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Ξέρεις, Σπύρο, το έχω σκεφτεί και εγώ από πολλές απόψεις και πλευρές το συγκεκριμένο θέμα, όπως το αναφέρεις, αλλά νομίζω ότι είναι έτερον εκάτερον. Δεν νομίζω ότι η μη συμμετοχή ή η μη μετάδοση παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο, πραγματικά, πίστεψέ με, στο θέμα της γενικής εντύπωσης για το τι συμβαίνει με τη Γάζα και τη γενοκτονία. Δηλαδή είναι εντελώς, πώς να το πω, ετεροβαρύ και ανισομερή τα μεγέθη. Δεν συγκρίνονται, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Όμως σχετικά με τη συμμετοχή μας, έχω κάτι πολύ ωραίο να σας διαβάσω. Θα το κάνω μετά, αφού συνδεθώ με τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Κώστας Χαϊδούτης. Ο κύριος Χαϊδούτης, κυρίες και κύριοι, είναι δικηγόρος, αντιπρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιωτητών Ακινήτων. Σχετικά με αυτό το θέμα, κύριε Χαϊδούτη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα
0: σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πείτε μου.
0: Για αυτό το θέμα λοιπόν που προέκυψε στη Θεσσαλονίκη, στην πολυκατοικία, με την αγωγή των ιδιοκτητών για τη μετατροπή του ημιυπογείου σε 8 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από την ιδιοκτήτρια του ημιυπογείου χώρου. Και πραγματικά ίσως να συμβαίνει ή να πρόκειται να συμβεί και σε άλλες πολυκατοικίες στη χώρα. Υπάρχει λοιπόν σε εξέλιξη νομική διαδικασία, αποτέλεσμα από όσο διάβασα θα έχουμε σε 3 μήνες απόφαση.
1: Καταλάβεις.
0: Για πείτε μας πώς έχει αυτή η υπόθεση, να βρούμε έτσι λίγο μια άκρη και μια μέση.
1: Κοιτάξτε, αντιλαμβάνω ότι δεν γνωρίζω τις πτυχές της υπόθεσης, γιατί είδα ότι, όχι είδα, ενημερώθηκε ότι το χειρίζεται μια εξίσου εξαίρετη συνάδελφος που γνωρίζει τα θέματα πολύ καλά της ορφοκτησίας και η οποία σίγουρα, ας το πω, προσέγγισε το θέμα μέσα από τη διάσταση που χρειάζεται προκειμένου να δοθεί λύση, γιατί το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις και φαντάζομαι αυτό το οποίο...
0: Ναι, που ζητούμε και εμείς είναι το γενικευμένο, όχι οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, μάλιστα.
1: Καλά, εννοείται, γιατί οι λεπτομέρειες που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως το ζήτημα είναι κατά πόσο αυτό εδώ είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να γίνει σε κάποιες πολυκατοικίες και αν είναι, ας το πω, επιτρεπτή ή είναι υπερβολική η αντίδραση των λοιπόν συνιδιοκτητών σε τέτοιου είδους επιλογές.
0: Μάλιστα.
1: Των υπολείπων συνιδιοκτητών. Εντάξει, το λέμε ποια είναι, ότι ο κάθε ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να μπορεί να χρησιμοποιεί την ιδιοκτησία του κατά το δοκούν, αρκεί να μην προσβάλλει τα δικαιώματα των υπολείπων.
0: Φυσικά.
1: Αυτό το οποίο είναι μείζον και κρίσιμο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι να μπορούμε να διακρίνουμε και να γνωρίζουμε αν υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία, αν υπάρχει κανονισμός και αν ο κανονισμός επιτρέπει τέτοιου είδους ας το πω, κατατμήσεις και αλλαγής χρήσεων ή αν δεν υπάρχει καθόλου κανονισμός, οπότε και τα πράγματα, ας το πω, την ή τρόπο είναι λίγο πιο εύκολα. Λοιπόν, προκειμένου, από ό,τι πληροφορήθηκε προφανώς αντιτίθεται αυτή εδώ, είναι αντίκειται μάλλον στις διατάξεις του κανονισμού, εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε κάτι, είναι και μια επιλογή την οποία πολύ την, ας το πω, το αντιμετωπίζουν σαν λύση, ιδιαίτερο σε τέτοιους χώρους, είναι υπόγεια ή πρώην βιοτεχνικούς χώρους κτλ, τα οποία παραμένουν επί σειρά ετών αναξιοποιητά και συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο, με την, ας το πω, την αλλαγή χρήσης και με τη μεταβολή του σε οικιστική χρήση πλέον, να αντιμετωπίζεται αυτό το λεγόμενο στεγαστικό ζήτημα που όλοι συζητούμε καθημερινά. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Άλλο, γιατί ξέρετε κάτι, και να μην δαιμονοποιούμε και το Airbnb, γιατί πάρα πολύ, το Airbnb δεν απευθύνεται πάντοτε και σε τουρίστες.
0: Όχι,
1: είναι
0: βέβαια.
1: Πολλοί που επιλέγουν και φοιτητές και εργένειες.
0: Πολλοί
1: και...
0: κάνουν πάρα πολύ χρήση, όντως.
1: Άρα και την ή τρόπο συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην αναζήτηση στέγης, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ έχω να πω σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η αντίδραση πολλών, γι' αυτό λέω η δαιμονοποίηση του Airbnb, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η παρατήρηση το ότι θα έχουμε προσέλευση κοινού αγνώστου αριθμού και διαφόρων ατόμων, τα οποία είναι άγνωστες πολυκατοικίες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια, ας το πω, φυσιολογική αντίδραση, η οποία απαντάται σε όλα τα κτίρια. Παρ' όλα αυτά, η προσωπική μου εκτίμηση είναι η εξής, ότι ποια η διαφορά αν το συγκεκριμένο ακίνητο ή ένα οποιοδήποτε διαμέρισμα το οποίο λειτουργεί μέσα από το σύστημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλάζει κάθε μέρα μισθωτές, γιατί αυτή είναι η λειτουργία του, και ποια λέω η διαφορά αν μισθωνόταν το ίδιο διαμέρισμα από κάποιον ο οποίος κάθε μέρα δεχόταν διάφορες επισκέψεις, έκανε όχι πάρτι, συγκεντρώσεις με φίλους ή
0: νομίζω και σε αυτή την περίπτωση, αν αντίκειται στον κανονισμό της πολυκατοικίας και συμβαίνει συστηματικά και όχι, ας πούμε, μια φορά στο τόσο που παίρνει την άδεια και λέει συνήθως ο ένικος. Πάλι το ίδιο είναι. Πάλι μπορούν οι ιδιοκτήτες να δημιουργήσουν.
1: Δεν έχει να κάνει με τις ώρες κοινής ησυχίας, εννοείται. Δεν έχει να κάνει ούτε με βραχυχρόνια μίσθωση, ούτε με μακροχρόνια. Αν κάποιος παραβιάζει κατά σύστημα ή υπάρχει οχλαγωγία, εννοείται ότι θα ληφθούν μέτρα σε βάρος του και θα γίνουν συστάσεις μόνο και μόνο για να αποφευθεί η αναστάτωση όλης της υπόλοιπης πολυκατοικίας. Ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι λόγος να αντιδρά ο κόσμος στο θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό εννοώ. Γιατί λάβετε υπόψη σας ότι ένα διαμέρισμα το οποίο λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο συμμετέχει στα έξοδα, δηλαδή δεν είναι ένα διαμέρισμα το οποίο είναι εγκαταλειμμένο και δεν έχει καμία χρήση.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Συμμετέχει στα έξοδα.
0: Ότι ας πούμε έστω και έμεσα, αλλά και άμεσα, συμβάλλει στην όλη, ας πούμε, χρήση της οικοδομής.
1: Στην λειτουργία της οικοδομής, ακριβώς. Πόσο διαφορετικά θα ήταν για μια πολυκατοικία να έχει 2-3 διαμερίσματα τα οποία είναι κενά για τους χυψηλόγους. Ενώ τώρα έχεις διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται, υπάρχει μια κίνηση. Άλλο αν εδώ υπάρχουν κακοί χρήστες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εξετάζεται.
0: Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να γίνει και στην μακροχρόνια μίσθωση. Όχι, θα μπορούσε, γίνεται.
1: Αν εσείς ήμασταν.
0: Ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω, κύριε Χαϊδούτη, δηλαδή για να παίρνει τόση έκταση το ζήτημα, εκτός αν ξέρετε ιστοσελίδες και το ρεπορτάζ δεν έχει με τι να ασχοληθεί και το κάνει, το τραβάει από τα μαλλιά. Αλλά τώρα ένας ημιυπόγειος χώρος να αλλάξει τόσο πολύ χρήση όπως καταγγέλνουν οι ιδιοκτήτες, δηλαδή και στα θέματα του εξαερισμού, της χρήσης, ρεύματος.
1: Ναι. Που εδώ δεν γνωρίζουμε τις πτυχές της υπόθεσης και σίγουρα αν υπάρχουν παρανομίες, αν υπάρχουν αυτερησίες κτλ. Αυτά ορθώς επισημάνθηκαν.
0: Ναι. Ότι και απευθύνθηκαν οι άνθρωποι στη δικαιοσύνη. Όμως εγώ θα ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Δηλαδή, στεκόμαστε εκεί, έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας και αν αυτός γίνεται, πώς το λένε, καταστρατηγείται.
1: Ακριβώς, ναι. Αν καταστρατηγείται, οπότε δικαίως και ευλόγως κάποιος θα προσφύγει στη δικαιοσύνη προκειμένου αυτό το πράγμα να το εμποδίσει. Απλά λέω ότι σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως, αν υπάρχει καλή συνεννόηση και καλή διάθεση, τέτοιου είδους επιλογές δεν θα πρέπει να οδηγούν στα άκρα, μόνο και μόνο για να μπορούμε να συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα, κατάλαβα, το βλέπετε από αυτή την πλευρά. Ναι,
1: πάνω απ' όλα όμως, γιατί μιλώ σαν δικηγόρος, εξυπακούεται ότι όταν κάτι αντίκειται στις διατάξεις του κανονισμού, ο κανονισμός υπερισχύει πολλών άλλων, είναι το σύνταγμα της πολυκατοικίας, να το πω λίγο έτσι.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά.
1: Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε αυτά τα οποία έχουν, ας το πω, καταρτιστεί.
0: Ναι.
1: Αν κάποιοι διαφωνούν με αυτά με τα οποία ορίζει ο κανονισμός, εννοείται ότι υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού και να...
0: μετά από τη Γενική Συνέλευση κλπ.
1: Και τα αποκρίνονται στις τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες.
0: Βέβαια, και φαντάζομαι ότι πιο πολλοί από εμάς, ναι, υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις. Μπορούν να βγουν ένα σωρό υποθέσεις που στην καθημερινή λειτουργία μιας πολυκατοικίας. Ναι. Δηλαδή, όλοι μας ξέρουμε και από τον περίγυρό μας ή στη δική μας την πολυκατοικία ή σε αυτή που μετακομίσαμε ενδεχομένως, ότι μπορεί να είναι και λίγοι ιδιοκτήτες, 3-4, και ωστόσο πάλι να μην τα βρίσκουν ή να μην τα βρίσκουμε για ένα απλό θέμα, το οποίο όμως ωστόσο.
1: Που να μην έχει διαφωνία.
0: Έτσι.
1: Μία, αν μου δείξετε, θα νομίζω θα κερδίσετε πιο εύκολα τον τζόκερ παρά να μου δείξετε κάθε πολυκατοικία.
0: Γι' αυτό και πολύ ωραία είπατε ότι υπάρχει το σύνταγμα ουσιαστικά της κάθε πολυκατοικίας.
1: Είναι. Και ξέρετε γιατί. Οι πολυκατοικίες οι οποίες έχουν κανονισμό λειτουργούν πολύ καλύτερα από αυτές οι οποίες δεν έχουν κανονισμό, πιστεύετε.
0: Ναι, το ξέρω, ναι, όχι, ναι, γιατί ναι, αναγκάζονται αυτό. Όλοι και υπακούν σε αυτόν τον κανονισμό, αλλιώς έχει άλλο.
1: Να εφαρμόζουν και να τηρούν τις διατάξεις του.
0: Μάλιστα, γι' αυτό. Ωραία. Ωραία, κύριε Χαϊδούτη, σας ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Και εσείς, γεια σας.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.

Καλησπέρα, λέει κυρία Έλενα. Γεια σας, κυρία Έλενα, λέει Δήμητρα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σπύρο για το μήνυμά του σχετικά με την συμμετοχή ή όχι χωρών στην Eurovision όσο γίνεται η γενοκτονία στη Γάζα, λέει. Φαντάζομαι αυτό το μήνυμα φυσικά εννοείται. Ο Μιχάλης νωρίτερα, καλησπέρα, κυρία Έλενα. Καλή εκπομπή και έρευνα. Μένω εδώ για σήμερα, λέει. Ενώ ο κύριος Μασρούρ, αν λέω σωστά το όνομά σας, λέει πως υπόγειος χώρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κύριος χώρος. Σωστό και αυτό. Τώρα αυτό είναι ημιυπόγειο. Τι να πω, από 19 τα διαμερίσματα γίνανε 27, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πάρω περαιτέρω θέση, αλλά μου ακούγεται πάρα πολύ σοβαρό, που μπορεί δυστυχώς να συμβαίνει και σε πολλά άλλα οικήματα ανά τη χώρα. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 12 και το βράδυ θα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026. Χτες πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα με την ελληνική συμμετοχή. Καλές οι εντυπώσεις, ικανοποιημένοι συντελεστές, ο Ακύλας και όλη η ομάδα, η ιστορία με την αισθητική των video games κτλ. Ξεκινάει λοιπόν στις 10, εμφανίζεται στην τέταρτη θέση.

Ανεξαρτήτως με το τι πιστεύει ο καθένας σχετικά με τη συμμετοχή μας σε ένα διαγωνισμό που κρατάει τόσες δεκαετίες και μεταλλάσσεται και εξελίσσεται αισθητικά, πολιτισμικά, αν θέλετε και ιδεολογικά. Διάβαζα κάτι από τα πολλά που είχαν γραφτεί τότε που πήρε την πρόκριση για να πάει στη Βιέννη ο Ακύλας. Και διάβαζα που λέτε ένα καταπληκτικό κομμάτι, το κρατούσα έτσι μαζί μου και το επανατύπωσα, το οποίο υπογράφει ο μουσικός, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, στο Facebook τον βρήκα, Αργύρης Κόκορης από τη Θεσσαλονίκη. Γράφει λοιπόν ο Αργύρης Κόκορης: «Κάθε φορά που η Ελλάδα στέλνει κάτι στη Eurovision, ξεσπάει η ίδια κουβέντα. Πιάσαμε πάτο, δεν μας εκπροσωπεί, πού είναι η μουσική μας παράδοση. Φέτος με τον Ακύλα και το Φέρτο, ο διχασμός χτύπησε κόκκινο». Αλλά πίσω από τις αντιδράσεις κρύβεται ένα βαθύτερο ερώτημα, συνεχίζει ο κύριος Κόκορης. Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ελληνική μουσική και κυρίως σε ποια εποχή αναφερόμαστε? Το 1850, που οι Επτανήσοι εξευγέννηζαν τα δημοτικά για να γίνουν αποδεκτά στα σαλόνια? Στο 1936, που η δικτατορία μεταξά λογοκρίνει και απαγορεύει τα ρεμπέτικα ως ξενόφερτα και τουρκοειδή? Στο 60, που ο Καζαντζίδης ήταν κλαψιάρης και αγρίκος για τους αστούς μορφωμένους? Ή στο 80, που τα σκυλάδικα ήταν ντροπή για τη μορφωμένη Ελλάδα? Η αλήθεια είναι πως η ελληνική μουσική ιστορία δεν είναι μια ιστορία συνέχειας, είναι μια ιστορία μόνιμης σύγκρουσης για το τι μετράει ως αυθεντικό. Κάθε εποχή κατασκευάζει μια χρυσή εποχή, τοποθετημένη πάντα μια ή δυο γενιές πιο πίσω, πάντα αρκετά μακριά ώστε η μνήμη να έχει σβήσει τις κοινωνικές εντάσεις που τη συνόδευαν. Τα ρεμπέτικα ήταν δυσόδης μουσικός οχετός για τους κριτικούς του Μεσοπολέμου, πριν γίνουν άειλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO το 2017. Το Τζιτζάνι το σνόμπαραν και τον πολεμούσαν, όπως ο ίδιος ομολόγησε, πριν γίνει εθνικός θησαυρός. Σήμερα η ίδια λογική αποκαλεί το Φέρτο πολιτιστική κατάπτωση, χωρίς να αναρωτιέται αν ίσως βλέπουμε απλώς τη ζωντανή δημιουργία ενός νέου στρώματος πολιτισμού, όπως συνέβαινε πάντα. Και συνεχίζω από τον κύριο Αργύρη Κόκορη. Ας μιλήσουμε τώρα για τους στίχους, λέει. Πολλοί τους διαβάζουν ως ναρκισιστικό φλεξ, ρολόγια, γιότ, σασίμι, επίδειξη πλούτου. Αλλά αυτή η ανάγνωση αγνοεί πώς λειτουργεί η αφήγηση υλικότητα στη δημοφιλή μουσική και μάλιστα αγνοεί κάτι πολύ ελληνικό. Ο ρεμπέτης Μάγκας τι έκανε? Επιδεικνυόταν, χόρευε, καπνίζοντας ναργιλέ μέσα στη φτώχεια του. Ο Ακύλας κάνει ακριβώς αυτό αντεστραμμένα. Μεγάλωσε χωρίς χρήματα, με άρρωστο πατέρα και η μητέρα του δούλευε μετανάστρια. Και τραγουδάει «Θα φέρω, θα πάρω πίσω όλα αυτά που μας στέρισαν». Δεν είναι ύμνος στον υλισμό, είναι μια φαντασίωση αποκατάστασης, η ίδια εκδίκηση μέσα από υπερβολή που κάνει η ραπ κουλτούρα εδώ και 30 χρόνια ριζωμένη στην τάξη και τη στέρηση. Και επειδή είναι αρκετά μεγάλο το άρθρο και ήδη σας μετέφερα χωρίς να πάρω και την άδειά του, απλά το έχει μεταδώσει, το έχει δημοσιοποιήσει, καταλήγει ότι αυτό που τελικά συμβαίνει κάθε φορά είναι η μόνιμη ένταση μιας κοινωνίας ανάμεσα σε δύο εικόνες. Είμαστε κληρονόμοι αρχαίας ανώτερης παράδοσης ή είμαστε η σύγχρονη χώρα στον παγκόσμιο πολιτισμό. Και λέει ότι τελικά δεν χρειάζεται να διαλέξει η Ελλάδα, μπορεί να είναι ταυτόχρονα ο Θεοδωράκης και ο Ακύλας, ο Καλομύρης και ο Βαμβακάρης, ο Σαββόπουλος και τα Σκυλάδικα. Η μουσική πολιτιστική ταυτότητα δεν είναι μουσείο, είναι ζωντανός οργανισμός και κάθε φορά που προσπαθούμε να τη βάλουμε σε βιτρίνα, χάνουμε ακριβώς αυτό που την κάνει ζωντανή.

Κοντολογείς λοιπόν σήμερα Τρίτη και 12 Μαΐου στον πρώτο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Η Ιωακίλας θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό Φέρτο, όπως διαβάζω από το δελτίο τύπου της ΕΡΤ, το επίσημο. Θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 στις 10 ακριβώς και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος, όπως και από τη Φωνή της Ελλάδας.

Η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη για το προηγούμενο θέμα, το θέμα με τη βραχυχρόνια μίσθωση, μας λέει να μην τα αθωώνει ο κύριος από την Πομιδά, γιατί είναι πλέον πρόβλημα για τους μόνιμους κατοίκους. Ας δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τα ενίκια έχουν φτάσει στα ύψη, όπως και το να αγοράσεις διαμέρισμα. Αλήθεια είναι αυτό, Μαρία. Ευθυγραμμίζομαι.

αύριο Τετάρτη 13 του Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές με σκοπό την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών και φοιτητριών 7 με 7, 7 το πρωί με 7 το απόγευμα. Το λέω έτσι διότι εδώ και πολλά χρόνια οι φοιτητικές εκλογές δεν αποτελούν πια ούτε καν είδηση, λυπάμαι πολύ που το λέω. Βέβαια για τους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτητικές κοινότητες έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουμε πάντως να διεξαχθούν με συμμετοχή, αυτό έχει μεγάλη σημασία, να μην υπάρχει αποχή και φυσικά με αποτελέσματα επιτέλους ενιαία θα πούμε εμείς.

Νομίζω ότι εδώ μπορώ να σας αποχαιρετήσω έτσι με πολύ πολύ πόνο, αλλά θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5, όπως κάνουμε συνήθως, γιατί τώρα θα ακολουθήσει το τραγούδι μας, με το τραγούδι το καινούριο «Να φύγουμε καλύτερα», λέω. Που μόλις τοποθέτησε και χτύπησε με το μαγικό της χεράκι Μαρίλια Γεροντίδη. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου, απολύτως σχετικό. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς ουκρανικό και χαρακτηρίζεται το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, που συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα χθες. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΑΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2 δισεκατομμύρια 23 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίας 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση των γεγονότων και των εμπλεκομένων. Ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου έκανε λόγο για επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας και υπογράμμισε ότι θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις το ισχύον πλαίσιο ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Από την πλευρά του, οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνιων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Το ΚΚΕ κάνει λόγο για προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και χαρακτηρίζει προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους τρεις κατηγορούμενους για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 20, υιοθετώντας την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέας της έδρας. Στις εξέλιξεις σχετικά με το Χανταϊό, αναφέρθηκε η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας, η οποία δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμα πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον ιό και ότι περιμένει ασαφές αν έχει υποστεί μετάλλαξη. Στο μεταξύ, το πρακτορείο ΑΝΣΑ αναφέρει ότι ένας 25χρονος από την Καλαβρία, που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση της KLM με τη γυναίκα, η οποία πέθανε από Χανταϊό, εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε Ισπανό επιβάτη του κρουαζιερόπλου Χόντιους, ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε συνολικά 11. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την Ερτένα, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Καναλί Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός με νεφώσεις αύριο. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμη ως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
4: Τελευταίες παραστάσεις.
2: Άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
4: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
3: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολίτευση.

0: κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
3: Απολύτως σχετικό.
2: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
3: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Δηλαδή,
2: άκουσε να δεις.
4: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά μικρές οι βουλές του Αλλάχ

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Καλώ σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το απολύτως σχετικό σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο Νίκος Γκάτσος λοιπόν, ένας ποιητής, στιχουργός, μεταφραστής, μια πραγματικά ξεχωριστή περίπτωση για τα ελληνικά γράμματα. Η ποιητική σύνθεσή του, να το πούμε έτσι, είναι μία στην ουσία, η Αμοργός. Δεν έχει εκδώσει κάτι άλλο ολοκληρωμένο και μάλιστα την έγραψε μεσούσης της κατοχής. Έφυγε σαν σήμερα από κοντά μας και είπαμε να θυμηθούμε ένα από τα πολύ ωραία μελοποιημένα ποίηματά του. Θα ξεφιλήσουμε μαζί την επικαιρότητα, την πολλαπλή θέαση των πραγμάτων και της ζωής. Για να γίνουν όμως όλα αυτά ραδιοφωνικώς, χρειαζόμαστε πριν από όλους, πριν από όλες, τη Μαρίλια Γεροντίδη. Γιατί αν δεν κουνήσει τα κουμπάκια στην τράπεζα ήχου, η τράπεζα θα μείνει κλειστή, δεν θα έχει καταθέσει, δεν θα έχει τίποτα. Μαρίλια Γεροντίδη λοιπόν. Η Δέσποινα Σαρκίρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο της επάλξης της επικοινωνίας. Αν τηλεφωνήσετε στο 210-60-09-604 ή και στο 210-60-09-605, θα απαντήσει, θα καταγράψει, θα φέρει στο ραδιοθάλαμο και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να το μοιραστώ με τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες. Αν οι αντίχειρές σας έχουν μια φαγουρίτσα και θέλετε να στείλετε μήνυμα με το Viber που είναι και δωρεάν, Earth News, μία λέξη. Πρέπει να αφήσετε ένα κενό, να μην είναι κολλημένες, να αναπνεύσουν, ξέρετε. Earth News, μία λέξη, κενό, radio. Εκεί στην πλατφόρμα είμαστε εμείς. Μετά, όταν μπείτε στην πλατφόρμα και βρείτε τη σελίδα μας, δεν χρειάζεται να το ξαναγράψετε το Earth News Radio κτλ. Γιατί το έχω δει μερικές φορές. Γράφετε κατευθείαν το μήνυμά σας, το βλέπω εγώ αυθορή και παραχρήμα στην οθόνη. Και άμα έχουμε πολλές δουλειές, το αγνώ και λέω συγγνώμη, δεν βρω. Όχι, όχι, δεν κάνουμε τέτοια εμείς. Και για να δούμε, αυτή η πλατφόρμα άνοιξε. Πολύ ωραία. Έχουμε και Facebook. Πάμε μια βόλτα. Η σελίδα η εκπομπή με τον πρωτότυπο τίτλο, πώς το σκεφτήκαμε, απορώ, απολύτως σχετικό. Είναι με ελληνικούς χαρακτήρες, μπαίνετε, χρησιμοποιείτε το Messenger, στέλνετε τα μηνύματά σας, βλέπω το Βαγγέλη, βλέπω την Πέπη, βλέπω πράγματα, βλέπω θάματα και επομένως τι κάνουμε έτσι, εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο. Γιατί όση δουλειά και να κάνουμε εμείς που κάνουμε, πιστέψτε με, κάνουμε πολύ περισσότερη δουλειά πριν από αυτή που πολλές φορές φαίνεται κατά τη διάρκεια μιας ώρας. Αλλά η δική σας συμμετοχή εμπλουτίζει το περιεχόμενο, το κάνει πιο ενδιαφέρον, δημιουργεί αντανακλάσεις, αντιδράσεις κτλ. Να, και η Μαρίλια Γεροντίδη που είναι της σχοληψίας ξέρει ότι οι αντανακλάσεις καμιά φορά είναι σημαντικότερες και από την πηγή του ήχου, γιατί κάνουν τον ντύσιμο, είναι αυτά που λέμε τα εφέ, τα reverb, πώς τα λέτε εσείς, βάλε και άλλο echo που λένε στα πανηγύρια για να έχει όγκο, να ακούς και τη χαράδρα μαζί με το τραγούδι και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο επίκαιρο και το διαχρονικό, για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ήταν 12 Μαΐου του 1821, παρακαλώ, και είχαμε τότε την πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, ήταν η μάχη στο Βαλτέτσι. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτων πυλών της Τρυπόλεως. Αρκετά χρόνια μετά, και αφού η αλήθεια είναι ότι μας βοήθησαν οι Αγγλογάλοι, οι Πορτογάλοι κτλ. Για να απελευθερωθούμε, έχουμε φτάσει στο 1854 και σου λέει βοήθεια δεν είναι ποτέ δωρεάν, αυτό να το ξέρετε. Είναι καλές συμμαχίες, αλλά ο ισχυρότερος πάντα θέλει να πάρει και ένα μικρό τόκο. Το 1854 λοιπόν ο βασιλιάς Όθωνας που είχαμε εμείς θέλει να αναλάβει εκστρατεία για να απελευθερώσει τη Θεσσαλία. Οι Αγγλογάλοι, που για δικούς τους λόγους τότε δεν το ήθελαν, προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας. Είναι Μάιος του 54 και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του 57, θα το πω στην καθαρεύουσα, μας είχαν κατσικωθεί εδώ, δεν πήγαιναν πουθενά. Και περνάνε τα χρόνια, για να πάμε και στις μπάλες, και το 1993 τέτοια μέρα είχαμε τον τελικό κυπέλλου Ελλάδος στο ΆΚΑ. Αυτόν τον θυμούνται οι ποδοσφαιρόφιλοι ως τον τελικό των κουρεμένων κεφαλιών. Οι παίχτες του Ολυμπιακού έκαναν τάμα ότι θα κερδίσουν και θα πάρουν το κύπελο και ξύρισαν τα κεφάλια τους. Και πάει αυτός ο Βαζέχα του Παναθηναϊκού και τους βάζει ένα γκολ και τους παίρνει ο Παναθηναϊκός στο κύπελο και τους έμεινε το κούρεμα. Κατά τα άλλα, επειδή έχει γίνει και καλώς έχει γίνει λόγος για μια φωτογραφία του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο που τον δείχνει ό,τι τον δείχνει και βγήκε ο άνθρωπος και είπε είναι μαϊμού, είναι κατασκευασμένη. Θέλω να πω δύο πράγματα αν μου επιτρέπετε για αυτό το θέμα. Το χιδέον του πράγματος κατ' εμένα είναι αυτονόητο. Δηλαδή πραγματική να ήταν, τι νόημα έχει αυτό το πράγμα, αλλά είναι μαϊμού. Και εδώ έρχεται λοιπόν το δεύτερο μετά το χιδαίο, η απόλυτη βλακεία. Υπάρχει μια έκφραση στα λαϊκά στέκια, IQ ραδικιού. Αυτοί οι άνθρωποι που το έκαναν αυτό για να βλάψουν τον κύριο Γεωργιάδη, είναι σαν να τον, πώς να το πω τώρα, σαν να τον βοήθησαν. Γιατί μπορείς για τις απόψεις του, για να έχεις 100 αντιδικίες μαζί του. Και να πεις, όχι κύριε Υπουργέ, και αυτό που λέτε, πω από τι... Όταν όμως... κάνεις μια τέτοια κίνηση για να τον βλάψεις, ακόμα και αυτοί που μπορεί να τον αντιπαθούν θα τον συμπαθήσουν, γιατί πέφτει θύμα μιας ηλιθιότητας. Αν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί είχαν σκοπό να βλάψουν τον κύριο Γεωργιάδη, να πάνε να κάνουν ένα γρήγορο τεστ IQ και να πάνε να κάνουν κάποια μαθήματα προσχολικής ηλικίας, γιατί μόνο ζημιά δεν το έκαναν. Η ηλιθιότητα όταν πηγαίνει και δίπλα-δίπλα με τη χιδαιότητα είναι επικίνδυνος συνδυασμός. Αλλά αν ήθελαν κάτι να πετύχουν, να το ξέρουν, πέτυχαν ακριβώς το αντίθετο. Όσοι συμπαθούν τον κύριο Γεωργιάδη συσπυρώνονται ακόμα πιο κοντά του, γιατί πέφτει θύμα μιας τέτοιας χιδαιότητας και ηλιθιότητας, αλλά και κάποιοι που μπορεί να μην τον συμπαθούν καθόλου, είπαν, κοίταρε ο άνθρωπος στα καλά του καθουμένου τώρα. Άσε που αυτή η φωτογραφία εδώ που τα λέμε, δεν του πολύ έφερνε κιόλας. Δηλαδή, ήθελε πολύ μεγάλη φαντασία για να πεις ότι αυτός μπορεί να είναι, και θα ήταν τόσο ανόητος ο κύριος Γεωργιάδης αν ήθελε να κάνει καμιά πιτσικουλιά, να πάει εκεί και να τραβήξετε μερέ και μια ωραία φωτογραφία, αν πάρετε το καλό προφίλ για το δουν τα παιδιά να το καταλάβουν, αν είναι δυνατόν δηλαδή.

0: Ήταν 2001, τέτοια μέρα, 12 Μαΐου, ο περίφημος Περικόμο αποκοιμήθηκε και αποκοιμήθηκε. Δεν ξύπνησε ξανά. Α, επειδή ρωτάτε, τα βλέπω τα μηνύματα, μην ανησυχείτε, αλλά έχω ζητήσει μια χάρη, ελπίζω να έρθει από το καλό συνάδελφο και φίλο μου, το Δημήτρη Φαναριώτη, να μας δώσει και μια διάσταση επικαιρότητας, τι γίνεται εκεί με Κίνες, με Βρετανίες, με τούτα εκείνα τα άλλα. Πριν όμως, καθώς ακούμε τον Περικόμο, να σας πω ότι στη χθεσινή συνάντηση, που δεν ήταν σίγουρο αν θα μιλούσε ο κύριος Τσίπρας ή απλώς θα χαιρετούσε, ανακοίνωσε ότι το κόμμα θα εμφανιστεί δημόσια. Το ζήτημα είναι τώρα πότε, θα μου πείτε. Ή δίδυμος θα είναι η καρκίνος. Μια να τα βάζουμε και λίγο έτσι πιο κουιζάτα. Μην σας τα δίνουμε και... Άλλωστε δεν το είπε και αυτός με σαφήνεια. Για Ιούνιο μίλησε. Όσες και όσοι ασχολείστε με τα ζώδια και τα σχετικά, το καταλάβατε. Και όσοι έχουμε, είμαστε και ζώδιο, που είναι εκείνο το μήνα. Και πριν πάμε σε αυτά, γιατί είναι απολύτως σχετικό, ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είπε είναι ουκρανικό, παιδιά, το ντρόουν, και μάλιστα δεν το είπε μόνο σε μας, αλλά ενημέρωσε και τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης. Το ντρόουν, λέει, είναι ουκρανικό. Του είπε ο Ουκρανός Υπουργός, θα το ερευνήσουμε εμείς και θα σας πούμε. Να πούμε στους φίλους μας τους Ουκρανούς, φίλοι, αλλά δεν θα μας στέλνετε και τα ντρόουν στα νερά μας. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε με ρωσικά πλοία όλα αυτά που... γιατί μετά μπορεί να μην είμαστε φίλοι. Και αν δεν είμαστε φίλοι, εμείς δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχετε εσείς. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα, είναι Μάης, αρχίζουν κρουαζιέρες, διακοπές, νησιά, και να φωνάζει το παιδάκι στη μαμά από το κατάστρωμα, «Μαμά, μαμά!» Αντί να φωνάζει δελφίνια, που καθόμασταν τσιρικάδες για να τα δούμε να κάνουν τα ωραία, «Μαμά, ένα ντρόουν, ένα ντρόουν!» Περνάει δίπλα από το βαπόρι. Δεν είναι πράγμα αυτά, έτσι, να είμαστε σοβαροί. Και για να γίνουμε σοβαροί, φωνάζουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Γεια σου, Δημήτρη. Καλώς ήρθες.
1: Καλό απόγευμα, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι. Πάντως, να σου πω ότι στην Εύβοια έχω κολυμπήσει δίπλα σε δελφίνια.
0: Α, σε δελφίνια, νόμιζα σε ντρόουν. Και όχι, λέω μπράβο, καταδρομέ.
1: Για όνομα Θεού, αλλά ήταν πραγματικά μια μοναδική.
0: Δεν είναι μαγευτικό.
1: Είναι μαγευτικά αυτά τα ζώα, είναι πανέξυπνα. Είναι
0: και θυλαστικά, το πες και σωστά, μπράβο. Γι' αυτό είπε ζώα, ναι, το κατάλαβα.
1: Είναι θυλαστικά τα ζώα.
0: Είχε και εγκυκλοπαιδικό υπονοούμενο στη διαδικασία.
1: Τέλος πάντων, όχι, απλώς ήταν πραγματικά. Έχουν μια γλυκύτητα. Άσε στο ντοκιμοτέρα, άμα το δεις πραγματικά, δηλαδή.
0: Είναι το κάτι στο νερό. Άλλο. Το μέσα στο νερό στην αρχή μπορεί να σε φοβήσει μέχρι να σιγουρευτείς ότι αυτό είναι δελφίνι και δεν είναι κάτι άλλο. Γιατί το πτερύγιο τους πολλές φορές βγαίνει.
1: Ναι.
0: Θέλει ψυχραιμία. Όταν το βλέπεις από ψηλά, είσαι πιο άνετος. Είναι απλώς... και μεγάλο πλασματάκι.
1: Μεγάλο πλασματάκι. Ναι. Απλώς τώρα, άμα κάνεις ψαροντούφεκο, ας πούμε.
0: Α, είσαστε. Ναι. Είδες τι έπαθω άλλο στο survivor με το ψαροντούφεκο.
1: Και όχι τίποτα άλλο, ρε Ανδρέα, και αυτό πρέπει να το πούμε δηλαδή. Από την εκπομπή
0: είχε
1: σου.
0: Βάλει σημαδούρα,
1: είχε
0: λέει ο
1: βάλει
0: άνθρωπος.
1: Αυτό. Είχε βάλει σημαδούρα και τον πάτησε.
0: Ο οδηγός του ταχυπλώου ήταν στον κόσμο.
1: Πώς μου έγινε, δεν θυμάσαι, πέρυσι, πρόπερσι ήταν.
0: Αλλά τώρα
1: ένα
0: να πας σε τηλεπαιχνίδι, σε reality και να χάσεις. Τέλος πάντων,
1: για πάμε να δούμε.
0: Πάμε να δούμε, πάει λοιπόν, στην Κίνα ο κύριος Τραμπ, με έχει φάει
1: ο
0: αγωνία.
1: Ο Τραμπ θα πάει στην Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος. Απλώς δεν θα πάει με τις συνθήκες τις οποίες θα ήθελε. Δηλαδή να έχει με κάποιο τρόπο τερματίσει τον πόλεμο. Ναι. Έχουμε μια σούπερ εύθραυστη εκεχηρία. Πηγαίνει στην Κίνα.
0: Είναι στην εντατική, λέει.
1: Είναι στην εντατική.
0: Το
1: παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Και το θέμα είναι, βέβαια, ότι η συνάντηση που έχει 14 και 15 με τον κύριο Σι είναι εξόχως σημαντική.
0: Κοντά, δεν είναι.
1: Ναι, Πέμπτη Παρασκευή.
0: Ωραία.
1: Να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα ζητήσει ανταλλάγματα ο Τραμπ. Προφανώς θα ζητήσει, από ό,τι διαβάζω στις αναλύσεις, θα ζητήσει να υπάρχει μια έτσι πιο... μια πιο ουδέτερη στάση της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για να υπάρξει αυτό, μάλλον για να μην υπάρξει επιθετική στάση της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν, θα πρέπει να του διασφαλίσουν οι Κινέζοι ότι θα μπορέσει να κάνει τις business as usual στην Κίνα, το οποίο δεν είναι καθόλου δεδομένο.
0: Ναι.
1: Και την έχει ανάγκη την Κίνα αυτή τη στιγμή ο Τραμπ, γιατί η Κίνα θα μπορούσε να επηρεάσει το Ιράν περισσότερο από ότι το επηρέασε το Κατάρ, η Τουρκία, ναι, δεν ξέρω
0: φυσικά,
1: τι άλλο, γιατί
0: φυσικά
1: είναι μια υπερδύναμη η Κίνα τώρα, τι να λέμε.
0: Μπορεί να είναι και η υπερδύναμη, αλλά θα το δούμε αυτό.
1: Θα το δούμε. Σε μετρητό, σε cash είναι, ναι, υπερδύναμη, έχει περισσότερα χρήματα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ρευστότητα. Τώρα να σου πω κάτι για Eurovision, γιατί 10 απόψε έχουμε τον ημιτελικό. Λοιπόν, υπάρχει ένα άρθρο στη Λιμπερασιόν, αρκετά εκτενές, αναφέρει ότι η ελληνική υποψηφιότητα μαζί με σκανδιναβικές χώρες, τη Γαλλία, το Ισραήλ αλλά και την Αυστραλία. Θα με ρωτήσει, ναι, γιατί η Αυστραλία, γιατί είναι μέλος της Κοινοπολιτείας.
0: Ναι, είναι, συμμετέχει το Ισραήλ.
1: Ακριβώς. Καλά, εκεί έχουμε και 5 χώρες που δεν πήγαν ακριβώς επειδή.
0: Και θα μεταδώσουν, λέει, θέματα για την Παλαιστίνη εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Τι λένε,
1: λοιπόν, είναι επικρατέστερη και η Ελλάδα. Μάλιστα. Μαζί με όλους αυτούς. Αυτό προκύπτει από τα διαδικτυακά στοιχήματα αλλά και τις εκτιμήσεις των φανς του διαγωνισμού που γίνεται στη Βιέννη. Τα διαδικτυακά στοιχήματα σε πάρα πολλές πολιτικές συγκρούσεις γενικότερα είναι πολύ ενημερωμένοι.
0: Καλός δείκτης.
1: Καλός δείκτης.
0: Μα όταν ο άλλος πληρώνει κιόλας, δεν λέει απλώς, γιατί μια άποψη είναι δωρεάν.
1: Ναι,
0: σου λέω εγώ την αποψάρα μου. Όταν είναι να πληρώσεις όμως, κάθεσαι να το ψάξεις λίγο παραπάνω.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα, θα πω με τα παιδιά, πούμε και για δημοσκοπήσεις τώρα, γιατί μας έβαλε.
1: Έχουμε και δημοσκοπήσεις.
0: Βέβαια. Πάντως, μας έβαλε ο Δημήτρης στο κόλπο.
1: Με το τραγούδι του Φέρτο Ακύλας γράφει.

0: κρασιών, συνδυάζει την ηλεκτρονική μουσική με παραδοσιακές ελληνικές μελωδίες. Και σε αυτό εκφράζει τη δίψα για Φήμη και Πλούτο με φόντο ένα βιντεοπαιχνίδι. Είναι σχεδόν βέβαιο, όλα τα στοιχηματικά γραφεία λένε ότι θα περάσει οπωσδήποτε στο δεύτερο γύρο. Ωραία. Ότι θα είναι μέσα στην πεντάδα. Αυτό μένει να το δούμε το Σάββατο το βράδυ που θα έχουμε το τελικό της Eurovision.
1: Ο κύριος Ακύλας ήταν ο παιδίατρός μου, πρέπει να σου πω. Αυτό το όνομα το έχω συνδεδεμένο. Και ο οποίος κάθε φορά που ερχόταν για να με δει και εμένα και τον αδερφό μου, έτρωγε ένα μήλο.
0: Πω, πω.
1: Και το έλεγε από τότε. Να δίνεται στα παιδιά κάθε μέρα ένα μήλο. Έτρωγε πρώτα το μήλο του ο κύριος Ακύλας και μετά. Για πες τα πολύ γρήγορα.
0: Ένα...
1: Γιατί πάμε
0: λοιπόν, πολύ γρήγορα. Σοβαρή πολιτική κρίση στη Βρετανία.
1: Ναι.
0: Έχουμε τις παραιτήσεις τριών υπουργών και 81 βουλευτές των εργατικών, οι οποίοι ζητούν την παρέτηση Στάρμερ ή εν πάση περιπτώσει να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα ως προς την παρέτησή του. Γιατί έχει χειριστεί πάρα πολύ άσχημα. Βασικά είναι η ήττα στις τοπικές εκλογές την περασμένη εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Να θυμίσω ότι οι εργατικοί είχαν τρομακτική επιτυχία στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, πήραν 411 έδρες από τις 650, η συντηρητική μόλις 121, αλλά έχουμε 81 βουλευτές του Στάρμερ αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Των εργατικών δηλαδή, οι οποίοι απειλούν με αποχώρηση.
1: Έχουμε
0: βγαίνουν
1: να περιμένουμε.
0: Τα κουκιά ακόμα, όμως βγαίνουν τα κουκιά ακόμα για το Στάρμερ, δεν μπορεί να πέσει έτσι εύκολα.
1: Για να δικαιωθεί η Ρύση, η ότι
0: του.
1: Η νίκη έχει πολλούς πατεράδες. Αλλά ήταν
0: κανένα.
1: Είναι ορφάνη.
0: Σοφή,
1: σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Αμοργό στη ωραίο νησί, τρεις και μισή στα ντουζένια, εγώ κι εσύ είμαστε ένα.
1: Σας έλεγα νωρίτερα ότι το βασικό ποιητικό ολοκληρωμένο έργο του Νίκου Γκάτσου είναι η Αμοργός. Αυτή είναι μια άλλη Αμοργός, είναι του Λεωνίδα Μπαλάφα, έτσι πιο εξωκαρδιά, αλλά από ό,τι βλέπω στο μουσικό μου ημερολόγιο, ο Λεωνίδας Μπαλάφας έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια του καλά, πολλά, καλά ταξίδια, μουσικά και να πηγαίνει στην Αμοργό να το ευχαριστιέται κι αυτός.
2: Με ένα στομάχι κορδάτο.
1: Πολύ σύντομα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, οπότε θα έχουμε μια ολόφρεσκη συμπτυγμένη εκδοχή της επικαιρότητας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έχουμε σχέδιο για ενίσχυση των δυνάμεων αν χρειαστεί. Έχουμε σχέδιο για απόσυρση αν χρειαστεί. Έχουμε σχέδιο για αναδιάταξη των δυνάμεων, δήλωσε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξελθ. Αναταραχή στις αγορές, άλμα στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το βαρέλι το Brent,

στις διεθνείς χρηματαγορές στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη. Έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι προς ακθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕΣ 600.000 αγρότες φέτος. Το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες για το αντιεροπορικό σύστημά του Σιδηρούς Θόλος μαζί με προσωπικό για το χειρισμό του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤΕΝΑ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος αύριο καιρός με νεφός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 12 Μαΐου του 1942 στο Λονδίνο. Από τα παιδικά του χρόνια υπέφερε από πολιομιελίτιδα και μέχρι τα 28 του που αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μουσική δίδασκε ιστορία της τέχνης. Ο μοναδικός Ιαν Ντιούρι. Ίσως ο πιο πετυχημένος συγκερασμός του πανκ με το χιούμορ, ο Ιαν Ντιούρι. Και τώρα ο συγκερασμός των διαφορετικών προσεγγίσεων μέσω των μηνυμάτων σας. Α, επειδή έλεγα νωρίτερα με το Φαναριώτη για τις δημοσκοπήσεις, δεν έχουμε χρόνο να πούμε πολλά. Αυτό που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι σε μια ερώτηση σε μία από τις δημοσκοπήσεις, ποιο είναι το σημαντικότερο κριτήριο για σας βάσει του οποίου θα ψηφίσετε. Και ξέρετε, όλοι περιμένουμε ότι θα είναι η οικονομία στο σούπερ μάρκετ. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση βέβαια, οι θεσμοί και η διαφάνεια πήραν 48%. Και δεύτερη η οικονομία. Αυτό είναι τώρα ποιοτικό στοιχείο που χρήζει πραγματικά μελέτης. Μια κοινωνία που βλέπει αυτό που λέμε το κράτος δικαίου, το πώς λειτουργεί η κοινωνία, το βάζει πάνω από τα οικονομικά του. Τι να σας πω, παιδιά. Αν δεν την έχουν μαγειρέψει τη δημοσκόπηση, είμαστε μια κοινωνία που είναι πολύ ψηλά. Οι Ευρωπαίοι τώρα, και εδώ βλέπω διάφορες, πώς να το πω, γκριμάτσες αμφισβήτησης απέναντί μου, πολύ ωραίες από υπέροχα πρόσωπα, αλλά υπάρχει ένας δισταγμός. Εντάξει, και εγώ είπα, σε μία από τις δημοσκοπήσεις το ότι πήρε πάντως 48% ως κριτήριο επιλογής κόμματος οι θεσμοί και η διαφάνεια έναντι 40% της οικονομίας είναι αξιοσημείωτο. Αξιοσημείωτη και η Μαριάννα η πολυξένη και ο Γιώργος που ξέρουμε, λέει, το τραγούδι που ακούστηκε και ποιος το λέει. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Και μας αρέσει πάρα πολύ, δύο φορές συγχαρητήρια για την υψηλή αισθητική σας. Θα το μεταφέρω στον αρμόδιο να καταχαρεί. Πάμε γρήγορα στην Πέπη. Μου στείλε, κυκλοφορεί αυτό πολύ στα social, μια ταμπελίτσα, ψαράδικο στην Αθήνα, λέει, δίνει δωρεάν γάβρο λόγω του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Ντροπή σας, τα αποδοκιμάζω αυτά, έτσι, τα αποδοκιμάζω. Ο Βαγγέλης: καλησπέρα Αντρέα από Θεσσαλονίκη, ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Στην καταραμένη πόλη μήνα Μάη βρέχει, λέει ο ποιητής. Εκεί που έκαιγε ο ήλιος έκανε ξαφνική πόρα στο κέντρο της πόλης. Εσύ που μένεις στη Θεσσαλονίκη ξέρεις καλύτερα. Ο, μπήκε εκεί η Δέσποινα. Πολύ πράγμα Δέσποινα, οπότε θα τα διαβάσω αυτά. Λοιπόν, αλλά για τη Θεσσαλονίκη όλα και όλα είναι κούκλα. Και

υπέροχα πράγματα που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη θα τα μάθουμε, Βαγγέλη, μετά τα αθλητικά. Να ξέρεις να πας και σε Ελίνα. Καλησπέρα, πρωταθλητή. Ποιος τραγουδούσε τον Κεμάλ στην αρχή της εκπομπής, δεν τον αναγνώρισε.

0: βρει σήμερα. Όλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Γιάννη. Έχω την αίσθηση, λέει η Όλγα, ότι άκουσα τον υπέροχο Ανδρέα Μαϊστράτο. Να, ορίστε που λέτε ότι είναι και τελείως άγνωστος. Έχεις δίκιο, Όλγα μου. Ο Βαγγέλης έστειλε απλώς ένα μήνυμα έτσι στο Viber με το Earth News Radio. Ο άλλος Βαγγέλης, με φωτιά και με μαχαίρι αλλάζουν οι καιροί. Καλά, λέει ο Σεβάχ. Δεν θα φέρω αντίρρηση. Να το δω όμως μια φορά. Όχι για το φωτιά και μαχαίρι, για την αλλαγή των καιρών. Αλλά μου αρέσει η προσέγγιση σου. Ο Σπύρος. Η απάντηση των social waste, των Σεβάχ, των Γκάτσου Χατζηδάκη. Ναι, το έχω ακούσει. Ίσως να μπορέσουμε να το βάλουμε αύριο. Αλλά ήθελα σήμερα να θυμηθούμε τον Γκάτσο. Μήπως το έκανε μόνος του. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι. Αλλά θα ήταν και πολύ καραμπινάτο. Γιατί θα βρεθεί ποιος έχει κάνει την ανάρτηση. Ο Χαράλαμπος. Εναλλακτική στη φράση IQ ραδικιού. Το ασανσέρ δεν φτάνει στον τελευταίο όροφο. Ωραία, ωραία η αργό για την υψηλή νοημοσύνη. Ναι, αλλά όχι στον τελευταίο. Δεν φτάνει ούτε στον πρώτο. Γι' αυτό λέμε ραδικιού. Αλλά είναι ωραία η προσέγγιση, η Ευδοξία. Απ' την όμορφη Καστοριά την καλησπέρα. Καλησπέρα, Ευδοξία. Ο Ιωάννης, τι έγινε, παιδιά? Πρώτα θα συγχαρώ την ομάδα σου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν σε ακούω τακτικά. Σε είχαν συνηθίσει το πρωί. Πέρασαν δεκαετίες. Από τότε, να σε καλά, ο Γιάννης από Ριζούπολη. Η ομάδα της γειτονιάς μου πήρε το πρωτάθλημα και ανεβήκαμε στην τρίτη εθνική. Ναι, συγχαρητήρια, αγαπητέ Ιωάννη. Ανδρέας, 11 Ιουλίου του 1974. Ποιος? Α, λες για τον κύριο Τσίπρα. Εγώ λέω για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο, αν θα είναι δίδυμος ή καρκίνος. Πάμε να παίξουμε και λίγο μπάλα και κάπου θα τα εντάξω τα μηνύματα όταν πάμε βόλτα Θεσσαλονίκη σε λίγο.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να έρχεται εκεί και ο Δημήτρης Καϊμάς να του κάνω δώρο ένα ωραίο κασκόλ που λέει επιμονή, υπομονή, πάθος και κάτι άλλο τώρα που δεν το θυμάμαι.
2: Έχουμε άλλες προτιμήσεις τα χρόνια.
0: Αυτές οι ανθρώπινες ποιότητες δεν έχουν να κάνουν με το...
2: Δηλαδή τώρα, αν ήταν σε κόκκινο, θα το έλεγες?
0: Εγώ έχω στο σπίτι μου, σε πληροφορώ, κόκκινο-λευκό, που γράφει Arsenal. Έχω όμως και ένα του Ολυμπιακού, γιατί το έχω από συγγενή που δεν τον έχω πια.
2: Αλλά αυτό είναι ειδικό.
0: Όχι, δεν είναι ειδικό. Αυτές είναι οι συναισθηματικές μας σχέσεις με τις ομάδες. Αλλά αφού είσαι έτσι άγριος και επιθετικός, γιατί με ρώτησαν οι ακροατές, ο Ζήνη, λέει αυτός ο παιχταράς της ΑΕΚ, πώς είναι το μικρό του όνομα? Λέω, θα ρωτήσω τον Καϊμά να τον πιάσω αδιάβαστο. Αμβρόσιος λέγεται. Είναι ο Αμπροζίνη Αντώνιο Καμπάσα Σαλβαντόρ. Το Ζήνη τελικά είναι το χαϊδευτικό του Αμπροζίνη. Ούτε εγώ το ήξερα. Έκατσα και το ψάξα, γιατί με ρώτησαν και εκτέθηκα.
2: Ωραίο τι είναι. Έλα. Ότι στη φανέλα γράφει Ζήνη. Άμα θα δούμε πολλές φορές τις εντεκάδες των ονομάτων όπου μας δίνουν τα επίσημα, θα λέμε, ποιος είναι αυτός,
0: ρε? Αυτός ο Σαλβαντόρ, τι δουλειά έχει? Και
2: καινούριος είναι αυτός.
0: Βάλε το Ζήνη μέσα να παίξει.
2: Δηλαδή, ειδικότερα αν δεν έχει σχέση με την ομάδα και βλέπεις την
0: θέση.
2: Το έχω πετύχει σε πιο μικρές κατηγορίες και ψάχνουμε να δω ποιος είναι αυτός.
0: Είναι ωραίο όμως, γιατί είναι πιο προσωπικό αυτό που γράφουν στη φανέλα γενικά και έχει πλάκα. Σήμερα έχουμε πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Εδώ στην Τρίπολη έχουμε κλείσει όλα τα μαγαζιά, το ξέρεις. Δεν κινείται τίποτα.
2: Να πάνε και στο γήπεδο μας.
0: Ναι, γι' αυτό κλείσαν τα μαγαζιά.
2: Να το δω. Έχω έτσι απορία γιατί δεν γεμίζουν.
0: 7 η ώρα ξεκινάνε.
2: Όλα και τα 3-7 είναι.
0: Για πες.
2: Τρίπολης. Αστέρας Άκτορ, μάλλον το πούμε καλύτερα.
0: Μάλιστα.
2: Παρτεραϊκός. Την ίδια ώρα Κηφισιά Ατρόμητος. Με διαφορά.
0: Η πιο σωσμένη, ας πούμε.
2: Όχι, πιο ισοσμένη. Ισοσμένη, τέλος έτσι. Και μετά Πανατολικός ΑΕΛ.
0: Ναι.
2: Ειδικότερα για την ΑΕΛ είναι.
0: Ναι.
2: Πρέπει παντού ψάχνει να βρει βαθμούς και είναι γενικότερα και με τη συνάρτηση. Δεν είναι, γιατί μπορεί να κερδίσει η Λάρισα.
0: Αλλά αν δεν έρθουν τα άλλα αποτελέσματα όπως θέλει, δεν της λέει τίποτα.
2: Το χείρι της αρχή.
0: Αλλά αυτή πρέπει να κάνει το καθήκον της και θα δει.
2: Δύσκολα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΛ. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον από ό,τι βλέπω. Αν μας εκπλήσει συνέχεια έτσι αυτός ο όμιλος.
0: Αυτό είναι το ωραίο, έτσι έχει αυτή τη ζωντάνια.

0: Μάλιστα.
1: Οπότε... και αύριο θα πούμε έτσι για τα τέρμπι, έτσι το... για τα αδιάφορα και αυτά, περισσότερο για τη δεύτερη θέση είναι το αύριο το ενδιαφέρον.
0: Καίγονται,
1: για...
0: ναι, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ καίγονται για τη δεύτερη. Τέταρτη, πρώτη έχει κλειδώσει, οπότε είναι σοβαρά παιχνίδια.
1: Και μετά ο Παναθηναϊκός...
0: Αύριο είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ταξίδεψε σήμερα. Τώρα
0: τελευταία του ευκαιρία, πες του, έτσι. Μην πάνε χαλαρά. Τελευταία ευκαιρία, είπε Νικά.
1: Ναι. Αύριο το βραδάκι θα το δούμε αν είναι χαλαρή ή όχι.
0: Θα ξέρουμε, ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμάγιας.
1: Για χαρά, για χαρά. Για.
0: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς Θεσσαλονίκη, Φώτης από Χελιδόνη Πύργου Ηλίας ζητάει τραγούδια που εδώ δεν μας χωράνε αυτά. Βάιξα από Παγκράτη. Δεν είπα την ηλικία του Περικόμου, ναι, ήταν 89, πολύ ωραία. Ούτε θα πω για τον Λεωνίδα Μπαλάφα πόσα κλείνει. Οι καλλιτέχνες δεν έχουν ηλικία, είναι παιδιά για πάντα.
2: Παρκάκι μου, ό,τι καιρό κι αν έχει, και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.
0: Θα σου μείνει απορία, Τάσο μου. Και δεν ήταν καλεσμένος, δεν ήταν φιλοξενούμενος, τα έχεις μπερδέψει λίγο. Δεν προλαβαίνω, αγαπητή Βιάνκα, από Γιάννα, να επαναλάβω τα της φωτογραφίας του κυρίου Γεωργιάδη.

Στα γρήγορα, ο Ανδρέας, εντάξει, μας είπε για τον Ιούλιο, η Δέσποινα. Αν ξέρω για τη συχνότητα του BBC που πήγε τώρα που πήγε το Earth Cosmos, να το ρωτήσω, δεν το ξέρω. Βαρθαλάκης. Προσπαθώ να συγκρίνω τα σύγκριτα. Μη μου βάζεις με το που μου βάζεις τη Βίκυ Λέανδρος, ό,τι και να μου βάλεις δίπλα, Βίκυ Λέανδρος θα ψηφίσω. Σε ευχαριστώ, Μάκη, από την Καρδίτσα, που η συντροφιά μας, σε ευχαριστώ που το λες, δηλαδή, κάνει τη δουλειά σου πιο ελαφριά. Α, τα ίμια ήθελα να γράψω, εντάξει. Ο Κώστας, η Αντιούρη, λοιπόν, όταν φύγουμε εμείς, τι θα απομείνει να ακούνε, δεν ξέρω.

0: θάλασσα.
1: Μας έστειλε και ο φίλος ο Βαγγέλης πριν από τη Θεσσαλονίκη που είχε μια ξαφνική μπόρα, αλλά μια ωραία αποτιστική βροχούλα μνήμης, ιστορίας, τέχνης, θεάτρου, μουσικής. Νομίζω θα δροσίσει την πάντα πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα αυτή πόλη τις επόμενες ημέρες. Πώς μπορούν 60 χρόνια, 6 δεκαετίες να χωράσουν σε 6 παραστάσεις? Για να μην σας τα λέω εγώ και τρώω και χρόνο, θα πω αμέσως στο συνάδελφό μου, τον δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Τούλα, που είναι ο εμπνευστής της δράσης 60 τελευταία χρόνια και είναι αυτός που τρέχει ένα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα, την παράλλαξη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη εφημερίδες στο δωρεάν τύπο, στο Free Press που λέμε στα ελληνικά. Όλα θα μας τα πει ο κύριος Τούλας. Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, είστε καλά?
2: Είμαστε καλά, έχει ζέστη στη Θεσσαλονίκη και μια ωραία λιακάδα αυτή την ώρα, οπότε...
1: έριξε την μπόρα ή...
2: Ήταν πολύ σύντομο.
1: Ναι. Λέω μήπως επειδή δεν ξέρω, δεν βλέπω εκεί, μου βάζουν διάφορες εικόνες έτσι. Όχι, το επιβεβαιώνετε με το δικό σας ρεπορτάζ. Ναι. Λοιπόν, τι είναι αυτό το 60 τελευταία χρόνια?
2: Είναι μια ιστορία, ένα στοίχημα που βάλαμε πριν από 1,5 χρόνο, όταν τα Δημήτρια, η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση ετήσια του Δήμου Θεσσαλονίκης, έκλεινε τα 60 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Είχα μια σκέψη λοιπόν τότε να κοιτάξουμε λίγο την πόλη στο βάθος αυτών των 6 δεκαετιών. Εντελώς συμπτωματικά είναι και 6 δεκαετίες που εγώ ζω.
1: Α, οπότε, μάλιστα. Γιατί ακούγεστε σαν να είσαστε, ξέρετε, 20 κάτι.
2: Όχι,
1: το ηχόχρωμα δεν λέω η ποιότητα του λόγου, έτσι μην παρεξηγηθώ.
2: Όχι.
1: Ωραία.
2: Είμαι σαν τα Δημήτρια. Οπότε γενικά, επειδή με ενδιαφέρει πολύ λιγάκι να δούμε την πόλη στο πέρασμα του χρόνου αυτών των 6 δεκαετιών, το πρότεινα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Εμείς κάνουμε μια μεγάλη δράση με την παράλλαξη τα τελευταία 16 χρόνια που λέγεται Θεσσαλονίκη αλλιώς, όπου προσπαθούμε να φωτίσουμε διάφορα πράγματα της πόλης και ιστορικά γεγονότα, αλλά όχι μόνο.
1: Και να συνδέσετε τις στιγμές, τις αλλαγές της πόλης, τη φυσιογνωμία. Μ' αρέσει πολύ αυτή η προσπάθεια.
2: Είμαστε καλά. Προσπαθούμε πολύ. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά όταν φτάνουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα όπως τώρα, είμαστε ευτυχισμένοι. Το δέχτηκε λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και μπήκε στην ιστορία. Το δέχτηκε και το Κρατικό Θέατρο.
1: Μπράβο.
2: Παρήγγειλα λοιπόν μετά σε τρεις πολύ σπουδαίους συγγραφείς της Θεσσαλονίκης, τον Σάκη Σερέφα, τη Σοφία Νικολαίδου και τον Ανάκη Δήμου, να μοιραστούν από 2 δεκαετίες ο καθένας, σε τρεις σκηνοθέτες με τους οποίους δουλεύουμε πολλά χρόνια. Το Γιάννη Παρασκευόπουλο, τη Χριστίνα Χατζηβασιλείου και τον Χάρη Πεχλιβανίδη, να σκηνοθετήσουν από 2 δεκαετίες. Μετά θεώρησα ότι όλο αυτό θα έπρεπε να γίνει σε φυσικούς χώρους. Να είναι ένα πολυθέαμα δρόμου δηλαδή,
1: ναι,
2: σε σημεία που έπαιξαν ρόλο στην ιστορία της πόλης. Έτσι, η πρώτη δεκαετία που θα γίνει την Πέμπτη γίνεται στο Επταπύργιο, είναι μια δεκαετία βασισμένη στα πολιτικά γεγονότα. Είναι βαριά δεκαετία.
1: Λαμπράκης, Χούντα, το ίδιο το Επταπύργιο.
2: Ναι. Είναι όλα, ναι. Είναι πολιτική κρατούμενη.
1: Μάθαμε την τηλεόραση.
2: Όλα αυτά περνάνε μέσα από αυτή την ιστορία. Η δεκαετία του 70 διαδραματίζεται... Ολόκληρη...
1: Εδώ έχει Παοκάρα νομίζω.
2: Εδώ είναι στο γήπεδο του Πάου, γιατί εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Τούμπα.
1: Τι ομάδα είστε, μου φαίνεται.
2: Θεωρητικά είναι Πάοκ. Απλά δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, όμως επειδή έχει γραφτεί στο DNA μου στη γειτονιά.
1: Ναι.
2: Το
1: κείμενο
2: Πάοκ και εκείνη την εποχή.
1: Είναι το θρησκευτικό κοινωνικό υπόβαθρο το ποδόσφαιρο.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Το 80 πάμε στο Βαρδάρι που ήταν μια ένδοξη γειτονιά τη πόλη, εκεί που συναντιόνταν όλες οι φυλές τη πόλη. Και παίζουμε την παράσταση σε έναν ιστορικό δρόμο του Βαρδαρίου. Το 90 η πόλη απογειώνεται. Συμβαίνουν τα καλύτερα πράγματα. Έχει την εντύπωση ότι θα είναι για πάντα έτσι. Είναι
1: εδώ μέχρι η Μετάλλικα παίξανε τρύπες. Όχι πολύ καλά. Ήθελαν λίγο πρόβα, αλλά πάντως ήταν μια αναγνώριση αυτό.
2: Ήταν πραγματικά σπουδαίο. Το 2000 είναι η εποχή της ματαιοδοξίας, του χρήματος, των πάρθη και τα λοιπά, οπότε πάμε στο Μακεδονία Παλάς σε μια αίθουσα δεξιώσεων και το 2010 είναι η συντριβή. Εκεί που κλείνουν τα πάντα, κλείνουν οι βιοτεχνίες, κλείνει τα εργοστάσια και η Θεσσαλονίκη περνάει μια πολύ μαύρη εποχή. Πάμε στα σφαγεία, στην αυλή των σφαγείων που κλείνουν επίσης εκείνη την εποχή.
1: Α, είναι άγριος ο συνειρμός,
2: τον κάνετε
1: ακόμα και με τη λέξη.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Στις παραστάσεις εκτός όλων των άλλων εμφανίζονται μια σειρά αυτόπτες μάρτυρες της κάθε εποχής.
1: Αυτό τι είναι?
2: Ο Σπύρος ο Σακέτας που ήταν φυλακισμένος και είναι πια κοντά στα 90.
1: Α, συμμετέχει στην πρώτη παράσταση, στην πρώτη δεκαετία στο Επταπύργιο, ε.
2: Ο Γιώργος Κούδας στη δεύτερη.
1: Α, τι λέτε.
2: Βέβαια, ο Ηρακλής Δούκας που είχε τον Μπανάλ, το περίφημο, το πρώτο μπαρ, γκέι μπαρ που γινόταν τα περίφημα σόου στη δεκαετία του 80, στην τρίτη παράσταση. Ο Γιάννης Αγγελάκας στην τέταρτη. Η Δέσποινα Πορτοκάλι που ήταν μια ιέρια της κοσμικής ζωής και θα τρολάρει ουσιαστικά τον εαυτό της. Πέμπτη και στην έκτη ένας συνάδελφός μας, ο Γιωργίνης Μπαριόλας, που ήταν αυτό της μάρτυρας στις περισσότερες δεκαετίες ως δημοσιογράφος.
1: Μάλιστα.
2: Ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ φίλος μου ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, μας συνδέει μια πολύ στενή φιλία. Του ζήτησα λοιπόν, επειδή ήταν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, να γράψει τη μουσική και ένα τραγούδι για την παράσταση και έτσι μπήκε στη διαδικασία και το έκανε.
1: Με τη Φάλαινα, ε.
2: Με τη Φάλαινα, είναι το πολύ Φάλαινα.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον. Θα μπορούσα, ξέρετε, προτίμησα να βάλω τον Παπάζογλου τα σύνεργα γιατί περιγράφει τη διαδρομή της. Αλλά είπα να το αφήσω να το ακούσει ο κόσμος σε όλες τις παραστάσεις. Θα ακουστεί.
2: Ξεκινάνε και οι έξι έτσι. Μάλιστα. Και μέσα υπάρχει και μουσική που έγραψε ο Θανάσης.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε κάπως έτσι.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχω καταλάβει ότι κάνετε ραδιόφωνο.
2: Γιατί ραδιόφωνο
1: το ξέρω.
2: Χρόνια,
1: ναι, το, γιατί κάνατε την οικονομία του χρόνου. Είστε ο μόνος που δεν έχω πει. Ξέρετε όμως, επειδή σε λίγο, δηλαδή ήσασταν πιο γρήγορος από ό,τι θα ήθελα. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε, αφού το κερδίσατε αυτό το χρόνο. Πρώτα απ' όλα, σε αυτές τις παραστάσεις, κάποιοι χώροι από αυτούς είναι κλειστοί, δεν μπορεί
2: ναι, κάποιοι
1: χώροι
2: είναι κλειστοί. Ο Μήλος δεν λειτουργεί πια. Όλοι οι χώροι είναι κλειστοί. Ναι. Όλες οι παραστάσεις δυστυχώς είναι μόνο για 500 θέατρο.
1: Επειδή είπατε θέατρο δρόμου, δηλαδή αυτές θα μπορούσαν κάποια στιγμή να βγουν στην ίδια την πόλη. Δηλαδή να είναι εκεί κοντά, αλλά ξέρετε.
2: Απλά αυτό είναι μια τεράστια παραγωγή πια και ξεπερνάει τα δικά μας όρια. Εμείς το παραδίδουμε στην πόλη και η πόλη μπορεί να το διαχειριστεί και να το επαναλάβει με διάφορους τρόπους.
1: Ναι. Ο Δήμος, μου είπατε, και το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Είναι πολύ σημαντικό το να αποδέχονται τέτοιοι σημαντικοί θεσμοί. Καλά, ο ένας είναι η πολιτική διακυβέρνηση της πόλης και ο άλλος το θέμα.

0: θέατρο να συμμετέχουν σε τέτοιες ιδέες. Και πώς μπορεί να έρθει τώρα κάποιος, γιατί μας ακούν αρκετοί φίλοι από τη Θεσσαλονίκη.
1: Τα εισιτήρια έγιναν sold out σε 20 λεπτά σε κάθε παράσταση. Ήταν έτσι κι αλλιώς με ρέφερη είσοδο. Απλά ήταν δελτία εισόδου.
0: Απλώς πρέπει όμως να έχεις πάρει, ας πούμε, ένα χαρτάκι προτεραιότητας.
1: Ακριβώς. Έπρεπε να είχαν προεθεθεί αυτό το δελτίο εισόδου.
0: Μάλιστα. Πάντως καταγράφει μια κοινωνική διαδρομή στην ουσία. Εμείς ως εκπομπή δεν κάνουμε αυτό που λέμε σε εισαγωγικά πολιτιστικά, αν και όλα τα πολιτιστικά είναι και πολιτισμικά και άρα είναι πολιτικά. Αλλά τέλος πάντων, αλλά αυτό το εγχείρημα είναι ότι η ίδια η πόλη διαβάζει την ιστορία της, τη βλέπει στο θέατρο, έχει και κάποιο συμμετοχικό χαρακτήρα σε σχέση με τους θεατές.
1: Νομίζω ότι δεν έχει. Σε μία ή δύο περιπτώσεις συμβαίνουν ένα-δύο πράγματα στα οποία οι θεατές συμμετέχουν, αλλά όχι και στις έξι.
0: Ο αυτόπτης μάρτυρας είναι επιλεγμένος, έχει ένα σαφή ρόλο, έτσι δεν είναι,
1: ναι,
0: μέσα
1: έχει
0: στις...
1: έχει ένα σαφή ρόλο και περιγράφει τη δική του εμπλοκή σε κάθε δεκαετία.
0: Ωραία. Πριν σας ευχαριστήσω, να θυμίσουμε ξανά, είπαμε μεθαύριο ξεκινούν οι παραστάσεις.
1: Ξεκινούν, ναι, μεθαύριο, είναι την Πέμπτη και την Παρασκευή, την Πέμπτη στο Επταπύριο και την Παρασκευή στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Την Τρίτη στο Βαρδάρι, την Τετάρτη στο Μήλο, την Πέμπτη στο Μακεδονία Παλάς και την επόμενη Παρασκευή στα Σφαγεία.
0: Α, άρα και ο ΠΑΟΚ σας παραχώρησε το γήπεδο, ε?
1: Όλοι μας παραχώρησαν τους χώρους τους και ναι, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Εντάξει, θα είναι και ο Κούδας εκεί. Εντάξει. Αυτό να σας πω, παρότι Αθηναίος, παρότι ΑΕΚ, πολύ θα ήθελα να είμαι εκεί. Έχω έρθει Τούμπα, βέβαια, συνοδεύοντας την ομάδα μου. Αλλά το να είσαι εκεί και να είναι ο Κούδας και να δεις και αυτή τη διαδρομή με τις λαϊκές γειτονιές και τη χαρά της συνοικίας, γιατί ήταν άλλη μπάλα τότε.
1: Έτσι. Ναι, ήταν άλλο πράγμα.
0: Δεν το λέμε με την νοσταλγία των ηλικιωμένων, ήταν κοινωνιολογικά, πολιτικά, ήταν άλλη μπάλα. Οι ήρωες αυτοί, οι λαϊκοί ήρωες, όπως ο Κούδας, ξεπηδούσαν μέσα από τις γειτονιές, μέσα από συνοικίες που είχαν μια άλλη ταυτότητα και έναν άλλο παλμό. Τυχεροί και τυχερές όσοι και όσοι θα μπορέσουν να το δουν. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τούλα, κύριε συνάδελφε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή επιτυχία, εύχομαι σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Όχι, δεν είναι μια ημερομηνία που αφορά τον Tom Jones, τον οποίο λατρεύω έτσι κι αλλιώς. Ήταν ο εφιάλτης των ηχοληπτών, Μαρίλια, να ξέρεις. Δεν ήξεραν πόσες κομπρές ώρες να του βάλουν για να μαζέψουν τη φωνή του. Έλεγε με το που έμπαινα και με έβλεπαν, για πήγαινα στην ηχογράφηση, έβλεπες, λέει, μια σύσπαση, μια γκριμάτσα στο πρόσωπο. Πώς θα μαζέψουμε τώρα τις συχνότητες που φεύγουν και τα λοιπά. Πάντως τα κατάφεραν. Σαν σήμερα το 1929, ο Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός, ο Μπαρτ Μπάκαρακ, γεννήθηκε στο Kansas City του Μιζούρι. Το τραγούδι που ακούμε, όπως και το Walk By του Isaac Hayes, το The Look of Love, Dusty Springfield, I Say a Little Prayer και άλλα, είναι δικά του τραγούδια και γι' αυτό διαλέξαμε του αγαπημένου μας Tom Jones. Για να δω, μπορεί και να προλάβω τα μηνύματα, παιδιά. Ο Κώστας, α ναι, το διαβάσαμε. Ο Βασίλης, καλησπέρα, έκανα ερώτηση χθες για το Earthflix που δεν βρίσκω το Earth News Radio. Δεν κατάφερα να ακούσω στη συνέχεια, να δω αν γνωρίζετε κάτι, κάνω κάτι λάθος. Στο ψηφιακό δεν το κοίταξα, να σου πω τώρα την αλήθεια, Βασίλη, να μην σου λέω ψέματα, πρέπει να πάω να το κοιτάξω. Καλό απόγευμα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, ο Γιάννης. Εσύ, Γιάννη, μας ενημέρωσε χθες ότι σήμερα κλείνει στην Τρίπολη τα μαγαζιά για να στηρίξουν τον Αστέρα της Τρίπολης, που λέγεται Αστέρας Άκτορ τώρα με τους χορηγούς, στη μεγάλη του προσπάθεια να μην χάσει την κατηγορία. Και σε ευχαριστούμε για το ενημερωτικό ρεπορτάζ. Νομίζω, παιδιά, ότι δεν άφησα κανένα. Πω πω. Α, όχι, έχουμε. Λέω κι εγώ, Μίτσος. Απίστευτα τρελό αέρα. Τι να πούμε για τις δημοσκοπήσεις, όταν ο συγχωρημένος Γιάννης Καλαμίτης τα είπε όλα. Δεν σχολιάζω δημοσκοπήσεις από τότε που με προσέγγισε γενικός διευθυντής εταιρείας δημοσκοπήσεων και μου είπε, πες πότε θες να σε βγάλω πρώτο σε ακροαματικότητα, πόσα θες να μας τρελάνεις για το Μαεστράτο, λέει η Νατάσα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να τρελάνω κανέναν. Ίσα ίσα που φεύγω, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας. Με γκάτσο θα κλείσουμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα. Είναι Τρίτη 12 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην Αρχή Συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη Σύνταξη και τη Δημοσιογραφική Παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα Διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα, αναφέρει ο Νίκος Δένδιας. Μετέωρη κατάσταση. Ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος για Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στη μέση, ποιος άλλος, ο πλανήτης. Η κρίσιμη συνάντηση στο Πεκίνο. Έχουμε σχέδια και για απόσυρση και για κλιμάκωση, δήλωσε ο Πίτα Χέξεφ. Δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νεκρή η μία, ενώ η δεύτερη δίνει μάχη για τη ζωή της. Είχαν κλειδώσει και την πόρτα της ταράτσας. Για 11 ληστείες και ανατινάξεις ATM εξετάζονται οι συλληφθέντες για τη ληστεία στην κάτω τη

0: Ωραία. Πώς εξετύλιξε το ελληνικό FBI το κουβάρι της εγκληματικής δράσης της συμμορίας στο γαλάτσι το στρατηγείο της οργάνωσης? Άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο Αριστοτέλειο, τραυματίες και προσαγωγές. Ο Ακύλας ετοιμάζεται να κατακτήσει την Ευρώπη. Σήμερα στις 10 η μάχη του πρώτου ημιτελικού, ζωντανά από ΕΡΤ 1, ΕΡΤ Κόσμος, δεύτερο πρόγραμμα και Φωνή της Ελλάδας. Με αναμένες τις κομματικές μηχανές, η Νέα Δημοκρατία βαδίζει προς το 16ο συνέδριό της που αρχίζει την Παρασκευή. Στόχος η μέγιστη δυνατή συσπήρωση, η ενότητα αλλά και η ατζέντα με ορίζοντα το 2030. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση, υποστηρίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και τέλος, πολιτική κρίση στη Βρετανία. Ο Στάρμερ αγωνίζεται να παραμείνει πρωθυπουργός. Τρεις υπουργοί παραιτήθηκαν, 81 βουλευτές ζητούν να αποχωρήσει. Στην υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε έμφορτο με εκρηκτική ύλη στην Λευκάδα, θα πάμε τώρα. Οι ελληνικές αρχές ιχνηλατούν τη διαδρομή του, με τον Νίκο Δένδια να μιλά για βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό, τονίζοντας ότι πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Ο Υπουργός Άμυνας ενημέρωσε και τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες. Ο αρμόδιος συντάκτης μας σε θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργος Διονυσόπουλος, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Θα έλεγα ότι ήταν αναμενόμενη στιγμή η δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Όλες τις προηγούμενες ημέρες το λέγαμε και εμείς μέσα από την
0: Και χθες το είπαμε από αυτήν εδώ τη συχνότητα.
1: Είχαν βρει επάνω Made in Ukraine, έγραφαν επάνω τα. Κάποια από τα εξαρτήματα που βρίσκονταν πάνω στο μη επανδρομένο θαλάσσιο σκάφος επιφανείας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, το λέμε θαλάσσιο drone για, για λόγους συντόμευσης. Να πω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε μια δήλωση που έρχεται σαν συνέχεια του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, πάλι από τις Βρυξέλλες, λέγοντας ότι το συγκεκριμένο σκάφος ανήκει, είναι ουκρανικής κατασκευής και ανήκει στην Ουκρανία. Μάλιστα, στο πλαίσιο της συνεδρίασης των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε κλήση και προς τον, μέσω τηλεδιάστησης βεβαίως, και προς τον βιντεοκλήση προς τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας. Τον ενημέρωσε ο Νίκος Δένδια, παρουσία όλων των Ευρωπαίων συναντέλφων του για το συγκεκριμένο ντρόνς. Ο κ. Σαντέροφ, όπως είναι το όνομα του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, είπε ότι θα διερευνήσει τη συγκεκριμένη υπόθεση και εν συνεχεία θα επανέλθει με εξηγήσεις. Mm-hmm. Ο κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σοβαρή τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεδομένου ότι θαλάσσιο ντρόνς, όπως είπε, επηρεάζει την ελευθερία αλλά και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Την ίδια στιγμή, να σημειώσω ότι συνεχίζονται σε επίπεδο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε επίπεδο ΓΕΦΑ, για να τυπολογώ, οι έρευνες γύρω από τα συστήματα που χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο ντρόνς, τα συστήματα που έφερε. Γίνονται επίσης έρευνες και προς την κατεύθυνση ποιος ακριβώς στηρίζονταν το συγκεκριμένο σκάφος. Μάλιστα, λένε οι πληροφορίες ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα, μέσα στα επόμενα 2-3 24 ώρα, θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα και ο φάκελος θα παραδοθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας τόσο προς τον αρμόδιο υπουργό, βεβαίως τον κύριο Νίκο Δένδια, όσο και κυρίως προς το καθήλυν αρμόδιο υπουργείο, που δεν είναι άλλο από το Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας.

0: πού ξεκίνησε και ποιο σκοπό εξυπηρετούσε. Εκεί είναι πλέον επικεντρώνεται η έρευνα. Συνεργασία βεβαίως με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης κατά τα ψέματα, μια και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει εμπλακεί στη συγκεκριμένη υπόθεση. Πάντως είναι μια υπόθεση, να πω, Θάνο, που έχει και ποινικές προεκτάσεις, δεδομένου ότι όταν το φάκελος και το πόρισμα παραδοθεί στα χέρια του λιμενικού σώματος, εν συνεχεία θα μεταβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα κάνει τις ανάλογες νομικές, θα λέγαμε, ενέργειες. Καθώς, όπως είπαμε, υπάρχει και ποινική διάσταση στο θέμα.
1: Ναι. Και βεβαίως αυτό που λέγαμε και χθες, το σενάριο να έχει φύγει από κάποιο εμπορικό πλοίο αυτό το drone, έτσι.
0: Είναι το πιο πιθανό, πάνω αυτό το οποίο εξετάζεται, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο drone έχει εμβέλεια 800 χιλιόμετρα, δεν φτάνει με στην Λιβύη.
1: Αυτό που το πρώτο εμβέλεια, σενάριο που λέγαμε ότι ξεκίνησε από τη βάση Μιστράτα, την ουκρανική βάση στην δυτική Λιβύη, αυτό δεν λες.
0: Αυτό, ναι. Δεν
1: ισχύει.
0: Είναι μεγάλη απόσταση. Είναι μεγάλη απόσταση και εξαιτίας και του φορτίου που έφερε, γιατί ανάλογα το βάρος που φέρει το συγκεκριμένο σκάφος αυξάνεται ή μειώνεται και η εμβέλειά του, υπολογίζεται, τουλάχιστον έτσι λένε οι ειδικοί, ότι δεν θα μπορούσε να φτάσει στη Λευκάδα και μάλιστα με τις πιθανές αναμένες και με ότι αυτό συνεπάγεται. Τα υπόλοιπα τα έχουμε.
1: Γιώργο. Σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να τον ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιώργο Διονυσόπουλο. Οι αρμόδιες αρχές, αφού έχουν αποτελέσματα από την ίχνη Λάτιση που βρίσκεται σε εξέλιξη όπως είπαμε, αναμένεται να προβούν και στα αναγκαία διαβήματα. Και έχουμε τον διπλωματικό μας συντάκτη, τον Πιέρο Τζανετάκο, για να δούμε τις επόμενες κινήσεις της Αθήνας. Πιέρο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο.
1: Το περιστατικό με τον drone αλλάζει? Και αν πεις ναι, σε ποιο βαθμό τις σχέσεις της Αθήνας με το Κίεβο?
2: Δεν μπορώ να πούμε ότι τις ανατρέπει όπως και αν έχει, διότι η Αθήνα έχει στηρίξει ποικίλο τρόπο την Ουκρανία αυτά τα σχεδόν 5 χρόνια του πολέμου. Αυτό βεβαίως, Θάνο, δεν σημαίνει ότι η ελληνική πρωτεύουσα είναι διατεθειμένη να αφήσει τέτοιου είδους περιστατικά να εξελίσσονται. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι για οποιοδήποτε σύγχρονο κράτος, πολλό δε μάλλον για την Ελλάδα, η οποία ούτως ή άλλως παίζει δυναμικά στην ατζέντα της ασφάλειας, ούτως ή άλλως έχει έναν θεωρητικό γείτονα και όλα αυτά που ξέρουμε, δεν είναι λοιπόν εικόνα αυτή να κυκλοφορεί ανεξέλεκτο ένα θαλάσσιο όχημα.
1: Το είπε και ο κύριος Γεραπετρίτης χθες, να μην μετατραπεί η Μεσόγειος σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Τι άλλο να πει, νομίζω.
2: Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, θα σου έλεγα ότι κατανοούν και στην ελληνική πρωτεύουσα τον αγώνα υπερβομών και αιστιών, μπορώ να το χαρακτηρίσουμε, που δίνουν οι Ουκρανοί όλα αυτά τα χρόνια μετά την ρωσική εισβολή, με σχεδόν το 25% της χώρας να τελεί υπό de facto κατοχή. Κατανοούν λοιπόν ότι αυτή η πτυχή του υβριδικού πολέμου στον οποίο επιδίδονται οι Ουκρανοί έχει και σημαντικές επιτυχίες, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η μεταφορά, όπως είπες πολύ σωστά, έτσι επικαλούμενος και τον Υπουργό Εξωτερικών, η μεταφορά αυτού της πτυχής του πολέμου, του υβριδικού δηλαδή πολέμου, στην δική μας γειτονιά είναι κάτι που μπορεί να γίνει ανεκτό. Εξού και θα γίνει και το διάβημα.
1: Θα υπάρξει διάβημα, έτσι.
2: Ναι, θα υπάρξει διάβημα. Αυτό είναι, νομίζω, πια ολοφάνερο. Είπε και ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Ζένδια, σήμερα, τα είπατε νομίζω πριν και με τον Γιώργο, ότι υπάρχει βεβαιότητα στην Αθήνα ότι είναι ουκρανική στρατεύση των drone. Ναι. Το διάβημα θα υπάρξει, θα δοθεί στην ουκρανική πλευρά. Θα καταγραφούν εκεί προφανώς όλες οι ανησυχίες και οι διπλωματικές θέσεις, αλλά και όλο το περίγραμμα της συγκεκριμένης υπόθεσης.
1: Και φαντάζομαι ότι το περιεχόμενό του θα έχει ως εξής, ότι ο στόχος είναι να εκμηδενιστούν οι πιθανότητες επανάληψης αντίστοιχου περιστατικού.
2: Φυσικά δεν μπορούμε, είμαστε στο μήνα Μάιο, έτσι, ουσιαστικά λίγες μέρες μπαίνουν για να αρχίσει και επισήμως η τουριστική περίοδος. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, για να το πούμε πολύ απλά, να εξελιχθεί ένα τέτοιο άλλο περιστατικό, και όχι μόνο για τον τουρισμό. Εδώ μιλάμε γενικώς για κίνδυνο, ο οποίος θα προέκυπτε πάρα πολύ εύκολα σε περίπτωση που γινόταν μια έκρηξη, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, στις ακτές της Λευκάδας. Και επίσης η όλη περιοχή που ξεκινάει ουσιαστικά από το Αιγαίο, περνά μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης και φτάνει στο Ιόνιο, όλο αυτό το τόξο, είναι μια περιοχή στην οποία η Ελλάδα θέλει να πρωταγωνιστήσει στο τομέα της ενέργειας. Ξέρουμε όλοι για τις ενεργειακές υποδομές, για τον κάθετο διάδρομο, για τις έρευνες που πρόκειται να ξεκινήσει η ExxonMobil στο Ιόνιο.

0: Ιόνιο, στο βόρειο Ιόνιο, τις έρευνες που θα ξεκινήσει η Σεύρον στα ανατολικά.
1: Δεν μπορεί ένα ντρόουν να λοιπόν, τα κάνει όλα λαμπόγιαλο.
0: Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μεν αποδεκτές προφανώς οι ανησυχίες της Ουκρανίας και οι πρακτικές της εν μέρη στον πόλεμο με τη Ρωσία. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε τα στραβά μάτια σε κάτι τέτοιο. Είναι ένα δομικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας.
1: Γνωρίζουμε κάτι, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο, ότι αν είναι επικρατεί το σενάριο να έφυγε αυτό το ντρόουν από κάποιο εμπορικό πλοίο.
0: Ναι, είναι δύο τα σενάρια. Έτσι και εμείς τόσες μέρες που ασχολούμαστε με το θέμα, είναι δύο θα έλεγα. Το ένα είναι να ρίφθηκε πράγματι από κάποιο εμπορικό πλοίο που νομίζω ότι είναι και το πιθανότερο. Το δεύτερο σενάριο λέει ότι ενδεχομένως να έχει φύγει το ντρόουν από μια βάση που φέρονται να διατηρούν οι Ουκρανοί στην Λιβύη, στη Μιζράτα, στην Ανατολική Λιβύη και να έφτασε μέχρι εδώ. Μιλάμε για ντρόουν τα οποία έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή είναι περίπου 800 χιλιόμετρα το βεληνικές του χειρισμού τους. Βεβαίως από τη συγκεκριμένο, αν όντως επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι και πόσο δύσκολο στη διαχείριση είναι να συνορεύει η Ελλάδα με ένα ουσιαστικά αποτυχημένο κράτος όπως είναι η Λιβύη. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ξέρουμε ότι ξένες δυνάμεις πέρα από την Τουρκία και τη Ρωσία, τώρα μαθαίνουμε για την Ουκρανία, μπορούν να δρουν ανεξέλεγκτα στο έδαφος της Λιβύης με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όπως και αν έχει, νομίζω ότι η προέλευση είναι το πιο εύκολο κομμάτι από αυτά που μένουν να αποδεχθούν, διότι όπως είδαμε υπήρχε έτσι, η πλακέτα, να το πούμε, του Starlink, του συστήματος, ώστε να έχει ίντερνετ το συγκεκριμένο σκάφος. Άρα λοιπόν μπορεί να καταγραφεί πολύ εύκολα στη συνεργασία προφανώς και με την εταιρεία, τα αρχεία της εταιρείας, το από πού ήρθε το ντρόν. Νομίζω ότι το επιχειρησιακό κομμάτι είναι, μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά είναι η εύκολη πτυχή της υπόθεσης. Ξαναλέω, η διπλωματική πτυχή και οι διπλωματικές και πολιτικές σχέσεις με την Ουκρανία είναι αυτές που...
1: Και το σήμα που εκπέμπει η χώρα, το σήμα της ασφάλειας, του πυλώνα της ασφάλειας και της σταθερότητας. Λοιπόν, Γέρο, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση σου και εμείς συνεχίζουμε. Ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, εξέφρασε την απορία του για την έλλειψη επίσημης ενημέρωσης για το πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας.
2: Δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα, στις 12 Μαΐου του 2026, 4 μέρες μετά την ανακάλυψη ενός θαλάσσιου ντρόν από ανυποψίαστες ψαράδες στη Λευκάδα, η ελληνική κυβέρνηση, και ένα θέμα το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, ναι, στην πρώτη σελίδα επί 4 ημέρες,
3: ναι, ναι, ναι,
2: ο ελληνικός λαός να μην έχει μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση. Πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας, από πού προέρχεται, πόσα κιλά εκρηκτικά μετέφερε, γιατί κάποιοι λένε για παραπάνω από 100 κιλά εκρηκτικά, αν είχε καταγραφικά, και τέλος πάντων σε μια χώρα που ο κύριος Δένδιας και οι κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν τους Έλληνες πολίτες ότι είναι ασφαλείς, θωρακισμένοι με ασπίδες του Αχιλέα, με αντιπυραυλικά συστήματα, με αντιντρόν συστήματα, με θαλάσσια επιτήρηση. Είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ένα ντρόν, αν εσάς τώρα στα Αγία Παρασκευή που κάνετε την εκπομπή, ξαφνικά ανέβετε στην ταράτσα, να δείτε έτσι που έχει ωραία μέρα, λιακάδα, και δείτε δίπλα σας ξαφνικά ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά και πάτε να το περιεργαστείτε όπως κάνουν οι ψαράδες στη Βασιλική και αυτό σκάσει. Είστε πολύ μαζεμένοι, καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί.
3: Είσαι με το ξύλο, κύριε Κατρίν, τι μας λέτε πρωί-πρωί.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα, σε μια τραγωδία θα πάμε τώρα. Την υπόθεση που έχει σοκάρει όλους, την τραγωδία που εκτελήθηκε στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονα κορίτσια, 17χρονες φίλες, ανέβηκαν σε ταράτσα πολυκατοικίας και έπεσαν μαζί στο κενό από τον έκτο όροφο. Η μία βρήκε τραγικό θάνατο και η άλλη χαροπαλεύει. Θα συνδεθούμε με την Σοφία Ορφανού για το ρεπορτάζ. Σοφία, καλησπέρα. Ένα τραγικό περιστατικό, δύο νέα παιδιά. Δεν υπάρχουν λόγια και τι να πεις για αυτό το περιστατικό, για αυτό το συμβάν. Ένα πελώριο γιατί στα χείλη όλων.
5: Ακόμη και οι αστυνομικοί που έφτασαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο λίγησαν, όπως μεταφέρουν πληροφορίες. Όλα συνέβησαν στις 11.30 το πρωί σε εξαόρροφη πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπου τα δύο 17χρονα κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα πίσω τους και για άγνωστο ακόμη λόγο βρέθηκαν στο κενό. Αυτόπτες μάρτυρες αμέσως ειδοποίησαν και την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, όπου με ασθενοφόρο διακομίστηκαν αρχικά στο ασκληπείο της Βούλας. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον ακαριαίο θάνατο της 17χρονης, ενώ η φίλη της, το δεύτερο κορίτσι, χρειάστηκε να διακομιστεί στο κάτω, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να συλλέξουν μαρτυρίες και βιντεολειπτικό υλικό, προκειμένου να δουν τα ακριβή αίτια κατά τα οποία τα δύο κορίτσια βρέθηκαν στο κενό, όπου και σύμφωνα πληροφορίες υπάρχουν κάποια ευρήματα τα οποία εξετάζονται. Όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, με κάποιο, ακόμη και το σενάριο της αυτοκυρίας εξετάζεται πολύ προσεκτικά.
1: Mm-hmm. Ήθελα να σε ρωτήσω τι εξετάζει η αστυνομία, ποια είναι τα σενάρια ή αν υπάρχει κάποιο σημείωμα το οποίο ενδεχομένως έχουν αξιοποιήσει οι αρχές. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια επιπρόσθετη πληροφόρηση πάνω σε αυτό.
5: Και... αυτό που γνωρίζουμε, ναι.
1: Ναι, ναι, και το θέμα της υγείας του δεύτερου κοριτσιού, αν όντως η ζωή της είναι σε κίνδυνο, αν γνωρίζουμε κάτι σε σχέση με το ιατρικό ρεπορτάζ.
5: Η αστυνομική έρευνα αυτή τη στιγμή εξελίσσεται και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου προσπαθούν εκεί να δουν αν υπήρχε κάποια αφορμή που μπορεί να είχε επηρεάσει τα ανήλικα κορίτσια, ή ακόμη και μαρτυρίες συμμαθήτριών τους, όπου θα δουν αν οδήγησε κάτι σε αυτή την τραγωδία. Πάντως, η κατάσταση υγείας της δεύτερης κοπέλας είναι εξαιρετικά σοβαρή. Μάλιστα. Παραμένει διασωληνωμένη στη μονάδα της θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε. Είναι μια τραγική, ένα τραγικό περιστατικό. Δύο νέα παιδιά. Να ευχαριστήσουμε την Σοφία Ορφανού. Και στα χείλη όλων μας έρχεται αυτό το γιατί. Έχουν μπροστά τους ολόκληρη την ζωή τους, να την χτίσουν, να την ξαναχτίσουν. Και λες, γιατί δύο νέα παιδιά να έχουν αυτή την τραγική εξέλιξη, τραγική κατάληξη. Αλλάζουμε θέμα. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στα αστυνομικά και την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι τέσσερις ληστές, καθώς και άλλα τέσσερα άτομα που θεωρούνται συνεργοί τους. Η συμμορία βρισκόταν υπό παρακολούθηση από το ελληνικό FBI εδώ και αρκετό καιρό, και αμέσως μετά τη ληστεία ξεκίνησε η καταδίωξη. Οι ληστές, που ήταν βαριά οπλισμένοι, αναγκάστηκαν να παραδοθούν όταν είδαν ότι δεν είχαν τρόπο να ξεφύγουν. Οπλοστάσιο με χειροβομβίδες, καλάσνικοφ, φούζι και πυροκροτητές βρέθηκε στα κρυσφύγετά τους σε Αθήνα και Αλεποχώρη. Και οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στη Γαδά. Κατά την σύλληψή τους βρέθηκαν επάνω τους βαρύς οπλισμός και ηλία της τράπεζας 200.000 ευρώ. Αίσθηση προκαλούν οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, όπως τις κατέθεσαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
6: Πήρα τα λεφτά, είχα βάλει σε ένα κουβατάκι τα λεφτά. Πήρατε εκεί με αυτά με τα σκουπίδια. Και τα παίρνανε. Συγκεκριμένα του έπεσε μια δοδήματα κάτω και του λέω άσε το πάρω εγώ ρε φίλε αυτό, και δεν είπε τίποτα, πήρε και έφυγε.
7: Είχαν έννοια επικοινωνία και μιλάγανε, και μόλις ήταν έτοιμη αυτή μέσα στην τράπεζα μπήκε ο τρίτος μέσα, βγήκε με το καλάσνικοφ στα χέρια, άνοιξε την πόρτα να βγουν και οι άλλοι δύο και φύγανε μετά τρέχοντας προς τα πάνω.
1: Οι ληστές οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. Πάμε στην Άννα Νικολάου να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Άννα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Βρίσκονται ήδη 2 ώρες στα δικαστήρια της πρώην σχόλης Ευελπίδων οι 8 συλληφθέντες. 5 και 10 περίπου οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Η μεταγωγή τους έγινε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Να σας πω ότι στην είσοδο των δικαστηρίων έχει συγκεντρωθεί ομάδα νεαρών, οι οποίοι μόλις είδαν τη συνοδεία άρχισαν να χειροκροτούν και να φωνάζουν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη στον χώρο των δικαστηρίων. Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Αυτή την ώρα η εισαγγελέα μελετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των 8 από τους αστυνομικούς, η οποία περιλαμβάνει βίντεο, μαρτυρικές καταθέσεις, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία. Οι κατηγορίες που περιγράφονται στη δικογραφία είναι σε βαθμό κακουργήματος, οπότε τελικά οι δίωξη το πιο πιθανό είναι κακουργηματική, και τότε οι 8 συλληφθέντες θα παραπεμφθούν σε ανακριτή.
1: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε την Άννα Νικολάου για το ρεπορτάζ. Τώρα θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τον Γιώργο Γεραφέντη για να ακούσουμε τι μας μεταφέρει σε σχέση με την συνέντευξη των αστυνομικών αρχών.
9: Ο 30χρονος ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και η 26χρονη φίλη του ήταν υπαρχηγός. Το στρατηγείο της οργάνωσης ήταν στο Αττικό Άλσο, στην περιοχή του Γαλατσίου. Μάλιστα, σε μία απόπειρα κλοπή σε ATM στην περιοχή της ωραίας Ελένης, περιοχή της Κορινθίας, η 26χρονη υπαρχηγός είχε επιχειρησιακό ρόλο, καθώς συμμετείχε σε αυτή την απόπειρα κλοπής και μάλιστα, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που είχαν στην κατοχή τους οι αρχές, κρατούσε ένα μακρύκανο όμπλο. Αντίθετα, ο 30χρονος ήταν αυτός που οδήγησε τον διευθυντή της τράπεζας στην Τηθωρέα στο υπόγειο, τον υποχρέωσε να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, αφαίρεσε τις 217.000 ευρώ και στη συνέχεια βγήκε από την τράπεζα με τους συνεργούς του και διέφυγαν, αλλά δεν πήγαν και πολύ μακριά, καθώς συνελήφθηναν στην περιοχή του Σχήνου. Ο 30χρονος και οι 26χρονοι, κάθε φορά που πήγαιναν στο στρατηγείο της οργάνωσης στο σπίτι του στην περιοχή του Γαλατσίου, λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης και στάθμευαν το αυτοκίνητό τους περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από την οικία τους, ενώ περπατούσαν αρκετά οικοδομικά τετράγωνα μέχρι να καταλήξουν στην οικία τους. Πρόσβαση βέβαια στο σπίτι αυτό, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, είχαν και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, καθώς εκεί σχεδίαζαν και οργάνωναν τις ληστείες τόσο στην Αττική όσο και στην επαρχία. Μετά τη ληστεία στην κατοχή Ετωλοκαρανίας, όπου είχαν αφαιρέσει 230.000 ευρώ, προέκυψαν περισσότερα στοιχεία και μάλιστα ένα μέλος της οργάνωσης κατάγεται από διπλανό χωριό, από το Νεοχώρι, και έτσι ήξερε τους δρόμους διαφυγής. Από εκεί άρχισαν να τους παρακολουθούν. Το περασμένο Σάββατο διαπίστωσαν ότι 4 μέλη της οργάνωσης με αυτοκίνητο έφτασαν από την Αθήνα στην περιοχή της Φθιώτιδας. Διαπίστωσαν που έμεναν οι αστυνομικοί, αλλά δεν ήξεραν ποιος ήταν ο στόχος τους. Μετά την ληστεία Δευτέρα το πρωί στην Τηθωρέα, εντόπισαν ένα από τα δύο αυτοκίνητα με τα οποία είχαν μετακινηθούν, ήταν το Citroën. Τους ακολούθησαν και έτσι κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν στην περιοχή του Σχήνου, όπου εκεί είχαν βαρύ οπλισμό, προσπάθησαν να το χρησιμοποιήσουν, αλλά δεν πρόλαβαν.
1: Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου.
10: Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν με συγκεκριμένη επιχειρησιακή μεθοδολογία, διακριτούς ρόλους και αυξημένα μέτρα προφύλαξης. Η οργάνωση παρουσίαζε χαρακτηριστικά επαγγελματικής εγκληματικής δομής, με διαρκή επιχειρησιακή δράση και δυνατότητα ταχείας προσαρμογής. Πριν από κάθε εγκληματική ενέργεια προχωρούσαν σε πολυήμερη προετοιμασία και κατόπτευση στόχων, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσυκλέτες, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διοκτικές αρχές.
1: Η αστυνομία μέσα σε λίγες ώρες εξιχνίασε την θρασίτατη ληστεία στην Τηθωρέα. Όπως αποκάλυψε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, το ελληνικό FBI παρακολουθούσε την συμμορία εδώ και καιρό.
11: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Γυρίζουμε σελίδα απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Μήνας καταβολής ενισχύσεων ο Ιούνιος, καθώς δρομολογείται η πληρωμή επιδοτήσεων και της αποζημίωσης για τα λοιπάσματα, η οποία θα εξοφληθεί σε τρεις δόσεις. Τον ίδιο μήνα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις χορήγησης της ενιαίας ενίσχυσης. Η αρμόδια συντάκτριά μας Δήμητρα Κυριαζή μας ενημερώνει. Καλησπέρα Δήμητρα.
12: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι απρόσκοπτα θα είναι οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους την τρέχουσα χρονιά από την ΑΔΕ, στην οποία ως γνωστόν ενσωματώθηκε πλέον και ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό τουλάχιστον διαβεβαίωσαν την κοινή συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κ. Γιώργος Πιτσιλής. Δεσμεύομαι, είπε ο κ. Σχοινάς, ότι θα είμαι εγγυητής και αρρωγός ώστε οι πληρωμές να γίνονται έγκαιρα και με διαφάνεια για αυτούς που μοχθούν και παράγουν. Το πάρτι τους επιτίδιους, τελείωσε, τόνισε χαρακτηριστικά.
1: Νομίζω ότι αυτό προκύπτει ως, πώς να το πω, ο τίτλος της ενημέρωσης, ότι το πάρτι ακριβώς για τους επιτίδιους τελείωσε οριστικά.
12: Γιατί για πολλά χρόνια υπήρχαν αρκετά παραθυράκια, τα οποία και τα εκμεταλλεύονταν με αποτέλεσμα αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα ως μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μας ενέπλεξε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγηθήκαμε τελικά στην ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΔΕ, προκειμένου να πείσουμε τους Ευρωπαίους ότι στο εξής θα έχουμε ένα αδιάβλητο και διαφανές σύστημα, διαφανές σύστημα κοινοτικών πληρωμών προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Υπάρχουν κάποιες γκρίνιες από τους αγρότες μας ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ωστόσο, αυτό δήλωσαν και οι δύο συναρμόδιοι, και ο κ. Πιτζηλής και ο κ. Σκινάς, ότι είναι λογικό, καθώς τα πάντα γίνονται μετά από εντελεχή έλεγχο και στη συνέχεια έρχονται πληρωμές. Είναι απέτηση και επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κανόνας πλέον, τον οποίο δεν μπορούμε να παραβούμε. Ωστόσο, οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές θα προχωρήσουν κανονικά. Μέσα στο 26, μέχρι το τέλος 26 μάλλον, προβλέπονται 2.231 εκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους. Στο πρώτο εξάμηνο, οι πληρωμές που έχουν ήδη ξεκινήσει θα ανέλθουν μέχρι τον Ιούνιο το 1,65 δις ευρώ. Άκουσα προηγουμένως ότι αναφέρθηκε και στις πλατφόρμες που θα ανοίξουν, τις ηλεκτρονικές τέλος Μαΐου για την ειδική, το γνωστό τριφύλι, αλλά και για τα λοιπάσματα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα από τις ανατιμήσεις των δύο αυτών προϊόντων και έτσι θα έχουν μια άμεση ενίσχυση προκειμένου να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στα έξοδά τους. Να πούμε ότι σήμερα εξάλλου άνοιξε και για μια εβδομάδα το σύστημα monitoring, το οποίο είναι δορυφορικός εντοπισμός αγροτεμαχίων, προκειμένου οι αγρότες να προχωρήσουν σε διορθώσεις εφόσον αυτό απαιτείται και φυσικά δεν έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα. Αν κάνουν τις απαιτούμενες διορθώσεις και γίνουν δεκτές από το σύστημα, τότε θα μπουν κανονικά στη διαδικασία των πληρωμών. Και τέλος, να αναφερθούμε στο πολυπόθετο σύστημα ΟΣΔΕ, που είναι ο οργανισμός, είναι οι πληρωμές για το 2026, για τις καλλιέργειες μάλλον του 2026. Το σύστημα συνήθως γύρω στο Μάιο άνοιγε, τώρα στα μέσα Ιουνίου είπε ο κ. Πιτσιλής ότι θα ανοίξει, με στόχο να υπάρχει διασύνδεση των μητρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΔΕ, έτσι ώστε να έχουμε διαφάνεια στις πληρωμές. Πάντως είναι μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Η ενσωμάτωση έχει γίνει τυπικά, αλλά ουσιαστικά θάνο, το είπε και ο κ. Πιτσιλής, θα χρησιμοποιείται συνεχώς καινούρια ψηφιακά εργαλεία για το καλύτερο δυνατό στη διαφάνεια των κοινωνικών επιδοτήσεων. Οπότε θα εξελίξει.
1: Το θέμα είναι να μπορούν να ανταποκριθούν και οι αγρότες σε όλα αυτά και να μπορούν να ακολουθούν. Γιατί έτσι όπως τα ακούω, μοιάζει λίγο περίπλοκο. Ελπίζουμε στην πορεία να μην είναι.
12: Όπως είναι να είναι το, όσο και είναι, φαίνεται σύνθετο, το όλο σύστημα να γίνει απλό ηλεκτρονικά και να μπορεί να γίνει και από τους ίδιους τους αγρότες. Ναι, θα το δούμε,
1: χρειάζεται
12: μια εκπαίδευση όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά όταν μπλέξει με τα γρανάδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τυπικό και το σωστό που έτσι είναι, δυστυχώς, Θάνο μου, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τις συνέπειες που...
1: Δήμητρα, θα μας τα πούν καλύτερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που τους αφορά άμεσα όλη αυτή η υπόθεση, η ιστορία. Σε ευχαριστούμε, Δήμητρα, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Μαργαρίτη Σινά και τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή.
13: Το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφές, είναι απόλυτο. Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε.
14: Ποιο είναι το στοίχημά μας, το είπε και ο Υπουργός, το λέω και εγώ, εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια, έχοντας όμως ως στόχο και ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: και φέρτε λοιπόν να μεταφερθούμε σε κλίμα Eurovision με τις καλύτερες εντυπώσεις από την τελική πρόβα στις αποσκευές της. Η ελληνική αποστολή και ο Ακύλας είναι πανέτοιμοι για τη μεγάλη απόψινή βραδιά του ημιτελικού. Στις 10 το βράδυ και ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το φέρτο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της διοργάνωσης. Η μετάδοση θα γίνει απευθείας από την ΕΡΤ1, το διεθνές κανάλι Κόσμος, το ΕΡΤ Κόσμος, και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας. Ιωάννα Βουτσή θα μας μεταφέρει το κλίμα. Καλησπέρα Ιωάννα.
1: Καλησπέρα σας. Ο Ακύλας απόψε λοιπόν θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας μια θέση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Χθες πραγματοποιήθηκε και η τελική πρόβα, όπου ο Ακύλας ξεδίπλωσε τη σκηνή στην ιστορία του φέρτο με την αισθητική του video game. Το απόσπασμα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα είδαμε τον Ακύλα να ρολάρει με το πατίνι του επάνω στη σκηνή και να ξεσηκώνει πραγματικά ολόκληρο το στάδιο, εντυπωσιάζοντας τις επιτροπές. Εδώ να σας πω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει θυμάσει μια πολύ όμορφη έκπληξη, καθώς θα δούμε την λίρα της Έλενας Παπαρίζου ξανά στη σκηνή, αυτή τη φορά με τον Ακύλα, μετά από 21 ολόκληρα χρόνια. Επίσης, μαζί μας, να πούμε, είμαστε και εμείς φαβοροί, αλλά διαγωνίζεται και ένα ακόμα φαβορί,
0: Φιλανδία.
1: Η Φιλανδία, ακριβώς.
0: Εκεί τα προγνωστικά τι λένε για μας, τι λένε για τους Φινλανδούς, υπάρχουν προγνωστικά,
1: εμείς
0: είναι καταγεγραμμένα.
1: Εμείς πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Εμείς πάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε μια ανωδική πορεία, βέβαια η Φιλανδία κρατά γερά. Τώρα όλα θα παιχτούν και στον ημιτελικό σήμερα, αλλά και στον μεγάλο τελικό, γιατί είναι δύο διαφορετικές εμφανίσεις και ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις το αποτέλεσμα.
0: Να πούμε ότι το φέρτο είναι και εξυπνό, δεν καταγγέλει αποδομή και μιλάμε επίσης για έναν θεσμό 70 ετών. Είναι δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε για 70 χρόνια Eurovision.
1: Είναι και μια επαιτειακή διοργάνωση.
0: Έτσι, ένας θεσμός που αντέχει στο χρόνο. Και πολλοί είναι εκείνοι που συζητούν, που θέτουν το ζήτημα σε μια πιο πολιτική βάση, αν έχει εξελιχθεί και σε ένα πολιτικό γεγονός. Ωστόσο, νομίζω ότι ο θεσμός είναι ένας θεσμός που δίνει χαρά, δίνει μουσική, δίνει σύγχρονο πνεύμα, δείχνει τη διάθεση των νέων ανθρώπων, τα νέα ρεύματα. Και γι' αυτό και αντέχει αυτός ο θεσμός.
1: Εγώ νομίζω, Ιωάννα, ότι πάνω απ' όλα στο τέλος κερδίζει η μουσική. Και οι Eurofans αυτό που θέλουν να δούνε είναι μια πολύ όμορφη διοργάνωση, ασχέτως με το ποιο τραγούδι θα κερδίσει, αν είναι η χώρα μας ή αν είναι κάποια άλλη χώρα. Εμείς αυτό που θέλουμε να δούμε είναι μια όμορφη διοργάνωση με ωραία τραγούδια.
0: Λοιπόν, απόψε στις 10, στην ΕΡΤ1, στο ΕΡΤ Κόσμος. Και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ιωάννα Βουτσή.
2: Κατάλαβες.

0: Λοιπόν, και εμείς να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία στην Ελλάδα, καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι πτυχές της ζωής, υπάρχουν και οι άσχημες, υπάρχει η γκρίζα πλευρά του φεγγαριού, η μαύρη πλευρά, η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε σε φοιτητές μέσα σε σχολές του Ιδρύματος. Οι αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο διακρίνονται άτομα με κράνη, ρόπαλα και πυρσούς. Από το επεισόδιο υπάρχουν τραυματίες, ένας πιο σοβαρά. Και η Δέσποινα Κρητικού έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλησπέρα. Έγιναν πολλές προσαγωγές, αφέθηκαν ελεύθεροι σχεδόν όλοι. Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά, τι συνέβη ακριβώς? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καταρχάς, είναι μια ιδιότυπη βεντέτα η οποία έχει αρχίσει από πέρυσι στις 17 Νοέμβρη στις πορείες για το Πολυτεχνείο από την Αθήνα, όταν φοιτητές των ΕΑΚ άρχισαν να διαπλησίζονται με τους κρανοφόρους, κουκουλοφόρους, αναρχικούς. Αυτή η ένταση λοιπόν, παραμονή των εκλογών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μπήκε μέσα στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στην Θεσσαλονίκη. Αυτές οι εντάσεις τις βλέπαμε έξω, τις βλέπαμε και στις πορείες για τα Τέμπη, αλλά δεν είχαν περάσει το κατόφλι του Αριστοτελείου. Λίγο πριν τις 10 λοιπόν σήμερα το πρωί, μια ομάδα κουκουλοφόρων, κρανοφόρων, οι οποίοι υπολογίζονται πάνω από 10, εισέβαλε μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή. Έγιναν ταυτόχρονοι προφυλακισμοί και επεισόδια σε οικονομικό και νομική, αλλά τα σημαντικότερα έγιναν στους διαδρόμους Πολυτεχνικής Σχολής, με τους κρανοφόρους να χτυπούν με ρόπαλα και σφυριά και να σπάνε τα τραπέζια των φοιτητών των ΕΑΚ με το προεκλογικό υλικό που αύριο θα συμμετέχουν στις φοιτητικές εκλογές, και να χτυπούν και φοιτητές. Ακούγεται στο βίντεο αυτό που έχει εξασφαλίσει η ΕΡΤ, μια φοιτήτρια, να καλεί σε βοήθεια φωνάζοντας πολύ δυνατά, διότι εκείνη την ώρα χτυπούσαν έναν φοιτητή. Είναι αυτός ο οποίος θα παραμείνει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ένας 20χρονος φοιτητής που έχει κακώσει στο θώρακα, στο κεφάλι και στα άκρα. Και είναι και οι υπόλοιποι 6 φοιτητές που τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και έχουν πάρει εξιτήριο ήδη μέχρι αυτή την ώρα, σταδιακά από την ώρα που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι 39 προσαχθέντες μέσα από το χώρο του Πανεπιστημίου δεν έδωσαν κάποιο στοιχείο στις αρχές. Φυσικά δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους. Δεν έδωσαν κάποιο στοιχείο που να φωτίσει τις έρευνες της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης που πραγματοποιεί αυτεπάγγελτη προανάκριση. Θα συνεχιστούν οι καταθέσεις, θα δώσουν και οι τραυματίες φοιτητές καταθέσεις, θα κάνουν αναφορές, θα πάρουν καταθέσεις και από καθηγητές, διότι αυτά τα πρωτοφανώς ένταση επεισόδια γίνονταν την ώρα που στα αμφιθέατρα γίνονταν κανονικά μαθήματα. Οι φοιτητές των ΕΑΚ σε μια μακροσκελή ανακοίνωση μεταξύ άλλων μίλησαν για συμμορήτη και καταδρομική επίθεση. Οι Βρετανικές αρχές καταδίκασαν τα επεισόδια, είπαν ότι εμφανίστηκε πλέον μια βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν, υποστηρίζουν ή ανέχονται τη βία και τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται σε πανεπιστήμιο για να επεκτείνουν τους ορίζοντες των γνώσεών τους. Και μένει να δούμε αύριο πώς θα εξελιχθούν οι φοιτητικές εκλογές, που ούτως ή άλλως έχουν προγραμματιστεί για να γίνουν κανονικά, μιας και αύριο θα γίνει διακοπή παράδοσης και εξέτασης.
0: Και γίνεται στη σκιά αυτών των τραγικών γεγονότων. Υπάρχει γιατί σε όλο αυτό, σε όλο αυτό το μαύρο, το γκρίζο που μας περιγράφεις? Υπάρχει γιατί, υπάρχει απάντηση στο γιατί?
1: Είναι μια σειρά πρόκλητων επιθέσεων που δέχονται οι φοιτητές των ΕΑΚ, το έχουμε δει ξανά στο παρελθόν. Και αν δεν μιλήσουν οι φοιτητές των ΕΑΚ και να δώσουν τη δική τους εξήγηση για ποιο λόγο πέφτουν θύματα τέτοιων βάναυσων και βάρβαρων συμπλοκών, δεν θα μπορέσει η προανάκριση να βγάλει, να δώσει αποτέλεσμα. Υπάρχουν εικασίες, υπάρχουν πληροφορίες, οι οποίες όμως δεν είναι διασταυρωμένες, δεν είναι επίσημες, Δεν είναι καταγγελικά, δεν έχουν καταγγελθεί.
0: Δέσποινα, να σε αφήσουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Η Δέσποινα Κρητικού μας ανέφερε για αυτή την τραγική υπόθεση με τις σκηνές έντασης το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Επίθεση της τελευταίας στιγμής είναι η είδηση. Επίθεση με βαριοπούλες και μαχαίρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είχαμε 2 τραυματίες τουλάχιστον και 8 προσαγωγές, όπως με ενημερώνει πριν από λίγο ο Βαγγέλης Σαρής. Το ξαναλέω, επίθεση με βαριοπούλες και μαχαίρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 2 τραυματίες, 8 προσαγωγές. Να περάσουμε και σε μία ακόμη είδηση που μας έρχεται από τον πανεπιστημιακό χώρο. Αθώοι κρίθηκαν οι 3 κατηγορούμενοι για την άγρια επίθεση και διαπόμπευση του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη. Θυμίζουμε ότι το περιστατικό συνέβη το 2020 όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο γραφείο του πρώην πρίτανη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και εμείς να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και την αντιπαράθεση που μένεται για σειρά ζητημάτων. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία κινείται ήδη σε ρυθμού συνεδρίου, το οποίο κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Παρασκευή, με φόντο τις κάλπες και τον Πρωθυπουργό να αναμένεται με ηχηρά μηνύματα στην ομιλία του. Να υπενθυμίσουμε ότι από το τελευταίο προσυνέδριο στην Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι ανάβουμε τις μηχανές. Το συνέδριο λοιπόν αρχίζει την Παρασκευή που μας έρχεται. Θα ολοκληρώσει την Κυριακή 2 ομιλίες και την Παρασκευή και το κλείσιμο του συνεδρίου θα τις κάνει αυτές τις ομιλίες ο Πρωθυπουργός και ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Νότη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Από το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στα στελέχη του κόμματος του «βάζουμε μπρος τις μηχανές», δεν έχουν περάσει πολλές μέρες και ούτε πολλές έρχονται μέχρι την Παρασκευή που ξεκινάει το 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Πού σημαίνει αυτό ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο? Ναι, θα το έχουμε ξαναπεί. Στην Ελλάδα ζούμε, η ολοκλήρωση των 4 ετιών είναι η εξαίρεση, ούτως ώστε παρά το γεγονός ότι το ίδιο ο Πρωθυπουργός και οι κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι θα εξελιχθεί η τετραετία, πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Ή εν πάση περιπτώσει, αν δεν είμαστε υποψιασμένοι, να πούμε ότι είμαστε στο τελευταίο βιράζ και το φθινόπωρο ξεκινάει η τελική ευθεία. Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον κατά το οποίο η Νέα Δημοκρατία διατηρεί και δημοσκοπικά μια σημαντική διαφορά, ενώ ο αγώνας γίνεται για δεύτερη, τρίτη, ίσως και τέταρτη θέση μεταξύ του αναμενόμενου κόμματος Τσίπρα, φυσικά του ΠΑΣΟΚ που είχε σταθεροποιήσει ένα προβάδισμα έναντι των άλλων και ένα αναμονή βεβαίως. Κάποιοι λένε ότι ίσως και αύριο, μεθαύριο, εμφανιστεί το κομμάτι της κυρίας Καριστιανού. Κάπως έτσι έχει το πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι, και να σημειώσουμε την φράση του κυρίου Τσίπρα εχθές ότι τώρα είναι η ώρα του θερισμού. Του έλεγαν όνομα.
3: Τον Ιούνιο δηλαδή. Τον Ιούνιο.
0: Ναι, μίλησε για τον θεριστή, έτσι.
3: Τον θεριστή είναι ο Ιούνιο.
0: Όνομα, πες, μη βιάζεστε ρε παιδιά. Το Μάρτιο πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
3: Είναι παράφραση έρχεται παλιάς ελληνικής φράσης είναι.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
3: Χθες ήταν νωρίς, αύριο θα είναι αργά σήμερα.
0: Γι' αυτό το λέω, Νότι. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού, είπε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νότι. Τώρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει 5ετία, το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για 2 χρόνια τελικά, θυμίζουμε, την θητεία τους.
4: Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Βορύδη, για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, των 3 εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει 5ετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία τους. Η χρυσή τομή είναι αυτή?
5: μεταξύ του να μην την παρατείνει και αν την παρατείνει πέντε.
4: Γιατί αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω ακούσει. Ότι ισορρόπησε το ανώτατο διοικητικό συμβούλιο.
6: Δικαστικό.
5: Κοιτάξτε, δεν είναι φοβία η εκτενώση το σκεπτικό του δικαστικού συμβουλίου. Αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει εξή σκέψη, η οποία νομίζω ότι απηχεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παρατάσεως της θητείας έχει να κάνει, δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση. Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση? Δεν μπορεί να παρατείνεται εσωτερικά, μάλιστα, όπως το εγώ θέλει η κυρία Κουβέση, από ένα σώμα να παρατείνει το ίδιο το σώμα, τη θητεία του, συνεχώς.
6: Ναι.
5: Άρα λοιπόν αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία.
0: Τις προτάσεις του Πασόκα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος με αιχμή την συνταγματική αναθεώρηση. Σε υψηλούς τόνους άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών και χαρακτήρισε μονόδρομο την πολιτική αλλαγή. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα. Κρατάω από τον κύριο Ανδρουλάκη, την μετέδωσε ζωντανά το ραδιόφωνο μας, την ακούσαμε. Τρίτη θητεία Νέα Δημοκρατία θα σημαίνει οπισθοδρόμηση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Καλησπέρα.
7: Και δεν είπε μόνο αυτό, Θάνο. Καλησπέρα. Ήταν λαύρος κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του κυρίου Μητσοτάκη σήμερα στην γερουσία της Βουλής ο κύριος Ανδρουλάκης. Καταρχάς, όπως είπες και εσύ, παρουσίασε την πρόταση του Πασόκ για αλλαγές σε 21 άρθρα του Συντάγματος και την προσθήκη 4 νέων διατάξεων, τονίζοντας ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι μία απλή διαδικασία, αλλά αποτελεί την ουσία αυτογνωσίας της δημοκρατίας. Συμπλήρωσε μάλιστα πως δεν φταίει το Σύνταγμα, αλλά η κουλτούρα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας που το ασκεί. Και στο σημείο αυτό, Θάνο έστρεψε τα πυρά του κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει διηγήσει τη χώρα σε ένα βαθύ θεσμικό και αξιακό τέλμα, σημειώνοντας πως ίσως ποτέ από τη μεταπολίτευση και μετά δεν βιώσαμε τόσο προκλητικό κινησμό από μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει τους θεσμούς και τα ατομικά δικαιώματα ως δευτερεύον θέμα. Βεβαίως, Θάνο, δεν παρέλειψε ο κύριος Ανδρουλάκης να αναφερθεί και στην υπόθεση των αποκλοπών, μιλώντας πάντα στην ίδια ένταση. Κατηγόρησε εκ νέου την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να υποβαθμίσει ως ανούσιο θέμα το όλο ζήτημα. Και αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κύριος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε επίσης σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την συνταγματική αναθεώρηση για πολιτικούς λόγους και για να αποπροσανατολίσει την κοινωνία από τις υποκλοπές, τα ΤΕΠΗ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να σου πω επίσης ότι έστρεψε επίσης τα πυρά του ο κύριος Ανδρουλάκης προς τον κύριο Μητσοτάκη, κάτι που έκανε καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην κοινοβουλευτική ομάδα, συμπληρώνοντας ακόμη ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας πρωθυπουργός που καταστρατηγεί το Σύνταγμα, δεν έχει καμία αξιοπιστία. Χρησιμοποιεί το Σύνταγμα ως αντιπερισπασμό και σανίδα πολιτικής επιβίωσης, καθώς βρίσκεται σε αποδρομή.
0: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο Πολιτικό Συμβούλιο.
8: Εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό, απλό και καθαρό. Πρέπει να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση της Βουλής από τις διώξεις. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά απέναντι σε μια κοινωνία που δεν θέλει να έχει νέους γορίδες, νέους αυγενάκηδες και νέους καραμαλίδες. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινοδική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία.
0: Τώρα, η νέα πολιτική κίνηση, τα λέγαμε και νωρίτερα με τον Νότι, του Αλέξη Τσίπρα, που προσδιορίζεται για τον Ιούνιο, προκαλεί ισχυρές αναταράξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα του μιλώντας σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρε.
9: Το όνομα πες!
6: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
0: Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να παίρνει κεφάλι από το ΠΑΣΟΚ.
9: Εμείς θα πάρουμε το κεφάλι της κυβέρνησης από τις εκλογές.
10: Μάλιστα, έτσι λέτε.
4: Πολύ δυναμικό.
10: Όπου με φόρα, σας βλέπω με φόρα και σας.
9: Φόρα, λοιπόν. Εγώ δεν ξέρω αν είναι δόκιμο να καταγράφεται ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι...
11: Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα.
9: Επειδή βγαίνουμε πολύ τακτικά, μου κάνετε την τιμή και με φιλοξενείτε πολύ τακτικά στην εκπομπή σας. Άμα ανατρέξετε πόσες φορές και εσείς και ειδικά η κυρία Γεωργίου με έχει ρωτήσει για το κόμμα Τσίπρα και για το αν μας δημιουργεί άγχος ή μας πιέζει ή δεν ξέρω τι άλλο, θα πάει ο χρόνος 4-5-6 μήνες πριν. Δηλαδή εδώ και 6 μήνες κάνουμε συζήτηση τώρα, ενώ υπάρχουν τα προβλήματα της ακρίβειας, της καθημερινότητας, της δημόσιας υγείας, όλα αυτά που γίνονται με το ΠΚΠ, τα σκάδρα κτλ. Και αναλώνεται με αλφαγιώτα ένα κομμάτι της δημόσιας συζήτησης για ένα κόμμα που είναι υποίδρυση, υποανακοίνωση, υποσχηματισμό ή δεν ξέρω τι άλλο, το οποίο σήμερα που μιλάμε, 12 Μαΐου ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί και μαθαίνω από εσάς, κύριε Αδαμόπουλε, ότι θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο πιθανόν.
11: Έτσι άφησε ανοιχτό ο κύριος Τσίπρας.
9: Αν ξαναμιλήσουμε στις αρχές Ιουνίου, πιθανόν να υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς ως ΠΑΣΟΚ είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και σε δημοσκοπική αποδρομή, κατά την άποψή μας, να δώσουμε τον αγώνα και τη μάχη, έτσι ώστε να αυξήσουμε τα ποσοστά μας και να πάμε στις εκλογές που εκτιμώ ότι θα γίνονται στα τέλη Σεπτέμβρη και να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να σχηματίσουμε προοδευτική κυβέρνηση.
0: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είναι στα χαρακόμματα με επίκεντρο την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Ακούμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο που μίλησε στον Αντένα και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο από το Open.
12: Αν ο κύριος Τσίπρας ή και κάποια, ό,τι καταλαβαίνω από το ΣΥΡΙΖΑ, αν καταλαβαίνω καλά από χθες, έχουν στόχο να νικήσουν το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να βγουν να το πούν.
13: Η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος γίνεται έστω τεχνητά με τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση και δεν μπορεί να ξεκολλήσει τη βελόνα για 1,5-2 χρόνια, δεν ξέρω αν είναι ανικανότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι έλλειψη ικανότητας να ηγηθεί.
0: Ο Σοκράτης Φάμελος τόνισε την ανάγκη ενότητας και ανασύνθεσης στον προοδευτικό χώρο, μιλώντας στο Earth News.
14: Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συζήτηση και με βάση όλες τις εξελίξεις, τις οποίες πράγματι και εσείς παρατηρήσατε στην ερώτησή σας, επήγει να υπάρξει αυτή η ενωτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
0: Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης στον Αλφα Ρέντιο την αντιπαράθεση με αφορμή την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.
15: Έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο από τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες, θα το κρίνουν οι ίδιοι. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροχολογίας.
0: Στην πηξίδα του κόσμου, για τεράστια επιχειρησιακή περιοχή σε σχήμα ημισέλινου, κάνει λόγο το Ιράν, απειλώντας και πάλι ότι η ζώνη ελέγχου στα στενά του Ορμούζ επεκτείνεται την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ διακήρυξε ότι η εκεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη. Πάμε αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη με όλες τις εξελίξεις για το Ιράν, αλλά και για την Βρετανία που οδηγείται πλέον μαθηματικώς σε πολιτική κρίση. Δημήτρη.
16: Έτσι είναι, Φάνο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις εξελίξεις στο Ιράν. Ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι το Πεντάγωνο διαθέτει σχέδιο για διάφορα σενάρια. Το αναρτήθηκε κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο σχετικά με τις πιθανές εξελίξεις στον πόλεμο. Τα ιρανικά πρακτορία Φαρς και Τασνί μετέδωσαν ότι ο ιρανικός έλεγχος επεκτάθηκε σημαντικά για να σχηματίσει στρατηγική ζώνη που από το πλάτος των 30 μιλίων των στενών αυξήθηκε σε 200 με 300 μίλια. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 53,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα λόγω αναταράξεων στις αγορές. Ο Χέγκσεθ δήλωσε ακόμη ότι δεν θα αποκαλύψει τα επόμενα βήματα δημοσίως, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της αποστολής που έχει αναλάβει ο πρόεδρος Τραμπ για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνική βόμβα. Από την πλευρά του Θάνο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Εσμαήλ Μπαγκαέι, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποβάλει παράλογες απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράν είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Τώρα, οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν από τις αρνητικές εξελίξεις τις πολεμικές σήμερα και τα διεθνή χρηματιστήρια υποχωρούν. Να πούμε ότι το Brent βρίσκεται στα 107,62 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 101. Αξίζει να αναφέρουμε τέλος, Θάνο, ότι ο κύριος Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Κούβα ζητά βοήθεια και θα συνομιλήσουμε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Κούβα ζητά βοήθεια και θα μιλήσουμε, είπε ο κύριος Τραμπ. Εν τω μεταξύ, φεύγω για την Κίνα. Να πάμε τώρα στην Βρετανία.
0: Παραιτήθηκε και άλλος υπουργός του Στάρμερ.
16: Ακριβώς. Είναι ο τέταρτος κατά σειρά. Παραιτήθηκε και ο υφυπουργός υγείας. Κατηγορεί το Στάρμερ για έλλειψη ηγεσίας που βασίζεται σε αξίες. Να θυμίσουμε ότι είχαμε τρεις παραιτήσεις υπουργών νωρίτερα. Του υφυπουργού δικαιοσύνης Άλεξ Ντέιβις Τζόουνς, της υφυπουργού της προστασίας και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών και των κορισιών Τζες Φίλιπς και της υφυπουργού Μιάτα Φανμπουλέχ. Αυτό το...
0: Και πάνω από 80 βουλευτές ζητούν από τον κύριο Στάρμερ ακριβώς να αποχωρήσει. Θα το κάνει, θα παραιτηθεί.
16: Ορισμένοι ζητούν την αποχώρησή του και άλλοι ζητούν ένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Δεν νομίζω όμως ότι θα το κάνει, Θάνο, με δεδομένο ότι είναι 650 ευρών το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ο Στάρμερ και οι εργατικοί σημείωσαν τη μεγαλύτερη νίκη που μπορούσαν ποτέ στις προηγούμενες εκλογές με 411 από τις 650 έδρες. Οπότε τα κουκιά του βγαίνουν ακόμα. Συνεπώς, έχω την αίσθηση ότι δεν θα παραιτηθεί.
0: Είναι σίγουρα μια πολιτική κρίση. Την παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Και εμείς επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μήνυμα στήριξης για το θετικό αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έστειλε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, Μάικλ Μακγκράθ, κατά την συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του εστίασε στην συνταγματική αναθεώρηση και την επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα. Πολύ θετικά λοιπόν ήταν τα λόγια που είχαμε από τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου. Μετά τη συναντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε μάλιστα με ιδιαίτερες αναφορές στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του έκανε αναφορές στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, επισημένοντας πως ο στόχος παραμένει η πλήρης προσήλωση στην αποκατάσταση της δικαιοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς θεσμούς. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον τρόπο επιλογής ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, όσο και συνολικά στην αναθεώρηση του άρθρου Περιευθύνης Υπουργών, λέγοντας πως θα πρέπει να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και τις θεσμικές προκλήσεις που υπάρχουν. Ο κ. Μαγκράθ εξήγησε τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας πως είναι σημαντική η βελτίωση που παρατηρείται στη διακυβέρνηση και το νομικό πλαίσιο της χώρας, παραλαμβάνοντας για μια ακόμα φορά, όπως κάνει σε κάθε επίσκεψή του, πως το σφιχτό πλαίσιο στο κράτος δικαίου αποτελεί βασικό παράγοντα στην ενίσχυση της οικονομίας. Και μάλιστα επανέλαβε πως ουσιαστικά αυτή η επένδυση στο κράτος δικαίου ενισχύει και την οικονομία και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
0: Να πούμε και για τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Άγη.
17: Στο επίκεντρο λοιπόν αυτών των συνομιλιών βρέθηκαν οι ελληνοκυπριακές σχέσεις και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, αλλά και η ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις προκλήσεις κυριαρχίας κρατών μελών. Και όχι τυχαία, ο Υπουργός μίλησε για μια Ευρώπη που θα έπρεπε μόνη της να υπερασπίζεται τα κράτη μέλη της, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη στήριξη που παρήχε η Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία πρόσφατα. Και από την πλευρά της κυρία Δημητρίου έκανε λόγο για μια απαράμιλη σημασία στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυρία Ανίτα Δημητρίου.
18: Θέλω να αποδώσω πολύ μεγάλη σημασία στην ελληνική πρωτοβουλία να σταθούμε δίπλα στην Κύπρο σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή όπου αφηγηθήθηκε έμπρακτα η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να εκφράσω και την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η ελληνική πρωτοβουλία αποτέλεσε και τον προάγγελο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης, διότι με τον τρόπο αυτό αποδείξαμε ότι μπορούμε και ως Ευρώπη μόνοι μας να αντιμετωπίζουμε ζητήματα υπεράσπισης της κυριαρχίας των κρατών μελών με τρόπο πιο αποτελεσματικό από ό,τι στο παρελθόν.
19: Η στήριξη της Ελλάδας, η ανταπόκριση της, ειδικά σε αυτή τη δοκιμασία, ήταν απαράμιλης σημασίας και ουσιαστικής, αν θέλετε, σημασίας. Ακριβώς γι' αυτό το κοινό πλέγμα αντιμετώπισης για τους πυλώνες σταθερότητας που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος μας, για το τι συμβαίνει στην περιοχή μας αλλά και εντός της Ευρώπης. Και χαίρομαι να πω ότι βλέπω μια αναβαθμισμένη Ελλάδα με ένα ηγετικό ρόλο.
0: Καιρός. Και εμείς ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
20: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι στα βόρεια τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 28 και τοπικά στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι και μετά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδας. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία Βαγγελισσαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Σκεφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους και καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή στην Eurovision και στον Ακύλα στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ. Γεια σας.
21: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
22: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και ο Κινέζος ομόλογος του Βάνγ Γι συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του. Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο Υπουργών έγινε λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Επεισόδια σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα περίπου 8 ατόμων με γάντια και κράνη επιτέθηκαν και τραυμάτισαν 3 φοιτητές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό έγιναν 8 προσαγωγές. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίες 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση των γεγονότων και των εμπλεκομένων. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξη ATM και κλοπές οχημάτων, κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στη Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της, επενδύοντας στην ενεργειακή ασφάλεια, την άμυνα και τη τεχνολογία, υποστήριξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Avenir. Αναφερόμενος στα ευάλωτα νοικοκυριά, ο Γιάννης Τουρνάρας υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να στηριχθούν, αποφεύγοντας όμως μέτρα οριζόντια ή παρατεταμένης διάρκειας που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τον πληθωρισμό. Πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν σήμερα επιστολή στήριξης προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος αυτός να παραιτηθεί. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουμε μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος, αναφέρεται στην επιστολή, ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βούλησή του να συνεχίσει να κυβερνά. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Άκυλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ, το δεύτερο πρόγραμμα, το διεθνές κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
21: Ο καιρός.
22: Έθριος ο καιρός αύριο με νεφώσεις. Δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
21: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
21: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26. Έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία.

0: γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Μία από τις κορυφαίες πραγματικά στιγμές σε αυτά τα τους διαγωνισμούς τραγουδιών, αυτό ήταν στο Britain's Got Talent, όταν εμφανίστηκε πάνω στην σκηνή

μία κοπέλα Αμερικανίδα με το όνομα Lorin Allred και είπε ότι θα τραγουδήσει το τραγούδι, θα πει το τραγούδι Never Enough, δεν φτάνει ποτέ. Και το τραγούδι αυτό ήταν και παραμένει ένα συγκλονιστικό τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά στην κινηματογραφική και θεατρική απόδοση του The Greatest Showman. Και αυτό το τραγούδισε η Ρεμπέκα Φέργιουσον. Όταν λοιπόν ανέβηκε στη σκηνή του Britain's Got Talent, αποκαλύφθηκε ότι η φωνή της Lauren που ακούσατε μόλις τώρα ήταν και η φωνή που ακούστηκε στην ταινία. Δηλαδή εκείνη που έκανε την πρωταγωνίστρια, η Ρεμπέκα Φέργιουσον, απλώς ανοιγόκλινε το στόμα της και εκεί αποκαλύφθηκε ότι αυτή η κοπέλα που μόλις ακούσατε, η Αμερικανίδα Lauren Allred, ήταν η πραγματική τραγουδίστρια ενός από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχουν ακουστεί ποτέ. Αυτό ως σύντομη εισαγωγή.

0: Καλησπέρα σας. Όπου και αν γυρίσεις στο επόμενο έκτακτο, εκεί που ξέχασες τον εαυτό σου ή εκεί που τον ψάχνεις πάλι, στο φανάρι που κόλλησε στο κόκκινο και περνάνε όλοι, στα θηριώδη αυτοκίνητα που εισέβαλαν στους δρόμους με φώτα εκτυφλωτικά και πινακίδες που από κάτω γράφουνε leasing. Αυτά είναι εταιρικά πράγματα βεβαίως και δεν τα κατέχω και πάρα πολύ καλά. Πορεύομαι με άλλους κανόνες, απλώς που μου έμαθαν από μικρό και δεν μπορώ να συνηθίσω κάτι άλλο. Προχθές παραλίγο να συγκρουστώ, περπατώντας με εκείνα τα, πώς τα λένε, τα... δεν έμειχαν τα πατίνια, ναι, με ένα τέτοιο πατίνι. Εσύ, όχι και να πάω από πατίνι. Έτσι, δεν διασέρθει ένα τζιπ, κάτι έτσι να πω ότι... Παναγία μου. Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 με 9, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, όπου θα ρω πως δεν είναι είδηση πια ότι σοβαρά επεισόδια με 3 τραυματίες μέχρι τώρα στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής από διάφορους τυχάρπαστους με κουκούλες, βαριοπούλες και αιχμηρά αντικείμενα επιχείρησαν και τα κατάφεραν να πείσουν τον θλιβερό τους εαυτό ότι είναι άντρες. Στην άλλη όχθη οι κατασταλτικές αρχές, που ούτε αρχές έχουν ούτε και αποκαταστολή κατέχουν, και ας έχουν ορκιστεί να διαφυλάττουν την τάξη και την ασφάλεια για τους υπόλοιπους πολίτες. Πρόσωπο της ημέρας, όχι μόνο εδώ στο καθρέφτη και σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αλλά κυρίως στα διεθνή, είναι ο Μπρίλκριμ Στάμερ, ο οποίος χάνει την γυαλάδα του. Μετά την καταστροφική επίδοση του Εργατικού Κόμματος της Αγγλίας στις τοπικές εκλογές της χώρας την περασμένη Πέμπτη, μια επίδοση που ήταν απολύτως αναμενόμενη, ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάμερ, 63 ετών, σαν να κρέμεται από μια λεπτή κλωστή που μάλλον δεν θα τον αντέξει. Σε μια προσπάθεια να δείξει ότι είναι ακόμα εδώ και ακμαίως, εκφώνησε μια ομιλία επανεκκίνησης τη Δευτέρα το πρωί στο Λονδίνο. Πρώτη μέρα της εβδομάδας, με τον κόσμο να τρέχει να προλάβει τρένα και λεωφορεία για να πάει στη δουλειά του, μάλλον δεν θα τον ενδιέφερε το απεγνωσμένο διάγγελμα του Στάμερ μέσα στην κυκλοφοριακή συμφόρηση του Λονδίνου. Οι περισσότεροι είχαν βυθιστεί στον θρίαμβο της Arsenal επί της συντοπίτισσας της West Ham, που την φέρνει μια ανάσα από το πρωτάθλημα. Κάποτε ο Πρωθυπουργός εξομολογήθηκε ότι στα πρώτα του ποδοσφαιρικά φτερουγίσματα του άρεσε η Tottenham, αλλά τώρα είμαι με την Arsenal. Είναι σαν να λέει ο κ. Μετσοτάκης ότι στα παιδικά του χρόνια, εκτός από τον Όφη, πολιτογραφήθηκε Ολυμπιακός, αλλά τώρα είναι Παναθηναϊκός. Στριμωγμένος τώρα από το στενό μαρκάρισμα που του κάνουν πρωτίστως οι ίδιοι οπαδοί του, δηλώνει ότι σημερίζεται την απέτηση των ψηφοφόρων για σημαντικές αλλαγές σε πολλούς τομείς της διακυβέρνησης του που δεν έγιναν. Θα ανασυνταχθούμε, είπε, και δεν θα παραιτηθώ. Λόγια του Κιρ Στάμερ. Όπως διαβάζω στην Guardian, που πάντα γέρνει λίγο περισσότερο προς τους εργατικούς, οι λύκοι παραμονεύουν και είναι έτοιμοι να τον κατασπαράξουν. Ενδεικτικά, την περασμένη Κυριακή η βουλευτής των εργατικών, η Κάθριν West, απείλησε προς στιγμή να αμφισβητήσει τον Πρωθυπουργό για λίγο την Κυριακή να κάνει μομφή κατά του Στάμερ, αλλά δεν την ακολούθησε κανένας. Επίσης, πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός η Άντζελα Ρέινερ, η οποία παραιτήθηκε από την ομάδα του Στάμερ εν μέσω ενός φορολογικού σκανδάλου πέρσι, άσκησε σκληρή κριτική κατά του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αδυναμία του να ασκήσει στεναρά τα καθήκοντα που απαιτούνται από τον εκάστοτε ένικο της 10 Downing Street. Εν τω μεταξύ, ο υπουργός υγείας ο Wes Streeting, ο οποίος ήταν ένας από τους κορυφαίους συμμάχους του Στάμερ, φέρεται να του είπε ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός παραιτηθεί. Τώρα, τα μαλλιά του Στάμερ συχνά περιγράφονται ως προσεγμένα και πειθαρχημένα, που αποπνέουν μια αίσθηση σοβαρότητας και επαγγελματικής αυθεντίας. Άλλοι τα χαρακτηρίζουν ως άκαμπτα μαλλιά ή και απαλά καλοδιατηρημένα. Σταχυολογώ μερικές ακόμη ενδιαφέρουσες περί της κόμης του Σερ Κιρ και το αξίωμά του. Γυαλισμένα και ελεγχόμενα, συχνά περιγράφεται ως ένα προσεγμένο χνουδωτό στυλ που διατηρεί μια πειθαρχημένη συντηρητική έμφαση. Εμφάνιση. Σκληρά μαλλιά. Μερικοί σχολιαστές έχουν περιγράψει το χτένισμά του ως σκληρό, σημειώνοντας ότι συχνά παραμένει καλοσχηματισμένο ακόμη και κατά τη διάρκεια έντονων εμφανίσεων στα μέσα ενημέρωσης. Τρίτον, σημάδι ιδιοσυγκρασίας. Το στυλ θεωρείται ότι αντανακλά την ασήμαντη ή και πολύ χαμηλών τόνων επαγγελματική του προσέγγιση στην πολιτική. Και τέλος, πρόσφατοι ισχυρισμοί στις αρχές του 26, ορισμένα σχόλια των μέσων ενημέρωσης, εν μέρη σατυρικά και εν μέρη εικασίας, υπέδειξαν ότι μπορεί να κρύβει την αραίωση των μαλλιών του ή να χρησιμοποιεί ένα τσιμπιδάκι για να καλύψει ένα καραφλό κενό. Αλλά μάλλον εμπίπτει στην κατηγορία αυτό το πράγμα της κακίας. Ορίστε, αυτά είναι νέα. Αυτά είναι που θέλει να μαθαίνει ο κόσμος. Τώρα η είδηση είναι ότι οι μπαχαλάκηδες μπήκανε και τα σπάσανε πάλι. Αυτό, κύριε, το Brill Cream του Στάμερ. Μακάρι να έχουμε κι εμείς κανέναν πολιτικό. Υπάρχει κανένας πολιτικός που να έχει την κόμη του? Όχι, έτσι. Εμάς είναι λίγο πιο... η δική μας, έτσι. Ναι, ναι. Να τον φέρουμε εδώ το Στάμερ να τον κουρέψουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Στον ήχο μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόαερα. Στα λίγα υπόλοιπα ομιλών, που επίσης επιλέγει εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια. Και τώρα θα καλησπερίσω την πρώτη καλεσμένη μου, που είναι η Νικόλ Λιβαδάρη. Είναι διευθύντρια ειδήσεων στην Αυτεμπορική TV και αρθρογράφος στο οικονομικό φύλλο της εφημερίδας. Της παλαιότερης, μάλιστα, στο είδος της στην Ελλάδα. Έχει μακρά και γόνιμη πορεία η Νικόλ ως παρουσιάστρια και συντάκτρια. Σήμερα είναι μαζί μας εδώ στον καθρέφτη, ανοίγοντας την αυλαία της απόψινής εκπομπής και ξεχωρίζοντας ειδήσεις και γεγονότα που θεωρεί άξια ανάδειξης και τα συζητάμε και μαζί. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ Νικόλ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, διαβάζω πολύ την εφημερίδα. Είναι από εκείνες που προτάσουν, βεβαίως, νομίζω το πρώτο θέμα που υπάρχει σήμερα, ή μάλλον τα επεισόδια που γίνονται, αλλά μίλησε μας λίγο για εκείνα τα θέματα που ξεχωρίζεις εσύ από τη σημερινή επικαιρότητα.
1: Κοίταξε, μόλις πριν από λίγο κοιτούσα ξανά όλες τις εξελίξεις οικονομικές που έχουν σχέση και συνδέονται με το ανοιχτό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, και πάλι εκεί καταλήγουμε, παρότι έχουν περάσει 2,5 μήνες πλέον, πάμε για 3. Όλη παγκοσμίως η οικονομική κατάσταση, όλο το παιχνίδι στις αγορές γίνεται με βάση το αν αυξάνονται ή μειώνονται καθημερινά οι προοπτικές να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Κοίταζα την τιμή του πετρελαίου στα $107 το βάρελ πάλι. Δεν είναι καλά νέα αυτά, και δεν είναι καλά νέα όχι για τις αγορές, δεν είναι καλά για εμάς και για ό,τι έπεται τους επόμενους μήνες, ακόμα και αν ο πόλεμος τελειώσει με έναν μαγικό ή λιγότερο μαγικό τρόπο αύριο, φαίνεται ότι αυτή η ενεργειακή κρίση θα έχει και διάρκεια, αλλά θα έχει και χαρακτηριστικά έντασης τα οποία είχαμε πάρα πολλές δεκαετίες να δούμε.
0: Και διάρκεια και ένταση. Αυτό βεβαίως αναφέρεται και σε πολύ έγκυρα μέσα ενημέρωσης. Τώρα, πόσο μπορεί να αντέξει αυτό το πράγμα?
1: Εξαρτάται για ποιο τις αντοχές μιλάμε. Γιατί αν μιλάμε για τις αντοχές του Ιράν, για παράδειγμα, εκεί τα κριτήρια είναι διαφορετικά. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι θεωρείται επιτυχία η επιβίωση. Αν μιλάμε για τις αντοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί έχουμε να κάνουμε με την μοναδική περίπτωση Τραμπ. Μπορεί να πιέζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί καθόλου χαρούμενοι δεν είναι οι Αμερικανοί βλέποντας την βενζίνη στα 4,5 και στα 5 δολάρια το γαλόνι, αλλά έχει πάντα την πεποίθηση, αν θες και την ψευδέστηση, ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή και τουλάχιστον σε χρόνο, αρκετά πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, να αλλάξει τα δεδομένα. Η Ευρώπη πιέζεται πάρα πολύ, γιατί είμαστε πιο ευάλωτοι και σε αυτόν τον πόλεμο, επειδή η Ευρώπη παραμένει σε τεράστιο βαθμό εξαρτώμενη από τις ενεργειακές εισαγωγές. Από τη μία πέρασε την κρίση της Ρωσίας, τώρα περνά τη δεύτερη κρίση. Δεν βλέπουμε να έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα
0: χωράκησης. Οι οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα μας είναι ελεγχόμενες?
1: Χρήστο, ελεγχόμενες, αυτό είναι πάρα πολύ σχετικό. Όταν έχουμε τον πληθωρισμό αυτό το μήνα στο 5,4% και το μέσο όρο της Ευρωζώνης στο 3%, βλέπουμε ότι η χώρα μας είναι και πάλι από εκείνες που πλήττονται περισσότερο. Νομίζω ότι από ό,τι θυμάμαι, οι ανατιμήσεις στον κλάδο της ενέργειας είναι πάνω από 30% και αυτές πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τις ιδιαιτερότητες, να το πούμε έτσι, κόμψα της Ελλάδας που τις είχαμε ζήσει και στην περίπτωση του Ουκρανικού πολέμου, είναι ελεγχόμενες στον βαθμό που όλα αυτά θα τελειώσουν σύντομα. Δεν ξέρω πόσο αντέχει μια χώρα η οποία έχει περάσει όλο αυτό το τσουνάμι της ακρίβειας τα τελευταία χρόνια, σορευτικής πια ακρίβειας, και μια κοινωνία να προχωρήσει με τον πληθωρισμό σε αυτά τα επίπεδα ή και ακόμα υψηλότερα τους επόμενους μήνες. Τώρα, μην γελιόμαστε, δεν μιλάμε πλέον μόνο για κρίση ακρίβειας, μιλάμε για μια κρίση κόστους διαβίωσης, κρίση βαθιά εισοδηματική, η οποία πλήττει βαριά τα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας, τα μεσαία στρώματα. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι προφανές ότι αν διατηρηθεί τη Μακρόν θα έχει και πολιτικές συνέπειες και πολιτικές παρενέργειες.
0: Οι ανατιμήσεις που ανέφερες πριν στην ενέργεια δεν είναι ευκαιρία, λόγω των γεγονότων, ή και υποχρέωση να μειωθεί αυτό το ΦΠΑ, το θηριώδες, ας το πω έτσι?
1: Εσύ σωστά το λες και όλοι εμείς το λέμε και το θέτουμε, γιατί είναι πραγματικά δραματική αναλογία φόρων και πραγματικού κόστους. Όταν δούμε, όταν αναλύσουμε τις τιμές της ενέργειας, όταν αυτό το θέτουμε στην κυβέρνηση, σε κυβερνητικά στελέχη, οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι δύο. Η μία ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αμφιβολίες για το αν μια τέτοια μείωση του ΦΠΑ ή ακόμα και του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα περάσει στην κατανάλωση, και εδώ έχουμε μια ομολογία αδυναμίας των ελεγκτικών μηχανισμών. Και η άλλη, που αν θέλεις είναι και λίγο πιο κοινική, αλλά το λένε ευθέως επίσης κυβερνητικά στελέχη, είναι ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το κράτος πολύ απλά ποντάρει σε αυτούς τους πληθωρισμένους φόρους στην ενέργεια για να φουσκώσουν, να αυξηθούν τα κρατικά έσοδα. Εν ολίγη μπορεί όλοι να χάνουμε από αυτόν τον πληθωρισμό, αλλά κερδίζουν τα κρατικά ταμεία.
0: Okay. Μίλησε μου τώρα, καθώς φτάνουμε στο τέλος, για την Ναυτιμπορική. Ιστορική εφημερίδα, είναι και το site, είναι και η τηλεόρασή σας. Πώς πηγαίνει ο όμιλος?
1: Η τηλεόραση πρωτίστως και το site δευτερευόντως είναι τα νεότερα παιδιά του ομίλου. Η Ναυτιμπορική έχει κλείσει ως εφημερίδα ισχύως 101 χρόνια και πάει για 102. Είναι σε μια καλή περίοδο, θα έλεγα, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Γιατί μέσα σε συνθήκες οι οποίες δεν είναι εύκολες ούτε για το μέσα μαζικής ενημέρωσης συνολικά, καταφέρνει να έχει και καλές επιδόσεις σε οικονομικό επίπεδο. αλλά κυρίως να έχει μια πολύ σαφή σφραγίδα αξιοπιστίας, εγκυρότητας, αντικειμενικότητας. Πιστεύουμε ότι αυτό το παλεύουμε.
0: Ακριβώς.
1: Καταφέρει και φαίνεται καθημερινά.
0: Εγώ την παίρνω την εφημερίδα και για έναν παραπάνω λόγο. Ότι είναι αγκτζίδικη πια, νομίζω.
1: Και πρωταθλητές, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή την εβδομάδα είχαμε και τα καλά νέα για την ΑΕΚ. Τα συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλ, που τα είπαμε. Θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Γεια χαρά και
1: ευχαριστώ
0: καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Ήταν η Νικόλ Λιβαδάρη, διευθύντρια ειδήσεων στην Αυτεμπορική TV και αρθρογράφος στο οικονομικό φύλλο της ενημέρωσης. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Μη φύγετε, έχουμε πολλά ενδιαφέροντα και ποδοσφαιρικά ακόμη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν συζήτησαν ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισακ Ντάρ και ο Κινέζος ομολογός του Ουάνγ Γι. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ομάδα 8 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε 3 φοιτητές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο ενώ έγιναν 8 προσαγωγές. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. 70 παιδιά Παλαιστινίων σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη από την έναρξη των Ισραηλινών επιχειρήσεων τον Ιανουάριο του 25, όπως ανακοίνωσε σήμερα η UNICEF, διευκρινίζοντας ότι το 93% αυτών σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Έθριος αύριο καιρός με νεφώσει έως 30 βαθμούς στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Μάλιστα. Με Ραχμάνινοφ, η κλασική μας μινιατούρα στο δεύτερο, στην έναξη του δεύτερου μέρους της εκπομπής, όπου θα καλησπερίσω τον Αντώνη Καρπετόπουλο, δημοσιογράφο, αθλητικογράφο, φίλο του έτερου Αντώνη, του Πανούτσου, και πιο πολύ φίλος του ποδοσφαίρου και του κινηματογράφου συνάμα. Θα εκμεταλλευτούμε λοιπόν απόψε και τις δύο ιδιότητες, ξεκινώντας από την μπάλα, όπου εμείς οι αεκτζίδες πανηγυρίζουμε από προχθές το 14ο πρωτάθλημά μας, τσιμπιέμε συνέχεια, και θα κάνουμε και μια προθέρμανση επίσης με το κινηματογραφικό φεστιβάλ των Κανών που αρχίζει σήμερα, και ξέρω ότι ο Αντώνης είναι πολύ φίλος, είναι συνεφίλος. Αντώνη, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Χρυσταλλέ, εμένα μου πάνω ότι θέλεις να μιλήσουμε για την Eurovision και τώρα με...
0: Σε πιάσα. Ο Ακύλας είναι στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι Φέρτο.
1: Μέχρι αυτό ξέρεις,
0: Ναι, ναι, μέχρι εκεί.
1: Εγώ ξέρω ότι είναι και η Φιλανδία, λέει, δυνατή. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, βέβαια. Αλλά
0: τα παρακολουθείς αυτά, το παρακολουθείς το...
1: Κοίτα, το τελικό τον παρακολουθώ.
0: Ναι, κι εγώ.
1: Θέλω να σου πω, τον παρακολουθώ. Είναι λίγο... Εγώ βρίσκω ότι είναι και λίγο ένα μοσαϊκό τάσεων στην Ευρώπη, που είναι κάτι το οποίο, εντάξει, πολλές φορές παρεξηγείται, συζητιέται λάθος, ακούγονται διάφορες υπερβολές, αλλά είναι ένα μοσαϊκό τάσεων το οποίο απλώς δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με εμάς, εννοώ με εμάς που τα χρόνια μας έχει περάσανε, ας πούμε, λοιπόν, αλλά... Εν πάση περιπτώσει, δεν κατάλαβα ότι δεν με ήθελες γι' αυτό, οπότε μπορούμε να πούμε τα δικά μας.
0: Εγώ λοιπόν περιμένω για την ημέρα, ναι, που η Ελλάδα και η Κύπρος δεν θα δώσουν και η μία στην άλλη τα δωδεκάρια.
1: Έχει συμβεί. Έχει συμβεί, τελευταία έχει συμβεί.
0: Ναι. Ποιοι το κάνανε, οι Κύπροι ή εμείς?
1: Νομίζω ήταν... Ήταν αμοιβαίο. Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω ήταν αμοιβαίο. Κάτι δεν είχε πάει καλά.
0: Ναι.
1: Αλλά ο ένας από τους δύο, ή μπορεί και οι δύο, δεν είχαν βάλει δωδεκάρια. Είχαν βάλει δεκάρια, βέβαια. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε, Δημήτρη μου, να κλείσουμε το θέμα του πρωταθλήματος.
1: Ναι, εντάξει, το πρωτάθλημα, κοίταξε να δεις. Η ΑΕΚ ήταν σταθερότερη. Είχε πίστη. Και προφανώς κέρδισε δίκαια το πρωτάθλημα, δεν συζητάμε. Δηλαδή, δεν χάνει από τον Οκτώβριο, έκανε πάρα πολύ καλά play-off, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, για να κερδίσει το ελληνικό πρωτάθλημα, Χριστό, χρειάζεσαι πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο σερί. Το δεύτερο που χρειάζεσαι είναι το κατάλληλο σερί. Από τότε που υπάρχει αυτή η διαδικασία των play-off, δεν είναι μόνο το μεγάλο σερί, είναι και το κατάλληλο σερί. Δηλαδή, η ΑΕΚ, ας πούμε, είχε χάσει ένα πρωτάθλημα πριν 3 χρόνια. Στο οποίο είχε το μεγάλο σερί, ώστε να είναι σταθερά ψηλά. Δεν είχε μπει πρώτη τότε στα play-off, είχε μπει ο ΠΑΟΚ με έναν πόντο διαφορά. Τον προσπέρασε η ΑΕΚ στη διαδικασία των play-off και το έχασε, γιατί δεν κατάφερε μέσα στη διαδικασία των play-off να κάνει αυτό το μικρό σερί. Δηλαδή να πάρει, ας πούμε, 4 παιχνίδια στη σειρά ή να κάνει 3 νίκες και μια ισοπαλία, όπως έκανε τώρα. Τις έκανε τότε ο ΠΑΟΚ και το πήρε το πρωτάθλημα στο νήμα. Τώρα η ΑΕΚ τα έκανε και τα δύο. Δηλαδή έχει το μεγάλο σερί που τρέχει. Είναι αίτητη από τον Οκτώβριο στο πρωτάθλημα. Και έκανε και τις 3 νίκες και μια ισοπαλία στα 4 πρώτα παιχνίδια των play-off, που της έδωσαν αυτό το αβαντάζ σε σχέση με τον ανταγωνισμό του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, που δεν ήταν ο σκληρότερος και ο καλύτερος για τελείως διαφορετικούς λόγους. Αλλά το τι προβλήματα έχει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν έχουν να κάνουν με την ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει και τους βαθμούς που έχει συνήθως ο πρωταθλητής Ελλάδας, και τους πρωταγωνιστές που είναι απαραίτητοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει όλα όσα έχει συνήθως ο πρωταθλητής Ελλάδος για να τα καταφέρει.
0: Ο πρόεδρος της.
1: Ναι, θα σου πω. Η ΑΕΚ έχει το συνήθιστο ότι δεν κερδίζει το πρωτάθλημα έχοντας την καλύτερη επίθεση, ούτε την καλύτερη άμυνα.
0: Αλλά
1: έχει μια πολύ καλή επίθεση, νομίζω δεύτερη είναι, και έχει και μια πολύ καλή άμυνα, επίσης δεύτερη είναι. Λοιπόν, ήταν, τώρα δεν έχω τα νούμερα μπροστά μου να σου πω. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν ούτε μια ομάδα η οποία σκόραρε πάρα πολύ, ούτε μια ομάδα που δεν δέχονταν γκολ με τίποτα στην διάρκεια της χρονιάς. Είχε όμως όλα τα υπόλοιπα. Τώρα όσο για τον πρόεδρο της. Ο Ηλιόπουλος μπορεί να τραγουδάει στα μπουζούκια, να παίρνει μικρόφωνα, να είναι λίγο, ας πούμε, της φιγούρας γενικότερα. Αλλά έφτιαξε μια εταιρεία καινούρια, Πέρα από τον προπονητή που ήρθε φέτος, τον Νίκολιτς, και αποδείχθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
0: Του σκάουτερ.
1: Είχε τον Ριμπάλτα, τον οποίο τον άκουσε. Mm-hmm. Αυτόν τον είχε από πέρσι. Άλλαξε πάρα πολλά πράγματα στην λειτουργία της ΑΕΚ. Πήρε στελέχη όπως ο Λισάνδρου και ο Δέδες που έχουν περάσει από θέσεις ευθύνης στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Άλλαξε την Ακαδημία φέροντας τον Γιώργο Γεωργιάδη. Άλλαξε με τον Τζουρούδη που είναι ένας εξαιρετικός γιατρός όλο το team το ιατρικό. Θέλω να πω ότι δεν ήταν μικρή η συμμετοχή του. Ήταν σημαντική η συμμετοχή του, πέρα τώρα από από την αγάπη του για τα τραγούδια, τις δηλώσεις που καμιά φορά είναι εκρηκτικές και όλα αυτά, ας πούμε. Δηλαδή, έκανε και αυτό, θέλω να πω, το κομμάτι του όπως έπρεπε για να βγει η ΑΕΚ πρωταθλητρία.
0: Εγώ έχω να πω και ένα αποκλειστικό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ενοχλήσει τους φίλους μου, τους Αγγζίδης, και εμένα με ενόχλησε. Όταν ταξίδευα πριν από λίγες μέρες, είχα πάει σε ένα νησάκι για δύο μέρες και ταξίδευα με τα πλοία, αυτά που έχει ο Ηλιόπουλος. Και του λέω ενός υπαλλήλου εκεί πέρα, ο οποίος με βοήθησε να πάω κάπου κάτω να πάρω κάτι, και του λέω ο πρόεδρος πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος, του λέω, που πήραμε. Ναι, μου λέει, αλλά δεν είναι έγκτζης. Του λέω, τι είναι? Είναι Ολυμπιακός, λέει. Τώρα αυτό...
1: Κοίταξε, υπάρχει αυτή η φημολογία λόγω του ότι τον καιρό που δεν ασχολούνταν πολύ με το ποδόσφαιρο, πήγαινε να βλέπει τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, οπότε έχω καταλάβει. Είναι και κουμπάρος, αν δεν κάνω λάθος, του πρόεδρου του Ολυμπιακού, του κ. Μαρινάκη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτά όλα, ξέρεις, στο τέλος της ημέρας έχουν πάρα πολύ μικρή σημασία. Δηλαδή, στην ιστορία της ΑΕΚ έχει λίγο πλάκα ότι και όταν ήρθε ο Νίκολιτς, υπήρχε μια μερίδα των οπαδών της που δεν τον ήθελαν, διότι ήταν οπαδός της Παρτιζάν. Είναι δηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν. Την έχει. Έχει υπάρξει και προπονητής της, νομίζω, και παίχτης της, αλλά κυρίως προπονητής της. Και κατά συνέπεια και φίλος του ΠΑΟΚ. Mm. Δηλαδή είχαν βρει και κάποιες, ας πούμε, δηλώσεις του που έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια σοβαρή ομάδα στην Ελλάδα, όταν είχε πάρει το πρωτάθλημα και είχε κάνει βήματα μπροστά. Αλλά αυτά όλα, Χρήστο μου, στο ποδόσφαιρο δεν έχουν καμία σημασία. Δηλαδή, όταν μπαίνεις στο χώρο, χορεύεις. Το τι έχει συμβεί προηγουμένως δεν έχει καμία σημασία. Έτσι. Πάντα μετράει ο τελευταίος χορός. Λοιπόν.
0: Σε ευχαριστώ, Αντώνη, πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Θα μιλήσουμε και άλλη φορά. Που...
1: Για τις κάνες δεν σου λέω τίποτα. Θα σου πω πολύ γρήγορα, και σ' αφήνω, ότι το καλό που έχουν φέτος είναι ότι έρχονται με ταινίες διάφοροι δημιουργοί. Ο Φαραντί, ας πούμε, δηλαδή... Κάποιοι που, εντάξει, σε γενικές γραμμές, εμείς οι κινηματογραφόφιλοι τους περιμένουμε. Δεν έχει τις μεγάλες ταινίες, δεν κάνει πρεμιέρα η Οδύσσια του Νόλαν, δεν έχει αμερικάνικο στοιχείο μεγάλο, αλλά έχει πολύ σινεμά του δημιουργού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καμιά φορά τρομάζει αυτό, αλλά αυτό σημαίνει τώρα.
0: Ο Δανίκας με μάλωσε, μου λέει, μη τυχόν και μιλήσεις για κινηματογράφο, κάνες και τα λοιπά, με οποιονδήποτε άλλο εκτός από μένα. Του λέω, με τον Καρπετόπουλο θα...
1: Μέρα, δεν τρέχει τίποτα, είναι σταδίσεις.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά,
0: Χριστό. Καλημέρα. Έχω μείνει εγώ στην πρωινή εκπομπή. Ήτανε, λοιπόν, ο Καρπετόπουλος. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος, δημοσιογράφος, αθλητικογράφος, και είναι και πολύ φίλος του κινηματογράφου. Και θα μείνουμε σε αυτό το πνεύμα, why not, του ποδοσφαίρου, που είναι το δημοφιλέστερο άθλημα που υπάρχει, και θα συνομιλήσουμε τώρα, εάν προηγουμένως ο Αντώνης ήταν ο αθλητικογράφος και λάτρης του κινηματογράφου, τώρα έχουμε έναν δημοσιογράφο, πολύ φίλο και ΑΕΚΤΖΙ, και θα μας μιλήσει εδώ στην εκπομπή. Είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος, θα τον γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ, στην εφημερίδα ήμασταν μαζί, στην Ελευθεροτυπία, και ασχολιόταν, ήταν από τους πρώτους που ασχολήθηκε σοβαρά με τα ραδιόφωνα. Δημήτρη μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
2: Καλησπέρα. Και χαρούμενοι είμαστε όλοι από ό,τι ξέρεις. Λόγω ποδοσφαίρου. Είμαστε χαρούμενοι λόγω ποδοσφαίρου.
0: Βέβαια.
2: Γιατί είμαστε όλοι οι αεκτζίδες, εμείς, εγώ και εσύ δηλαδή, και ζούμε το ένα διήμερο λίγο περίεργο.
0: Εγώ έχω και εις διπλούν, γιατί εμένα η πρώτη μου ομάδα πριν έρθω στην Ελλάδα ήταν η Arsenal. Οπότε έχουμε.
2: Ήταν Κυριακή Ζόρικη.
0: Ζόρικη, ναι. Μάλιστα. Δημήτρη μου, καταρχάς η ΑΕΚ, εσύ παρακολουθούσες τους αγώνες αυτούς όλους. Άξιζε το, κινδύνευσε κάποια στιγμή. Τι είναι εκείνο που εσύ διαστάθηκες ότι ήταν αυτό που της έδωσε το πρωτάθλημα?
2: Επειδή πήγαινα στο γήπεδο κάθε Κυριακή, σε κάθε αγώνα της ΑΕΚ, κάπου λίγο ζορίστηκα κάπως, γιατί κάπου κατάλαβα ότι δεν μπορώ να ξυπνάω λέω τώρα μια Κυριακή πρωί και να σκέφτομαι τι θα κάνει η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εντάξει, κάπου κρατάει και λίγο.
0: Αυτοκρατορικό.
2: Εντάξει, δηλαδή. Και είπα να το κόψω κάπως όσο γίνεται. Εντάξει, είχε μια πολύ σοβαρή ομάδα η ΑΕΚ. Είχε μια πολύ δυνατή έδρα. Έχει ένα πολύ καλό team προπονητών και παιχτών. Και το πήρε δίκαια. Αυτό. Δύσκολο πρωτάθλημα, γιατί και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλές ομάδες. Το πήραμε όμως, εντάξει, και είμαστε χαρούμενοι και προχωράμε.
0: Μαγική.
2: Όχι, δεν είναι για πολύ για τίποτα παραπάνω. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Το βλέπουμε τον γκολ ξανά και ξανά. Τον πώς έδωσε το πρωτάθλημα. Έως εκεί. Ελπίζω κάποια στιγμή να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή.
0: Εκείνη η κεφαλίτσα που του έδωσε εκείνο. Δεν ξέρω ποιος.
2: Ο Λούκα Γιώβιτς.
0: Εκείνη η κεφαλιά η μικρή ήταν όλα τα λεφτά, νομίζω.
2: Χρήστο, όπως σε οποιοδήποτε θέμα, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Όταν η ΑΕΚ πήρε τον Λούκα Γιώβιτς, που είναι ένας παίκτης μεγάλης κλάσης, θα σου κάνει τη φάση παραπάνω που θα την θαυμάσεις. Όταν βλέπαμε προχθές, βλέπαμε την Bayern με την Paris Saint-Germain, έβλεπες ένα άθλημα και λες, εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι άλλο από αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή διαφορετικά αθλήματα το ένα με το άλλο.
0: Βέβαια.
2: Το κάνω να φαίνεται πάρα πολύ απλό.
0: Δημήτρη, ποιος είναι εκείνος, τώρα θα με κοροϊδεύει και ο γιος μου, λέει, είσαι άσχετος μπαμπάς, αλλά ένας παίχτης μας, θηρίο, με μαλλιά ξανθός, ολόξανθος, ο οποίος είναι συνήθως στον πάγκο τις περισσότερες φορές.
2: Βίτα.
0: Αυτός είναι και πανηγυρίζει περισσότερο από οτιδήποτε.
2: Είναι μεγάλο σε ηλικία.
0: Ναι.
2: Είναι τιμητικά στην ΑΕΚ. Τιμητικά εννοώ όχι από άψη.
0: Είναι
2: μια πάρα πολύ ακριβή πρώτη αλλαγή, άμα χρειαστεί στο στόπερ, λόγω ηλικία. Αλλά έχει μεγάλη ιστορία και έχει δεθεί πάρα πολύ με την ΑΕΚ αυτός ο παίχτης.
0: Ναι.
2: Και θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται και όταν τελειώσει την καριέρα του, μπορεί να συνεχίσει σε κάποιο άλλο πόστο. Οπότε γίνει πιο εξής και από εμάς. Και το δείχνει όταν μάτς. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση, Χρήστο, μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο τόσο πολύ, μου κάνει εντύπωση στην ΑΕΚ όλο αυτό το διάστημα και φάνηκε και χθες το πώς πανηγυρίζουν τα μάτς οι αναπληρωματικοί.
0: Ναι,
2: παίκτες που δεν παίζουν καθόλου.
0: Πράγματι, ναι.
2: Δηλαδή πόσο δεμένο είναι αυτό το team.
0: Ναι, και η Φιλαδέλφια έχει γίνει και μεγάλη έδρα. Το γήπεδο δηλαδή είναι πλέον.
2: Το γήπεδο είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα και αυτό που έγραφα και σήμερα στην εφημερίδα είναι ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες φιλάθλων. Υπάρχουν και σε όλες τις ομάδες, έτσι, και στην ΑΕΚ. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι την ΑΕΚ δεν ασχολούνται. Έτσι, και είναι λίγο πιο γρήγορα, θα μάθουν το σκορ κλπ. Είναι αυτή. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που βλέπουν την ΑΕΚ από την τηλεόραση, είτε γιατί είναι στην επαρχία, είτε γιατί δεν πάνε γήπεδο, οι οποίοι είναι οι χειρότεροι κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι αυτοί που το παίζουν προπονητές. Δηλαδή μπορεί να κάτσεις σε μια καφετέρια και να ξαφνικά να ακούς τον άλλο να σου λέει βγάλε αυτόν και βάλε τον άλλον, έτσι, να το φωνάζει στην τηλεόραση, έτσι, να λέει. Και είναι και η τρίτη αυτή που πάνε στο γήπεδο, αυτοί οι 33.000, οι οποίοι έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με την ομάδα, διαφορετική. Που έχουν τις συνήθειές τους, ξέρουν πότε θα βγουν οι παίχτες. Είναι που αναπτύσσουν μια πολύ ξεχωριστή σχέση.
0: Μάλιστα.
2: Με την ομάδα. Είναι τρεις κατηγορίες διαφορετικές, δηλαδή.
0: Να μην αδικήσω και το δεύτερο μέρος που θα ήθελα πολύ να συζητήσουμε, που είναι η ειδικότητά σου στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, παρακολουθείς ραδιόφωνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μερικοί σε θεωρούν φόβο και τρόμο, αλλά καλό είναι και αυτό. Θα ήθελα να μου έλεγες τη γνώμη σου για το ραδιόφωνο που έχουμε στην Ελλάδα γενικά. Έχω 2-3 πράγματα που με ενοχλούν. Θα πω το πρώτο, ότι δεν γίνεται δημοσιογράφος που κάνει εκπομπές να προωθεί διαφημιστικά προϊόντα. Αυτό σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχει.
2: Αλλά... Όχι, δεν υπάρχει.
0: Ναι.
2: Οι λεγόμενες αναφορές είναι αυτό που λένε, ειδικά στα ιδιωτικά ραδιόφωνα, που λένε ότι μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και ακούσαν τον δημοσιογράφο που πριν σου έλεγε, που έκανε την εκπομπή με τις ειδήσεις, να σου λέει ξαφνικά ένα διαφημιστικό. Δεν ξέρω και κατά πόσο είναι και τώρα ως ακροατές, έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο μας αρέσει αυτό, πόσο πιάνει, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω.
2: Πάντως είναι άσχημο και για εμάς τους δημοσιογράφους και ίσως για τους διαφημιζόμενους, νομίζω. Δεν ξέρω, εντάξει. Ακούγεται, δεν είναι ραδιόφωνο αυτό, ας πούμε. Όπως δεν είναι ραδιόφωνο. Ή μάλλον πες μου τι θέλω να μου πεις και σου πω.
0: Επίσης την λίγη εμπειρία που έχω τώρα, νομίζω 3-4 χρόνια από τότε που ξαναμπήκα στο ραδιόφωνο και χάρηκα πάρα πολύ ότι είναι, μου αρέσει, έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν πολλές αντιγραφές, ότι λέγονται τα ίδια πράγματα. Οι προσκεκλημένοι είναι σχεδόν ίδιοι κάθε φορά. Δυσκολεύεσαι, εντάξει, δεν θα μιλήσω για το τρίτο πρόγραμμα ή άλλα, που έχουν μια ταυτότητα διαφορετική, αλλά τα ενημερωτικά μου φαίνονται ίδια, μου ακούγονται ίδια.
2: Ναι, είναι, κοίτα, τώρα χωρίς να το λέμε, η ΕΡΤ διαφέρει. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Η ΕΡΤ είναι κανονικό ραδιόφωνο και στα μουσικά της, mm-hmm. και αν και έχω ενστάσεις στο ειδησιογραφικό της, όχι τόσο, mm-hmm. είναι, γιατί μου φαίνεται αρκετά, το θέλω λίγο πιο νευρικό, mm-hmm. ας πούμε, πέραν της πολιτικής γραμμής που πάντα είναι κυβερνητική, mm-hmm. άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, το ξέρουμε αυτό, mm-hmm. Τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ παραμένουν ακόμα ραδιόφωνα κανονικά. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm. αν πεθάνει ένας καλλιτέχνης Σάββατο απόγευμα, mm-hmm. ας πούμε, η ΕΡΤ θα κάνει με τη μία αφιέρωμα, όπως έκανε και πρόσφατα. Mm-hmm. Δηλαδή στη Μαρινέλα, ας πούμε, πέθανε το απόγευμα στις 6 ώρα. Mm-hmm. Αν πεθάνει στα ιδιωτικά ραδιόφωνα, αν πεθάνει ένας καλλιτέχνης, ας πούμε, στις 5 το απόγευμα, τα ιδιωτικά ραδιόφωνα, τα μουσικά, mm-hmm. θα τον θάψουν τη Δευτέρα. Mm-hmm. Τότε θα γίνει η είδηση. Γιατί mm-hmm. μέχρι το Σάββατο και την Κυριακή θα παίζει ένας υπολογιστής. Και μιλάμε στη μεγάλη πλειοψηφία των ραδιοφώνων. Δηλαδή, θα ακούσεις, θα πεθάνει, ας πούμε, ένας μεγάλος, σπουδαίο, είχε πεθάνει ο Λου Ριντ, ας πούμε, mm-hmm. είχε την ατυχία να πεθάνει Σάββατο και τριημέρου. Ήταν καθαρή Δευτέρα, νομίζω, κάτι τέτοιο. Άρα, τα μουσικά ραδιοφώνα στην Ελλάδα, τον Λου Ριντ, τον ανέφεραν την Τρίτη το πρωί.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Αυτό και... τώρα στην Αγγλία, άμα το πεις, θα σε πάρουν με τις πέτρες.
0: Και η ΕΡΤ ευτυχώς στα ραδιόφωνα της, στα μουσικά, δεν έχει αυτό την άθλια την playlist.
2: Δηλαδή, ας πούμε, τα ραδιόφωνα που ανταγωνίζονται το δεύτερο, που ναι. είναι καλά ραδιόφωνα, δεν τα κατηγορώ, ναι. θα παίξουν πολύ λίγα τραγούδια. Θα παίξουν 8 φορές την ημέρα ένα κομμάτι της Μποφίλιο. Mm-hmm. Θα παίξουν, δηλαδή θα παίξουν, μπορεί να παίξουν όλη τη βδομάδα, να παίξουν γύρω στα κάποια ραδιόφωνα που να παίξουν 350 τραγούδια. Δηλαδή παίζουν τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια mm-hmm. συνεχώς. Mm-hmm. Ευτυχώς το δεύτερο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα μουσικά της ΕΡΤ ακόμα κρατάνε.
0: Ευτυχώς και ραδιόφωνα. Για τον Πετρίδη, είναι έτσι δεν είναι.
2: Ναι, και για τον Γιάννη. Είναι κανονικά ραδιόφωνα, δηλαδή. Mm-hmm. Θα ακούσεις πράγματα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη μου, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να μιλήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
2: Καλό
0: που
2: βράδυ,
0: κάναμε. Να είσαι καλά και η ΑΕΚ να μας δίνει τέτοιες χαρές. Εξοκύλαμε λιγάκι σήμερα, δεν πειράζει, τα είπαμε και με τον Αντώνη τον Καρπετόπουλο, είπαμε και τα εκτζίδικά μας. Θα πάμε τώρα και θα κλείσουμε με τη σκέψη της ημέρας από την συγγραφέα και στατιστικό, την Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, η οποία θα μας μιλήσει για τους ανθρώπους που επιμένουν να ενοχλούνται.
3: Σε κάποια φάση της ζωής μου, πρέπει να ήμουν γύρω στα 12, είχα αποφασίσει πως όταν μεγαλώσω θα ακολουθούσα ένα κλάδο που θα εξιχνίαζε σύνθετα προβλήματα, όχι απαραίτητα εγκλήματα, που απασχολούσαν πάντως την κοινωνία. Επηρεασμένη ίσως από τη σειρά «Οι εκδικητές» που έπαιζε τότε στην κυπριακή τηλεόραση, πίστευα πως αυτοί οι άνθρωποι επιτελούσαν ένα πολύ σημαντικό έργο, βασισμένο κυρίως στην παρατήρηση και στη σύνδεση φαινομενικά άσχετων γεγονότων. Αργότερα έμαθα πως λέγονταν detective και πως δυστυχώς για τα παιδικά μου σχέδια δεν υπήρχε κάποια πανεπιστημιακή σχολή για κάτι τέτοιο. Μέχρι τότε όμως είχε ήδη μείνει μέσα μου κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η χαρά να παρατηρώ τα ίχνη και να προσπαθώ να τα ερμηνεύω. Ίχνη που αφήνουν πίσω τους οι πράξεις, οι κινήσεις, οι παλιές παρουσίες. Η αίσθηση ότι τα γεγονότα δεν χάνονται εντελώς μέσα στο χρόνο. Ότι αφήνουν μικρές προειδοποιήσεις για όποιον θελήσει να τις παρατηρήσει προσεκτικά. Ίσως γι' αυτό οδηγήθηκα αργότερα στη στατιστική. Με την αίσθηση πως η πρόοδος, προσωπική ή συλλογική, δεν έρχεται συνήθως από το πουθενά. Έρχεται όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν να κοιτάξουν λίγο πιο σοβαρά όσα έχουν ήδη συμβεί. Να εντοπίσουν τα λάθη που επαναλαμβάνονται, τα μοτίβα που επιστρέφουν, τις συνέπειες που εμφανίζονται ξανά και ξανά μπροστά τους. Σαν να προσπαθεί το ίδιο το παρελθόν να μας μιλήσει, έστω και χαμηλόφωνα. Ζούμε σε μια εποχή γεμάτη αριθμούς. Ποσοστά, έρευνες, στατιστικές, μετρήσεις για την υγεία, τη μοναξιά, τη βία, την ψυχική κόπωση, την εμπιστοσύνη, τη φτώχεια. Σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας καταγράφεται πλέον κάπου. Κι όμως οι αριθμοί αυτοί συχνά καταλήγουν να υπάρχουν γύρω μας σαν ακόμα ένα κομμάτι του καθημερινού θορύβου. Μοιάζει να περνάμε δίπλα από τα δεδομένα χωρίς πραγματικά να τα βλέπουμε. Το παράδοξο της εποχής μας δεν είναι η έλλειψη πληροφορίας, αλλά σχεδόν η υπερβολή της. Γνωρίζουμε περισσότερα από ποτέ για τον τρόπο που ζούμε και για όσα μας βλάπτουν. Ξέρουμε πόσο αυξάνεται η μοναξιά, πόσο επηρεάζονται τα παιδιά από την αδιάκοπη έκθεση στις οθόνες, πόσο εύκολα η ανασφάλεια μετατρέπεται σε θυμό και ο θυμός σε δημόσιο λόγο. Κι όμως πολλές φορές μοιάζουμε να συνηθίζουμε ακόμα και τα πιο ανησυχητικά στοιχεία. Ακριβώς επειδή τα βλέπουμε καθημερινά. Σκέφτομαι σήμερα την Florence Nightingale με αφορμή τη Διεθνή ημέρα νοσηλευτών που είναι αφιερωμένη στη μνήμη της. Οι περισσότεροι την θυμούνται ως τη γυναίκα με τη λάμπα να περπατά μέσα στη νύχτα ανάμεσα σε τραυματισμένους στρατιώτες. Όμως η Nightingale υπήρξε και κάτι ακόμα. Ένας άνθρωπος που κοίταξε προσεκτικά όσα οι άλλοι είχαν ήδη μπροστά τους και αρνήθηκε να τα θεωρήσει φυσιολογικά. Στον Κρημαϊκό πόλεμο άρχισε να καταγράφει συστηματικά συνθήκες, αριθμούς και αιτίες θανάτου στα στρατιωτικά νοσοκομεία και διαπίστωσε κάτι που για την εποχή ήταν σχεδόν σοκαριστικό. Περισσότεροι στρατιώτες πέθαιναν τελικά από λοιμώξεις, μολυσμένο νερό, ακαθαρσίες και κακές συνθήκες υγιεινής παρά από τα ίδια τα τραύματα του πολέμου. Δεν έμεινε όμως μόνο στην παρατήρηση. Επέμεινε, πίεσε, παρουσίασε δεδομένα, ακόμα και γραφήματα, ώστε να πείσει πολιτικούς και στρατιωτικούς ότι η κατάσταση μπορούσε να αλλάξει. Και όταν οι συνθήκες υγιεινής βελτιώθηκαν, τα ποσοστά θνησιμότητας μειώθηκαν θεαματικά. Η ιστορία της παραμένει ακόμα σύγχρονη, γιατί καμιά φορά το πιο επικίνδυνο δεν είναι αυτό που αγνοούμε, είναι αυτό που βλέπουμε τόσο συχνά, ώστε πάβουμε σιγά σιγά να αντιδρούμε. Προσωπικά έχω καταλήξει στο εξής. Η πρόοδος αρχίζει πάντα από εκείνους που επιμένουν να ενοχλούνται.
0: Η σκέψη της ημέρας από την Vivian Avramidou Plumpy μίλησε για τους ανθρώπους που επιμένουν να ενοχλούνται και τελειώνουμε με ένα κομμάτι, ένα τραγούδι εμβληματικό των Simon και Garfunkel, αλλά το ερμηνεύει με εξαιρετικό τρόπο ο David Bowie. Καλό σας βράδυ. Είναι το America.

Κάνω εγώ τη διόρθωση, αλλά είναι και ωραίο τραγούδι. Με συγχωρείτε, αύριο θα ακούσουμε τον David Bowie στο America. Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό τραγούδι επίσης, το Knock Knock on Heaven's Door. Είναι από τους Afro Fiesta με τους Twanguero και Tawe. Είναι από την Αφρική και αυτά τα παιδιά είναι καταπληκτικά. Γεια και χαρά σας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έτοιμο το καζανάκι.
2: Τόσο γρήγορα.
1: Τόσο. Αν είναι καρύμπα.
3: Καρύμπα. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
1: Αν ποτέ χρειαστεί.
3: Καρύμπα. Το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
5: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
6: και ακούει
5: ιστορίες του μπουζουκιού,
6: ιστορίες λαϊκών
5: και δημοτικών
6: οργάνων και φωνών.
5: Αυτό.
6: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

0: Ήταν λοιπόν 18 Δεκεμβρίου του 1968 όταν βγήκε στους κινηματογράφους η ταινία του Ορέστη Λάσκου «Για ποιον χτυπάει κουδούνα» με τον Κώστα Βουτσά ναυαγοσώστη από τα χρέη του αφεντικού του Διονύση Παπαγιανόπουλου και με τον Χριστάκη να τραγουδάει αυτό ακριβώς το τραγούδι με μουσική Κώστα Σεϊτανίδη και στίχους του Ορέστη Λάσκου. Γιατί λένε τα βατράχια σε ακριβιά στα βράχια, βράκια και κουάξ κουάξ, όποιος κλαίει είναι βλάξ. Η πιο πρόσφατη φορά που άκουσα επί σκηνής το τραγούδι ήταν το περασμένο μόλις Σάββατο σε ένα μικρό χώρο στο κέντρο της Αθήνας και ήταν τα πρώτα τραγούδια που ακούγονταν σε μια μουσική παράσταση του Παντελή Αμπαζή. Ποτέ δεν κρύβω ότι έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στα χαμογελαστά τραγούδια, όπως λέω εγώ, στο χαμογελαστό πνεύμα του ελληνικού τραγουδιού. Ο Παντελής Αμπαζής λοιπόν, πέρα από τα δικά του τραγούδια, έχει πάντα μια ιδιαίτερη δυναμία στην ιστορία του είδους, ξεκινώντας από πολύ παλιά, από τον Αττικ ακόμα ή τον Μιγάλη Σουγιούλ και τον Γιώργο Μουζάκη, για να φτάσει στο Ζαμπέτα, στο Χμπόστ, στο Χατζηδάκη, στο Λογοθέτη, στο Θέμη Ανδρεάδη. 30 χρόνια τώρα Παντελή όλα αυτά.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα Παντελή Αμπαζή. Είναι στον ήχο η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Και βεβαίως σκέφτηκα ότι μπορώ να κλέψω κάποια από τα τραγούδια που παίζει φέτος ο Παντελής στο πρόγραμμά του και να τα ακούσουμε σε παλιές βεβαίως εκτελέσεις, παράλληλα με αρχικά δικά του, με δικά του τραγούδια. Φυσικά θα συζητήσουμε και ακριβώς γι' αυτό το χαμογελαστό πνεύμα του ελληνικού τραγουδιού και μάλιστα σε μέρες μάλλον δύσκολες ή δεν ξέρω αν είναι δύσκολες οι μέρες ή αν τις βλέπουμε έτσι. Να σε ρωτήσω καταρχήν πρώτα Παντελή, αν θυμάσαι πότε και κάτω από ποιες συνθήκες άκουσες αυτό το «Όποιος κλαίει είναι βλάξ».
1: Σίγουρα στην ελληνική ταινία σε κάποια...
0: Και κάτω από ποιες συνθήκες άκουσες αυτό το...

0: Και τραγούδια να ζητώ για το πρόγραμμα.
1: Πήρε καιρός να σου γίνει λίγο στάση ζωής όλο αυτό ή το είχες από πριν?
0: Το έχω ξαναπεί ότι εκεί γύρω στα 2001-2002 ήταν μια ιδέα του Γρηγόρη Μπηθηκότση να στραφώ στο χιουμοριστικό και εύθυμο τραγούδι. Όταν του είχα πάει ένα θλιμμένο μου τραγούδι να μου πει αν του αρέσει, λεγόταν Ο γιος της λύπης, και μου λέει: άστο αυτό ρε, για κανέναν που έχει πονέσει τη ζωή, γιατί όλη τη μέρα γελάς, τρως, αστειεύεσαι. Εσύ πρέπει να πεις, μου λέει, το σκυλάκι το κανείς. Ποιος το έκλεψε? Κανείς. Αυτό είναι η συνεφιασμένη Κυριακή αυτού του ρεπερτορίου, μου λέει. Τέτοια πρέπει να λες εσύ χιουμοριστικά. Γεια σου τσολιά μου, γεια σου τσολιά μου. Δώσε την...
1: Από την... τότε την πήρε την επιθυμία.
0: Την είσαι των Αζωρών, μου πρότεινε κλπ. Δηλαδή χιουμοριστικά ή εύθυμα τραγούδια. Από παλιά έλεγα τέτοια τραγούδια γιατί είναι του χαρακτήρα μου. Αλλά τότε ξεκαθάρισα πια ότι ίσως πρέπει να λέω πιο πολύ τέτοια και πολύ λιγότερο.
1: Βέβαια τραγούδια. Το πρότεινε σε εσένα, ο ίδιος μάλλον το απέφευγε.
0: Τα έλεγε με έναν τρόπο πολύ δικό του, δηλαδή την είσαι των Αζωρών, ας πούμε.
1: Ναι, θυμάμαι την αφήγηση του Θεοδωράκη, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Ναι. Το γεια σου τσολιά μου, έχει πει και τέτοια τραγούδια αρκετά.
1: Έχουμε ένα παρακάτω.
0: Ναι. Εμένα πάντως μου αρέσει πολύ αυτό. Μου αρέσει, πιστεύω ότι το χιούμορ και η ελαφρότητα είναι τα βαρύδια που μας πάνε στο βάθος των πραγμάτων. Τα τραγούδια μου δηλαδή έχουν μέσα, θα το δεις και λίγο έτσι. Είναι meaningful songs, τραγούδια με νόημα, αλλά παρόλα αυτά. Το χιούμορ και η χαρά κυριαρχούν.
1: Λοιπόν, δεν χρειαζόταν να πω πολλά πράγματα για τον Παντελή Αμπαζή, γιατί σε δελτίο τύπου έχει φτιάξει περίπου και την δική του δουλειά. Είναι το πρώτο τραγούδι που διάλεξε.
0: Η στίχη είναι του Βαγγέλη Δελικούρα, να το διευκρινίσουμε αυτό, έτσι. Η μουσική είναι δική μου. Τους στίχους μου τις έφερε μια μέρα σκασμένο στα γέλια ο Βαγγέλης και μου λέει: εσύ έγραψε ένα τραγούδι με όλους τους τίτλους των τραγουδιών σου. Δες το, σ' αρέσει. Μου άρεσε τόσο πολύ που το βάλα στο δίσκο.
1: Ωραία, να ζητήσει τα δικαιώματα ο Βαγγέλης, λοιπόν.
0: Του τα έχουμε ήδη αποδώσει.

0: Αυτό λοιπόν είναι το τελευταίο τραγούδι του καινούργιου δίσκου του Παντελή.
1: Του προτελευταίου μου δίσκου. Τραγούδια περιοπής, γιατί έχει βγει πρόσφατα και ο δίσκος Παντελής Αμπαζής, φωνή όχι αστεία, το κόμμα καταβούλησιν.
0: Μάλιστα. Δηλαδή εγώ να το λέω Παντελής Αμπαζής, φωνή όχι αστεία, και εσύ μπορείς να το λες όπως θέλεις.
1: Το κόμμα όπου θέλεις το βάζεις. Ναι, καταβούλησιν είπαμε. Εμένα μου αρέσουν και τα δύο. Και το φωνή όχι αστεία και το φωνή όχι αστεία.
0: Στην παράσταση που ακολούθησε την κυκλοφορία αυτού του δίσκου του καινούριου σου πια, επαναφέρεις εσύ νομίζω έναν τίτλο που λίγο πολύ σε έχει σημαδέψει από το παρελθόν.
1: Ποιον λες?
0: Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Καλά, είναι το σλόγγαν μου αυτό.
0: Με μια ομάδα που έχετε και μια ιστορία στο παρελθόν. Δεν ξέρω με τις ίδιες κοπέλες ή με άλλες.
1: Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον της υπόθεσης. Η παράσταση, ο δίσκος καταρχάς «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια» κυκλοφόρησε το 2008 με το ομώνυμο τραγούδι σε 7 διαφορετικές βερσιών. Με Σάκη Μπουλά, με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, με Δημήτρη Πουλικάκο, με Πάνο Μουζουράκη, με Μιχάλη Εμιλίου.
0: Τι ιδέα ήταν και αυτή τότε?
1: Τότε δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, Γιώργο. Δηλαδή

0: λεφτά υπήρχαν το 2008 και είχα τη φαϊνή ιδέα να κάνω το τραγούδι σε 7 διαφορετικές ορχήστρες, φυσικά όργανα και διαφορετικό ρυθμό. Το ένα swing, το άλλο τσατσά, το άλλο μάμπο, το άλλο twist, το άλλο ρέγγε. Και είπαμε, φώναξα 6 φίλους και πάνω από μια βερσιόν και είπα και μια εγώ. Αυτό ήταν μια, δεν ήξερα, από αναποφάσιστο ήμουνα, ήξερα να το κάνω ρέγγε, να το κάνω τσατσά, να το κάνω μάμπο. Λέω, λεφτά υπάρχουν, να το κάνουμε όλες τις βερσιόν, πάμε.
1: Και τώρα που το ακούς μετά από τόσα χρόνια, τι σκέφτεσαι? Έχεις καταλήξει σε κάποια?
0: Ναι, κοίταξε, όλες οι βερσιόν μου αρέσουν πραγματικά, γιατί έχουν την προσωπικότητα των ερμηνευτών. Τώρα που φύγει ο Λαβρέτης, μου αρέσει πολύ η βερσιόν του Λαβρέτη, γιατί τον θυμάμαι. Θυμάμαι τη γενεοδορία του. Μόλις τον είχα πάρει τηλέφωνο, ήρθε σε 5 λεπτά, γιατί έμενε και εκεί κοντά στο στούντιο. Και επίσης θυμάμαι ότι τότε κάναμε κάποιες παραστάσεις στη Σφίγγα, 4 Τετάρτες. Τη μία Τετάρτη ήταν ο Φίβος Δελιβοριάς, την άλλη ο Παντελής Θαλασσινός, την άλλη ο Λάκης Παπαδόπουλος και την τέταρτη Τετάρτη είχα πάρει τηλέφωνο τον Λαβρέντι. Μόλις του πάνε την ημερομηνία μου λέει: δεν μπορώ, ρε, εκείνη τη μέρα. Μετά, όταν κατάλαβε λίγο, μου λέει: έχεις ανάγκη από κόσμο, θα έρθω. Ήταν πολύ γενναιόδωρο, πολύ καλό ψυχο παιδί. Τουλάχιστον εμένα μου είχε φερθεί πάντα άψογα. Και ήρθε στην παράσταση και έσκησε.
1: Ωστόσο, σήμερα διάλεξε να ακούσουμε την swing εκδοχή με τον Πάνο Μουζουράκη.
0: Ακούσουμε και τη swing εκδοχή, γιατί και με τον Πάνο μην ξεχνάω ότι. Δεν πρέπει να ξεχνάω ότι έχω τον πύραυλο, το μαντάμ κάνει μαζί, που είναι η προ-μαντάμ και η μετά-μαντάμ εποχή για μένα. Δηλαδή, άλλαξε τελείως η προσέλευση του κοινού στις παραστάσεις μου.

0: Περισσότερο τη Μαντάμ έχουμε συνδέσει με τον Πάνο Μουζουράκη βεβαίως, αλλά είπαμε σήμερα να ακούσουμε το «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια».
1: Είναι και η παράσταση που κάνουμε τώρα με τα κορίτσια.
0: Πώς γεννήθηκε η ιδέα των λαϊκών κοριτσιών καταρχήν, να το πάρουμε από εκεί.
1: Ναι, να σου πω Γιώργο, είχα κουραστεί, είχα βαρεθεί να έχω μια λίστα μπροστά μου από τραγούδια, να πηγαίνω στη συναυλία και να λέω μόνο τα τραγούδια. 15, 20, 25 τραγούδια πόσα ήταν στη σειρά. Άρα λίγο-λίγο άρχισα να γράφω προζούλες και να προλογίζω και να αποφωνώ με δύο κουβέντες το κάθε τραγούδι. Μετά κουράστηκα να λέω μόνο τις πρόζες και παραπάνω και. Τότε είχα πάρει 5 λαϊκά κορίτσια. Ο θηλυκός θείας, ο Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια, στην αρχή ήταν από
0: 5
1: κορίτσια και 8 μουσικούς μπάντα τότε πίσω. Τρομπέτα, τρομπόνι, σαξόφωνο, εμφώνιο, κοντραμπάσο, πιάνο, κιθάρα, μπουζούκι. Η σημερινή βερσιόν πια δηλαδή είναι pocket size με τα 3 λαϊκά κορίτσια και τους 2 μουσικούς.
0: Τότε γεννήθηκε και το τραγούδι.
1: Ναι, βεβαίως. Και τότε έγινε
0: που επίσης πληθωρικότατο.
1: Και ο δίσκος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Το σημαντικό είναι ότι τώρα στην αναβίωση των λαϊκών κοριτσιών από το 2008 μέχρι τώρα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν
0: 18
1: σχεδόν χρόνια. 20, ναι. Το σημαντικό είναι ότι πήρα ένα παλιό λαϊκό κορίτσι που είναι και η μάνα του λόγου, τη Μαργαρίτα την Αμαραντίδη. Η Μαργαρίτα ήταν και τότε στα λαϊκά κορίτσια. Πήρα λοιπόν τη Μαργαρίτα που ήξερε το υλικό, ήξερε το πνεύμα της παράστασης. Βρήκαμε και δύο καινούργια κορίτσια εξαιρετικά. Τα είδες εσύ από κοντά. Είναι η Βασιλική Σαμαρτζίνια, ηθοποιός που τραγουδάει υπέροχα. Και είναι και ένα πολυεργαλείο τρομερό. Νάντι Ράτζ λέγεται, είναι Ινδί, μιλάει ελληνικά καλύτερα και από εμάς και είναι ένα ειδόνι πραγματικά της Ανατολής. Την άκουσες να τραγουδάει.
0: Όντως, και αυτή μου φέρε και το κομμάτι «Απορώ με τη Βούλα Πάλα» που το έχω, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής.
1: Το οποίο το είπε στην παράσταση και είπε και τη Μισερούλη βέβαια καταπληκτικά, όπως λέει και ελαφρά, τραγούδια του Μουζάκη, είναι ένα μεγάλο ρεπερτόριο αυτή η κοπέλα και μια εξαιρετική φωνή με μόρια. Σπουδαία φωνή. Έχουμε λοιπόν τα κορίτσια. Την μπάντα μου τώρα, βέβαια, την περίληψη της μπάντας Ανατολής της Αφεντικής, δύο αλαλέοντες, τον Βάγκο Γκουέρβο στα τύμπανα και τον Σπύρο τον Βαϊγκούση στο πιάνο. Και η παράσταση «Ποια ζήτω τα λαϊκά κορίτσια» είναι ένα υπερθέαμα τσέπης.
0: Λοιπόν, αυτά για το τώρα. Ο Παντελής Αβαζής, λοιπόν, σε όλες τις παραστάσεις που έχω δει μέχρι τώρα, μιλάει πιο συχνά από οτιδήποτε άλλο για δύο τραγουδιστές που τους έζησε πολύ στα τελευταία τους χρόνια. Είπα λοιπόν να ακούσουμε από τον καθένα ένα χαμογελαστό τραγούδι. Για τον Μπιθικότσι διάλεξα εγώ, νομίζω.
1: Όλα μου αρέσουν.
0: Δεν ήθελα να ακούσουμε το «Γιατί ψωλιά μου» που υπάρχει στην παράσταση. Πήγε λοιπόν νους μου σε ένα τραγούδι παλιό του Μπάμπι Μπακάλι που το μοιράζεται λίγο με την Κέτι Γκρέι ο Μπιθικότσις.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Τσέλιγκας, ο Κωνσταντής του Μπάμπη Μπακάλι, με τα μεγάλα φρύδια και την μουσίτσα, παλιές ιστορίες τώρα, να μην τις ξύνουμε πολύ. Λοιπόν,
1: υπέροχη ερμηνεία.
0: Γρηγόρης Μυθικότσης, σε έναν τρόπο ερμηνείας που δεν τον πολύ ήθελε στα χρόνια μας τουλάχιστον, όσο τον ζήσαμε εμείς.
1: Ναι.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ γιατί?
1: Γιατί με τα χρόνια βάρινε. Πιο πιτσερικά ήταν πιο αλέγρος.
0: Και έχουμε τώρα Σταμάτη Κόκοτα. Επίσης, αντίστοιχη περίπτωση. Το τραγούδι αυτό ήξερα ότι το. Άλλωστε το έχεις παίξει και πολλές φορές, νομίζω, το τραγούδι.
1: Το είχαμε στο πρόγραμμα χρόνια και το έλεγα πάντα στις συναυλίες με το Σταμάτη αυτό το τραγούδι. Μου αρέσει και το ξεχωρίζω. Αυτό και το θέμα είναι να τη βρω. Δύο τραγούδια τα έλεγα πάντα.
0: Και εν τω μεταξύ.
1: Δεν υπάρχει δίφραγκο ούτε για ταξί. Πόσο σημερινό.

0: ορχήστρα του Παντελία Μπαζή εξακολουθεί να λέγεται Ανωτάτη Ζαμπετική, θυμίζοντας έναν δίσκο που είχε κάνει πριν από αρκετά χρόνια. Ήταν ο δεύτερος, αν θυμάμαι καλά. Ο δεύτερος ήταν,
1: Ναι, ήταν μετά τα Παντελός Χειροποίητα.
0: Και με στίχους του Παντελία Μπαζή, μελωδίες του Γιώργου Ζαμπέτα. Δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τον Γιώργο Ζαμπέτα και να μην ακούσουμε κάτι του Γιώργου Ζαμπέτα, πολύ περισσότερο που σε εκείνο τον δίσκο τη θέση του Μπουζουξή κράτησε ένα στενό συνεργάτη και του Ζαμπέτα.
1: Όχι μόνο του Μπουζουξή, αλλά και του ενορχιστρωτή του δίσκου. Δηλαδή, ενορχίστρωσε όλη τη δουλειά. Ήταν μεγάλη μου τιμή και ήταν η τελευταία παρουσία στο στούντιο του κορυφαίου, κατά τη γνώμη μου, Έλληνα session μουσικού του 20ου αιώνα, του Στέλιου του Ζαφυρίου. Ενός συγκλονιστικού παίχτη. Το Μπουζούκι στα χέρια ήταν βιολοντσέλο.
0: Διαλέξαμε ένα τραγούδι, μαζί το διαλέξαμε, αυτό που επίσης φέρνει στο νου μας έναν άνθρωπο με τον οποίο συνεργάστηκες πολύ.
1: Εκατοντάδες συναυλίες μαζί με την Ανωτάτη Ζαμπετική και έμαθα δίπλα του πολλά πράγματα γιατί ήταν ένας πραγματικός δάσκαλος. Σπουδαίος τραγουδιστής και ηθοποιός ο Νίκος Αδημητράτος.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
3: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
2: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
3: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
4: Έτοιμο το καζανάκι.
5: Τόσο γρήγορα.
4: Τόσο. Αν είναι καρύμπα.
6: Καρύμπα. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
4: Αν ποτέ χρειαστεί.
6: Καρύμπα. Το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
0: Το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 10 το πρωί η Ιωάννα Νιαώτη και στις 11 ο Κώστας Φασουλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Μουσείο Παιχνιδιών, συνομιλούν με τους ανθρώπους του μουσείου και παίζουν τραγούδια που απευθύνονται στο παιδί μέσα μας. Μια διαφορετική ραδιοφωνική Κυριακή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσείων.
7: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
8: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
9: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
10: και ακούει
9: ιστορίες του μπουζουκιού,
10: ιστορίες λαϊκών
9: και δημοτικών
10: οργάνων και φωνών

0: Είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη στον ήχο και είμαστε σήμερα εδώ με τον Παντελή Αμπαζή για λαϊκά κορίτσια και για τραγούδια με χαμόγελο, λέω εγώ. Το τραγούδι που ακούσαμε ανοίγει τον πιο πρόσφατο δίσκο του με τον τίτλο «Παρακαλώ».
1: Παντελής Αμπαζής, φωνή όχι αστεία, το κόμμα καταβούλησε. Χιουμοριστικά ή εύθυμα τραγούδια, τα οποία τα έχω γράψει τα τελευταία 5-6 χρόνια, περιέχονται στην καινούργια παράσταση κάποια από αυτά.
0: Μου έλεγες ότι στις μέρες γράφεις πολύ πιο εύκολα από ό,τι έγραφες παλιότερα.
1: Περισσότερα, όχι πιο εύκολα. Γράφω πολλά τραγούδια. Θα μου πεις ποια θα μείνουν, ποια θα δισκογραφήσω. Δεν ξέρω, εγώ τα γράφω τώρα. Θα τα δω με κρύο μάτι αργότερα. Αλλά παλιά θυμάμαι έγραφα ένα τραγούδι το μήνα. Τώρα μπορώ να γράψω και ένα τη μέρα. Κάθε μέρα.
0: Τραγούδι επιβεβαιώνεται από την αποδοχή του εν τέλει ή για σένα έτσι κι αλλιώς από τη στιγμή που έχεις γράψει κάτι?
1: Όχι, Γιώργο, ξέρεις τι κάνω, τα αφήνω πολύ καιρό στην πάντα και το ξανακοιτάω μετά από αρκετό καιρό. Και αυτό είναι καταλυτικό. Γιατί την ώρα που το γράφεις σου φαίνεται αριστούργημα. Δεν είναι πάντα. Ενώ αν τα ακούσεις λίγο καιρό μετά.
0: Για πες μας για την τυχαία μέρα του Καλοπερασάκη.
1: Αυτό είναι. Είχα γράψει ένα στίχο. Αυτό το μακρινάρι που ακούσαμε, αυτή την παντελιάδα. Το οποίο το πήρε μια μέρα ο Βαγγέλης ο Δελικούρας. Το έγραψε με το γραφικό του χαρακτήρα, το χειρόγραφο το έγραψε ένα χαρτί και ήρθε μετά από λίγες μέρες και μου λέει: Βρήκα μουσική αυτό το. Του λέει: Βάλεις μουσική εσύ, γιατί έχει βάλει κάποια κομμάτια μουσική. Όχι, βρήκα, μου λέει, ένα κούμπι ακολοβιάνικο από ένα compilation με παλιά τραγούδια που ταιριάζει γάντι. Και πραγματικά παίρνουμε την κιθάρα, το παίζουμε και είναι πάνω στα λόγια. Λέει και είναι γραμμένο πάνω στη. Τα ακούσαμε. Πώς τα κόλλησε τώρα, είναι διάνοια ο Βαγγέλης.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο στίχος σε μπερδεύει λίγο όπως και μελωδικά ακόμα, δηλαδή δεν το μαθαίνεις εύκολα.
1: Όχι, ένας λόγος δεν το βάλει στο πρόγραμμα γιατί δεν μπορώ να μάθω τα λόγια μου, είναι πάρα πολλά.
0: Πες μας και για το επόμενο, τα φάγα κυριολεκτικά.
1: Κοίταξε, αν δεις το στίχο μέσα έχει πολύ πλάκα.
0: Που επίσης μακρινάρει.
1: Ναι, τα φάγα κυριολεκτικά τι εννοεί. Λέει, και αν όμως και να ξανανοούσα πάλι το ίδιο θα έκανα, λέει. Είναι, δεν έχω διατελέσει ποτέ, δεν έχω ανοίξει ποτέ μαγαζί εστίασης. Εγώ είμαι πάντα πελάτης εστίασης. Και αυτό το θέμα φύγω, ότι είμαστε εμείς ποτέ δεν έχουμε βγάλει λεφτά από πελάτες, αλλά ήμασταν πάντα πελάτες σε άλλα μαγαζιά. Και βλέπουμε όλους αυτούς τους επιχειρηματίες, τους μαγαζάτορες να έχουν κάνει σπίτια εξοχικά λεφτά κλπ. Εμείς κούτσου κούτσου λίγο λίγο τα έχουμε εξοδέψει.

Αυτό λοιπόν ήταν και το τάφαγα κυριολεκτικά πάλι από την καινούργια δουλειά του Παντελία Μπαζή. Αλλά επειδή και ο ίδιος του αρέσει στα προγράμματα του να μπερδεύει τα πράγματα, πάλι θα πάμε πίσω σε ένα τραγούδι που πρωτοανέβηκε, λέει, στη σκηνή τέλη Αυγούστου του 1966, επιθεώρηση Σκούπα και Φαράση, Γιώργος Μουζάκης, Γιώργος Γιανακόπουλος, Κώστας Νικολαίδης, Ρένα Βλαχοπούλου.

0: Το κάθε τραγούδι, Παντελή Αμπατζή, επιλέχθηκε με βάση τον άνθρωπο που θα το έλεγε. Ας πούμε το «Βουαλά η Αθήνα» τώρα.
1: Το λέει εξαιρετικά η Μαργαρίτα Αμαραντίδη στην παράστασή μας. Να πω δύο κουβέντες για την Μαργαρίτα, γιατί είναι το δεξί μου χέρι στην παράσταση. Έχει κάνει την επιμέλεια των φωνητικών, τις χορογραφίες, τα σκηνικά και τα κουστούμια. Καταλαβαίνεις ότι είναι παλιό λαϊκό κορίτσι, αλλά ξέρει το πνεύμα της παράστασης. Είναι η ίδια μουσικός, παίζει τρομπέτα. Είναι η συμπροταγωνίστρια του Ρένου Χαραλαμπίδη στην τελευταία ταινία «Νυχτερινός εκφωνητής». Είναι η φωνή της κοπέλας της πρωταγωνίστριας. Και είναι μια εξαιρετική συνεργάτης και πραγματικά.
0: Έτσι κι αλλιώς στην παράσταση είναι τρία τα λαϊκά κορίτσια μένα, το καθένα έχει και το δικό του
1: ρόλο. Ναι.
0: Ρόλο. Ας πούμε, το επόμενο κορίτσι βάζει στην παράσταση όλο εκείνο το κλίμα των Ινδικών τραγουδιών, που εμείς βεβαίως θα τα ακούσουμε όπως πέφτασε στην Ελλάδα με τη Βούλα Πάλα.
1: Είναι η Νάντι Ράτζ, είναι πραγματικά ένα αηδόνι, σπουδαία τραγουδίστρια. Και αυτό που έκανα εγώ είναι, δεν προσάρμοσα, δεν έφερα τα κορίτσια μόνο στο πνεύμα των λαϊκών κοριτσιών, αλλά ανέδειξα και το χαρακτήρα της κάθε μίας. Η Μαργαρίτα είναι στο καμπάρε, η Βασιλική Σαμαρτζή είναι μια ηθοποιός που τραγουδάει πολύ ωραία, με πολύ ωραία σκηνική παρουσία, και η Νάντια τραγουδάει με μόρια υπέροχα και δεν μπορούσα αυτό να μην το αναδείξω στην παράσταση. Εξάλλου, την Ελλάδα είναι το σταυροδρόμι αυτών των δύο πολιτισμών, Δύσης και Ανατολής. Δεν μπορώ να το κρύψουμε αυτό ποτέ. Είναι...
0: Μακάρι να μπορούσαμε να το ακούσουμε όπως ακούγεται στην παράσταση, αλλά εδώ θα ακούσουμε την άλλη παλιά εκδοχή.
1: Όποιος δεν έχει έρθει μέχρι τώρα στην παράσταση, ότι η παράσταση γίνεται, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια, στο θέατρο Βδενό. Είναι στην πλατεία Βάθης, ένα αγγλόφωνο θέατρο, μια μουσική σκηνή εξαιρετική, που κάνει πολύ ωραία πράγματα, πολύ ξεχωριστά. Παίζουν η Εγκαρδία, παίζει η Σαβίνα Γιαννάτου, παίζει ο Χάγκη Αγκιτζιάν, έπαιξε ο Ρος Ντέιλι. Κάνει πολύ ωραία ξεχωριστά πράγματα και πολλά τζαζ σχήματα. Η παράσταση τελειώνει, έχει άλλα τρία Σάββατα. Ξεκινήσαμε τις απόκριες.
0: Θα συγχύσετε καλοκαίρι ή αλλού.
1: Έχω βρει έναν υπέροχο χώρο και θέλω να το πω. Πρώτη φορά το λέω τώρα εδώ, αλλά γιατί να με το πω αφού αποφασίστηκε. Η παράσταση θα συνεχιστεί καθημερινές, Τετάρτες, Πέμπτες. Σε ένα roof garden Αθηνάς 57 στη Βαρβάκιο Αγορά με θέα Παρθενώνα. Υπέροχο. Στον έκτο όροφο Ολυμπιάς, ένα παλιό ξενοδοχείο εκεί, που το roof garden πάνω θα γίνει μουσική σκηνή. Στην ουσία θα γίνει η θερινή μπουάτ που κάνω κάθε χρόνο. Δηλαδή κατά το φάσμα των Αστερίων, μια κιθάρα και ένα πιάνο. Και εκεί θα φέρω λοιπόν την παράσταση τις Πέμπτες με τα λαϊκά κορίτσια και τις Τετάρτες με τον Γεράσιμο Γεννατάτο. Σιγά το θέαμα.
0: Λοιπόν, καλό καλοκαίρι.

0: Άρα καλά λοιπόν η Νάντι Ράτς βρήκε και η Βούλα Πάλα μια θέση στην σημερινή μας συνάντηση, Παντελία Μπαζή. Έτσι είπαμε, μουσική άνεξη θρησκεία.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ η διατύπωση αυτή, θα τη λέω. Αυτό που λέω εγώ όταν με ρωτάνε τι τραγούδια παίζω στην παράσταση και στις συναυλίες μου και στα live, λέω ότι παίζω ελαφρά τραγούδια και βαριά λαϊκά με jazz διάθεση και ροκ άποψη.
0: Πολύ ωραία. Κουρευτώ. Παντελία Μπαζή, σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ σήμερα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ κάθε φορά που με καλείς, γιατί είναι χαρά μου πάντα να συνομιλώ μαζί σου, όπως ένας γνώστης του ρεπερτορίου.
0: Εύχομαι ό,τι καλύτερο για παρακάτω. Λοιπόν, Χρυσούλα Στεφανάκη στον τύπα, Χρυσούλα Αντωνιάδη. Όχι, η Χρυσούλα Στεφανάκη ακόμα δεν. Χρυσούλα Αντωνιάδη λοιπόν. Στον ήχο ο Παντελής Αμπαζής καλεσμένος, Γιώργος Τσάπερ στο μικρόφωνο. Το τελευταίο τραγούδι, «Η ζωή είναι τραμπάλα».
1: Ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, τραγούδι με νόημα. Από εκείνα τα λίγα φιλοσοφικά τραγούδια που γράφω, που το αγαπώ πολύ. Ακούστε τα λόγια. Να μην ξεχάσω να πω τη μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου, του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ.
0: Από το δίσκο Παντελάκης.
1: Παντελάκης που κάναμε τα δύο ονόματα, τα ονόμασαν Παντελής και Λάκης, και γράφει το δίσκο Παντελάκης.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τη Βιέννη.
1: Αυτός είναι ο Τόνι, ένα μοναχικό αγόρι σε ένα χωριό της Αυστρίας. Μια μέρα του 1956 άνοιξε για τον Τόνι ένα παράθυρο σε ένα μαγικό καινούριο κόσμο. Φιλόξενο, χαρούμενο. Έναν κόσμο που δεν τον απέκλειε ούτε τον πλήγωνε. Και έτσι η μοναξιά του γινόταν λιγότερο αβάσταχτη από ότι τις υπόλοιπες 364 μέρες του χρόνου.
0: Αυτό το παράθυρο ήταν μια τηλεόραση. Εκεί θα ακούσει τη Λυσάσια, την πρώτη νικήτρια της Eurovision. Εκεί θα δει για πρώτη φορά την Άννα Μούσχουρη, τη Βίκη Λέανδρος. Εκεί θα βρει το νόημα της ζωής του. Εκεί θα βρει για πρώτη φορά και ένα φίλο, ένα συνοδοιπόρο, κάποιον για να μοιραστεί και να εκφράσει την αγάπη του για αυτόν τον νέο δικό του κόσμο.

0: χρόνια περνούσαν. Ο Τόνι μεγάλωνε, η παρέα του μεγάλωνε, το ίδιο και η παρέα του διαγωνισμού, με νέες χώρες να προστίθενται. Μία από αυτές, τη δεκαετία του 70, και η Ελλάδα. Για τους Έλληνες, η 70η επαιτειακή διοργάνωση είναι η πρώτη που διεξάγεται χωρίς να είναι μαζί μας, η πρώτη εκπρόσωπός μας στο διαγωνισμό, η Μαρινέλα.
1: Οπότε, όλα όσα αναμένουμε να ζήσουμε αυτή την εβδομάδα, χαρά, αγωνία, καρδιοκτήπη, τα πάντα, ας είναι αφιερωμένα στη μνήμη.

Οι διοργανωτές έφτιαξαν ένα πολύ συγκινητικό βίντεο, όχι τόσο για τα 70 χρόνια του διαγωνισμού, όσο για εσάς. Είτε είστε μόνοι, είτε σε παρέες, όλοι έχουμε να θυμόμαστε βραδιές Eurovision με φίλους, συγγενείς, έρωτες, υπέροχες αναμνήσεις.

0: Γιατί ναι, κάποτε γίνονται και οι άνθρωποι μια ανάμνηση.
1: Και ο Τόνι είναι και πάλι μόνος του, παρέα με μια ανάμνηση, αλλά και μια αγάπη που δεν έσβησε στο χρόνο.
0: Για 70 χρόνια αυτός ο διαγωνισμός δημιουργεί για όλους μας μια κοινή συναισθηματική εμπειρία. Η εποχή του on-demand περιεχομένου έχει καταργήσει τις συλλογικές εμπειρίες. Όχι όμως απόψε που όλοι είμαστε μία παρέα.

0: Δεν σας τη χαλάσαμε την έκπληξη, δεν χρειάζεται να την προλογίσουμε άλλωστε. Έτσι δεν είναι, είναι η Βίκυ Λέανδρος και είναι μια υπέροχη έκπληξη που έφτιαξαν οι διοργανωτές και για μας. Είναι μια ιστορική στιγμή του διαγωνισμού με άρωμα ελληνικό. Εδώ είχε τραγουδήσει το Λαμούρε Μπλε στη Βιέννη το 1967 για λογαριασμό του Λουξεμβούργου τότε.
1: Είναι ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision και είμαστε πανέτοιμοι να καλωσορίσουμε τους δύο φετινούς παρουσιαστές μας, τη Βικτόρια Σβαρόφσκι της γνωστής απαστράπτουσας οικογενείας και τον
0: Μίχαελ Οστρόφσκι. Για να ακούσουμε την καλησπέρα τους, γιατί κρύβεται και εδώ έκπληξη. Έχουν μπει πολύ δυνατά. Υποτίθεται ότι θα μας καλησπέρασαν σε πολλές γλώσσες. Θα λέγανε και καλησπέρα.
1: Για κάτσε να δούμε.
0: Ναι, για να δούμε πώς θα, πώς θα ξεκινήσουν. Wow.
2: Hello, good morning, good afternoon. Good to see you dressed for the occasion.
0: Good morning για την Αυστραλία προφανώς.
1: Καλησπέρα και βιλκόμεν και σέρβους, επίσης μας είπα στην αρχή. Σέρβους
0: όχι σέρβους, έχει σέρβους κάτω, αλλά εννοούν για σας.
1: Βιλκόμεν στα αυστριακά, καλώς ορίσατε. Και good evening και η 70η έκδοση του διαγωνισμού τραγουδία της Eurovision έχει ξεκινήσει.
0: Ο Μιχάλης Οστρόφσκι είναι ηθοποιός, είναι σκηνοθέτης, είναι Μιχάλης, σεναριογράφος και παρουσιαστής. Είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες τηλεοπτικές προσωπικότητες στην χώρα εδώ και 20 χρόνια.
1: Και φυσικά η Βικτόρια μας μιλάει για την κυρία Βίκυ Λέανδρος που ήταν τεράστια τιμή που νιώθουν και αυτοί ως οικοδεσπότες για την παρουσία της εδώ στην Αυστρία.
0: Ο μεγάλος τελικός λοιπόν είναι το Σάββατο, ο μεγάλος ημιτελικός όμως, ειδικά για μας, είναι απόψε.
1: Κάτσε,
0: θα ξεκινήσει σε λεπτά.
1: Μισό, περίμενε. Μισό λεπτό να ακούσουμε τον Μίχαελ να μας καλωσορίσει τα γαλλικά. Κάτσε να ακούσουμε λοιπόν. Τι ωραία που λέει.
0: Καλά, τα έχω ακούσει και καλύτερα φέτος.
1: Πού?
0: Στον ευχό μου όταν έκανα πρόβα. Να πούμε ότι ο Μίχαελ Οστρόφσκι μιλάει άπτεστα γαλλικά
1: και άλλες 7 γλώσσες.

0: χρεωστικής πιστωτικής κάρτας. Από 20 έγιναν 10. Σας λέγαμε δηλαδή μπορείτε να ψηφίσετε 20 φορές, τώρα θα σας λέμε 10. 10
1: ψήφους. Έως 10, έτσι. Σε λίγη ώρα, σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν έχει ανοίξει ψηφοφορία, απλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ετοιμοπόλεμοι. Σε λίγο θα δούμε και τις κάρτες με τους αριθμούς στους οποίους μπορείτε να ρίξετε την ψήφο σας. Σημειώσεις να κρατήσετε. Και όσοι μας βλέπετε από το εξωτερικό, στο ΕΡΤ Κόσμος, εκεί θα πρέπει να γυρίσετε στην τηλεόραση που μεταδίδει τον διαγωνισμό για να δείτε τους τηλεφωνικούς αριθμούς. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός ο αύξων της χώρας μας είναι το 04.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Από Ελλάδα δεν ψηφίζουμε Ελλάδα, αλλά όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού σας παρακαλούμε πάρα πολύ, βοηθήστε μας. Απευθυνόμαστε φυσικά σε αυτούς που ζουν στις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες χώρες, αλλά και στην Ιταλία και τη Γερμανία που επίσης ψηφίζουν απόψε. Να τη κάρτα.
1: Και να δώσουμε τους αριθμούς. Λοιπόν, στο 54-222 μπορείτε να στείλετε, όχι ακόμα, θα σας πούμε εμείς πότε, SMS με τον αύξοντα αριθμό της χώρας από το 01 ως το 15. Από Ελλάδα δεν ψηφίζουμε 04. Και φυσικά έχουμε και την τηλεφωνική κλίση
0: 901, κτίση κρίση, όλα 901-901-40 και προσθέτετε τα δύο ψηφία του τραγουδιού που θέλετε να ψηφίσετε. Το παράθυρο της ψηφοφορίας, θυμάστε, ανοίγει μετά από το τελευταίο τραγούδι. Το application το κατεβάζετε και αλλάζει η ζωή σας. Μια καινούργια καριέρα ανοίγεται για σας. Έρωτες, σπίτι, αυτοκίνητα, τα πάντα στο application.
1: Και φυσικά και online μπορείτε να ψηφίσετε στο esi.vote για να πλουστεύσετε λίγο τα πράγματα. Έχουμε μπει στο θέμα μας.
0: Έχουμε μπει στο θέμα μας. Είμαι ο Γιώργος Καπουτζίδης, είναι η Μαρία Κοζάκου. Είμαστε στην απευθείας μετάδοση του πρώτου ημιτελικού της Eurovision 2026 από τη Βιέννη.
2: Yeah, formidable. I see you on Thursday.
3: No.
1: Θα σε δω, λέει, την Πέμπτη.
0: Πολύ, πολύ κεφάτη έναρξη έκαναν. Ξεκινάμε κι εμείς.
1: Η αλήθεια είναι ότι η έναρξη είναι το έμεστο παντός. Οι διοργανωτές επέλεξαν για την έναρξη και των δύο ημιτελικών μια χώρα, χώρες που επιστρέφουν στο διαγωνισμό. Απόψε τη Μολδαβία, στο δεύτερο ημιτελικό τη Βουλγαρία. Η Μολδαβία, πολύχρωμη, φασαριόζικη, ντυμένη στα εθνικά της χρώματα και λουλούδια, επιστρέφει μετά από ένα χρόνο απουσίας με το τραγούδι «Viva Moldova», δηλαδή «Ζήτω η Μολδαβία». Με δημιουργό και ερμηνευτή τον κατακόσμων Vlad Zapajuts, ράπερ ετών 27 με τρεις προσωπικούς δίσκους, έχει το ιαπωνικό όνομα Σατόσι που σημαίνει πνευματώδης, εύστροφος. Το Viva Moldova ακολουθεί τα χνάρια και προηγούμενων συμμετοχών της χώρας, έχει δηλαδή έντονο εθνικό χρώμα. Ρουμάνικα, ιταλικά, λατινικά, ισπανικά, γαλλικά και αγγλικά είναι οι γλώσσες που θα ακούσουμε σε ένα τραγούδι που θυμίζει λίγο ποδοσφαιρικό ύμνο. Στα φωνητικά βοηθάει η Αλιώνα Μουν, εκπρόσωπος της χώρας το 2013. Θα θυμηθείτε και κάτι ακόμα.

0: Δεν νομίζω ότι οι διοργανωτές θα μπορούσαν να είχαν βάλει πιο φασαριόζικο, πολύχρωμο τραγούδι για την έναρξη. Είναι χαμός.
1: Είναι η ιδανική αρχή.
0: Ναι.
1: Την Αλιώνα την θυμηθήκατε σίγουρα. Το 2013 είχε επίσης το ίδιο υπερυψωμένο φόρεμα.
0: Σουηδία.
1: Το Melody Festival είναι διαχρονικά ο καλύτερος εθνικός τελικός της Ευρώπης σε επίπεδο παραγωγής, εικόνας, ήχου, δεν επιδέχεται κριτικής. Σε επίπεδο τραγουδιών όμως, φέτος ειδικά άκουσε πολλά. Το γόητρό του το έσωσε η Φελίσια. Έγινε γνωστή αρχικά με το ψευδώνυμο Fröken Snusk. Μεταξύ μας και εγώ Φελίσια θα το έκανα. Και στη δεύτερη συμμετοχή της στο Melody Festival κατέκτησε την πρωτιά σε televoting και επιτροπές. Θα εμφανιστεί με μάσκα στη σκηνή, καθώς η αναγνωρισιμότητα της προκαλεί άγχος και πίεση, και για να μην έχει και το σκάβι τα headcore.
0: Τι είναι αυτό το σκάσκασο σου?
1: Να βγω με μια φωτογραφία. My System, το σύστημά μου λέγεται το τραγούδι, και δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο ταιριαστός τίτλος για την υπερδύναμη Σουηδία και το σύστημά της, που μετρά 20 στις 21 προκρίσεις σε τελικό. Κωδικός 02 Σουηδία.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Φελίσια. Κάποια στρασάκια από τα γυαλιά φύγανε. Πάντως και η Βαλεντίνα είχε φορέσει μάσκα και είχε γίνει χαμός τότε.
1: Ποια είναι η Βαλεντίνα?
0: Άστο Μαρία με αυτό. If you know, you know. Πήγαινε όμως στην Κροατία τώρα, γιατί μετά έρχεται και η Ελλάδα.
1: Αυτό που I know είναι ότι στο Eurovision Channel στο Netflix έχουμε υψηλή προσβασιμότητα με ελληνική νοηματική και υπότιτλους σε κάθε τραγούδι. Ελληνικούς υπότιτλους σε κάθε τραγούδι για όσους τα χρειάζονται. Πάμε λοιπόν στην Κροατία. Και το τραγούδι Ανδρομέδα, η κόρη της Κασιόπης, αγαπημένη του Περσέα, έβλεπε άλλους να ορίζουν τη μοίρα της, δίχως να τη ρωτούν. Ο ένας συμβολισμός του τραγουδιού είναι αυτός. Η Λελέκ, το συγκρότημα που βλέπετε, έχουν στα πρόσωπα και σε ερωτά σημεία του σώματός τους ζωγραφισμένα χριστιανικά μοτίβα. Και φυσικά το σταυρό σε διάφορα μεγέθη, κάνοντας αναφορά σε ένα πολύ παλιό έθιμο της Βαλκανικής που συναντάμε ακόμα και στον Στράβωνα τον πρώτο π.Χ. αιώνα.
0: Που να το ξέρει ο Στράβωνας από τον πρώτο π.Χ. αιώνα, θα το συζητούσαμε στον πρώτο ημιτελικό. Πού σε μαθαίνω, δηλαδή, του βάρη έρχομαι επιστήμον, φεύγω.
1: Λοιπόν, είναι η Κροατία. Με κωδικό 03 η Ανδρομέδα και το συγκρότημα Λελέκ.

0: εντυπωσιακά τα φωνητικά της Κροατίας με κωδικό 03. Στην περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι μανάδες έκαναν αυτά τα επώδυνα τατουάζ στα παιδιά για να αποτρέψουν το παιδομάζωμα και τον εξισλαμισμό τους, αλλά και να συμβολήσουν την αντοχή στον πόνο. Ήταν η Ανδρομέδα για την Κροατία και...
1: Ελλάδα. Μια φορά και έναν καιρό, ένα αγόρι από τις Σέρες ονειρευόταν να βρει έναν κόσμο που θα μπορεί να ζει ελεύθερα και να δημιουργήσει. Κατέβηκε στην Αθήνα χωρίς πλάνο, με ένα όνειρο και ένα γιουκαλίλι. Έκανε ένα σωρό δουλειές, έκανε καινούριους φίλους, χωρίς να χάσει τους παλιούς, και φτιάξαν ένα τραγούδι που αγαπήθηκε όσο λίγα. Και αφού κέρδισε το Sing for Greece, ήρθε στην πορεία του ο Φωκάς Ευαγγελινός, να δώσει μορφή, εικόνα και ζωή στο όνειρό του. Τα τρία λεπτά που ακολουθούν δεν είναι διαγωνισμός, είναι μια έκρηξη χαράς, είναι διασκέδαση, είναι αγάπη και ανεμελιά, είναι και συγκίνηση, είναι η πραγματοποίηση του ονείρου αυτού του αγοριού. Δεν τον βρήκε τον κόσμο που ήθελε, τον έφτιαξε. Μαζί του στη σκηνή η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Το αγόρι από τις Σέρες το λένε Ακύλα. Φέρτο. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιόνε σου εγώ. Του καβρά, κάσω. Νο αλίμητε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate φερτώ, σασίμι του να φερτώ. Μισό ορολόγια, λι designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό φερτώ και escargot φερτώ. Rally cars, got me stars, σου είπα φερτώ.

0: Love you, thank you, Sean. Ευχαριστώ.
1: Τέλεια.
2: Αυτό ήταν το υπέροχο φέρτο του Ακύλα, του το X3, του Παπατανάης, του Ορφέα Νόνι.
1: Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν Χρήστος Μαγκανάς, video artist, Γιάννης Μουρίκης, set designer, Γιώργος Τέλος, light designer, Φίλιππος Μίσας, ενδυματολογική επιμέλεια. Να μας συγχωρήσει λίγο η Πορτογαλία, ο Γιώργος ο Σεγγρεδάκης, ενδυματολογική επιμέλεια για τους τέσσερις χαρακτήρες, vocal coach ο εξαίρετος Παναγιώτης Δήμας και imagemaker Mitch T, artist PA ο Νικήτας Ματζιάρης. Θα σας πούμε και άλλα αργότερα.
2: Αμέ.
1: Λοιπόν, πάμε στην Πορτογαλία. Εδώ τώρα συνδυάζονται pop στοιχεία με το Cante Alentejano, ένα παραδοσιακό πολυφωνικό είδος τραγουδιού από την περιοχή Αλεντέζο. Δεν ξέρω αν με παρακολουθείς καθόλου.
2: Αχ, Αλεντεπέστα τώρα, Μάρια, δεν μπορώ.
1: Έχεις το νου σου αλλού. Το Cante Alentejano είναι άειλη πολιτιστική κληρονομιά της Πορτογαλίας. Η Πορτογαλία έρχεται με το συγκρότημα Bandidos do Cante και το τραγούδι Rosa, που σημαίνει τριαντάφυλλο. Είσαι το πιο όμορφο τριαντάφυλλο που άνθησε ποτέ στο Αλεντέζο, Πορτογαλία.

0: πέντε κύριοι στα φωνητικά για την πάντα έντεχνη Πορτογαλία και μία κυρία με ένα βιολί. Το ένα από τα συνολικά εννέα βιολιά στις φετινές συμμετοχές. Γενικά πολύ βιολί φέτος.
1: Έτσι είναι η Eurovision, καθένας έχει το βιολί του στην Eurovision. Φεύγουν λοιπόν οι Πορτογάλοι και έρχεται ο Μίχαελ.
0: Ο κύριος Οστρόφσκι.
1: Μας ρωτάει πώς περνάμε. Καλούτσικα από ό,τι βλέπω.
0: Είχαμε τα πάντα μέχρι στιγμής. Έρωτες, τριαντάφυλλα, άγριους χορούς, πετάμε στον αέρα.
1: Αλλά αρκετά για το pre-party και για το
0: βεστιάριό μου.
1: Και είναι η έκτη χώρα που ακολουθεί, είναι η Γεωργία. Και ενώ όλοι ψάχνουν για τη νίκη, θα πάμε λοιπόν σε έναν κύριο και δύο κυρίες που την έχουν γευτεί ήδη. Η Γεωργία μπορεί να μην έχει κερδίσει ποτέ τη Eurovision, αλλά τη Junior Eurovision την έχει κερδίσει ήδη τρεις φορές. Και μία από αυτές τις νίκες την οφείλει στους Μπζικέπι. Το 2008, στο διαγωνισμό που είχε διεξαχθεί στη Λευκοσία, είχαν τραγουδήσει σε μία φανταστική δική τους γλώσσα το τραγούδι και σήμερα θα τραγουδήσουν στα αγγλικά το κεφάτο On Replay, σε επανάληψη ελπίζοντας του τότε θριάμβου. Στη σκηνή για τη Γεωργία ο Γιώργη Σιολασβίλη, η Μάριαμ Τάτουασβίλη, ναι, και η Μάριαμ Κίκουασβίλη. Τα είπα σωστά. Ή αλλιώς Μπζικέμπι. On Replay, κωδικός 06 για τη Γεωργία.

0: Αυτή ήταν η Γεωργία με κωδικό 06. Δεν μου λες, Γιώργο, στη Eurovision Junior της Λευκοσίας είχες πάει?
1: Όχι, γιατί δεν είχε γίνει και είχε γίνει στη Λεμεσό. Συγγνώμη. Έχω πει και σε ταξί βέβαια στην Κύπρο και έχω πει στο αεροδρόμιο της Λεμεσού και μου λένε δεν έχει. Μήπως θα σε πας της Λάρνακας.
0: Αυτά ήταν. Από εκεί ξεκινούν όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Καλησπέρα σας από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή. Στα διαφημιστικά διαλύματα του μεγάλου αυτού μουσικού διαγωνισμού που μετράει 70 χρόνια ζωής θα συντονιστείτε με τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος. Ο πρώτος ημιτελικός μεταδίδεται από την ΕΡΤΕΝΑ ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και από το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος. Παράλληλα διατίθεται με πλήρη υπηρεσία προσβασιμότητας και διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, ενώ προβάλλεται χωρίς διαφημιστικές διακοπές μέσα από το Eurovision Channel του Netflix. Το κοινό στην Ελλάδα έχει τη δυνατότητα μόλις ανοίξει επίσημα η ψηφοφορία, όπως θα μας ενημερώσει η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, να στηρίξει τα αγαπημένα τραγούδια μέσω τηλεφωνικής κλήσης, SMS ή ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα επίσης ECS. Vote. Στη φροντίδα του ήχου απόψε είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη, είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης. Και καθώς η φετινή Eurovision φιλοξενείται στη Βιέννη, αξίζει να θυμηθούμε τα μικρά και μακρά και ιδιαίτερη, την ιδιαίτερη πορεία της Αυστρίας στο διαγωνισμό. Η Αυστρία λοιπόν συμμετέχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision από το 1957 και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 57 συμμετοχές. Με την νίκη του JJ το 2025 και το τραγούδι Wasted Love, η χώρα φιλοξενεί φέτος για τρίτη φορά στην ιστορία της το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Η πρώτη μεγάλη τώρα στιγμή για την Αυστρία ήρθε το 1966, όταν ο Ούντο Γιούργενς, ύστερα από δύο συνεχόμενες πολύ υψηλές θέσεις, έκτος το 1964 και τέταρτος το 1965, κατάφερε τελικά να κερδίσει με το Merci Série. Για πολλές δεκαετίες αυτή λοιπόν παρέμεινε η μοναδική αυστριακή νίκη, αλλά και το μοναδικό πλασάρισμα της χώρας στην πρώτη τριάδα κατά τον 20ο αιώνα. Χρειάστηκε να περάσουν 48 χρόνια μέχρι η Αυστρία να βρεθεί ξανά στην κορυφή. Το 2014 η Conchita Wurst συγκλώνησε την Ευρώπη με το Rise Like a Phoenix, χαρίζοντας στη χώρα τη δεύτερη της νίκη. Και 11 χρόνια αργότερα, το 2025, ο JJ επανέφερε την Αυστρία στην πρώτη θέση με το Wasted Love. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7, παρακολουθώντας μαζί τη μεγάλη γιορτή της μουσικής. Λίγο πριν συνδεθούμε ξανά με τη σκηνή της Βιέννης, ας ακούσουμε λίγο από το πρώτο νικητήριο τραγούδι, Ούντο Γιούργενς, Merci Série.

0: Ιταλία απευθείας, ο πρώτος ημιτελικός. Διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision από την ΕΡΤ 1, το ΕΡΤ Κόσμο στο ΕΡΤΦΛΙΞ με διερμηνία στην ελληνική νοηματική και υπότιτλους στα τραγούδια και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 με αναμετάδοση από τη Φωνή της Ελλάδος. Τα διαφημιστικά διαλύματα καλύπτει στο ραδιόφωνο ο Δημήτρης Μεϊδάνης, παντοτινός.
1: Θα πάμε τώρα να ακούσουμε την Ιταλία, τη μία από τις δύο χώρες που δεν διαγωνίζονται απόψε, αλλά είναι παρούσες, ψηφίζουν και θα είναι φυσικά παρούσες στον τελικό. Buonasera λοιπόν στην Ιταλία. Και ο κύριος που βλέπετε αμέσως τώρα είναι ο Σαλ Ντα Βίντσι, ο μεγάλος νικητής του Σαν Ρέμο, που θα βρεθεί απευθείας στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Για πάντα ναι, ο τίτλος του τραγουδιού. Ο Σαλ Ντα Βίντσι έχει υπάρξει παιδί θαύμα τη δεκαετία του 70. Ηχογράφησε το πρώτο του τραγούδι με τον πατέρα του όταν ήταν 7 χρονών, έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο στα 8, το κινηματογραφικό του στα 9 και φέτος που είναι πλέον παππούς και έχει 3 εγγόνια παρακαλώ, κάνει και το ντεμπούτο του στη Eurovision με ένα τραγούδι που έχει άπειρα stream στο Spotify. Είναι νοσταλγική η Ιταλία φέτος και θα φτιάξει επί σκηνής έναν γάμο, μία νύφη που κρύβει ένα μυστικό στο νηφικό της. Για να τη δούμε λοιπόν την Ιταλία, που νομίζω είναι ο αστάθμητος παράγοντας του τελικού. Δεν την πιάνουν τα προγνωστικά. Εκτός συναγωνισμού, per sempre sì.

0: embassy.
1: Αυτή είναι η φετινή ιταλική συμμετοχή. Πώς μία εκ των Big Four συμμετέχει απευθείας στον τελικό. Άρα απόψε δεν ψηφίζεται, αλλά ψηφίζει. Θυμίζω ότι από το 2024 βλέπουμε live τις συμμετοχές των Big Five στους ημιτελικούς. Θα ακολουθήσει σε λίγο και η Γερμανία. Τι δώρο μας έκαναν οι Ιταλοί σε εμάς τους
2: σχολιαστές. Αν μας έχουν φέρει εδώ πέρα ένα φάκελο.
1: Όχι, τι είναι. Μια βέρα.
2: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την κυρία Σβαρόφσκι στο Green Room, το οποίο έχει δανειστεί την αισθητική του από τα κλασικά βιενέζικα καφέ.
2: Είναι όντως της οικογένειας αυτής Σβαρόφσκι.
1: Ζαπαστράπτει.
2: Δηλαδή αυτά όλα εκεί είναι δικά. Είναι της οικογένειας. Ναι. Πώς έχουμε εμείς λεμόνια στον κήπο, φτιάχνουν αυτά. Έλα, λέγε, φιλάτε.
1: Ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, με αδιάλειπτο προβάδισμα στα προγνωστικά από τη στιγμή που επελέγει, είναι το τραγούδι «Λίεκι την Χέιτιν», που σημαίνει «Φλογοβόλο». Στη σκηνή θα δούμε και θα ακούσουμε τον pop star Πέτε Πάρκονεν και τη Λίντα Λαμπένιους, γνωστή παλιότερα και ως Λίντα Μπράβα. Σουηδόφωνη Φινλανδή, η Λίντα ζήτησε από την EBU να παίξει ζωντανά το βιολί της και της έκαναν το χατήρι, κάνοντας έτσι τον ήχο του βιολού να ξεχωρίζει αισθητά και να μπαίνει σε ένα μουσικό διάλογο με την ανθρώπινη φωνή. Φέτος, στο διαγωνισμό είπαμε ότι έχουμε μια πραγματική εισβολή εγχόρδων σε 9 συνολικά συμμετοχές. Πολύ φωτιά, πολύ σιγουριά για την πρόκριση στον τελικό και βάλε, πολύς πόνος όμως από έναν έρωτα που καίει σαν φλόγοβόλο για τη Φινλανδία με κωδικό 07.

0: Πολύ πολύ πολύ θερμή υποδοχή για την 7η απόψινή συμμετοχή και τη Φινλανδία. Χαρούμενη η Λίντα, χαρούμενος και ο κύριος Πάκκονεν.
1: Και πάμε στο Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο είναι η χώρα με τα χειρότερα στατιστικά στο διαγωνισμό. 2 στα 13 τρίποντα ή αλλιώς προκρίσεις. Μετράει στους ημιτελικούς. Τελευταία φορά σε τελικό ήταν το 2015. Όσοι πηγαίνετε Τετάρτη Δημοτικού δεν το ζήσατε καν. Επίσης, γιατί είστε ξύπνοι τέτοια ώρα. Την κακή παράδοση ελπίζει να ανατρέψει φέτος η Ταμάρα Ζίφκοβιτς με το Νόβα Ζώρα, Νέα Αυγή. Το άλλο εντυπωσιακό στατιστικό του Μαυροβουνίου είναι πως το τραγούδι του είναι το πρώτο που επελέγει φέτος, καθώς ο εθνικός τελικός εξήχθη το Νοέμβριο. Όμορφες γυναίκες, δυνατές αβράχοι. Επιτέλους αναπνέω και βρίσκω την αγάπη μέσα μου. Θα τραγουδήσει η Ταμάρα, παιδί μουσικής οικογένειας. Ξεκίνησε από μικρή να σπουδάζει φλάουτο και συνεχίζει και σήμερα να εμπλουτίζει τις γνώσεις στη μουσική στην Ακαδημία Μουσικών Τεχνών στο Βελιγράδι. Νόβα Ζώρα για το Μαυροβούνιο με κωδικό 08.

0: Πολύ ρυθμική. Ρυθμικό το Μαυροβούνιο.
1: Η τελευταία φορά που το Μαυροβούνιο πέρασε, σας είπαμε σε τελικό, ήταν το 2015 και ήταν φυσικά που εδώ στη Βιέννη. Αυτό σκέφτονται και τα κορίτσια που πανηγυρίζουν. Για να δούμε.
0: Λες να σκέφτονται αυτό ακριβώς.
1: Με κοροϊδεύει, παιδιά. Έλα, πες.
0: Λοιπόν, πάμε στην Εσθονία. Ένατη από τις συνολικά 15 αποψινές συμμετοχές στον πρώτο ημιτελικό, η Εσθονία, η χώρα που διδάσκει ψηφιακό μετασχηματισμό, μετράει φέτος την 31η συμμετοχή της στο διαγωνισμό, τον οποίο και έχει κερδίσει μια φορά, το μακρινό 2001. Φέτος μια κοριτσοπαρέα, ένα καθαρό emo girl band με το όνομα Vanilla Ninja, θα ερμηνεύσει το τραγούδι Too Epic to be True, δηλαδή πολύ επικό για να είναι αληθινό. Και σύμφωνα με τα προγνωστικά, μάλλον έτσι φαντάζει και η πρόκριση στον τελικό για τις τρεις Εσθονές. Ο Περέντι δείξε όμως απόψε. Οι Vanilla Ninja έχουν ξανασυμμετάσχει στη Eurovision με τα χρώματα της Ελβετίας το 2005.
1: Ποια είχε κερδίσει τότε?
0: Η μία και μοναδική Έλενα Παπαρίζου, ο Φωκάς εμείς. Εσθονία με κωδικό 09 τώρα όμως.

0: Αυτές λοιπόν ήταν η Βανίλα Νίντζα. 21 χρόνια μετά ξανανέβηκαν στη σκηνή της Eurovision, τότε για την Ελβετία και τώρα για την χώρα τους, την Εσθονία.
1: Είναι γουρλούδες πάντως, ό,τι και να γίνει, διότι τότε κερδίσαμε και φέτος ζούμε πραγματικά μια πολύ πολύ όμορφη Eurovision με τον Ακύλα, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά. Λοιπόν,
1: Ισραήλ. Η παρουσία του Ισραήλ στο διαγωνισμό απασχόλησε και φέτος τα μέλη της CBU. Το Δεκέμβριο αποφασίστηκε τελικά πως θα είναι παρόν στο διαγωνισμό. Αλλά η απόφαση αυτή οδήγησε σε αποχώρηση 5 χωρών. Ισπανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ολλανδία και Σλοβενία δεν είναι εδώ απόψε. Το Ισραήλ εκπροσωπεί φέτος ο Νοάμ Μπετάν, ερμηνεύοντας σε εβραϊκά, αγγλικά και κυρίως γαλλικά το Μισελ. Μία από τους δημιουργούς του τραγουδιού είναι η περσινή εκπρόσωπος της χώρας, Γιουβάλ Ραφαέλ. Κάποιοι στίχοι: «Δεν ξέρω πια τι να κάνω. Ήσουν το φως μου. Θεέ μου, σε παρακαλώ να με ξυπνήσεις. Βούτυξα στο σκοτάδι. Φέρτε μου πίσω την ελπίδα και το κορίτσι μου, Μισελ». Για το Ισραήλ, Νοάμ Μπετάν, κωδικός 10.

0: Thank you so much. Toda rabba. Thank you, Europe. I love you.
1: Σας αφήνουμε να ακούσετε και τις αντιδράσεις ακριβώς όσο έχουν φέτος. Ό,τι ήχος έρχεται από την αίθουσα είναι αυτός ακριβώς που ακούμε όλοι στην πραγματικότητα. Λοιπόν,
2: πάλι ο Μίχαελ επί σκηνής. Και όποτε βλέπετε παρουσιαστεί επί σκηνής, πάει να πει ότι διακόπτουμε για λίγο το διαγωνιστικό και πηγαίνουμε σε Big Five. Και πάμε λίγο, ναι, σε μια χώρα με την οποία, μοιράζεται την ίδια γλώσσα. Μιλάμε φυσικά για την Γερμανία. Απευθείας στο τελικό είναι η χώρα με τις περισσότερες συμμετοχές, 69 στο σύνολο, έλειψε μόνο το 1996. Τότε, ξέρετε, γίνονταν κάποιοι κρυφοί ραδιοφωνικοί προκριματικοί, καθώς αυξάνονταν ο αριθμός των χωρών. Δεν είχαμε ημιτελικούς. Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, αποκλείστηκε η Γερμανία και τότε πρωτοσκέφτηκαν οι big χρηματοδότριες χώρες ένα τρόπο να περνούν απευθείας στο τελικό. Η Γερμανία εκπροσωπεί φέτος η Σάρα Έγγελς, η οποία βρίσκεται στο προσκήνιο της pop μουσικής εδώ και 15 χρόνια από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στο talent show Deutschland sucht den Superstar.
1: Τι είπες τώρα?
2: Είπα ότι είναι ένα talent show, ein show mit talenten, όπου η Deutschland sucht den Superstar. Λοιπόν, περισσότερα για τη Σάρα θα πούμε στον τελικό, θα τη δούμε το Σάββατο. Για την ώρα ας την απολαύσουμε να ερμηνεύει, χωρίς το άγχος της πρόκρισης, το τραγούδι Fire για την Γερμανία.

0: Ένα σχόλιο μόνο έχω να κάνω. Είναι άλλο το fire και άλλο το fuego.
1: Ναι. Τότε βέβαια πολλές φορές και το fuego και την Τζανέλη είδε πολλές φορές σε
0: σίγουρα,
1: βίντεο.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, ήταν η Γερμανία. Τι θα λέγατε τώρα? Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Καλησπέρα σας από το Ραδιο Μέγαρο της ΕΡΤ και πάλι εδώ στην Αγία Παρασκευή. Είμαστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Καλωσορίσατε εσείς που τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας. Στα διαφημιστικά λοιπόν διαλύματα είμαστε παρέα. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision μεταδίδεται τηλεοπτικά, ιντερνετικά από το ΕΡΤΕΚΟ και ραδιοφωνικά όπως είπαμε από το δεύτερο πρόγραμμα και από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη φροντίδα του ήχου η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μεϊδάνης. Η Eurovision είναι ένας θεσμός που εδώ και δεκαετίες ενώνει χώρες, γλώσσες και μουσικές. Ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο με τραγούδια που έγιναν αναμνήσεις και φωνές που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ευρωπαϊκή μουσική ιστορία. Η Ελλάδα συμμετέχει επίσημα για πρώτη φορά το 1974 με τη Μαρινέλα, όμως πολλά χρόνια νωρίτερα ένας Έλληνας καλλιτέχνης είχε ήδη ανέβει στη σκηνή της Eurovision. Ήταν το 1961 στις Κάνες της Γαλλίας όταν ο Τζίμις Μακούλης εκπροσώπησε την Αυστρία με το τραγούδι «Sehnsucht», δηλαδή «Λαχτάρα». Η πορεία του δεν άρχισε να ξεπεράσει τα ελληνικά, δηλαδή λαχτάρα. Η πορεία του δεν άρχισε να ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. Από τη Γερμανία μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τζίμις Μακούλης γνώρισε

αλλά στο αποτύπωμα που αφήνει μια παρουσία μέσα στο χρόνο. Να θυμηθούμε λοιπόν πως το 1961 νικητής του διαγωνισμού ήταν το Λουξεμβούργο με το «Nous les amoureux» σε ερμηνεία του Jean-Claude Pascal. Και λίγο πριν συνδεθούμε ξανά με τη σκηνή της Βιέννης, λέω να ακούσουμε αυτό το πρώτο τραγούδι, τον πρώτο Έλληνα που ανέβηκε ποτέ στη σκηνή της Eurovision, το Jim Macaulay, Αυστρία, 1961, Jean Zucht, Λαχτάρα.

2026, Βιέννη 2026, ζωντανή μετάδοση από την Ερτένα του πρώτου ημιτελικού του 70ου τραγουδιού της Eurovision. Και ήρθε η ώρα για το Βέλγιο. Το Βέλγιο έχει 67 συμμετοχές. Το κορίτσι που βλέπετε ήδη είναι η Εσιλά, που αναποδογύρισε το βαφτιστικό όνομά της, που ήταν Αλίς, και έτσι έκανε το καλλιτεχνικό της. Θα ερμηνεύσει το τραγούδι Dancing on the Ice, Χορεύω στον Πάγο. Όταν τις πρωτοείδα μου θύμισαν τους Λιθουανούς The Roop, αλλά στο πιο σκοτεινό και δυσίωνο. Τελικά έβαναν λευκά και άμβλυναν έτσι κάπως τις εντυπώσεις. Από το γαλλόφωνο Νότιο Βέλγιο, επιλογή της βαλωνικής ραδιοτηλεόρασης, που φέτος έχει σειρά να φροντίσει την επιλογή του Βελγίου, αν αλλάξει με το φλαμανδικό, είναι η Εσιλά και το τραγούδι της Dancing on the Ice. Τέσσερις χορευτές, όλοι δημένοι στα λευκά, μια τοπική χιονόπτωση και Χορεύω στον Πάγο. Για το Βέλγιο με κωδικό 11.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το Βέλγιο, το οποίο προέρχεται από δύο σοκαριστικούς αποκλεισμούς. Τις προηγούμενες χρονιές ήταν φαβορή για πρόκριση και δεν πέρασε. Τώρα δεν είναι φαβορή. Λέτε να περάσει.
1: Μακάρι,
0: τώρα.
1: Γιατί όχι.
0: Φεύγουμε λοιπόν από το Βέλγιο και πηγαίνουμε στη Λιθουανία. Πέρυσι η Λιθουανία συμμετείχε, αν θυμάστε, με τους Κατάρσις και το Τάβο Άκης. Τάβο. Αυτό. Φέτος το πάει ένα βήμα παραπέρα. Φέτος το τραγούδι της είναι ακόμα πιο σκοτεινό και μυστηριώδης. Ο Λίον Σίκα είναι performer, μουσικός, πρωταγωνιστής σε musical, είναι κυρίαρχη μορφή στην drag κουλτούρα της χώρας. Πρωτοεμφανίστηκε στο X Factor, ενώ την πρώτη του συναυλία την έδωσε στην εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης στο Βίλνιους. Με τρομάζει, με στοιχιώνει, όπου και αν βρίσκομαι, ποιος τολμά να ρωτήσει για ποιο λόγο ζω. Με αυτά τα λόγια ξεκινά το τραγούδι της Λιθουανίας και κανείς δεν μπορεί να σας προετοιμάσει για το τι θα δείτε στη συνέχεια. Μην κάνετε ζάπινγκ τώρα, μην πάτε τουαλέτα, μην βιάσετε το τηλέφωνο. Δείτε το solo hero mas. Θέλω μόνο παραπάνω για την Λιθουανία με κωδικό 12.

0: Κιουάτσου, Europe and World.
1: Ήτανε.
2: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Όσο πιο πολύ τη βλέπω τη Λιθουανία, τόσο πιο πολύ μου αρέσει.
1: Ναι, εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ο εθνικός τελικός της Λιθουανίας δεν είναι πολύ χαρούμενο σόου. Δηλαδή δεν φαίνεται για να πάνε να το παρουσιάσουν την Πέτ και την Κατερίνα, θα μας διώχνανε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Συνεχίζουμε.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο αντίδοτο αυτού που είδαμε, στο Σαν Μαρίνο, 13η συμμετοχή. Το περίκλειστο κρατήδιο στα ανατολικά της κεντρικής Ιταλίας έχει ένα γενικό συλλεκτικό ενδιαφέρον, παρότι δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυπώνει ευρώ με φιγούρες της χώρας, νομίσματα που τρελαίνουν τους συλλέκτες. Το ίδιο κάνουν και τα γραμματόσημα της χώρας, που είναι έγκυρα μόνο για αλληλογραφία εσωτερικού. Συλλεκτικές είναι και οι συμμετοχές της στη Eurovision, που χαρακτηρίζονται από κάτι περίεργο, την επανάληψη των ερμηνευτών. Τέσσερις φορές η Βαλεντίνα Μονέτα, αυτή τη Βαλεντίνα
1: Μονέτα. Τι να κάνει αυτή η ψυχή, ναι.
2: Τρεις συνεχόμενες μάλιστα έχει εκπροσωπήσει τον Άγιο Μαρίνο. Τρεις φορές η φετινή Σενίτ, που όμως φέρνει έναν superstar κοντά της, τον Boy George του Karma Chameleon, τον τραγουδιστή των Πάλε Ποτέ Culture Club, να δίνουν μαζί το παρόν στην Eurovision για τον Άγιο Μαρίνο.

0: Μεγάλη χάρη του. Δεν ξέρω τώρα ποιο είναι η χάρη. Ναι. Έκανε χάρη ο Boy George στη σελή.
1: Νομίζω πως ναι, αλλά
0: μάλλον, ναι.
1: Ήταν έτσι λίγο σαν καμέο εμφάνιση ο Boy George. Όσοι είστε μικρούλιδες, γκουγκλάρετε να δείτε τι είναι.
0: Ναι,
1: είστε
0: πραγματικά,
1: Boy George.
0: Γιατί το ζήσαμε και αυτό. Μας ρώτησαν κάποιοι ποιος ήταν.
1: Εσένα, όχι εμένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Έρχεται η ώρα της Πολωνίας. Η εκπρόσωπός της, η Αλίσια, ανήκει στην καταραμένη γενιά του 2020. Μιλάω φυσικά για τους καλλιτέχνες που κέρδισαν τότε τους εθνικούς τελικούς τους, αλλά δεν μπόρεσαν να φτάσουν μέχρι τη σκηνή της Eurovision, καθώς ο διαγωνισμός ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας και κυκλοφορούσε με όλες τις Σουηδέζα τη Φελίσια, τα θυμάστε. Το τραγούδι της Αλίσια τότε ήταν το Empires και συγκαταλέγονταν στα φαβορί για την νίκη. Οι φανς το είχαν λατρέψει. Το νέο της τραγούδι δεν έχει την ίδια ενθουσιώδη υποδοχή. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Αυτό που παραμένει όμως ίδιο είναι η εντυπωσιακή φωνή της, που είναι και το μεγάλο της όπλο στη μάχη για την πρόκριση. Pray. Προσευχή για την Αλίσια, για την Πολωνία, για την πρόκριση. Κωδικός 14.

0: Τσινκούγε.
1: Βλέπεις λοιπόν.
2: Τσινκούγε.
1: Η Πολωνία έστειλε ένα gospel τραγούδι με αυτή την καταπληκτική φωνή.
2: Μας ευχαρίστησε και εμείς την ευχαριστούμε. Όρθια για την υπέροχη ερμηνεία. Η Πολωνία έχει. Ξέρω εγώ τι λέω. Έχει παράδοση σε καλές τραγουδίστριες. Για πάμε για φινάλε.
1: Τελευταία συμμετοχή για απόψε, 15. Από τη Σερβία που έχει το ιδιότυπο ρεκόρ να κερδίζει στην πρώτη ever συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σερβία ασφαλώς το 2007. Άλλη μια χώρα το έχει κάνει αυτό. Κράγε μένε είναι ο τίτλος του τραγουδιού, δηλαδή δίπλα μου. Από μια progressive metal band με το όνομα Λαβίνα. Τα 6 αγόρια που θα δούμε και βλέπουμε ήδη είναι μαζί από το 2020 με ξεκίνημα στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, στη Νίς. Στα νότια γενέτρια και του μεγάλου Κωνσταντίνου, του ιδρυτή της Κωνσταντινούπολης.
2: Έχω πάει.
1: Το τραγούδι της Λιμερένιας, Λιμερένς, δηλαδή της ανεκπλήρωτης αγάπης, της αιμονικής, της καψούρας, του κολλήματος.
2: Λιμερένια λέγεται αυτό, ναι, συγγνώμη.
1: Ακόμα κρατάω μια θέση για σένα δίπλα μου. Ένα τραγούδι κραυγή για τη Σερβία. Τελευταίο τραγούδι, κωδικός 15.

0: Εντάξει.
1: Αυτή ήταν η Σερβία. Τελείωσε μη τελικός. Τώρα θα βγουν τώρα για μήνα, αλλά μας πούνε πως θα ψηφίσετε.
0: Οι συνάδελφοι στο Μάστερ είναι όλοι στη θέση τους, ο Ιπολίτης έχει φυγεί.
1: Τα πάρε μου.
0: Λοιπόν, θέλω να στείλω ευχές πολλές σε όλους όσοι μας ακούνε. Θα μιλήσει κανονικά ή από το άλλο τώρα?
2: Τώρα πρέπει να κάνω αποφόρτιση.
0: Πρέπει να αποφορτιστεί. Στη Θεσσαλονίκη, σε εκείνο το σπίτι που έχει μαζευτεί η μισή Θεσσαλονίκη και πίνουν νερά. Και στο άλλο σπίτι που κάνουν μπάρμπεκι και πριν έκαναν Eurovision καραόκε. You know.
2: You know, μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να αποφασίσετε εσείς ποιους θα δείτε στον τελικό του Σαββάτου. Επαναλαμβάνω, τώρα είναι η στιγμή που οι Έλληνες του εξωτερικού θα πρέπει να γυρίσουν στην δημόσια τηλεόραση, ναι, της χώρας που ζουν, για να πάρουν από εκεί τους αριθμούς οι οποίους θα ψηφίσουν. Εμείς θα σας δώσουμε για τους Έλληνες που μας ακολουθούν, μας ακούνε. Έχω χάσει, παιδιά.
0: Σε αφήνω μόνος σου.
2: Και δεν κάνει τίποτα για να με βοηθήσει.
0: Σε κοιτάζω απλώς.
2: Και γελάει. Λοιπόν, αυτή είναι η κάρτα 15 χώρες.
0: Περίμενε λοιπόν, από το 01 στο 15 είναι η κωδική των χωρών που μπορείτε να ψηφίσετε. Όσοι είστε στην Ελλάδα, δεν μπορείτε να ψηφίσετε Ελλάδα.
2: Μπράβο,
0: δηλαδή το 04. Εντάξει, σοφόν το σαφές. Όσοι είστε στο εξωτερικό, τώρα γυρίζετε να δείτε τους αριθμούς του τηλεφώνου που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Στην Ελλάδα, στο 54-222 στέλνουμε SMS από το 01 ως το 15. Αλλιώς
2: καλούμε στο 901-901-40 και προσθέτουμε τον αντιψήφιο κωδικό της χώρας που θέλουμε να ψηφίσουμε. Φυσικά υπάρχει πάντοτε και το esc.vote.
0: Το οποίο esc.vote, να πούμε ότι ήταν ανοιχτό από χθες τα μεσάνυχτα.
2: Για τις 165 χώρες που δεν συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Και θα ξανανοίξει. Δηλαδή οι Έλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της δεν ξέρω, της Νέας Ζηλανδίας, όλης της Αφρικής μπορούν να ψηφίσουν.
0: Δείτε τώρα έναν πολύ ωραίο τρόπο που επέλεξαν οι διοργανωτές να σημάνουν την έναρξη. Μια ομάδα φίλων από το Παρίσι ανοίγουν την ψηφοφορία. Ψηφίστε. Start voting now.
2: Και τώρα θα δούμε ένα recap βίντεο, ένα βίντεο ανακεφαλαίωσης με τα 15 τραγούδια. Δεν θα μιλάμε φυσικά παραδοσιακά. Θα λέμε μόνο την χώρα και τον κωδικό, ούτως ώστε να μπορέσετε να τα ξαναθυμηθείτε. Έτσι.
0: Ήρθε η ώρα να κρίνετε το 50% του αποτελέσματος, καθώς χθες οι επιτροπές έκριναν το υπόλοιπο 50, Μολδαβία 0-1.

0: Ψηφίστε, ψηφίστε στέλνοντας SMS στο 54222 ή 54222 από το 01 ως το 15 ή στο 901-901-40. Καλέστε το από το σταθερό σας τηλέφωνο.
1: Και φυσικά πάντοτε στο esc.vote, αλλά και με το application μπορείτε να ψηφίσετε. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε τα 15 διαγωνιζόμενα τραγούδια. Θα υπάρξει άλλο ένα βίντεο ανασκόπησης λίγο αργότερα. Για την ώρα πάμε σε ένα βιενέζικο καφέ ή αλλιώς πάμε στο Green Room. Αυτή είναι η Έμιλι, είναι απόφυτος του Κέμπριτζ και της Ιστορικής Διπλωματικής Ακαδημίας της Βιέννης και αποφάσισε αντί να γίνει διπλωμάτης να κάνει ραδιόφωνο και να ακολουθήσει την υποκριτική. And the rest is history. Σερβίρει οι καφέδες στο Green Room για σήμερα, έτσι. Και είναι ο άνθρωπος που θα επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες.
0: Φέτος οι Αυστριακοί έφτιαξαν ένα green room που θυμίζει αυτό το βιενέζικο καφέ, το οποίο και αυτό ανήκει στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.
1: Η ελληνική ψεροταβέρνα θα έπρεπε να ανήκει σε μια άλλη πολιτιστική κληρονομιά.
0: Άλλη δεν τη λες. Για σκέψου, το πρώτο άνοιξε το πρώτο βιενέζικο καφέ το 1683. Ξέρεις, υπάρχει ένας μύθος αστικός που λέει ότι τα καφέ εδώ γεννήθηκαν από τους Σάκους καφέ που είχαν αφήσει πίσω τους οι στρατιώτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά την αποτυχημένη πολιορκία του 1683.
1: Αλήθεια θα είναι. Όπα, ωραία αλλαγή, γρήγορη.
0: Τι ρόλο. Και θα πρέπει οι άνθρωποι να αισθάνονται ότι το Green Room είναι ένας χώρος ηρεμίας.
1: Νομίζω ότι ο Μίχαηλ ετοιμάζεται για συνεντεύξεις. Θα την κάνει τη βόλτα του στο Green Room για να δούμε πού θα πάει. Όχι ότι έχει σημασία αυτό, μη σας αγχώνει για κάποιο λόγο.
0: Στο δεξί του χέρι κρατάει μια φανταστική ξύλινη πίπα.
1: Ακριβώς.
0: Οι καλλιτέχνες έχουν κάνει ό,τι ήταν δυνατόν και δυνατόν για να δώσουν τον καλύτερο δυνατό εαυτό τους.
1: Και πρέπει να κάνετε κι εσείς τώρα κάτι πολύ απλό. Να στείλετε ένα μήνυμα ή να καλέσετε από το κινητό σας.
0: Πες μας ξανά
1: την ψηφοφορία. Έχετε 10, ναι θα τις πω. 54222, στέλνετε μήνυμα και προσθέτετε το διψήφιο κωδικό της χώρας που θέλετε να ψηφίσετε ή καλείτε στο 901-901-40 προσθέτοντας το διψήφιο κωδικό της χώρας που θέλετε να ψηφίσετε. Οι κωδικοί θα περνάνε συνέχεια στην οθόνη σας.
0: Και επειδή λέει και εδώ ωραίες χώρες εξωτικές, αυτές οι χώρες, Τόγκα, Μαδαγασκάρι, Ζιμπάμπουε, Μποτσουάνα, μπορούν να ψηφίσουν στο esc.vote.
1: Ακριβώς.
0: Είναι το rest of the world, το υπόλοιπο του κόσμου, όπως λέμε, υπόλοιπο Αττικής.
1: Που θα δώσει το δικό του δωδεκάρι και σήμερα και στον ημιτελικό της Πέμπτης και φυσικά στο μεγάλο τελικό.
0: Και αυτό το rest of the world, το υπόλοιπο του κόσμου, είναι σαν να προστίθεται μία άλλη χώρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτή η γαντιά ρόδα που βλέπετε πίσω από την κυρία Σβαρόφσκι είναι ένα από τα πιο διάσημα ορόσημα της Βιέννης. Χτίστηκε, οπ, τον 19ο αιώνα.
1: Καλό.
0: Και βρίσκεται στο πάρκο ψυχαγωγίας Πράτερ της Βιέννης, το οποίο επίσης είναι ένα από τα παλαιότερα στον κόσμο. Άνοιξε πριν από 260 χρόνια. Και έτσι ξαφνικά ο διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision ως θεσμός μοιάζει με ό,τι νεότερο εδώ μέσα μετά και τα βιενέζικα καφέ.
1: Του κολλάει το μουσί. Έχουμε μια αλλαγή πάντως σε σχέση με την πρόβα, έτσι. Στην πρόβα είχε κάνει τη βόλτα του στα τραπέζια, στους καναπέδες μάλλον.
0: Βεβαίως. Και αυτό το Ζουρκαρόχ που μόλις ακούσατε είναι ένα συγκρότημα, μια αυστριακή χορευτική ακροβατική ομάδα η οποία θα μας ταξιδέψει στον κόσμο του Πράτερ, της μουσικής, του χορού, της κίνησης και των υπτάμενων παιδιών.
1: Απολαύστε το, είναι υπέροχο θέαμα.

0: Μια ακροβατική ομάδα υπό τη διεύθυνση ενός Βραζιλιάνου, η Ζούκαρο. Welcome to the Fun Fair.
1: Υπέροχο θέαμα ήταν. Να πούμε ότι αυτό το διάλειμμα, αυτό το act μάλλον, μεταφέρθηκε αρκετά λεπτά νωρίτερα για να τελειώσει πριν από τις 11 ώρα Αυστρίας, διότι δεν επιτρέπεται τα παιδιά να είναι μετά τις 11 στην τηλεόραση. Και όπως είπαν, είπε ότι επιτρέπεται δηλαδή να τα πετάμε στον αέρα να κάνουν όλα αυτά, αλλά όχι να είναι μετά τις 11. Αυτό είναι πάρα πολύ αστείο.
0: Εδώ είναι 11 παρά 12 παρά 13 πρώτα λεπτά. Στην Ελλάδα 12 παρά 12. Θέλω να πω εδώ ότι μην ξεχνάμε ότι φέτος έχουμε και τα Eurovision Night πριν και μετά.
1: Ακριβώς. Συνδεθήκαμε πριν, θα συνδεθούμε και μετά με την Κατερίνα, με την Πέττη και με τον Μιχάλη. Αλλά για την ώρα θα ξαναθυμηθούμε τα 15 τραγούδια. Μολδαβία 01. Σουηδία 02. Κροατία 03. Ελλάδα.

Γεωργία 06. Φιλανδία 07. Μαυροβούνιο 08. Εσθονία 09. Ισραήλ 10. Βέλγιο 11. Λιθουανία 12. Αγίος Μαρίνος 13. Πολωνία 14. Σερβία 15.

0: Σε ένα λεπτό, σε λιγότερο από ένα λεπτό, κλείνουν οι γραμμές. Το τέλος της ψηφοφορίας θα μας το δώσει μια ομάδα φίλων από την Βουλγαρία. Και το ίδιο θα γίνει και στο δεύτερο ημιτελικό, αλλά και στο τελικό. Θα συνδεόμαστε με μια παρέα που παρακολουθεί τον διαγωνισμό.
1: Βέβαια, στο τελικό μάλιστα θα συνδεθούμε με την Ολλανδία, έτσι, η οποία δεν συμμετέχει φέτος για τους γνωστούς λόγους.
0: Αλλά παρόλα αυτά θα δώσει το έναυσμα για την ψηφοφορία. 9, 8, 7, αυτό δεν θέλει μετάφραση, το βλέπετε μόνοι σας. 3, 2, 1 και ό,τι ψηφίσαμε, ψηφίσαμε. Νάτι,
1: η παρέα από τη Βουλγαρία. Τι θα λέγατε τώρα, να πάμε για ένα... αφού ακούσουμε τους χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες της κυρίας Σβαρόφσκης στην ομάδα από την Βουλγαρία, τώρα θα συνδεθούν οι ψήφοι της Επιτροπής που ψήφισε χθες, του κοινού που μόλις ολοκλήρωσε τη διαδικασία της ψηφοφορίας, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα με ξέρετε τι.
2: Επιστροφή στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, συντονισμένη και με τη φωνή της Ελλάδας. Είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης και στα διαλύματα είμαστε παρέα εδώ. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στον θεσμό αυτό των 70 χρόνων, που δεν είναι απλώς ένας μουσικός διαγωνισμός, είναι μια σκηνή όπου η μουσική συναντά άλλοτε διακριτικά και άλλοτε εκρηκτικά την ιστορία, την πολιτική, αλλά και τις μεγάλες εντάσεις της Ευρώπης. Η Eurovision, παρά το βασικό της κανόνα να παραμένει μακριά από την πολιτική, έχει αποδείξει πολλές φορές ότι η πολιτική δεν μένει ποτέ εκτός σκηνής. Μπορεί να μην γράφεται στους στίχους, αλλά εμφανίζεται στα βλέμματα, στη σιωπή, στις αντιδράσεις, ακόμα και στις ίδιες τις αποχωρήσεις. Και αν γυρίσουμε πίσω το χρόνο, θα δούμε στιγμές που άφησαν αποτύπωμα όχι μόνο στη μουσική αλλά και στην ίδια την ιστορία. Στην Πορτογαλία, ας πούμε, το 1974 ένα τραγούδι έγινε άθελά του σήμα επανάστασης. Δεν είχε πολιτικό στίγμα, όμως χρησιμοποιήθηκε ως κρυφό σύνθημα για την επανάσταση των Γαριφάλων. Ένα ραδιοφωνικό σήμα, μια χώρα που άλλαξε σε μια νύχτα. Δύο χρόνια μετά, το 1976, η Ελλάδα ανεβαίνει στη σκηνή με τη Μαρίζα Κοχ και το «Παναγιά μου, Παναγιά μου», σε μια περίοδο έντονων πληγών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, μια συμμετοχή που δεν ήταν απλώς μουσική παρουσία, αλλά μια σιωπηλή πολιτική δήλωση.

Από το 1976 πηγαίνουμε στη Eurovision το 2006. Αθήνα, την ώρα της ψηφοφορίας της Κύπρου, ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Χριστοφόρου βγαίνει στη ζωντανή σύνθεση και λέει «Good evening, Athens. This is Nicosia calling. Unfortunately, the only divided capital left in Europe». Καλησπέρα Αθήνα, σας καλεί η Λευκωσία, δυστυχώς η μόνη εναπομείνασα διχοτομημένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Το ελληνικό κοινό ξεσπά σε χειροκροτήματα, ενώ οι παρουσιαστές Μαρία Μενούνος και Σάκης Ζουρβάς φαίνονται αμήχανοι. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω φράση έλειπε από το επίσημο DVD της χρονιάς, ενώ δημιουργήθηκε μεγάλος άλλος. Ο τραγουδιστής, μιλώντας στην ΕΡΤ το Μάιο του 2023, αναφέρθηκε στην επίμαχη φράση λέγοντας «Βρήκαμε τον μπελά μας, ήταν άδικο αυτό που έγινε». Παραπονέθηκε μάλιστα η Τουρκία και έκανε εκείνη την ένσταση. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα. Τότε συμμετείχε η Τουρκία, ήταν πριν ακόμα σταματήσει τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό. Και βλέπεις μετά από λίγα χρόνια να κερδίζει τραγούδι της Ουκρανίας που μιλούσε για τη σφαγή των Τατάρων που κέρδισε κιόλας, και συμπλήρωσε αυτά ο τραγουδιστής αναφερόμενος στη συμμετοχή βέβαια της Τζαμάλα με το κομμάτι 1944 που κέρδισε το διαγωνισμό το 2016.

0: μας.
1: Αναφορές λοιπόν για την εκαθάριση των τατάρων το 1944 που ακούμε από τον Στάλιν έφερε τον διαγωνισμό, στο διαγωνισμό έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Η Ουκρανία συμμετείχε με το τραγούδι αυτό, το ερμήνευσε όπως είπαμε η Τζαμάλα, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από την ιστορία της προγιαγιάς της και της οικογένειάς της που εκδιώχθηκαν από την Κρυμαία μαζί με εκατοντάδες χιλιάδων άλλων τατάρων από τον Ιωσήφ Στάλιν. Αν και το τραγούδι δεν αναφερόταν ευθέως στα γεγονότα της προσάρτησης της Κρυμαίας το 2014 από τις ρωσικές δυνάμεις, τόσο η επιλογή όσο και οι δηλώσεις των δημιουργών του έδωσαν πολιτική χρειά στη συμμετοχή. Λίγα χρόνια μετά, το 2019, η νικήτρια Τζαμάλα, ως μέλος της Κριτικής Επιτροπής του Εθνικού Τελικού της Ουκρανίας, ρώτησε τη διαγωνιζόμενη ονόματι Μαρούβ αν η Κρυμαία ανήκει στην Ουκρανία, με τη δεύτερη να έρχεται σε αμήχανη θέση και να απαντάει «Μα ναι, φυσικά», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός των συνόρων. Η EBU το χαρακτηρίζει ιστορικό αφήγημα, όμως ο απόϊχος είναι καθαρά πολιτικός μέσα σε μια ήδη τεταμένη γεωπολιτική πραγματικότητα. Σήμερα και καθώς πλησιάζουμε στο μεγάλο τελικό της Eurovision του 2026, αυτό το Σάββατο, το σκηνικό να πούμε ότι δεν είναι και το πιο ήρεμο. Η αυστριακή πρωτεύουσα έχει γεμίσει με τα χρώματα και τα σύμβολα της Eurovision. Ωστόσο, 5 χώρες, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία ανακοίνωσαν μποϊκοτάζ διαμαρτυρόμενες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί και φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στη Βιέννη. Κι όμως, παρά τις συγκρούσεις, τις αποχωρήσεις, τις εντάσεις και τις πολιτικές σκιές, η Eurovision συνεχίζει να υπάρχει. Ίσως γιατί μέσα στην υπερβολή και στη λάμψη της εξακολουθεί να εκπροσωπεί κάτι βαθύτερο, την ανάγκη της Ευρώπης να μοιράζεται σκηνές ακόμα και όταν δεν μοιράζεται συμφωνίες. Μπορεί όμως η μουσική να μείνει έξω από την πολιτική.
2: Είναι η ώρα της μεγάλης αγωνίας, αλλά έχουμε λίγο ακόμα.
3: Δεν θα πάμε αμέσως στα αποτελέσματα. Σας δίνουμε λίγο χρόνο έτσι να ανασκουμποθείτε, να οργανωθείτε.
2: Να κάνετε και τα προγνωστικά σας.
3: Ακριβώς.
2: Τώρα πια μπορούμε να μιλάμε για προγνωστικά. Μας προαναγγέλει το μεγάλο τελικό.
3: Προσπαθήσαμε να μην σας ζαλίσουμε πολύ με τα προγνωστικά. Εντάξει, τα ξέρετε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, έρχεται και ο Μίκαελ.
2: Έπιασε την κουβέντα με τον κόσμο, λέει. Νομίζω ότι είδα έναν τύπο.
3: Ναι, ναι, ναι. Είδα έναν τύπο εκεί ανάμεσα στον κόσμο, τον οποίο τον έχουμε ξαναδεί.
2: Έναν τύπο...
3: Για να τον δείτε κι εσείς.
2: Κάτι μου θυμίζει.
3: Είναι ο Γκότζο. Είναι ο Γκότζο που είχε εκπροσωπήσει πέρυσι την Αυστραλία με το milkshake. Δεν είχε περάσει στον τελικό. Οι Αυστρακοί όμως είπαν να τον ξαναδούμε. Νάτος.
2: Από πέρυσι είναι αυτό.
3: Βασικά έψαχναν μία αφορμή για να κάνουν εισαγωγή στο επόμενο act, πιστεύω.
2: Το οποίο θα μιλήσει για τις διαφορές μεταξύ Αυστραλίας και Αυστρίας. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι δυνατό να μπερδέψει την Αυστρία με την Αυστραλία, όπως ενδεχομένως και τη Σλοβακία με τη Σλοβενία.
3: Τη Σλοβακία με τη Σλοβενία σίγουρα την μπερδεύουμε.
2: Ναι, πάντως θέλω να πω εδώ κάπου ότι είναι αστικός μύθος ότι κάθε μήνα συναντιούνται Σλοβαίνοι και Σλοβάκοι διπλωμάτες για να ανταλλάξουν τα γράμματα που πήγαν στη λάθος χώρα.
3: Α, δεν ισχύει τελικά.
2: Όχι, ωραία. Δεν ισχύει. Λοιπόν, τεράστια η Αυστραλία, τόσο δούλα η Αυστρία.
3: Φλάτη μία, με βουνά η άλλη.
2: Ολόκληρες Άλπεις. Αράχνες φίδια και κροκόδιλοι η μία και ίδιος καυτός.
3: Βουνά, χιόνια και πολύ σκι στην Αυστρία. Για αυτά τα αντίθετα λοιπόν της Αυστρίας και της Αυστραλίας θα μας μιλήσει το act που θα ακολουθήσει και θα απολαύσετε και τους δύο hosts να είναι εξαιρετικοί σε αυτό το act. Δεν ήτανε?
2: Στην πρόβα ήτανε, τώρα θα τους δούμε και στο
3: ζωντανό. Θα είναι και τώρα, μην τους ματιάξουμε.
2: Θα τους κρίνουμε εκ νέου.
3: Λοιπόν, για να τους αφήσουμε όμως. Ετοιμαστούν για το τραγούδι τους.

0: stop. Yeah, stop, stop, stop, stop. I think everybody's got it by now. The main difference between Austria and Australia, in Austria there never have been any kangaroos and there never will be any kangaroos because Austria is a kangaroo-less country. What?
1: Ο Μίχελ διακόπτει το act για να πει ότι η μόνη διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει καγκουρό στην Αυστρία.
2: Είναι μια καγκαρούλε σε χώρα, είπε.
3: Ακριβώς.
1: Αλλά δείτε,
3: now kangaroos in Austria.
2: Και δεν χρειάζεται να φύγει το καγκουρό να πάει πίσω στην Αυστραλία, μπορεί να μείνει εδώ σε εμάς.
0: No, and if he stays in Austria, people start to confuse Austria and Australia again. And
2: the game. Τότε θα ακόμα περισσότερο για το ποια είναι η Αυστραλία και η Αυστρία.
1: Δεν είναι αυτό το τέλος τραγουδιού πάντως. Θα συνεχίσει.
3: Australia.
1: Australia. Θα είμαστε.
4: I love that.

0: Give it up for Gojo and our dancers! And of course, the kangaroo! Are you okay, Mr. Kangaroo?
1: Thank you, Gojo!
0: Thank you!
2: Thank you.
1: Thank you, Rue!
0: Vienna, how do you like the show so far?
1: Are you ready to go for voting? Because in just a few seconds, I think we'll all be heading for the grand final. But only 10 artists will make it.
3: Χώρες που θα διαγωνιστούν στον δεύτερο ημιτελικό. Θα δούμε λοιπόν ένα βίντεο το οποίο είναι αρκετά αποκαλυπτικό για αυτά που πρόκειται να δούμε στον δεύτερο ημιτελικό την Πέμπτη. Για να τις δούμε λοιπόν. Είναι η Βουλγαρία με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα.
4: Είναι το Αζερβαϊτζάν,
3: ακριβώς με την Τζίβα. Η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου για τη Ρουμανία.
4: Είναι το Λουξεμβούργο με την Εύα Μαρίγια.
3: Ντάνιελ Ζίσκα για την Τσεχία.
4: Η Γαλλία με τη Μονρό χωρίς να είναι στο διαγωνιστικό.
3: Ο Σιμών για την Αρμενία.
4: Η Ελβετία με την Βερόνικα Φουσάρο.
3: Αντιγόνη, Κύπρος, Τζάλα. Check my hips. Okay.
4: Κόσμο για την Αυστρία.
3: Η Ατβάρα για τη Λετωνία.
4: Και αυτό πες το εσύ.
5: Σόρεν Τόρπε Χαρλούντ
3: για τη Δανία.
5: Κάπως έτσι πρέπει να το λένε.
4: Η Αυστραλία με την Δέλτα Γκούντρεν.
3: Η Λελέκα, εκπρόσωπος της Ουκρανίας. Η Λελέκα, εκπρόσωπος της Ουκρανίας.
4: Το Ηνωμένο Βασίλειο, Look Mom No

0: Και ο δεύτερος ημιτελικός θα κλείσει με την Νορβηγία και τον Jonas Lov.
1: Αλλά αυτά είναι για την Πέμπτη, γιατί από αυτές τις χώρες που μόλις είδατε, οι 15, οι 10 θα πάρουν το εισιτήριο τώρα. Είμαστε στην ώρα της κρίσης για τον πρώτο ημιτελικό που μας ενδιαφέρει κιόλας και πολύ προσωπικά, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Ακριβώς. 15 χώρες λοιπόν διαγωνίστηκαν, οι 10 θα περάσουν στον τελικό του Σαββάτου. Η ανακοίνωση θα γίνει όπως παλιά. Δεν θα έχουμε αυτό που είχαμε πέρυσι με τα 3 παράθυρα. Εντάξει.
1: Ναι, ευτυχώς.
0: Και εύχομαι επίσης να μην έχουμε και το άλλο που είχαμε πέρυσι, να πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον τελευταίο φάκελο. Φάκελο.
1: Αυτό, τον ηλεκτρονικό φάκελο.
0: Αυτό, τον ηλεκτρονικό φάκελο.
1: Ας χρησιμοποιούμε και όρους της πλειστόκαινου της τηλεόρασης.
0: Της πλειστόκαινου. Να μην μας πούνε τελευταίους, δεν θέλω, για την πλειστόκαινο.
1: Εδώ βλέπουμε το Σαν Μαρίνο, στο Green Room που έχει την αισθητική ενός βιενέζικου καφέ. Εδώ οι φίλοι μας από την Σουηδία.
0: Με τη μάσκα δεν θα ήπια κάτι στον καφέ, πιστεύω, το βιενέζικο.
1: Κροατία, με τα ωραία φωνητικά.
0: Το Βέλγιο εδώ.
1: Τώρα λένε αυτά τα κλασικά, αισθάνομαι έτσι.
0: Ότι έχουν αγωνία δήθεν που δεν έχουν καθόλου, γιατί ξέρουν τα αποτελέσματα. Εμείς έχουμε αγωνία που δεν τα ξέρουμε. Είπε τώρα και η Βικτόρια τον πόνο της ότι έχει αγωνία. Άντε.
1: Δεν έχεις μια συμπάθεια στους παρουσιαστές για τη δουλειά που κάνουν? Τα ίδια κάνεις κι εσύ.
0: Σωστά. Βέβαια το δικό μου στο Green Room δεν ήταν τόσο μεγάλο.
1: Όχι.
0: Λίγο θα λιγρώνω, λίγο αν μπορείτε, σας παρακαλώ.
1: Είμασταν στριμωγμένοι.
0: Να χωράμε να περνάμε.
1: Για το Sing for Greece, λέει ο Γιώργος.
0: Shall we begin? Να ξεκινήσετε.
1: Να ξεκινήσετε.
0: We shall.
2: We are going to announce the 10 finalists in no particular order.
0: Το θυμίζουμε κάθε χρόνο, δεν είναι σειρά κατάταξης, έτσι, αυτή η σειρά με την οποία θα ακούσετε τις 10
1: χώρες
0: που περνάνε,
1: είναι τυχαία σειρά.
0: Για να δούμε, να είμαστε κι εμείς, να είμαστε κι εμείς.
1: Πρώτος φάκελος.
3: The first country going through to the grand final is Greece.
1: Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
0: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή αυτή, πάντοτε. Περάσαμε, το αξίζαμε και είμαστε φυσικά στο τελικό. Πάμε στο δεύτερο φάκελο τώρα. Να δούμε με ποιους θα κάνουμε παρέα στο τελικό. Δεύτερη χώρα λοιπόν περνάει.
2: Finland!
0: Είναι η Φιλανδία.
1: Κοίτα να δεις τι κάνανε.
0: Ωραία.
1: Η άτιμη Αυστριακή. Βάλανε τα δύο μεγάλα φαβορί, το ένα δίπλα στο άλλο.
0: Σου λέει δεν υπάρχει λόγος να τα αφήσω στο τέλος. Ξέρετε ότι θα περάσουν. Οπότε πάμε να δούμε ποιοι. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν αγωνία. Λοιπόν, εγώ θέλω να, επειδή συνεχίζουμε να ευχαριστούμε ανθρώπους για όλο αυτό που έχουμε ζήσει εδώ παρέα, ας δούμε όμως ποιος ήταν ο τρίτος που θα περάσει πρώτα, γιατί θέλουμε να ευχαριστήσουμε και άλλους ανθρώπους για τη δουλειά
3: του.
0: Το Βέλγιο πέρασε. Αυτό είναι μια πολύ ωραία έκπληξη. Μπράβο στο Βέλγιο.
1: Μπράβο στο Βέλγιο που ήταν εκτός δεκάδας στα προγνωστικά.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Σας το είχαμε πει τις δύο χρονιές που ήταν φαβορή, δεν πέρασε. Μήπως τώρα που δεν είναι, μήπως περάσει.
1: Θα ευχαριστήσεις.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσω το κουστούμι του. Ακύλα έχει σχεδιάσει Κλέλια Ανδράλη. Τις μπότες του. Ο Χαράλαμπος Νικολάου. Την καρδιά η Δώρα Κουρτέσα. Και το χαρακτηριστικό σκουφί είναι χειροποίητο πλεκτό από τον Μπίλι του Φεξί. Τα χρωστούσα αυτά και ήθελα να τα πω. Τέταρτος φάκελος.
2: Σουηδία
0: στο τελικό.
1: Πού ήταν για να περάσει, κατά κάποιον τρόπο. Θέλω να πω για τα προγνωστικά κάτι, ότι το Βέλγιο μέχρι πριν αρχίσει ο ημιτελικός ήταν προτελευταίο.
0: Ναι.
1: Όχι ένατο, δέκατο τέταρτο.
0: Δέκατο τέταρτο, φοβερό.

0: Για να δούμε, ο Λιθουανός είναι εδώ. Οι Σέρβοι νομίζω θα περάσουν.
1: Οι Κροάτσες επίσης πιστεύω.
2: Μολδόβα!
0: Η Μολδαβία νομίζω ήταν σίγουρο ότι θα περάσει και είναι μια χώρα η οποία πραγματικά έχει κάνει αίσθηση εδώ.
1: Να σου πω, το λες επειδή επηρεαζόμαστε πολύ από το κλίμα εδώ μέσα. Ένας ύμνος, ένα γηπεδικό σύνθημα.
0: Περνάει στον κόσμο, αρέσει.
1: Περνάει, εντάξει.
0: Εγώ δεν θα ξεμιαστώ καθόλου αν τη δούμε τη Μολδαβία στη δεκάδα του τελικού. Θα δούμε ψηλά.
1: Δεν αποκλείεται καθόλου.
0: Για να δούμε. Πέντε πέρασαν, άλλοι πέντε περιμένουν. Και άλλοι πέντε θα επιστρέψουν πίσω.
1: Η Μολδαβία ήταν στα φαβορί. Και το Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ περνάει στον τελικό.
1: Και το Ισραήλ ήταν στα φαβορί για να περάσει. Τώρα τα πράγματα
0: το
1: γίνονται...
0: Το Βέλγιο είναι η έκπληξη ως τώρα.
1: Και τα πράγματα γίνονται έτσι λίγο περίπλοκα, δύσκολα για χώρες όπως Κροατία, Σερβία, Πολωνία, Λιθουανία. Χώρες που ήταν λίγο σίγουρο ότι θα μπουν.
0: Ναι.
1: Και πλέον δεν χωράνε όλες αυτές, έτσι.
0: Ναι. Είπαμε όμως, τα πέντε ονόματα που ακούσαμε ήταν στα φαβορή, ήταν πάντοτε στα στοιχήματα μέσα. Το Βέλγιο έχει κάνει τη ζημιά σε κάποιον. Δεν ξέρουμε σε ποιον.
1: Το μάθω σε λίγο.
0: Χαλάλι του βέβαια, γιατί ταλαιπωρήθηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια.
2: Σέρβια!
0: Να. Η Σερβία περνάει στον τελικό. Θα το ξανατραγουδήσω. Λοιπόν.
1: Θα πω εγώ την καρποστά της Σερβίας, εντάξει.
0: Εντάξει.
3: The next country we'll see again on Saturday.
0: Αχ, οι Βανίλα Νίντζα είναι στεναχωρημένες. Όχι, έχουν αγωνία. Δεν χάνουν την.
1: Η Εστονία είναι αυτή που βλέπετε εδώ.
0: Μαυροβούνιο.
1: Η Εστονία ήταν καρφωμένη σε πολύ χαμηλές θέσεις των προγνωστικών. Όπως και ο Άγιος Μαρίνος με τον Άγιο Μποϊ Τζόρτζ που επίσης βλέπετε. Και εδώ είναι η Πολωνία με τη Φωνάρα. Πολωνία δεν ήταν.
0: Ναι.
3: Κροατία.
1: Κροατία.
0: Η Κροατία περνάει. Η Λέλεκ με το Ανδρομέδα.
1: Φέτος έχουμε τις Λέλεκ και τη Λελέκα. Έτσι, η Ουκρανέζα.
0: Αυτό σημαίνει ότι τα τέσσερα πρώτα τραγούδια, δηλαδή η Μολδαβία, η Σουηδία, η Κροατία και η Ελλάδα, πέρασαν και τα τέσσερα. Μιλάω για τη σειρά εμφάνισης φυσικά. Μείνανε δύο θέσεις. Βλέπετε ποιοι περιμένουν. Η Πορτογαλία, η Γεωργία, το Μαυροβούνιο, η Εστονία, η Λιθουανία, ο Άγιος Μαρίνος και η Πολωνία. Για να δούμε.
1: Ποια πιστεύεις ότι θα είναι?
0: Πιστεύω ότι η Πολωνία θα είναι μέσα.
2: Λιθουανία!
0: Και είναι η Λιθουανία μέσα. Δεν ήταν έκπληξη.
1: Καθόλου.
0: Έχει κάνει αίσθηση το τραγούδι της Λιθουανίας. Έχει κάνει αίσθηση το performance του Λίον. Και πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος και είναι πολύ χαρούμενος. Πανηγυρίζει δίπλα ο σχολιαστής στη Λιθουανία. Είμαστε γείτονες. Το βλέπουμε, δεν τροντάζει κάπως.
1: Για να ξέρετε, δίπλα μας είναι ο Λιθουανός και ο Δανός.
0: Λοιπόν, μία θέση έχει μείνει.
1: Λοιπόν, οι πιθανότητες περισσότερες είναι για την Πολωνία, αλλά.
0: Για να δούμε.
3: Portugal.
0: Ας το καλώς και εσύ.
1: Α, τι έκανε. Άρχισε να παριθμεί τις χώρες. Νόμιζα ότι είπε Πόρτσουγκαλ.
0: Το κάνανε και πέρυσι σε εμάς. Είχα τότε
1: που είχες πάθει.
0: Που είχα 28 παλμούς μόνο. Κάτι θυμάμαι στην παραζάλη μου. Το έχουν κάνει και πέρυσι αυτό. Να έρθει λοιπόν.
1: Ένα εξαπλό παράθυρο αυτή τη φορά. Με τις εναπομείνασες που περιμένουν όλο αγωνία. Όλοι έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Το έκτο εισιτήριο, το δέκατο εισιτήριο πηγαίνει.
2: Poland!
1: Ναι.
0: Στην Πολωνία. Η Αλίσια λοιπόν περνάει, η προσευχή της έπιασε τόπο, εισακούστηκε.
1: Εμείς θέλουμε να στείλουμε την αγάπη μας στην Πορτογαλία, τη Γεωργία, το Μαυροβούνιο, την Εστονία και το Σαν Μαρίνο που δεν τα κατάφεραν.
0: Ναι. Δυστυχώς κάπου εδώ σταμάτησε το όνειρο του διαγωνισμού για αυτές τις πέντε χώρες. Πάμε να δούμε εδώ οι νικητές, ποιοι πέρασαν.
1: Η Ελλάδα, η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τις πέντε χώρες των οποίων το ταξίδι κάπου εδώ ολοκληρώθηκε.
0: Να ήταν έτσι και η βαθμολογία το Σάββατο.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί το Eurovision Night με την Πέττη Μαγκύρα, την Κατερίνα Βρανά και τον Μιχάλη Μαρίνο, με όλα τα παραλυπόμενα και το ρεπορτάζ από την ομάδα μας που βρίσκεται εδώ στη Βιέννη, από τον Γιώργο Καπουτζίδη
0: και από την Μαρία Κοζάκου.
1: Θερμές ευχαριστίες προς όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν για τη ζωντανή μετάδοση του πρώτου ημιτελικού και για όσους μας παρακολουθήσατε ως τώρα, απλά να ξέρετε, ορίστε και η ομάδα μας εδώ, ότι το Βιενέζικο Βάλτς συνεχίζεται, μη φύγει κανείς.
0: Την Πέμπτη εμείς είμαστε ξανά εδώ για τη μετάδοση του δεύτερου ημιτελικού. Ο Ακύλας μας θα είναι το Σάββατο ξανά εδώ για τον τελικό.
1: Και όλοι μαζί τώρα θα παραμείνουμε στις θέσεις μας.
0: Ακριβώς.
1: Για τη συνέχεια του προγράμματος στην ΕΡΤ1 με το Eurovision Night.
4: Ο πρώτος ημιτελικός ολοκληρώθηκε και η μουσική έκανε πάλι αυτό που ξέρει καλύτερα, να ενώνει φωνές, γλώσσες, εικόνες και συναισθήματα. Μπράβο στην Ελλάδα, μπράβο και σε όλες τις χώρες που ανέβηκαν στη σκηνή και που μοιράστηκαν το τραγούδι τους με την Ευρώπη και όλους εμάς. Την Πέμπτη ακολουθεί ο δεύτερος ημιτελικός και μετά ο μεγάλος τελικός το Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ. Δύο ακόμα βραδιές θα είμαστε εδώ παρέα στο δεύτερο πρόγραμμα. Να ακούμε, να σχολιάζουμε, να ταξιδεύουμε μέσα από τη μουσική. Και όπως συμβαίνει πάντα με τα τραγούδια, όταν σβήνουν τα φώτα της σκηνής, μένει κάτι πιο σημαντικό. Η ανάγκη να συνεχίσουμε να τραγουδάμε ο ένας κοντά στον άλλον. Σε πολύ λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Μαστής. Να ευχαριστήσω τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που φρόντισε τον ήχο μας και τον Νικόλα Μαυριδόπουλο. Μαζί σας ήταν ο Δημήτρης Μεϊδάνης. Να είστε όλοι καλά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

πάρε με και όπου βγει, λυκόφως μου και αυγή, σε μια διαδρομή διαφορετική απόψε, σε μια διαδρομή που βεβαίως θα ακολουθήσουμε παρέα και θα την ακολουθήσουμε συντροφιά, όπως κάνουμε κάθε βράδυ.

πολλές φορές συμβαίνει το έργο της ζωής να παίζεται σε επανάληψη και αυτές τις δύσκολες ώρες και τις δύσκολες στιγμές που αυτό επαναλαμβάνεται, τότε πιθανό να ενεργοποιείται η αντίστροφη μέτρηση, άλλες φορές ηθελημένα, άλλες φορές χωρίς να θέλεις να συμβεί. Από την άλλη, μετράς λίγο τα πράγματα, τους χρόνους και τις καταστάσεις και η αντίστροφη μέτρηση ίσως αργεί ή από την άλλη δεν συμβαίνει ποτέ. Θάνος Μικρούτσικος, μουσική, τα λόγια η Χαρούλα Αλεξίου και η ερμηνεία φυσικά, αντίστροφη μέτρηση από το άλμπουμ «Κρατάει χρόνια», αυτή η κολόνια, ένα τραγούδι τώρα που περιγράφει την ομορφιά της Κοραλίας, που η μητέρα της την προστατεύει από την γοητεία που ασκεί στους γύρω της, αλλά αυτή έχει μια ερωτική περιπέτεια με τον Νίκο. Και στο ρεφρέν καταλήγει το τραγούδι της Κοραλίας να προσέχει την αγάπη. Είναι το κορμί της Κοραλίας. Το ερμηνεύει η Ελεονόρα Ζουγανέλη, η μουσική είναι του Μίνου Μάτσα, η στίχη από την Ελένη Φωτάκη.

Από το άλμπουμ «Αγαπούσες κι άνθιζε» ήταν το κορμί της Κοραλίας από την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Λίγο στα της ημέρας να δούμε. Το 1982, σαν σήμερα, 13 Μαΐου, έφυγε από τη ζωή η κυρά της Ρο. Έμεινε στην ιστορία η Δέσποινα Χλαδιώτη, που γεννήθηκε το 1890 στο τουρκοκρατούμενο αλλά ανθυρό οικονομικά Καστελόριζο. Εγκαταστάθηκε το 1924 στη Βραχονησίδα Ρο, όπου μαζί με τον σύζυγό της τον Κωνσταντίνο ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία. Την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πρόσφερε πολύ σημαντικές υπηρεσίες στις συμμαχικές δυνάμεις κατά την Ιταλογερμανική κατοχή της Δωδεκανήσου. Η κυρά της Ρο, η Δέσποινα Χλαδιώτη δηλαδή, από το 1943 ύψωνε κάθε πρωί την ελληνική σημαία, την οποία υπέστειλε με τη δύση του ηλίου. Έτσι συνέβαλε στην ανάδειξη των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην νησίδα αυτή, που είναι 3 ναυτικά μίλια δυτικά του Καστελόριζου και 3 ναυτικά μίλια από τα μικρασιατικά παράλια. Για τον πατριωτισμό της, το θάρρος της και την αιμονή της στην ελληνική ιδέα τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με βραβείο στην Πανηγυρική Συνεδρία του Σώματος στις 30 Δεκεμβρίου του 1975. Η κυρά της Ρο είναι μέσα από ένα τραγούδι που θα ακούσετε μόλις τώρα. Νομίζω ότι δίνει ακριβώς τη δύναμη αυτής της γυναίκας και την ψυχή της. Είναι το «Ερημοπούλι». Το ερμηνεύει η Βιολέτα Ίκαρη. Η μουσική είναι από την Φωτεινή Μπαξεβάνη. Η στίχη είναι του Γιάννη Σκαράγκα. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε για την παράσταση «Κυρά της Ρο» του Γιάννη Σκαράγκα σε σκηνοδοσία του Σταύρου Λίτινα και με τη Φωτεινή Μπαξεβάνη στον ομώνυμο ρόλο. Είναι λοιπόν το «Ερημοπούλι» από τη Βιολέτα Ίκαρη.

Εκεί είναι λοιπόν ο πιο ωραίος τόπος που όλοι θα θέλαμε, φαντάζομαι, να βρεθούμε, και όλοι τότε θα θέλαμε τα ίδια. Να ήμασταν πάλι παιδιά, να θυμόμαστε αυτά που ζήσαμε και να τα ξαναζήσουμε. Γιατί όχι, να τα ξαναφέρουμε μπροστά μας, να τα ξαναφέρουμε σαν παιχνίδια και να τα ζήσουμε σαν παιχνίδια. Να μην μας νοιάζει τι θα έρθει, να μην μας νοιάζει πώς θα αντιμετωπίσουμε την καινούργια μέρα. Όλα αυτά σε μορφή βεβαίως μιας φαντασίας και μιας πράξης που βεβαίως δεν μπορεί να γίνει, αλλά και μέσα στο μυαλό καλό είναι να υπάρχει. Η μουσική του Σωκράτη Μάλαμα, η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου, ήταν ο Σωκράτης Μάλαμα στην ερμηνεία με τον Δημήτρη Μπάκουλη, ένα παιδί, τίτλος τραγουδιού από το ολοκένουργιο άλμπουμ του Σωκράτη Μάλαμα που κυκλοφόρησε προς τα τέλη του 2025 με τίτλο «Εφήμερα». Και θα μεταφερθούμε τώρα νοητά πάλι, ζωντανά όμως, στην Τεχνόπολη. Θοδωρής Κοτονιάς, Σαβέρια Μαριολά, είναι η στίχη και η μουσική του Θοδωρή, είναι το «Κουτί».

Βρεθήκαμε λοιπόν και στην Τεχνόπολη, ζωντανή ηχογράφηση όπως καταλαβαίνετε. Θοδωρής Κοτονιάς, Σαβέρια Μαριολά ήταν το κουτί. Να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς. Πρώτες μας, 12.30 ξεκινήσαμε, άρα εντάξει, μέσα στα πλαίσια είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου στη Σαλαμίνα, στο Κολωνάκι, στα Πετράλωνα, στο Νέο Κόσμο, στο Παλαιό Φάληρο, στην Πτολεμαϊδη. Είδα πολλούς χαιρετισμούς στη Λάρισα, την καλημέρα μου στην Τρίπολη, στο Άργος και στην Καλυθέα. Ώρα να χορέψουμε λίγο ακόμα. Τι λέτε, Ορέστης Ντάντος, Ναντάς Αμποφίλιου.

Εγώ το χόρεψε πολλές φορές, το μεταφράζω και ως ζήσε. Ζήσε και μόνο σου προσπάθησε και κάνε ό,τι μπορείς καλύτερο να αντιμετωπίσεις το τέρας. Το τέρας πολλές φορές είναι αδυσόπιτο και έρχεται και σε αγγίζει και σε ακουμπά από όλες τις πλευρές, είτε κοινωνικές, είτε οικογενειακές, είτε οτιδήποτε θέλετε. Αυτό λοιπόν το τέρας, με αυτό τα έχουμε βάλει, με αυτό τα έχω βάλει και με αυτό φαντάζομαι ότι θα τα καταφέρω να το κερδίσουμε. Ο Ρέστης Ντάντος, Νατάσα Αμποφίλιου, από το άλμπουμ «Τα κούνια για καρφιά». Είμαστε στη μία, δύο λεπτά πριν από τη μία. Πάμε λοιπόν, η δική μας σειρά, Σταύρος Σιώλας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ανακαινίζεις το σπίτι σου. Άλλαξε το παλιό, χάλκινο, εντυχισμένο καζανάκι Καρύμπα με ένα εντυχισμένο καζανάκι Καρύμπα τελευταίας τεχνολογίας με 50% έκπτωση. Απευθυνθείτε στα διαπιστευμένα καταστήματα του δικτύου Καρύμπα. Καρύμπα, το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Περίσσευμα αγάπης, περίσσευμα συντροφικότητας, περίσσευμα ζωής να μπορείς να δίνεις στον άλλον αυτά που στερείσαι εσύ ο ίδιος. Μάκη Αντωνίου, Ρίτα Αντωνοπούλου ήταν το σήμα, ολοκένουργιο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα περίπου. Ο Γρηγόρης Πολύζος έγραψε την μουσική, η Χρύση Κοτοβού έγραψε τα λόγια, ήταν το σήμα φυσικά από το άλμπουμ Σταχνάρια του Ερημίτη. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τη μία, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε οι νέοι. Μαζί τη νύχτα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στον ήχο. Θα είμαστε και απόψε μαζί μέχρι τις 2. Έχουμε ήδη περάσει στην 13η ημέρα του Μαΐου. Μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Βεβαίως η επικοινωνία μας όπως κάθε βράδυ μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Ένα αίτημα απλό θα τεθεί τώρα στο τραπέζι.

Αυτό λοιπόν ήταν ένα αίτημα απλό, όπως σας είπα από την αρχή, να γνωριστούμε έτσι ακριβώς από την αρχή, από το ξεκίνημα, με το ίδιο πάθος που οι άνθρωποι συναντιόνται και που οι άνθρωποι χαράζουν την πορεία τους, χωρίς βεβαίως να γνωρίζουν την εξέλιξη, που θα κατευθυνθεί, που θα πάει και πώς θα οδηγήσει. Αυτό το πάθος όμως την οδηγεί εκεί ακριβώς που νομίζουν. Γιώργος Σαμπάνης, Ελεάνα Βραχάλη, Μπάμπη Στόκας ο ερμηνευτής, έχασα από το άλμπουμ «Φυλακή υψίστης ασφαλείας». Μέχρι τις 1:30, όπως το υπολογίζω, θα φτάσουμε με πολύ αγαπημένα, έτσι θα γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και ξεκινάμε με Νίκο Παπάζογλου, άστρο του πρωινού, του Θανάση Παπακοσταντίνου.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός, βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδι.

Κρατήσαμε λοιπόν τον Δημιουργό, κρατήσαμε τον Θανάση Παπακοσταντίνου, φέραμε καινούργιο ερμηνευτή όμως, φέραμε τον Γιάννη Αγγελάκα, όταν χαράζει από το άλμπουμ Βραχνός Προφήτης. Όταν χαράζει, λέει, ο πρώτος στεναγμός βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη. Ας τον αφήσουμε λοιπόν το στεναγμό να βγει, να κάνει τη διαδρομή του, να φύγει, να εξαφανιστεί. Στα 22 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Την προηγούμενη εβδομάδα κάποια στιγμή σας είπα ότι ένα τραγούδι του Δημήτρη Μεστακίδη, είχα διαλέξει τον ντόκτορ τότε και τον ακούσαμε, και σας είχα πει ότι ήμουνα μεταξύ δύο τραγουδιών, του Ντόκτορ και του Παραπονιάρη. Με πιέσατε, δεν ήθελα και πολύ βέβαια, και τώρα θα ακούσουμε τον Παραπονιάρη.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Παραπονιάρης. Το ενδιάμεσο βέβαια της όλης ιστορίας είναι ότι λέει και μεγάλες αλήθειες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν είχα κανένα λόγο να το αποφύγω την προηγούμενη εβδομάδα. Κιθάρα και φωνή φυσικά, Δημήτρης Μιστακίδης. Παραδοσιακή στίχη της Μικράς Ασίας, η διασκευή από τον Κώστα Δούσα. Ήταν ένα τραγούδι που μας οδήγησε σε διαφορετικούς δρόμους, σε διαφορετικό ύφος. Και να πεταχτούμε μέχρι την Κρήτη, τι λέτε? Λουδοβίκος των Ανογίων, ανάθεμα σε έρωτα.

που θα ειδείς ψηλή βροχή, θα το δικό μου δάκρυ. Πρώτη φορά μου το θωρώ, φωτιά στο χιόνι.

ενσωματώσου, ενσωματώσου στη φάση, γιατί κοίτα τι κάνουν, κοίτα τι κάνουν τα άλλα παιδιά, συνεπής, ηθικός, ευπρεπής, συνετός, όλα αυτά. Τα έχεις, αν δεν τα έχεις τότε πρέπει να τα αποκτήσεις. Αν δεν μπορείς να τα αποκτήσεις, τότε μάλλον είσαι χήμα στο κύμα, όπως λέει ο Παντελής Κυραμαριός και δημιουργός και ερμηνευτής. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν αυτό το χήμα στο κύμα μπορεί να είναι και λίγο καλύτερο, να σου προσθέτει χρόνια, ας πούμε, πιθανόν. Είμαστε 35 λεπτά μετά τη μία, 25 λεπτά πριν από τις δύο, που θα σας αφήσω και για απόψε. Ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα, 103,7, 102,9. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στον ήχο. Και να σας πω επίσης, γιατί με ρωτάτε για τη Eurovision, η Ελλάδα μας τα κατάφερε, ο Ακύλας πέτυχε το στόχο, προκρίθηκε στον τελικό. Θα τον δούμε το Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ και θα το ακούσετε βέβαια και ζωντανά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Την Πέμπτη επίσης θα έχουμε ζωντανή μετάδοση του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα από τις 10 η ώρα το βράδυ, οπότε εμείς θα βρεθούμε λίγο πιθανότητα λίγο μετά τις 12. Έτσι. Και τι έλεγε παλιά, το έλεγε πάρα πολύ ωραία. Με το ραδιόφωνο σιγά, μες στα παλό σκοτάδι,

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, τελευταίος χορός, το «Γέλα πουλί μου», και είναι ώρα να στείλουμε καλημέρες, πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου. Βεβαίως, στο Μίσιγκαν καταρχήν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μιχάλη που μας ακούει, στο Όσλο, τον Νίκο που είναι στην παρέα μας. Στην Πειραϊκή θα στείλω ιδιαίτερους χαιρετισμούς, γιατί μου έχει στείλει ένα εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα και έτσι μας μεταφέρει σε όμορφες εικόνες. Την καλημέρα μου στο Βύρονα, στο Λουτράκι, στην Ηλιούπολη, και πολλούς χαιρετισμούς θα στείλω και στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη και έναν άγγελο, Χρήστο Στιβαίος.

Αυτό το τραγούδι μπορείτε να το χαρίσετε στους ανθρώπους εκείνους που μας ζητούν συνεχώς να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε αυτό που είμαστε, να αλλάξουμε αυτό που σκεφτόμαστε, να αλλάξουμε αυτό που πρεσβεύουμε και να τους το χαρίσετε με όλη μας την αγάπη, γιατί θεωρώ ότι ακούγοντάς το θα καταλάβουν ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Τάνια Τζανακλείδου, «Μη ζητάς να αλλάξω». Μιχάλης Δέλτα, ο δημιουργός, και μουσική και λόγια, από το άλμπουμ «Το χρώμα της ημέρας». Και ξέρετε, αυτοί που πολλές φορές μας ζητάνε να αλλάξουμε αυτό που είμαστε ουσιαστικά, για να είμαστε αυτό που θέλουν αυτοί, έχουν πόθους, αλλά αδιέξοδους.

Πολλές φορές όμως συμβαίνει και αυτό. Μας κρατάει ό,τι θυμόμαστε και μας κρατάνε οι μνήμες τόσο ζωντανές και τόσο δυνατές που τη ζωή προχωρά και αυτές τις έχει δίπλα της. Γιώτα Νέγκα, «Δεν με κρατάει ό,τι θυμάμαι», του Θέμη Καραμουρατίδη και του Οδυσσέα Ιωάννου από το άλμπουμ «Τελευταίος εαυτός». Τελευταίες καλημέρες να στείλω στα Εξάρχεια, στον Πειραιά, στην Καλλιθέα και στο Εγάλαιο την καλημέρα μου. Θα σας αφήσουμε με Γιώργο Πλατή και Πολυξένη Καράκογλου. Το «Σ' αγαπώ, δεν ήθελα». Ήρθε όμως και θα ακολουθήσει. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Μαυριδόπουλο που ήταν μαζί μου απόψε στην ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινη συντροφιά, την απόψινη παρέα. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: 2022 άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι ο ΣΥ θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι Υπουργοί Εξωτερικών του Πακιστάν και της Κίνας συζήτησαν χθες τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάτ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχέρανη. 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα σε τρεις περιοχές του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Πριν από τα τελευταία πλήγματα, τουλάχιστον 380 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 1122 έχουν τραυματιστεί εξαιτίας των Ισραηλινών βομβαρδισμών στη χώρα από τις 17 Απριλίου, όταν ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός. Σοκάρει η αγριότητα με την οποία αντιεξουσιαστές με κράνη και όπλα επιτέθηκαν χθες σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με ρόπαλα, λωστούς και πυρσούς και τους ξυλοκόπησαν. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Η Σύνοδος Πριτάνιων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΗ την ώρα που τα πρωτοφανή επεισόδια σημειώθηκαν μία μέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Δύο φοιτητές τραυματίστηκαν χθες στη διάρκεια επεισοδίου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, λίγες ώρες μετά τα βία επεισόδια στο Αριστοτέλειο. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Θριάσιο, ενώ για το περιστατικό έχουν γίνει 8 προσαγωγές. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη Βρετανία, πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν χθες επιστολή στήριξης στον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος να παραιτηθεί. Σεισμική δόνηση 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε χθες βράδυ στο βόρειο Ιράν, 41 χιλιόμετρα ανατολικά της Τεχεράνης. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές. Στο τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση χθες το βράδυ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision στην Αυστρία. Οι υπόλοιπες 9 χώρες που προκρίθηκαν είναι Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Ανεμινόντιο δυτική, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης 13 του μηνός και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα 210-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ δεν πάω μέγαρο, λέει η Ρητάρα, θα μείνω με τον Πέδαρο.
1: Εγώ δεν πάω μέγαρο.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη από το Γέρακα. Μετά από την τόσο βαριά λέει, επικαιρότητα, δύσκολα βγαίνει η λέξη καλημέρα. Να σε καλά, δεν θα διαφωνήσω, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς τα πράγματα έτσι είναι, δεν ξέρω, έχουν αγριέψει τόσο πολύ. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μάχη, η οποία μας ακούει. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Ανατολική Αττική. Αφιερώστε μας, λέει, το επόμενο. Έχουμε βάρδια και σας ακούμε. Αυτό μας χρειάζεται, που λέει ο Φίλιππος Νικολάου, λίγη τύχη να'χα.

Τα παιδιά από την Αλεξανδρούπολη που μας ακούνε, αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, για όλους όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια και, και όλη την ραδιοπαρέα. Ο αείμνηστος Φλωρινιώτης έλεγε «Πειράζει που είμαι μεγάλη φίρμα».

Τι ωραίοι έχουν χρέη λοιπόν. Χαίρομαι όταν κάποιοι που λένε ότι είναι ευθυμιασμένοι, και αυτό θα πει προσήλωση στο να ακούν κάποιο πράγμα από τους πιο παλιούς ακροατές μου, λέει είμαι μέσα στο νοσοκομείο, σε ακούω, τέλειωσα, λέει, πονάω βέβαια, σκέψου εγχειρισμένο το άτομο, και μετά και ακούει λαϊκά μονοπάτια, αλλά όλα καλά, λέει, σε κανά δύο μέρες θα είμαι σπίτι μου. Εύχομαι περαστικά. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Αεροπλάνο θα πάρω. Γλυγερία μαζί με τον Αγάθωνα.

Διαβάζω εδώ σε site δημοσιογραφικό, AI λέει απείλησε μηχανικό για εξωσυζυγική σχέση του για να μην απενεργοποιηθεί. Τι έγινε ρε παιδιά, άρχισε επανάσταση των μηχανών. Λοιπόν, για πάμε, αλήτης και αμαρτωλός.

Λοιπόν, επειδή μου κέντρισε το ενδιαφέρον, μπήκα και διάβασα το άρθρο. Ήταν υποθετικό σενάριο της εταιρείας και του δόθηκαν τέτοια στοιχεία ούτως ώστε να δουν την αντίδραση, και η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει το μοντέλο που παίρνει πληροφορίες. Κοίτα να δεις. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις τι κάθομαι και διαβάζω στις 2.30 ώρα το πρωί. Εντάξει, αυτά είναι αλυτάκι, μάκαρος.

0: Λοιπόν, καλημέρα άρχοντα με τα ωραία άσματα, τα επόμενα αφιερωμένα σε όλη τη ραδιοπαρέα και ειδικότερα στο Βασίλη, στην ηρωική Παιανία, στον Κώστα, στην όμορφη Κυψέλη και στο Γιώργο, στο εξωτικό Κοροπή. Γιάννης Νυχτοφύλακας από το Μαρούσι. Να σε καλά φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο.
1: Ακούτε «Λαϊκά μονοπάτια» με τον Γιάννη Ευθυμίου.

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Αφιερώνει, λέει, όλο το πρόγραμμα σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Λοιπόν, καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Καλημέρα στον Τάκη από την Επίδαυρο. Εμείς θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέας στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη κατοχή όπλων και οπλοφορία. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν